0: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Επειδή είσαι πάνω απ' όλα φίλαθλος, σήμερα που χθες έκανε το 3-0 Ολυμπιακός, κέρδισε τη Μονακό και πάει στο Final Four. Εγώ δεν θα μιλήσω. Εγώ εύχομαι και ο Παναθηναϊκός σήμερα και θα στο χρωστώ και αύριο να κάνει το 3-0 που θα το κάνει για να περάσει και αυτό στο Final Four. Είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Άρα ξεκινήσαμε με τον ύμνο.
0: Εγώ δεν ήξερα τίποτα, παιδιά. Μπήκα μέσα στο στούντιο και
1: μπράβο στον Ολυμπιακό,
0: είχαν οργανώσει εδώ τη σκευωρία μαζί με τον Σαπρανίδη. Ούτε ο Νταβαρίνος που είναι στην επιμέλεια του ήχου γνώριζε κάτι. Κάτζου και Σαπρανίδης είναι η αιτία του κακού.
1: Νταβ, γιατί ξύνησε τα μούτρα σου, ούτε σε να σ' αρέσει αυτό ο ύμνο του Ολυμπιακού. Μια χαρά δεν έχει θέματα. Πρόσεξε τι θα πει, έτσι. Δεν έχει θέματα. Αυτό.
0: Έλα, φτάνει. Παναγία μου, πρωί-πρωί να ξεκινάει έτσι η μέρα μου.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας από Λεμεσόφ. Τούφτου ξόρκια πρωινιάτικα από αυτά που ακούμε.
0: Έλα, φτάνει, το είπαμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες τη Μονακό 3-0. Τη σκούπισε, την καθάρισε. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο.
1: Για πλάκα. Σοφία μου, το κάνα, ειλικρινά το έκανα για να τον πειράξω, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Τον. Αλίμονο τώρα και λέει τώρα θα σα φτιάξω.
0: Να τον κι ο άλλος. Να τον κι ο άλλος. Και ο Νταβαρίνος στο κόλπο. Ο Σαπρανίδης μας βάζει τον ύμνο, ο Νταβαρίνος μας βάζει το Μονακό.
3: Σήμερα η Αμαλία Κάτσου είναι ο ήρωάς μου.
0: Άσε ρε Παπαδάκη. Άσε ρε Παπαδάκη και εσύ τώρα. Εντάξει ρε παιδιά, τη σκουπίσατε τη Μονακό. Πήρατε το εισιτήριο, το φάει ένα
1: γκολ. Σκουπίσατε τη Βαλένθια, σκουπούσατε λέω. Σκουπίσατε τη Βαλένθια.
0: Τραγουδούσε η Κάτσου τον ύμνο Ολυμπιακή, έλεγε Σταυροστεφανωμένε. Τραγουδούσε εδώ στο στούντιο. Πέρα από την πλάκα, και καλό είναι να υπάρχει αυτή η πλάκα, να ξεκινάει έτσι η μέρα μας. Πραγματικά, εγώ δεν γνώριζα τίποτα, μου την είχε στήσει το κορίτσι και πολύ καλά έκανε.
1: Για πλάκα, για πλάκα.
0: Μαζί με το Σαπρανίδη, εννοείται.
1: Εντάξει, γι' αυτό
0: είναι.
1: Πειραζόμαστε μεταξύ μας, το ξέρετε.
0: Αυτή
1: εγώ έχουμε και οι δύο ομάδες.
0: Η ομορφιά.
1: Γιατί το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Final Four, είπα. Καλά, δεν είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει στο ΑΚΑ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό.
0: Στην έδρα
1: του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες αν περάσει που θα περάσει το φανελό Παναθηναϊκός να το πάρει, να το σηκώσει η ελληνική ομάδα και το λέω με την καρδιά μου. Αυτό πέρα από το ότι ο καθένας έχουμε μια ομάδα όλοι μας και την πιστεύουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο και στον Ολυμπιακό.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Πώς θα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο Final Four, αλλά δεν έχει σηκώσει κούπα. Έχει σηκώσει λίγο.
0: Έχει 23, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια να τη σηκώσει. Ακριβώς. Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε λοιπόν. Τελείωσε τη σειρά με τη Μονακό με 3-0. Σειρά παίρνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Βαλένθια.
1: Εγώ θεωρώ και
0: εντάξει,
1: μέσα
0: σίγουρο δεν είναι
1: μέσα
0: τίποτα.
1: Μέσα στην έδρα του τώρα δεν παίζει.
0: Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Χαμός γίνεται.
0: Έχει πλέον προβάδισμα.
1: Τα εισιτήρια ξέρεις, έχουν εξαρτηθεί.
0: Ναι,
1: ψάχνουν όλοι μια θέση. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης λέει: αμέσως έτρεξα να χαμηλώσω την ένταση. Φτου, όξο από εδώ. Καλημέρα από Κέρκυρα. Βρε Μιλτιάδη. Βρε παιδιά.
0: Να ήταν μόνο ο Μιλτιάδης. Ο Αλέξανδρος, πείτε μου πότε θα αρχίσετε την εκπομπή γιατί έχω κλείσει τη φωνή. Ολυμπία. Τι να σου κάνω αγαπητέ φίλε, εδώ τώρα ο Νταβαρίνος μας έβαλε και το Μονακό.
1: Και ο Θάνος λέει, πού έχεις μπλέξει Ιωσή, πρωί-πρωί μέσα σε φωλιά είσαι. Ναι, ναι, κάπως έτσι πάει.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Προβοκάτσια ξεκάθαρα, ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, ο φτωφιλαράκι μας λέει, καλά, μην το κάνετε θέμα, δεν κέρδισε και τον Παναθηναϊκό.
4: Μονακό.
0: Μονακό.
1: Μονακό. Μονακό. Εσύ και τι έβαζες όλο το. Τι έβαζες εκεί.
0: Εγώ έβαλα επειδή μου επειδή κάναμε την νίκη μέσα στη Βαλένθια που είχαμε μειονέκτημα έδρα.
1: Εμείς δεν βάλαμε
0: δεν
1: όταν νικήσαμε
0: με τον
1: μέσα στο. Ναι, καλά, καλά. Δεν είναι.
0: Να σου πω. Μην με ζορίζεις πάρα
1: πολύ
0: σήμερα.
1: Τι με ζορίζω τώρα, τι
0: με ζορίζεις πάρα πολύ σήμερα.
5: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.
1: Αφήστε τι έβαθα σήμερα το πρωί. Έρχομαι εγώ μέσα στην τρελή χαρά. Μπαίνω μέσα με το καφεδάκι του Ιωσήφ να το δώσω και τα λοιπά. Και με κοιτάει με αυτό το ξινό ύφος και μου λέει: κουλουράκι δεν μου έφερες. Λέω: όχι, δεν μου στείλες μήνυμα. Μα το είπα χθες. Ότι πρέπει να μου αυτό τον καιρό να μου φέρνεις και κουλουράκι γιατί παίρνω τα χάπια μου. Λέω: μου, δεν το.
0: Μας το είχα πει χθες, καλή μου γυναίκα.
1: Δεν
0: σου είπα: αυτή την εβδομάδα θα μου φέρνεις το κουλουράκι μου για να παίρνω τα χάπια.
1: Θα φέρεις ένα πακετάκι φρυγανιές που είναι και για τους μεγάλους ανθρώπους και κάνουν καλό. Θα τις αφήσεις μέσα στο γραφείο και θα τρως δύο φρυγανίτσες και θα παίρνεις τα χάπια σου. Όπως κάνουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τρώνε δύο φρυγανίτσες, έτσι δεν είναι τάβ. Δύο φρυγανίτσες στο. Είσαι νέο παιδί εσύ. Δύο φρυγανίτσες το πρωί και θα παίρνεις τα χαπάκια σου και θα είσαι μια χαραπένα.
0: Ξέρει, η κοινή έχει εμπειρία.
1: Εντάξει. Κλαίω. Είμαι η Μαρίνα, λέει Αμαλία, Ιωσήφ, καλημέρα. Είπα και εγώ, το παίζει φύλαθρος τόσο υπεράνω. Θα το πιάσει χειρότερα η μέση του.
0: Έχεις δίκιο, Μαρίνα. Καλή σου ημέρα. Και ο Κώστας ο Μοναμούρ θέλει να ακούσει λόγω γαλλικών, αλλά θυμάται και τον παππού.
3: Και ο παππούς.
1: Ο παππούς πάει παππούς με όλα, σαν την κόλλα.
0: Εννοείται.
1: Με όλα πάει, με όλα.
0: 12 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα σας με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, έτσι πιο καλοκαιρινό το σκηνικό. Κοιτάξτε, είπαμε να αρχίσουμε λίγο χαλαρά γιατί τα άλλα θέματα είναι λίγο βαριά. Η επικαιρότητα δεν είναι, εντάξει, δεν να χαμογελάσουμε και λίγο και να τον πειράξω εγώ. Το κανόνισα με τον Νικόλα, να είναι καλά.
0: Σαν πραλίνες, μεγάλη πληγή.
1: Μεγάλη πληγή. Κάνουμε, του λέω. Και λέει ο Μιχάλης, καλημέρα κορίτσι, εγώ. Το ξεκίνημα της εκπομπής με τον νέο του Ολυμπιακού είναι κανονικότητα. Κάθε μέρα έτσι λέει ο Μιχάλης από την ΕΘΕΛ.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου. Καλημέρα και στον Κώστα στην Πετρούπολη. Ιωσήφ, ας τους λέει να χαρούν, γιατί στο τέλος θα κρεμάσουν λάβαρο συμμετοχής. Καλημέρα και σε σένα Κώστα.
1: Εγώ το είπα πάντως. Εγώ είπα ότι μας μείνει αυτή η χαρά εδώ πέρα, γιατί μέχρι εκεί. Το είπα εγώ.
0: Έχουμε καιρό για αυτά, έχουμε ένα μήνα. Εντάξει, σχεδόν έχουμε. Εκεί μέχρι τα τέλη Μαΐου που θα έχουμε το Final Four στην Αθήνα.
1: Όλα να πάνε αυτό, ήρεμα.
0: Αυτό πάνω απ' όλα και ας κερδίσω καλύτερα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε πολλά γιατί και πέρσι στο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, λέγαμε ότι πάμε στον τελικό και οι δύο ποιος θα το πάρει και τελικά δεν πήγε κανένα στο τελικό.
1: Εντάξει, τώρα όμως είναι
0: στην έδρα. Και οι δύο στο τελικό.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι.
0: Εντάξει, ας μην λέμε πολλά, ας κρατάμε και μία πισινή, καλό είναι. Για κάδα λοιπόν και σήμερα όπως βλέπετε.
4: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Σφίγγουνε και οι ζέστες. Έρχεται το σφίξιμο.
1: Εσύ που φαγώθηκες.
0: Άκουγα λοιπόν χθες την κυρία Μάλεση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έδωσε την πρόγνωση του καιρού. Και τι είπε λοιπόν, τα έχω σημειώσει για να μην κάνω και λάθη και μεταφέρω ανακρίβειες.
1: Σ' ακούω.
0: Άκουα Μαλία μου τώρα.
1: Να... γιατί είμαι σε κλιμακτήριο και έχω εξάψει.
0: Λοιπόν,
1: πρόσεξε.
0: Έρχεται θερμή εισβολή.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Που θα κορυφωθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Έρχεται αφρικανική σκόνη, γιατί θα έχουμε νοτιάδες. Και τι συμβαίνει τώρα με τη θερμοκρασία.
1: Ναι, για πες.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, θα έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο όμως ξεκινάει η άνοδος. Κυριακή 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 30 με 31. Τρίτη 32.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Τετάρτη 35. Την ερχόμενη Τετάρτη
1: να τα ακούς,
0: πάμε για
1: 35. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες και έτσι μια, με το μπουφανάκια μας με αυτά, μια χαρά. Τώρα 35 είναι μήνυ καύσωνας. Για αυτή την εποχή το λέω, έτσι.
0: Για Μάιο μήνα.
1: Για... πρόσεξε, γιατί δεν είμαι μετεωρολόγος.
0: Φυσικά.
1: Μα αρχίσω από τώρα 35.
0: Πάμε λοιπόν για κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα δηλαδή, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας. Μέσα σε αυτό φυσικά περιλαμβάνεται και η Αττική και η Βιωτία. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί από την επόμενη μέρα του καύσωνα, από τους 35 δηλαδή της ερχόμενης Τετάρτης, από την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και θα έχουμε και βροχές, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε λόγω της αφρικανικής σκόνης θα είναι λασποβροχές.
1: Τώρα μας έκανε στη ζωή, την καρδιά περιπόλη. Και μετά θα φάμε τη ζέστη, θα φάμε το 35 στο κεφάλι και μετά λασποβροχή.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα τον Νίκο Χατζηνικολάου χθες στο δελτίο ειδήσεων του. Τα λέει αυτά η κυρία Μάλεση και τη λέει φτάνει, μην πεις άλλα.
1: Α, μπράβο. Φτάνει. Εγώ είμαι μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι, δεν θέλουμε άλλα.
0: Οπότε ετοιμαστείτε από το Σάββατο και μετά για άνοδο της θερμοκρασίας. Έρχονται τα πρώτα τριαντάρια, κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη με 35 και στη συνέχεια πτώση της θερμοκρασίας με λασποβροχές.
1: Το λέει και ωραία, με λασποβροχές. Του έχει μείνει από χθες που τραγουδούσε τα Ιταλικά, τα είδατε πιστεύω τα χαΐρια μας στα social media. Τράβαγε εδώ, καλά έχει κάνει θράψη το βιντεάκι που ντάβω, εντάξει.
0: Γιώργης Νταβαρίνος.
1: Εγγύηση,
0: εγγύηση.
1: Λοιπόν, εντάξει, σούργελα έτσι, είμαστε σούργελα, το έχεις καταλάβει αυτό πιστεύω, ε.
0: Μα αυτό δεν το πίστευα πάντα.
1: Και εγώ το πίστευα, ιδίως όταν σε γνώρισα.
0: Καλά, από τότε είναι που αποθρασύνθηκε.
1: Αυτό. Πάμε.
0: Για πάμε να πιάσουμε τώρα τα σοβαρά της επικαιρότητας. Donald Trump.
1: Θα μας τρελάνει.
0: Καλά, το έχει κάνει ήδη. Το έχει πετύχει ήδη.
1: Ναι.
0: Πάυση, λέει, τις επιχειρήσεις ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν.
1: Είναι κοντά λύση συμφωνία με το Ιράν. Ναι. Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παραμένει, λέει, βέβαια σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός, αλλά σταματάει η επιχείρηση ελευθερία. Καλά, όχι ότι είχε και κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ελάχιστα πλοία ήταν αυτά τα οποία μπόρεσαν να περάσουν μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά στέλνει ένα μήνυμα ότι πάει για συμφωνία μετά τη νέα μεσολάβηση που υπήρξε από το Πακιστάν. Ταυτόχρονα στέλνει και ένα μήνυμα λέγοντας ότι αυτός ο πόλεμος που διεξάγουμε εκεί στον Περσικό είναι ένας μίνι πόλεμος. Είναι ένας μικρός πόλεμος.
1: Είναι μικρός πόλεμος.
0: Έτσι τον χαρακτήρισε. Ναι. Γιατί, λέει, πολύ στο μικρός. Βιετνάμ, για παράδειγμα,
1: ναι, ναι,
0: κράτησε 19 χρόνια.
6: Like we have a war right now and went to like what, 6 weeks. They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. I call it a mini war because that's all they are.
1: Ναι, είναι πολύ μικρός είναι ο πόλεμος.
0: Είναι μικρός πόλεμος. Παιδιά, στο Βιετνάμ κράτησε 19 χρόνια.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: Είναι μόνο 6 εβδομάδες. Γιατί γκρινιάζεται.
1: Δεν μπορεί να πει και πολλά, γιατί και εσύ το έχεις διαβάσει, Ιωσήφ μου, στο εσωτερικό του έχει τεράστιο θέμα. Και έχει και ενδιάμεσες εκλογές. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει τις ΗΠΑ, κυρίως στο κομμάτι των καυσίμων, που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Έχει τεράστιο θέμα εσωτερικά πια ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε νομίζω ότι και αυτό που είπε, ότι σταματάμε αυτή την επιχείρηση κτλ., είναι μέσα σε όλο αυτό πιεζόμενος και από το εσωτερικό του.
0: Μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία, ναι, ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Πέφτει λίγο και το πετρέλαιο, μην θεωρήσετε πάρα πολύ. Έτσι, 1% πέφτει στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, περιμένοντας μάλλον οι αγορές τη συμφωνία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γιατί το πρόβλημα γίνεται πραγματικά ατελείωτο για όλες τις χώρες του κόσμου, κυρίως στα θέματα καυσίμων και ενέργειας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Σήμερα το πρωί η τιμοληψία στη Λεωφόρο Κηφισίας είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Αμόλυβδη από 2,065 έως 2,10. Είδαμε και το 2,10 λοιπόν. Και πετρέλαιο κίνησης από 1,833 μέχρι 1,869. Αυτά σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας είδαμε και το 2,10 μπροστά στη τιμή της αμόλυβδης.
1: Εγώ άκουσα ότι σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα. Ότι από σήμερα θα είναι από αύριο πιο αυξημένες τιμές, γιατί προμηθεύονται σήμερα καύσιμα. Έτσι το άκουσα από τους επαγγελματίες. Άρα καταλαβαίνετε, γιατί έχει ανέβει το πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες. Άρα δεν έχουν σωματωθεί ακόμα οι τιμές στην Αγγλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα σημαίνει για τις τιμές των καυσίμων όλο αυτό που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές. Φαίνεται σήμερα ότι υπάρχει μια πτωτική τάση για να δούμε και μια μείωση ή να σταθεροποιηθούν στην Αγγλία.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι και τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτές οι ανατιμήσεις, λοιπόν, όπως διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή, εξαιτίας του πολέμου, κόστησαν 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος από τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Αυτή λοιπόν είναι η έμεση φόρη. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από Γερμανία, Δανία και Φιλανδία. Και έχει την έκτη ακριβότερη στο ντίζελ κίνησης από τη 15η θέση, στην οποία βρισκόταν στα μέσα Αυγούστου. Μόλις λοιπόν σε 2 μήνες έχουμε πληρώσει 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του, βάζει λιγότερη βενζίνη.
1: Ναι, το λένε οι επαγγελματίες του κλάδου αυτό. Πάρα πολλοί πια επιλέγουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, να αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι πιο συχνά τα δρομολόγια, γιατί δεν συμφέρει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου.
0: Αυτό έλεγαν και χθες οι οδηγοί, οι οποίοι πήγαιναν στα πρατήρια για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους.
7: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πόλεμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
8: Βοήθησε καθόλου το fuel pass, να...
7: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
9: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
8: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
9: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Τι να κάνει ο κόσμος. Το μετράει 10-10, σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, ίσα για να κάνει τα απαραίτητα. Ίσα για να πάει στην εργασία του και να επιστρέψει. Επαναλαμβάνουμε, μακάρι να καρποφορήσουν οι προσπάθειες που γίνονται έστω και την τελευταία στιγμή για να υπάρξει μια συμφωνία και να σταματήσει αυτό το κακό. Διαφορετικά θα διαμορφωθούν πολύ δραματικές συνθήκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και οι αυξημένες, πολύ αυξημένες τιμές. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα και επηρεάζει και τις υπηρεσίες και τα μεταφορικά και τα είδη διατροφής. Όλα θα πάρουν πάνω και αρχίζουν και αυξάνονται οι τιμές λόγω του πολέμου.
0: Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, Αμαλία, yeah, χθες, γιατί βρίσκονται σε δεινή θέση και οι χώρες εκεί στον κόλπο και το ίδιο το Ιράν, το οποίο δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του. Το Ιράκ, για παράδειγμα, παιδιά, κάνει, λέει, εκπτώσεις. Γιατί και το Ιράκ είναι μια μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, αλλά πλέον με τον ναυτικό αποκλεισμό που υπάρχει δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία ώστε να φτάσουν, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Βασόρας. Και τι λέει το Ιράκ? Μείον 33 δολάρια. Στο βαρέλι, για όποιον τολμηρό περάσει από τα στενά και έρθει στο Ιράκ να πάρει πετρέλαιο. Ξεκίνησαν τις εκπτώσεις, γιατί και αυτοί δεν μπορούν να διαθέσουν το πετρέλαιό τους. Και λέει ότι οι τολμηροί που θα περάσουν και θα σπάσουν τον αποκλεισμό και θα έρθουν στη Βασόρα, θα παίρνουν το πετρέλαιο, όχι 33%, 33 δολάρια φθηνότερο από την αξία του. Έτσι τα έχει καταφέρει, λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει αναστατώσει ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Και το κυριότερο είναι, Ιωσήφ μου, οι οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Δεν είναι μόνο, γιατί και στην Ουκρανία και στον πόλεμο στην Ουκρανία τις ζήσαμε τις συνέπειες. Θυμάσαι και εκεί και τα καύσιμα και τα σιτηρά και όχι μόνο, πήραν όλα πάνω. Εντάξει, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εκεί είναι οι περισσότερες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Άρα έχει δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση που δεν θα διαρκέσει και να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν θα μπούμε γρήγορα.
0: Εκεί είναι η επιπτώση, Αμαλία μου, για την επόμενη μέρα. Είδαμε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
1: Βέβαια.
0: Τι προβλέπει για την ύφεση η οποία έρχεται, για την αύξηση
1: ζωφερές
0: του πληθωρισμού, για τη μείωση της ανάπτυξης. Παιδιά, μπαίνουμε σε ένα σπιράλ πάλι ύφεσης και αυξημένου πληθωρισμού για τους επόμενους πολλούς μήνες. Καλημέρα στην Άννα. Και τι είναι, βρε παιδιά, λέει, 6 εβδομάδες μπροστά στην αιωνιότητα? Πώς κάνετε έτσι πια, επειδή έχει διαλύσει την παγκόσμια οικονομία και αυτός θησαυρίζει? Αναφερόμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ. Καλή σου ημέρα, Άννα. Στην συνέχεια της εκπομπής θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι φυσικά και τα τρόφιμα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πού πάνε οι άνθρωποι καθημερινά στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά και τραβάνε τα μαλλιά τους με τις τιμές τις οποίες βλέπουν?
1: Άστα. Όλα, κάποια προϊόντα όντως είναι πάνω. Εγώ και το προηγούμενο Σάββατο που πήγα στο σούπερ μάρκετ, είδα προϊόντα που τα παίρνω συχνά πυκνά. Γι' αυτό το ξέρω. Ξέρω την τιμή, γιατί δεν κοιτάζω. Είναι πάνω. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, να ξέρετε ότι η ακρίβεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ζούμε σήμερα, γιατί, ξαναλέμε, είναι αλυσιδωτές οι συνέπειες.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, χθες βγήκε και η πληροφορία από την κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το τέλος του έτους θα επισκεφθεί την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Λένε ότι όταν έχουμε κάτι νεότερο και επίσημο, θα φυσικά θα υπάρξει ανακοίνωση, αλλά το είπε η κυρία Γκιλ Φόιλ.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια, για παράδειγμα για τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, επειδή υπάρχει η έκτακτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Υπάρχει ένα σενάριο, λοιπόν, ότι πηγαίνοντας προς την Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πρώτα από την Ελλάδα. Με το καλό να έρθει. Αλλά να έχει τελειώσει τον πόλεμο πρώτα. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που επιστρέφει για 5η χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στο στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Love.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στα θέματα του πολέμου και κυρίως στα θέματα των καυσίμων και της ενέργειας, τελικά λέει μάλλον όλοι είναι στο κόλπο και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους. Κάπως έτσι είναι, αγαπητέ Αβραάμ. Από την άλλη, ο Νίκος, συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Όχι.
0: Για το θέμα των καυσίμων, πώς γίνεται, λέει, με την επιδότηση στο ντίζελ με 20 λεπτά να έφτασε η Ελλάδα στην 6η θέση με την πιο ακριβή τιμή της Ευρώπης από τη 15η θέση που ήταν πριν τον πόλεμο. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβάσαμε σήμερα το πρωί στην Καθημερινή.
1: Η Μοσχάνθη πρέπει να μιλά για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Που αν θα ανοίξει και θα αρχίσει να τρέχει εντός του Μαΐου. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πραγματικά είναι ένα καλό πρόγραμμα. Όταν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος θα ενημερώσουμε τους ακροατές. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι θα ανοίξει μέσα στο Μάιο. Υπάρχει μια υψηλή περίοδος και μια χαμηλή περίοδος. Από 1η Μαΐου ως 30 Σεπτεμβρίου είναι η υψηλή περίοδος. Από 1η Οκτωβρίου ως 31 Δεκεμβρίου είναι η χαμηλή περίοδος. Και να δούμε λίγο τις επιδοτήσεις και τους δικαιούχους, επειδή το λέει η Μοσχάνθη. Είναι που τα εξαργυρώνεις. 200 ευρώ για πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ, οικογενειακό 26.000 ευρώ με προσαυξήσεις ανά παιδί. Θα τα δούμε όταν βγει και η σχετική, υπουργική απόφαση. 300 ευρώ αφορά τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες με μονογονικές οικογένειες και συνταξιούχους και 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 600 ευρώ που είναι το μεγαλύτερο ποσό αφορά δικαιούχους αμαία 67% και άνω που έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα ή περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας από 80% και άνω. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρόγραμμα. Θα τρέξει μέσα στο Μάιο. Θα σας ενημερώσουμε και είναι αυτές οι 4 κατηγορίες και τα βάουτσερ από 200 ευρώ έως 600 ευρώ. Πιστεύω να ενημερώσαμε την Μοσχάνθη και όταν θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες θα τις αναφέρουμε.
0: Τώρα είχαμε και τη βύθιση ενός φορτηγού πλοίου βόρεια της Άνδρου σήμερα το πρωί. Ευτυχώς διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Η βύθιση λοιπόν φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρισή του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθιση του. Ευτυχώς όμως και οι νέα ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Χθες είχαμε και μία τραγωδία στην Κρήτη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Πραγματικά είναι μία είδηση που δυσκολεύεσαι να την πιστέψεις. Ναι. Η δολοφονία ενός 20χρονου από έναν 54χρονο. Στην αρχή, οι πρώτες πληροφορίες όταν μεταδόθηκε η είδηση έκαναν λόγο για ένα τροχαίο ατύχημα, μία σύγκρουση οχημάτων και ότι ακολούθησε καυγάς μεταξύ των οδηγών με αποτέλεσμα ο ένας να πυροβόλησε τον άλλον. Τελικά όμως στη συνέχεια αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι ο 54χρονος χτύπησε το αυτοκίνητο του 20χρονου για να το ακινητοποιήσει με σκοπό να τον εκτελέσει, επειδή ο 20χρονος πριν από 3 χρόνια ήταν οδηγός αυτοκινήτου όπου έχασε τον έλεγχο ξημερώματα εκεί στο Ηράκλειο λόγω υπερβολικής ταχύτητας, προσέκρουσε σε στήλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά αρχικά ο 17χρονος γιος του σημερινού δράστη, να νοσηλευτεί για 20 μέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας και τελικά να χάσει τη ζωή του.
1: Δηλαδή ουσιαστικά ο πατέρας του 17χρονου που έχασε τότε τη ζωή πήρε το όνομα στα χέρια του και σκότωσε αυτό το παιδί. Βεβαίως το θύμα είχε δεχθεί απειλές, αυτό λένε, και είχε υποβάλει και μήνυση. Τώρα.
0: Είχε γίνει άλλη μία απόπειρα.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω.
0: Τα Χριστούγεννα του 24. Ναι. Είχε προσπαθήσει και πάλι να τον σκοτώσει. Δεν τα είχε καταφέρει. Είχε γίνει μήνυση από την πλευρά του θύματος χθες. Υπήρχαν απειλές. Ο 54χρονος φαίνεται ότι δεν είχε ξεπεράσει. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει
1: ούτε
0: με τίποτα το θάνατο του
1: παιδιού. Εγώ καταλαβαίνω πόσο βαρύ είναι να χάσει το παιδί σου, έτσι. Δεν θέλω να πω σε αυτό, αλλά τώρα το να πάρει τον νόμο στα χέρια σου. Είχαν κάνει και κάποια στιγμή μια εκδήλωση που μίλησε η μητέρα και ήταν ανατριχιαστικά όσα έλεγε. Ουσιαστικά, τι έλεγε, αν τα ακούσει, γιατί κυκλοφορεί αυτό το βίντεο, το είχε προαναγγείλει. Ότι εμείς το κάνουμε. Παίρνει τα ονόματα στα χέρια σου και σκοτώνει ένα παιδί, θεωρώντα το
0: υπεύθυνο
1: και, ναι, ότι φταίει για το ότι τραυματίζει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μπορώ να συμφωνήσω, παρόλο που καταλαβαίνω τον πόνο των γονιών. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Έχει συγκλονιστεί πραγματικά όλη η Ελλάδα. Εγώ μου το έπεσε εσύ στη σκέψη, δεν το είχα δει γιατί έτρεχα.
0: Ήταν οι πρώτε πληροφορίε εκεί.
1: Ναι, ναι, Ιωσήφ μου. Και όταν μπήκα και εγώ διάβασα, λέω Παναγία μου. Έτσι και πήγε και παραδόθηκε τον σκότωσε. Αφού το συγκρούστηκε, προσέκουσαν τα δύο αυτοκίνητα. Είχαμε πίτιδες. Τον πυροβόλησε τρεις φορές.
0: Και στη συνέχεια, αυτό το παιδί, ο 20χρονος, προσπάθησε να διαφύγει, ναι, αν και τραυματίας. Αλλά συνέχισε να τον πυροβολεί, δηλαδή ακόμα και πισόπλατα τον κυνήγησε και τον εκτέλεσε επί της ουσίας. Έχει συλληφθεί και η σύζυγός του, η μητέρα δηλαδή του πρώτου παιδιού που είχε φύγει από τη ζωή, για συνέργεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο. Βέβαια. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι το κλίμα εκεί, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει θρήνος και από την οικογένεια τώρα του παιδιού που έχασε χθες τη ζωή του. Είναι μια κατάσταση που δυσκολεύεσαι να την καταλάβεις, δυσκολεύεσαι να καταλάβεις πώς μπορεί να λειτουργούν έτσι οι άνθρωποι. Ήταν οπλισμένος ο 54χρονος. Ήταν λίγο οπλισμένο και το παιδί.
1: Το παιδί.
0: Επειδή είχε δεχθεί απειλές.
1: Ναι, αλλά αυτά στην Κρήτη με τα όπλα τα έχουμε ξαναπεί.
0: Αλλά κάποια στιγμή δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Τότε στα Βορίζια έγινε ό,τι έγινε. Ναι. Κάποιοι είναι ανακοινώσεις εκεί.
0: Δεν γίνεται να κυκλοφορούν όλοι οπλισμένοι εκεί και να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους.
1: Δεν είμαι φαρουές τώρα. Δηλαδή, πραγματικά απίστευτο. Και ο 54χρονος και ο 20χρονος κανονικά οπλοφορούσαν. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Κρίμα και για το παιδί το οποίο έφυγε από τη ζωή. Και για το άλλο παιδί το οποίο είχε χάσει τη ζωή του πριν από 3 χρόνια σε εκείνο το τροχαίο. Αλλά είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη, ολόκληρη τη χώρα. Η ώρα είναι 9:20 και καθημερινά αυτή την ώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας, ενίοτε και άλλων πόλεων. Νομίζω ότι σήμερα θα έχει να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην κίνηση στο Πριγκιπάτο. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου. Μη μασάς καθόλου, έτσι.
2: Δεν μασάς.
1: Μπράβο.
2: Να δώσω και τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή.
0: Ναι, ναι, τα ακούσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγκρίνω στο μέγιστο βαθμό.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, πάρε γιατί μου.
2: Να πούμε τα της κίνησης.
0: Ναι, αυτό περιμένουμε.
2: Σωστά. Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως οι δύο μηχανές, το αυτοκίνητο και το φορτηγό που συμμετείχαν στην καραμπόλα που σημειώθηκε νωρίτερα, έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα.
1: Α, είχαμε και καραμπόλα.
2: Ναι, ναι.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα.
2: Με τραυματίες κιόλας. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και, το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνίνει η ροή στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Εδώ Μαρούσι υπάρχει και μια ισπανική ομάδα με ιδιωτική ασφάλεια, έχει κατέβει σήμερα.
0: Και πολύ καλά κάνει. Παίρνει τα μέτρα της.
2: Δυσκολίες έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος του Χολαργού. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Άλυμο Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών της εξόδου Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα στον Άγγελο. Μου ήρθε ο λογαριασμός λέει φυσικού αερίου και έχουμε μαζευτεί όλοι έντρομοι στο τραπέζι, στο σπίτι, σκεπτόμενοι. Να τον ανοίξουμε, να μην τον ανοίξουμε. Λες και θα κάνει μπαμ. Τι λέτε, να τον ανοίξουμε ή καλού κακού να φωνάξουμε έναν πυροτεχνουργό. Πάρτε τα μέτρα σας καλύτερα, αγαπητέ Άγγελε. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Θάνο. Θάνο, εγώ αλλά και η Αμαλία, φαντάζομαι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη λογική που υπάρχει στην Κρήτη με τα όπλα. Ότι όλοι πρέπει να έχουν και ένα όπλο στο σπίτι τους. Και τι ένα, εδώ μιλάμε για ολόκληρο οπλοστάσιο.
1: Ναι.
0: Είχαμε ακούσει και πρόσφατα μετά από αυτή τη βεντέτα που υπήρξε στα Βορίζια, με αποτέλεσμα να έχουμε 2 νεκρούς. Είχαμε ακούσει ότι θα υπάρξει μια επιχείρηση αφοπλισμού εκεί στο νησί, να πάρουν τα παράνομα όπλα. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Όλοι είναι οπλισμένοι κανονικά. Πριν από τρεις μέρες πάλι είχαμε ένα περιστατικό σε ένα νυχτερινό μαγαζί.
1: Πήγανε, φύγανε και ξαναγυρίσανε.
0: Ξαναγυρίσανε.
1: Πήραν όπλα, πήραν δεν ξέρω τι πήγαν.
0: Όπλα, μαχαίρια.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, που Τέξας.
0: Δεν αλλά... μπορώ να το κατανοήσω.
1: Θα διαφωνήσω με τον ακροατή γιατί δεν έχει το όνομά του που λέει ότι εγώ τον δικαιολογώ τον πατέρα, όχι δεν τον δικαιολογώ. Και τη Γεωργία που λέει κάτι που έχει δίκιο. Μήπως πρέπει λέει, να ξανακοιτάξουμε το θέμα, το ότι στην επαρχία και στην Κρήτη αλλά και στα δικά μου μέρη. Ανήλικοι παίρνουν τα αυτοκίνητα και κυκλοφορούν στους δρόμους ανεξέλεγκτα, έτσι, με ταχύτητες που δεν ελέγχονται. Λοιπόν, και καμαρώνουν και οι γονείς για τους συγκεκριμένους, για τους γιους, για τις κόρες, θα τα βάλω όλα τώρα. Έχει δίκιο η Γεωργία σε αυτό. Στην επαρχία γίνεται κατά κόρον αυτό. Και στα δικά μου μέρη στην Ηλία, βλέπεις 15χρονα με μηχανάκια 14χρονα, 17χρονα παίρνουν ένα αυτοκίνητο. Ο μπαμπάς λέει: «Ωχ, το παιδί μου, μεγάλος, ο άντρας μου, αυτά». Και όποιον πάρει ο χάρος. Και αυτό είναι ευθύνη των γονιών. Έχει δίκιο η Γεωργία, έτσι όπως το τοποθετεί, έχει και ένα δίκιο.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια, για τα οποία θα πούμε περισσότερα τώρα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε μια καλημέρα και στον Γιάννη, γιατί αναφέρεται στο θέμα της κίνησης. Ο Γιάννης είναι στο ταξί και λέει: «Κατεβαίνω με το ταξί από το Εγάλαιο, διαδρομή για Πειραιά και είναι σταματημένη στο ανέβασμα λίγο μετά από εκεί που στρίβουν από Ποσειδώνος για Κηφισό. Μιλάμε για χιλιόμετρο, για χιλιόμετρα
1: υπομονή,
0: η ώρα». Καλημέρα,
1: υπομονή. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Us διοργανώνει τα Little Days τη Δευτέρα 11 Μαΐου για θέσεις στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού είναι στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Πάρτε μαζί το βιογραφικό σας, γνωρίστε την ομάδα και ενημερωθείτε για τις ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος. Αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, επισκεφτείτε το team.lidl.gr για online αίτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days για τα βόρεια προάστια.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στη Χριστίνα και δώσαμε λέει και στα παιδιά από 12 χρόνων και πατίνια. Μπράβο μας. Ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε, όπως σας είπαμε, γιατί είχαμε και μέτρα τα οποία ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Για να ακούσουμε τι είπε σχετικά με τα πατίνια και την νομοθετική πρωτοβουλία που έρχεται τις επόμενες ημέρες.
1: Πρώτα-πρώτα υπαρισταύω τον ανηλίκο, έτσι.
2: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
1: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
3: επιτρέπεται
1: με όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
1: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
1: Με νόμο, ναι.
3: Αν δεν υπήρχε ο νόμος.
2: Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του.
1: Όχι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
1: Αυτή λέω είναι η θέση μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Να απαγορευτούν.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Πατίνια λοιπόν μόνο σε πεζόδρομο και σε πλατείες.
4: Ναι, είναι μία λύση, θεωρώ. Αλλά έπρεπε να γίνει όλο αυτό. Και άλλος άνθρωπος λέει είναι σε εντατική.
0: Ένα 40χρονος.
4: Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα λοιπόν να υπάρξει αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάσσεται η λειτουργία για τα ηλεκτρικά πατίνια και θα σταματήσει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, να κυκλοφορεί όπου θέλει με ένα πατίνι χωρίς να φοράει κράνος, χωρίς να ακολουθεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι εκατοντάδες οι τραυματισμοί, κυρίως παιδιών, που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Και δυστυχώς πρόσφατα χάθηκε και μία ζωή εκεί στην Ηλία. Οπότε ας πάρουμε τα μέτρα πριν να είναι πάρα πολύ αργά. Για πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας.
4: Λοιπόν, θέλω να πω λίγο για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια σε κάρτες και τα λοιπά, που μπαίνει 30 με 50% και θα έρθει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Τάκη Θεοδωρικάκου, του αρμόδιου υπουργού, προς διαβούλευση και είναι μια σημαντική εξέλιξη. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, το πλαφόν τι σημαίνει το 30 με 50%? Πρώτα απ' όλα, ναι, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Όχι, δεν ορίζει όμως το πλαφόν. Το πλαφόν το βάζει κάθε χώρα. Άρα θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δηλαδή, άλλη χώρα μπορεί να βάλει 30, άλλη 20, άλλη 60, άλλη 70. Αναλόγως η κάθε χώρα τι αποφασίζει. Άρα εδώ στην Ελλάδα αποφάσισαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης το πλαφόν να είναι 30 με 50%.

0: συγκεκριμένη ρύθμιση. Από όταν ψηφιστεί, τα νέα δάνεια, οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται, θα έχουν αυτές, θα υπόκεινται στο πλαφόν, όχι προηγούμενες. Και όταν ρώτησα λοιπόν στο Υπουργείο γιατί το κάνετε αυτό και δεν βάζετε μια αναδρομικότητα, εκεί θα αρχίσανε τα παρατράγουδα. Εγώ σου λέω να ίσχυαν για τα 5 τελευταία χρόνια. Οι προηγούμενοι δεν θα πήγαιναν και στο δικαστήριο και να λένε αυτοί γιατί, εμείς όχι, γιατί όχι κτλ. Άρα δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι οι νέες συμβάσεις που θα υπογράφονται για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, κανονικά και όχι μόνο, δεν θα μπορεί ο καθένας να βαράει στο κεφάλι όσα χρήματα θέλει για την αποπληρωμή. Θα υπάρχει το πλαφόν.
1: Αυτό είναι μόνο για καταναλωτικά δάνεια.
0: Και αυτοκίνητα αυτοκινήτου.
1: Και για πιστωτικές κάρτες.
0: Και για πιστωτικές κάρτες και για ένα πρόγραμμα που εγώ δεν το ήξερα, μπορείς να το ξέρετε γιατί μου το είπαν από το Υπουργείο, που είναι ότι αγοράζω τώρα και πληρώνω αργότερα. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει και με ηλεκτρονικές αγορές, αλλά και είδη σπιτιού. Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Τρέχουν επιχειρήσεις τέτοια προγράμματα. Δηλαδή σου λέει, παίρνω τώρα 2 κλιματιστικά και τα πληρώνω αργότερα. Εκεί λοιπόν μπαίνει και ή παίρνω ένα υπολογιστή και ένα iPad και το πληρώνω αργότερα. Και σε αυτά τα προγράμματα, buy now, pay later λέγονται, αν το λέω σωστά, θα μπει αυτό το πλαφόν. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα, όχι αναδρομική ισχύ. Και επίσης να πω ότι μέχρι τώρα, όταν υπέγραφες μια σύμβαση ενός τέτοιου δανείου, δεν μπορούσες να την πάρεις πίσω. Είτε μετά το μετάνιωνες ή όχι σε 2-3-4 μέρες. Τώρα θα υπάρχει ένα περιθώριο 14 ημερών που θα μπορεί να ακυρωθεί η σύμβαση. Χωρίς καμία συνέπεια για τον άνθρωπο που την έχει υπογράψει. Και αυτό είναι θετικό.
1: Τώρα, θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίσεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Γιατί τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Τώρα θα μπω λίγο στα ενεργειακά και σε όλα αυτά που λέμε και για την αναστάτωση και θυμάσαι και εδώ που έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές το θέμα για τον κάθετο διάδρομο και τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την Atlantic Sea που είναι ΔΕΠΑ Actor μαζί και όλα αυτά και πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος και τι σημαντικό είναι οι μεγάλοι όμιλοι ξέρεις που παίζουν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στο ενεργειακό και στο κατασκευαστικό κομμάτι. Ένας από αυτούς τους ομίλους είναι ο Άκτορας, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα με τα EBITDA να υπερδιπλασιάζεται και να φτάνει στα 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά, ενώ και τα έσοδα αυξήθηκαν από 1,2 δις ευρώ σε 1,4 δις ευρώ, μια αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Όμως το σημαντικό, ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο όμιλος Άκτορης ήλθε σε νέους τομείς όπως το LNG. Συγκεκριμένα ο όμιλος έχει υπογράψει 20ετής εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια του αμερικανικού LNG με εταιρείες από την Αλβανία και τη Βοσνία. Παράλληλα, έχει υπογράψει μνημόνια κατανόησης για τη μακροχρόνια πώληση LNG με εταιρείες από τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία, τα οποία αναμένεται να οριστικοποιηθούν μάλιστα με οριστικές συμφωνίες και τελικές συμφωνίες. Συμφωνίες αυτές αναμένεται να φέρουν περίπου 9 δις έσοδα από το 2030 και μετά και κέρδη EBITDA περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το 2030.
1: Σημαντικές ειδήσεις από το ενεργειακό πεδίο, το οποίο μας καίει πάρα μα πάρα πολύ με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλημέρα, Ευτυχία, έχεις δίκιο, το κάνω πάντα. Όταν χρησιμοποιούμε εδώ τα ηχητικά αποσπάσματα, πάντα λέω από πού προέρχονται. Καμιά φορά όμως, εντάξει, μπορεί να ξεχαστώ. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα καλοκαίρι. Έχω και την Κάτζο εδώ πέρα, μου έχει πάρει το μυαλό. Μου έχει αφήσει από το πρωί. Μπα, συνέχεια εκεί μου λέει για τον Ολυμπιακό ή τη Μονάκο. Βραχυκύκλωσα κι εγώ. Η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που ακούσαμε νωρίτερα ήταν από την χθεσινή εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρης στο Μέγκα. Και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί σου λέω κι εγώ πάντα αναφέρομαι από πού προέρχεται το ηχητικό το οποίο ακούμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα πατίνια.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα
1: και κυρίως από οδηγούς και επαγγελματίες οδηγούς που αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα καθημερινά στους δρόμους με τα ηλεκτρικά πατίνια. Θα αναφερθούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς σε πολύ λίγο πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: It was just like a song when we were young.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Ray of Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. South Africa, South Africa, South Africa.

0: South Africa κάτσου 10 ώρες και 20 λεπτά με το Boeing. Έχεις φτάσει Johannesburg. Έχεις πάει.
1: Όχι, Νότια δεν Αφρική. Έχω πάει. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να πας Νότια Αφρική.
1: Δεν θέλω να πάω.
0: Να δεις το διαμάντι αυτό της Μαύρης Υπήρου.
1: Ναι.
0: Να περάσεις όμορφα, να κάνεις εκεί το σαφάρι σου, να δεις τα άγρια ζώα κτλ. Θες να σου κάνω δώρο ένα ταξίδι στη South Africa.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θα πάω.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα που πλέον δεν υπάρχουν και τα προβλήματα του παρελθόντος με το Apartheid, γιατί ήταν και λίγο ρατσίσταροι αυτοί.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Τώρα που έχουν φτιάξει τα πράγματα, είναι μια πολύ καλή ιδέα για να κάνεις ένα ταξίδι έτσι να ανανεωθείς.
1: Ναι.
0: Να πας στο South Africa. Είναι παραμύθια. Τώρα θα μου πεις πώς μου ήρθε στο μυαλό. Άκουσα μία είδηση λοιπόν χθες, την αλίευσα από το site του πρώτου θέματος. Εκεί λοιπόν το προηγούμενο διάστημα στην Νότια Αφρική υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες. Εξαφανίστηκε λοιπόν ένας ξενοδόχος, γιατί ο άνθρωπος προσπάθησε να διασχίσει ένα σημείο που υπήρχαν πάρα πολύ ορμητικά νερά, τον πήρανε τα νερά και εξαφανίστηκε. Έψαχναν να τον βρουν τον άνθρωπο, από εδώ, από εκεί, τίποτα, αγνοούμενος. Μέχρι που κάποια στιγμή βρήκαν έναν κροκόδιλο.
1: Τι δουλειά έχει ο κροκόδιλος, μπαίνει εδώ.
0: Εδώ μπαίνει ο κροκόδιλος.
1: Τον είχε φάει.
0: Άκου λοιπόν τώρα τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, τον ξενοδόχο, τον οποίο έψαχναν να τον βρουν και τελικά πού τον βρήκαν.
2: Ξενοδόχος βρέθηκε μέσα στον κροκόδιλο που ανασύρθηκε από αστυνομικό στη Νότια Αφρική. Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου που κατασπάραξε κροκόδιλο στη Νότια Αφρική. Το άγριο ζώο είχε θανατωθεί και είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο συνδρομή διτών της αστυνομίας. Τα οστά του 59χρονου Γκάμπριελ Μπατίστα βρέθηκαν μέσα στο ερπετό βάρους μισού τόνου. Το DNA που ελήφθη επιβεβαίωσε ότι τα οστά ανήκουν στον Μπατίστα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά και έκτοτε αγνοούνταν. Οι αρχές πιστεύουν ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με αποτέλεσμα να τον καταβροχθήσει ο κροκόδηλος.
0: Το καταβρόχθησε λοιπόν ο κροκόδηλος. Πάει ο καημένος ο Μπατίστα, ο ξενοδόχος, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο. Βρέθηκε μέσα στο μάχη του κροκόδιλου.
1: Ολόκληρος.
0: Ολόκληρος. Το οστά του βέβαια.
1: Παναγία, μα
0: και δεν βρέθηκε μόνο ο Μπατίστα.
1: Βρέθηκαν κι άλλοι.
0: Άκου τώρα, έχει και συνέχεια.
1: Όχι, δεν μπορώ, ανατρίχιασα πρωί-πρωί.
0: Έχει και συνέχεια το ρεπορτάζ.
2: Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό βρήκε επίσης 6 ζευγάρια παπούτσια μέσα στο στομάχι του κροκόδιλου και ανθρώπινα άκρα σύμφωνα με την Daily Mail. Κανένα από τα παπούτσια δεν άνοικε στο θύμα που ταυτοποιήθηκε. Σύμφωνα με ειδικούς, οι κροκόδιλοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν το πλαστικό, εξού και η ανακάλυψη παπούτσιών. Τώρα διεξάγεται έρευνα για να συνδεθούν τα παπούτσια με αγνοούμενους ντόπιους ή χωρικούς που χρησιμοποιούν την γέφυρα και παρασύρθηκαν από τα νερά.
0: Άλλα 6 ζευγάρια παπούτσια βρήκανε μέσα στον κροκόδιλο.
1: 6, δηλαδή είχε φάει.
0: Άλλους 6 είχε φάει. Αλλά δεν μπορεί να τα χωνέψει.
1: Α, 6 ζευγάρια.
0: 6 ζευγάρια, παιδί μου, όχι 6 παπούτσια. 6 ζευγάρια παπούτσια.
1: Α, επειδή δηλαδή, επειδή βρήκανα... μπορεί να το χωνέψει το παπούτσι, επειδή είναι πλαστικό.
0: Ακριβώς,
1: και όλα αυτά, όλα στοιχένια.
0: Είχαν μείνει μέσα στο μάχη του.
1: Ο Χριστός.
0: Βρήκαν δηλαδή τον Μπατίστα και 6 ζευγάρια παπούτσια. Και ψάχνουν τώρα να δούνε σε ποιον ανήκουν τα παπούτσια για να ταυτοποιήσουν ποιους είχε φάει ο κροκόδηλος. Εκεί στην South Africa. Θα πας ένα ταξίδι οπωσδήποτε.
1: Εσύ να πας.
0: Όχι,
1: και
0: δεν
1: να θέλω, σε
0: δεν θέλω να το αρνηθείς.
1: Okay,
0: θα το κάνω εγώ
1: εσύ.
0: Δώρο.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου.
0: Θα σε στείλω να δεις τα άγρια θηρία εκεί, τους κροκόδιλους να ανοίγουν το στόμα τους.
1: Μην κάνεις έτσι, να κάνεις έτσι.
0: Να βάλεις το κεφαλάκι σου μέσα να δεις πώς είναι.
1: Εσύ να βάλεις την κεφάλα σου.
0: Θα σε ρουφίξει κατευθείαν.
1: Που είναι σαν το σωλήνα. Σουλήνα, έτσι μεγάλο. Θα βγάζει πετρέλαιο. Πανάθεμα.
0: Έφυγε η κάτζου για Γιοχάνεσμπουργκ. Παπουτσάκια να πάρεις πολλά μαζί να έχει να τρώει ο κροκόδηλος.
1: Τι λες, πανάθεμα.
0: South Africa, μη σου τύχει. 10 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που ετοιμάζει ταξιδάκι προς την Νότια Αφρική στο
1: τώρα,
0: ένα
1: τώρα.
0: Μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, πολύ περιμένοντας τον Παναθηναϊκό σήμερα που παίζει με τη Βαλένθια εδώ στην έδρα του. Και αύριο καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν κάνει το 3-0.
0: Καλά, δεν ξέρω γιατί.
3: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.
1: Τον πονάει το δόντι του, τον πονάει η μέση του. Έχει λίγο πονοκέφαλο. Θέλει να πάρει το ένα φάρμακο, όχι μετά. Παίρνει όμως και κάτι για το στομάχι γιατί τον πειράζουν τα χάπια. Δηλαδή η κατάστασή του είναι τραγική.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, όπως βλέπεις εδώ, κομμάτω στις επάλξεις.
1: Και με ρώταγε χθες ο Τάσος από το γυμναστήριο. Ήρθατε με τον Καλαμαράκι στο γυμναστήριο. Λέω, όχι, δεν προλάβουμε γιατί τον έπιασε η μέση του. Και έβαλε γέλια.
0: Άρθα το επόμενο διάστημα να με περιμένετε.
1: Ναι, φοβήθηκαν τώρα εκεί στο γυμναστήριο που θα πας εσύ. Καημένε, πού πας ρε καημένε.
0: Γεωργή Σταβαρή. Μαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Υποδέχεται τα μηνύματά σας, ναι, όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο στούντιο atrialfm.gr. Σε αυτό το GR.
1: Ακούει ο Σπύρος ο Παπαδάκης την είδηση για το κροκόδιλο και λέει τι μάρκα είναι τα παπούτσια. Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Αυτό δεν μας το πάρε.
1: Ναι, ναι, μάλλον λέει είναι και γερά. Γι' αυτό δεν τα έχει, είναι γερά.
0: Δεν μπορεί το ζωντανό να τα χωνέψει.
1: Δηλαδή, είναι γερά, σου
0: σε
1: λέει,
0: τρώει,
1: ο Σπύρος,
0: σε κατεβάσει, αμάξει το κανονικά και μένουν στο τέλος τα παπούτσια. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, πάντως είναι τρομακτικό. Δηλαδή,
1: αφού λες όλα αυτά.
0: Να βλέπεις το κροκόδιλο έτσι και να ανοίγει το στόμα του είναι τρομακτικό.
1: Τώρα πήρες το σοβαρό σου. Βρε απατεώνα. Είσαι μεγάλος απατεώνας. Που το έχεις διακομωδήσει εδώ πέρα. Πες, το έχει κάνει παράσταση. Εδώ είσαι, εντάξει. Πες. Μετά πρέπει να και λέει πάντως είναι πολύ σοβαρό. Είναι αντριαστικό. Είναι, αλλά το λες με έναν τρόπο. Έχω πεθάνει στα γέλια και μισοί ακροατές που μου γράφουν εδώ μηνύματα.
0: Ναι, γράφει εδώ ο Δήμος. Για να δεις τι ακροατές έχεις, λέει που σε αγαπάνε, Αμαλία. Τα εισιτήρια δικά μου να φύγει σήμερα κιόλας.
1: Μπράβο, μπράβο, να είσαι καλά.
0: Και ο Βασίλης να πας, Αμαλία, και να φοράς και κατακόκκινες γόβες για να είμαστε σίγουροι.
1: Μεγάλη αγάπη διακρίνω. Και λέει Σταυρούλα, το ματιάσανε το αγόρι μας του φτού.
0: Ναι, Σταυρούλα μου, ρίξτε μου ένα ξεμάτιασμα.
1: Ναι, Σταυρούλα μου, το ματιάσαμε την ομορφιά του, τη ματιάσανε.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε, σας είπαμε φυσικά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four. Επικράτησε και χθες της Μονακό στο Πρικυπάτο και έκανε το 3-0. Σκούπισε, όπως λέμε, μπασκετικά τη σειρά. Απόψε η σειρά του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για να πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Final Four. Φυσικά σας είπαμε για τον καιρό, ο οποίος πραγματικά έχει τρελαθεί.
1: Έχει
0: δεν
1: τρελαθεί,
0: είναι κλισέ
1: τρελα.
0: Αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε. Γιατί σήμερα, αύριο και την Παρασκευή θα πάμε με κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά από το Σάββατο έρχονται νοτιάδες, οι οποίοι θα φέρουν και άνοδο της θερμοκρασίας, ναι, αρχικά την Κυριακή 29 με 30, Δευτέρα 31, Τρίτη 32 και Τετάρτη 35. Έρχεται το πρώτο 35 την επόμενη Τετάρτη, μαζί και αφρικανική σκόνη με τους νοτιάδες, οπότε καταλαβαίνετε γιατί κοκτέιλ μιλάμε. Αλλά την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αυτή, της επόμενης εβδομάδας,
1: ναι,
0: μετά επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και λασποβροχές. Υπέροχα.
1: Φτάνει, δηλαδή μην ακούσατε.
0: Υπέροχα.
1: Έτσι.
0: Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, πώς αναντέξουμε κι εμείς πια, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Kissing my ass.
0: Α, από εδώ ρε πρωί-πρωί. Ο οποίος, τι γελάς, παιδί μου. Εγώ τα λέω, εκείνος τα λέει.
1: Ναι, αλλά έτσι μας τα έχει κάνει, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Λέει τώρα όχι, παίρνω πίσω την επιχείρηση αυτή, την ελευθερία. Γιατί φυσικά και δεν δούλεψε και δεν υπήρχε. Γιατί γελάς, κάποιες
0: τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα. Να δουλέψει και πάμε κοντά, είμαστε κοντά στη συμφωνία με το Ιράν. Το ακούν οι αγορές, κρατάνε την αναπνοή του. Σου λέει σήμερα πέφτει λίγο το πετρέλαιο, κάτσε να δούμε μήπως έχουμε αυτή την πολυπόθητη συμφωνία.
0: Περιμένουμε πραγματικά να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες και όντως να υπάρξει επιτέλους μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Μπας και επανέλθουμε σιγά σιγά και σε βάθος μηνών σε μια κανονικότητα, γιατί μην ξεγελιέστε, η ζημιά έχει γίνει. Και η ζημιά είναι τεράστια.
1: Τεράστια, και βλέπουμε τώρα ότι έχουν ανέβει και τιμές στα καύσιμα. Θα δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή δεν παίρνει το αυτοκίνητό του.
0: Σημερινές τιμές, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα, στην Κηφισία αμόλυβδη από 2,065 μέχρι και 2,10. Είδαμε και το 2,10 πλέον στην αμόλυβδη. Σύμφωνα με την Καθημερινή σήμερα στο πρωτοσελίδο της, έχουμε την τέταρτη ακριβότερη αμόλυβδη σε όλη την Ευρώπη και το έκτο ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης. Ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, Μάρτιο και Απρίλιο πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Μετά τις αυξήσεις που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπαμε και για τα ηλεκτρικά πατίνια, για την νομοθετική ρύθμιση η οποία έρχεται από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου θα απαγορεύει τη χρήση των πατινιών από ανήλικους σε δρόμους, παρά μόνο σε πλατείες και σε πεζοδρόμια και με μέτρα προστασίας. Και φυσικά αυτή την τραγική είδηση χθες από την Κρήτη, όπου ένας 54χρονος δολοφόνησε έναν 20χρονο επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για το γεγονός ότι είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο, στο οποίο το χθεσινό θύμα ήταν οδηγός.
4: Ακριβώς.
0: Τραγική είδηση. Από όπου και να την πιάσεις, από όπου και να την κοιτάξεις.
4: Είναι τραγικό, είναι τραγικό.
0: Πραγματικά.
4: Λοιπόν, ο Ντεμάη λέει: καλημέρα, μήπως χτυπάνε τα γεράματα των Ιωσήφ. Α, δεν το ξέρω αυτό, εσύ το είπες. Απλώς το διάβασα.
0: Έχετε φαγωθεί για το τι παπούτσια ήταν αυτά που βρέθηκαν μέσα στον κροκόδιλο. Κροκοντιλίνο λένε οι μισοί, Λακώστ λένε οι υπόλοιποι. Ψάξατε, θέλετε να μάθετε και τη μάρκα, δεν σας φτάνει η είδηση. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα, να είσαι καλά. Και Χριστίνα λέει, έχω και βενζίνη, πάμε μια βόλτα, είναι καλή ατάκα για πέσιμο. Στις ημέρες μας.
4: Στις ημέρες μας,
0: είναι,
4: ναι.
0: Είναι αρκετά καλή.
4: Έτσι, έτσι.
0: Και να ήταν μόνο η βενζίνη, να ήταν μόνο εκεί. Είναι και τα υπόλοιπα. Είναι και τα τρόφιμα.
4: Πήρε το σοβαρό τώρα, παιδιά.
0: Είναι και τα βασικά είδη της καθημερινότητας. Ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει καθημερινά διαφορετικές τιμές.
4: Εγώ σαλαντικά, ένας κύριος εκεί μου πιάσε την κουβέντα και μου λέει: κάθε εβδομάδα που έρχομαι, βλέπω τις τιμές. Παίρνει κάποιο συγκεκριμένο είδος σαλαντικού. Ανεβασμένες. Τι να πει στον άνθρωπο αυτόν τώρα.
0: Άκουγα χθες πολίτες σε ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του Αντένα, οι οποίοι περιγράφουν τη δυσκολία που βιώνουν καθημερινά στις αγορές τους.
5: Πολύ δύσκολα τα πράγματα με τους μισθούς που παίρνουμε ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
6: Γεμίζαμε με 45-50 ευρώ και τώρα γεμίζεται με 60.
7: Κάτι πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι δύσκολα για όλους.
8: Πάρα πολύ δύσκολα. Πας να πάρεις δύο πράγματα και στο τέλος πληρώνεις 50 ευρώ. Έχουμε σταματήσει πράγματα που κάναμε. Ας πούμε, δεν βγαίνουμε τόσο συχνά έξω, δεν πηγαίνουμε να φάμε σε εστιατόρια κλπ.
9: Κάθε μέρα. Ό,τι παίρνουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε, ό,τι παίρνουμε λίγο πιο πάνω, πιο υψηλά είναι οι τιμές.
0: Και είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι καθημερινά βλέπεις αυξημένες τιμές. Σχεδόν σε όλα τα προϊόντα. Θα πάμε και στην Καλαμάτα τώρα.
4: Μάλιστα.
0: Γιατί πέρα από το ρεπορτάζ στο Αντένα, θα πάμε και σε ένα περιφερειακό κανάλι. Το ρεπορτάζ είναι από το Μεσόγειο TV, το οποίο βγήκε χθες στους δρόμους της Καλαμάτας,
4: ναι,
0: να ρωτήσει τους πολίτες για το κύμα αυτό της ακρίβειας.
10: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα και πιστεύω να σταματήσει κάποτε αυτή η κατάσταση.
11: Ο μισθός η σύνταξη μέχρι τέλος του μήνα.
10: Δεν φτάνει η σύνταξη, δηλαδή να περάσουμε μέχρι 15 μέρες είναι ο κόσμος. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα.
12: Η σύνταξη μέχρι πότε φτάνει.
13: Τι να φτάνει, άντε μέχρι 16 του μήνα, 17, άντε, το πολύ.
14: Δεν υπάρχει ακρίβεια, τα λεφτά φτάνουν, απλά είναι ο μήνας μεγάλος. Να τον εμικρύναμε λιγάκι, πιο παλιά είχα προβλέψει ότι φτάνουν για 15 μέρες. Σε λίγο καιρό που δεν θα φτάνουν για καθόλου.
0: Κατάλαβε, σου λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι τα λεφτά το πρόβλημα, τα λεφτά φτάνουν. Ο μήνας έχει μεγαλώσει. Να μικρύνουμε το μήνα για να τα φέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Υπάρχουν και άλλες απόψεις όμως, επίσης φίλων Καλαματιανών. Καλημέρα στην πανέμορφη Καλαμάτα. Οι οποίοι σου λένε, κάτσε ρε παιδί μου. Άμα προσπαθήσεις λίγο, θα τα καταφέρεις, θα τα βγάλεις πέρα. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο περιγράφουν οι υπόλοιποι. Για να ακούσουμε λοιπόν και έναν άλλο συμπολίτη μας από την Καλαμάτα.
15: Η ακρίβεια, κοίταξε να δεις, είναι για όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ, όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Έτσι, από εκεί και μετά.
16: Εσείς στην καθημερινότητά σας τα βγάζετε πέρα.
15: Εντάξει, άμα θέλεις τα βγάζεις. Άμα θέλεις τα βγάζεις. Όσο και
16: να.
15: Οικονομία τα βγάζεις. Έτσι. Αλλά εγώ δεν βλέπω άλλο καταλληλότερο από αυτόν που είναι.
16: Οι περισσότεροι όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα κάθε μήνα.
15: Ας αλλάξουν και δουλειά, τι να σου κάνω εγώ. Ας κάνω και δύο δουλειές.
0: Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός κύριος, πολύ καλός χριστιανός, νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του, έχει την αλληλεγγύη μέσα του. Τι να τους κάνω εγώ που δεν τα βγάζουν. Να κάνουν δύο δουλειές τώρα. Άντε τεμπέλη, θα αλλάξουν δουλειά τώρα. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, την καλημέρα μας. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι απόψεις, εμείς τις καταγράφουμε και τις μεταδίδουμε για να έχουμε όλες τις απόψεις εδώ στον αέρα.
4: Ναι. Πάντως βλέπω ότι όλοι θέλετε να με στείλετε στην Αφρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν να μην ανάψει το φυτίλι.
4: Εσύ φταίς για όλα, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Είδες τώρα, έβαλα ιδέες. Ναι. Προσφέρετε όλοι να σου κάνουν,
4: ναι,
0: τα έξοδα.
4: Ναι, το βλέπω.
0: Ο άλλος να σε πάει με το ταξί στο αεροδρόμιο.
4: Ναι, ο Χρήστος λέει να πάει, όποιος έχει πρόβλημα με την πεθερά ή με την κόρη της, να τη στείλει, λέει, να τρού στην Αφρική.
0: Για κάτσε να πάμε τώρα στα προβλήματα με την κίνηση στους δρόμους, γιατί ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει ήδη θέση στο στούντιο. Παναγιώτη, υπάρχει κάποια βελτίωση ή θα μας πεις πάλι κατεβατό?
17: Κατεβατό θα πω.
0: Ωρε φίλε.
17: South Africa δεν νομίζω να είναι έτσι κατάσταση.
0: Εκεί οι κροκόδιλους, άστα εκεί. Άμα πας, θα καταλήξεις στο μάχη του.
17: Εδώ έχουμε πατίνια.
0: Για πάμε, Παναγιώτη.
17: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα Τσιλοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε ύψος Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες έχουμε ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Φάλιρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ταύρο μέχρι Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλμο μέχρι Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι την παραλία Καλαμακίου. Όλο για Φάλιρο σας είπα. Στην Αττική Οδό σημειώνεται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία στα δύο ρεύματα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Πω ρε αδερφέ, μας πέθανες δηλαδή πραγματικά.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Μας έκοψες τα πόδια και στους ανθρώπους που είναι στον δρόμο και σε εμάς που θα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε στις 10. Δηλαδή, τι να σου πω, παλικάρι μου, μέλιστα ζει η γλώσσα σου. Δεν φταίει φυσικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ο Παναγιώτης Βολάνιος καλά το κάνει και μας μεταφέρει την πραγματική εικόνα. Η κατάσταση είναι που είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη πάρα πολύ βέβαια. Το έχουν ρίξει και στο ποδήλατο γιατί είναι και ένας τρόπος και να κινηθείς πιο γρήγορα και με μικρό κόστος και ταυτόχρονα είναι και άθληση, βοηθάει και στην υγεία. Η καρδιά όμως της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 Μαΐου, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η εθνική μας ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μία μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο hellastour.gr.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργό άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, έχουμε γίνει λέει, πολύ καλή στη διαχείριση του χρόνου. Τελειώνει ο μισθός και περισσεύει πολλής μήνας.
1: Ναι,
0: έχεις δίκιο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία λέει και στο Ορμούζ άκουσα ότι έχει κρουαζιέρα σε καλές τιμές. Μπορείς να πας και εκεί. Και ο Κωνσταντίνος. Αμαλία, με αυτόν εκεί που έχεις μπλέξει, τουλάχιστον έχεις δύο επιλογές. Πρώτον νεκροταφείο και δεύτερον South Africa. Είναι πολύ μπροστά το καλαμάρι. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Εγώ πάντως δεν πάω στην Αφρική. Να το ξέρετε. Ούτε
0: κάπου,
1: στο
0: θα κάπου θα πάω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να είσαι ακατάδεκτη. Και ο Μάρκος λέει: ο Παναγιώτης που λέει την κίνηση είναι του Κουτσούμπα. Όλη την Αθήνα τη βλέπει κόκκινη. Ολυμπιακός είναι, Μάρκο. Καλή σήμερα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Όχι, πες μου τώρα, δεν το απολαμβάνεις. Δηλαδή, αυτά τώρα που σου στέλνουν.
1: Οι ακροατές μας είναι μοναδικοί, πραγματικά. Εντάξει, με πειράζει, τα λέγα, ξέρετε, δεν είμαι. Δεν είναι πρόβλημα.
0: Οι άνθρωποι έχουν χιούμορ.
1: Ναι, εγώ αυτό ρολάρω με κιόλας.
0: Δηλαδή, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Λέει, λέει, γιατί να τη στείλουμε στη Νότια Αφρική και να κάνουμε έξοδα. Είναι πιο φθηνό να φέρουμε εδώ τον κροκόδηλο. Να τη φάει εδώ, εντός έδρας. Ναι. Πιο φθηνά θα μας έρθει.
1: Και ο Ντίμ, ο Δήμος λέει, καλαμάρι, είμαι εδώ Τσιμισκή Θεσσαλονίκη με τη μηχανή. Να έρθω να την πάρω να τελειώνουμε. Μπαμ, μπαμ. Γιατί άμα μπλέξει εκεί με βολάνιο και κινήσει δύσκολα.
0: Παιδιά, πραγματικά με την κίνηση είναι δραματική κατάσταση. Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν εδώ στο σταθμό που έρχονται τώρα.
1: Τον είδε στο.
0: Τα παιδιά,
1: ο Βασίλης.
0: Ακριβώς. Ήρθε τώρα ο Βασίλης Ζωτερζάκης. Απέραντο πάρκινγκ. Απέραντο πάρκινγκ. Για να διασχίσει λοιπόν το κέντρο της Αθήνας, να περάσει και να ανέβει την Κηφισίας. Η ταλαιπωρία της ταλαιπωρίας.
1: Και λέει ο Κώστας, ρε εσύ καλαμαράκι, αν την ψήσει να πάει Αφρική, μετά θέλει δεν θέλει, θα δει και το πρώτο νεκροταφείο. Μπράβο, μπράβο Κώστα
0: μου,
1: να
0: είσαι
1: καλά.
0: Πάμε παρακάτω, γιατί άλλο ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που μας απασχολεί είναι και τα αυξημένα περιστατικά βίας. Σε καθημερινή πλέον κατάσταση.
1: Και μεταξύ ενηλίκων. Που δεν υπάρχει αυτό. Κάθε μέρα υπάρχουν και 2-3 περιστατικά. Εγώ άκουγα χθες τα δελτία ειδήσεων τι συνέβη την Κυριακή στο Νέο Κόσμο. Η Ηλία Ηλιού λέει και δεν θυμάμαι την άλλη οδό. Και μετά στο Παγκράτη. Μια συμμορία λέει που είναι από την περιοχή και όταν βλέπει άλλους που δεν είναι από την περιοχή τους επιτίθεται. Το ένα παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο. Μετά πήγανε σε κάποιο άλλο ζευγάρι, σε κάποια άλλα παιδιά. Φοβηθήκαν τα παιδιά, είπανε ότι είναι από την περιοχή, αλλά δεν το πιστέψανε και τους επιτέθηκαν. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μιλάμε τώρα για παιδιά 14, 15, 16 ετών. Το ένα παιδί μαχαιρώθηκε.
1: Τι είναι, παιδί.
0: Και κατέληξε στο νοσοκομείο. Ναι. Τυπήθηκαν και άλλα παιδιά. Που ήταν μέλη της παρέας του και στη συνέχεια υπήρξε και η δεύτερη επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί άλλος ένας ανήλικος. Μία συμμορία λοιπόν από ανήλικα παιδιά που κυκλοφορεί εκεί στην περιοχή οπλισμένη με μαχαίρια και ρωτάει πολύ απλά από πού είσαι. Δηλαδή αν είσαι από διαφορετική περιοχή, από γειτονική περιοχή δηλαδή για να λύσουν τις διαφορές. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σχετικά με τις περιοχές, σχετικά με τις ομάδες, σχετικά με μια κοπέλα. Για ψήλου πείδημα λοιπόν, ανήλικα παιδιά φτάνουν σε συγκρούσεις και εδώ δεν μιλάμε τώρα απλά για ξυλοδαρμό. Εδώ μιλάμε για μαχαιρώματα.
1: Έχουν μαχαίρια πάνω τους. Τώρα λέει μια είδηση τελευταία στιγμή: ξυλοκόπησαν ανήλικους μετά από τοπικό αγώνα στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκαν οι ανήλικοι στο νοσοκομείο. Άλλο ένα περιστατικό.
0: Είναι καθημερινό λοιπόν πλέον το φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά.
1: Και τους γονείς να απασχολήσει.
0: Και όχι σε επίπεδο του να μεταφέρουμε εμείς απλά μία είδηση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι καθημερινά τα φαινόμενα, τα βλέπουμε εδώ και χρόνια πλέον και λέμε πού θα καταλήξουμε και τι αποτελέσματα θα έχουμε.
1: Μα όμως να σου πω κάτι, βρε Ιωσήφ, το ξαναλέω. Φεύγει ένα 14χρονο από το σπίτι. Δεν ξέρεις το παιδί σου κουβαλάει ένα μαχαίρι πάνω του. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν ξέρει ο γονιός τι έχει πάνω το παιδί του. 14 χρονών με 3 και 4 ώρες το πρωί, πού πάνε. Δηλαδή, εγώ, μητέρα είμαι, η κόρη μου είναι μεγάλη τώρα πια, αλλά στα 13 και στα 14 και στα 15, την άβηδες να είναι έξω 3 και 4 ώρες το πρωί. Παιδιά, δηλαδή κάπου και εμείς δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι λάθος κάνουμε. Κάτι λάθος γίνεται σε όλα αυτά.
0: Σίγουρα γίνεται κάτι λάθος. Υπάρχουν και εξηγήσεις οι οποίες δίνονται από ειδικούς, οι οποίοι λένε για παράδειγμα ότι αυτές οι νεότερες γενιές έχουν μεγαλώσει μέσα σε οικονομική κρίση, έχουν μεγαλώσει μέσα σε πανδημία, έχουν μεγαλώσει μέσα σε ψηφιακή υπερδιέγερση, αυτό το οποίο λέμε εθισμό μέσω διαδικτύου. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Αυτές οι συμπεριφορές. Αλλά δεν είναι μόνο οι ανήλικοι. Έχουμε και άλλα τέτοια θέματα. Άκουσες τι έγινε πάλι στη Γαστούνη. Είχαμε πει εδώ από την εκπομπή για έναν περιπτερά.
1: Δεν μπορώ να το συλλέβω το μυαλό μου, αλήθεια σου λέω.
0: Ένας περιπτεράς λοιπόν, ο οποίος.
1: Το μεροκάμα το έβγαζε ο άνθρωπος.
0: Κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι ένας πιτσιρικάς.
1: Ρωμά.
0: Εκεί από την περιοχή είχε κλέψει κάτι από το περιπτερό του. Και επειδή απίβδησε ο άνθρωπος με τις καθημερινές κλοπές, κάλεσε την αστυνομία. Πήγε η αστυνομία, συνέλαβε τον πιτσιρικά, εξαγριώθηκαν λοιπόν οι Ρωμά εκεί της περιοχής και πήγαν, έσπασαν το περίπτερο και έσπασαν και τον ίδιο στο ξύλο. Ο άνθρωπος απογοητευμένος είπε δεν θα το ξαναλειτουργήσω, έκλεισε το περίπτερο και πήγε να ανοίξει ένα νέο κατάστημα.
1: Μαζί με έναν συνέτερο.
0: Μαζί με έναν συνέτερο να κάνει μια νέα αρχή.
1: Και έβαλε και χρήματα ο άνθρωπος και θα ανοίγει το μαγαζί του σε 5-6 μέρες από ό,τι άκουσα.
0: Ακριβώς. Δεν πρόλαβε λοιπόν ο άνθρωπος να το ολοκληρώσει και να ανοίξει αυτό το νέο κατάστημα και άγνωστη. Το μυαλό όλων πηγαίνει σε συγκεκριμένη εκεί πέρα
1: και ομάδα.
0: Κοινότητα, ναι, πήγαν και του έβαλαν φωτιά.
2: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
3: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας το στερήσανε.
1: Απίστευτο.
0: Αυτόν τον άνθρωπο ποιος θα το προστατέψει?
1: Συγγνώμη, του είπατε. Η Γαστούνη είναι Νέα Υόρκη. Και επειδή ξέρω τα μέρη, γιατί από εκεί είμαι, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Θα τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος απροστάτευτος. Έτσι, να μην μπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του, έκλεισε το περιπτερό του, πήγε να κάνει μια νέα επιχείρηση και να δέχεται αυτές τις επιθέσεις και καλά που δεν θρυνήσαμε και θύματα. Βάλαν φωτιά, λέει, στην αποθήκη κτλ.
0: Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν. Και όποιος τολμήσει να πει το παραμικρό ή να κάνει κάποια καταγγελία,
1: δεν γίνεται έτσι.
0: Έχει την αντίστοιχη αντιμετώπιση με αυτή που ακούσαμε νωρίτερα στο ηχητικό. Κάποιος όμως θα πρέπει να τους προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και την περιουσία τους. Και τα λοιπά.
0: Και τη σωματική τους ακαιρεότητα.
1: Τι κάνει η αστυνομία δηλαδή? Τι κάνει?
0: Είχαμε και τον άλλο τον Τελιβέρα εκεί στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Αρυθρέας, ο οποίος του την είχε βαρέσει και
1: κυκλοφόρησε
0: με
1: τον
0: μηχανάκι, ναι, από το Πακιστάν. Έβλεπε μία γυναίκα, σταματούσε, έπαιρνε μία πέτρα και τη συνέριχνε στο πρόσωπο. Ήθελε να χτυπάει
1: στο
0: πρόσωπο.
1: Είχε καταλήξει στο νοσοκομείο δύο γυναίκες.
0: Μία γυναίκα της έσπασε τα δόντια, τη γνάθο, χτυπήματα στο θώρακα, στη μύτη. Συνελήφθη τέλος πάντων και αυτός και πρόκειται να απελαθεί το επόμενο διάστημα, γιατί όπως είπε η Αμαλία, βρισκόταν και παράνομα στη χώρα. Και μέσα σε όλα αυτά συνεχίστηκε χθες η δίκη για τη δολοφονία του μικρού Μάριου, του 11χρονου παιδιού, που είχε χάσει τη ζωή του από αδέσποτη τη σφαίρα στο Μενίδη. Και εκεί πάλι είχαμε το θέατρο του παραλόγου. Γιατί αφού είχε διαταχθεί προηγουμένως η βίαιη προσαγωγή μαρτύρων, οι οποίοι δεν είχαν εμφανιστεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις, εμφανίστηκαν λοιπόν αυτοί οι μάρτυρες που αρχικά είχαν καταθέσει ότι είχαν ακούσει πυροβολισμούς από συγκεκριμένο σπίτι. Και τώρα εμφανίστηκαν λέγοντας ότι εμείς δεν ακούσαμε ποτέ πυροβολισμούς. Πήραν πίσω δηλαδή τις αρχικές τους καταθέσεις.
1: Ίσως από φοβό.
0: Προφανώς έχουν φοβηθεί, τους έχουν απειλήσει.
1: Αυτό λέω.
0: Το παίρνουν πίσω, κάτι το οποίο προκάλεσε και την οργή της έδρας. Είπαν χαρακτηριστικά σε ένα μάρτυρα ότι αν είχε συμβεί στο παιδί σας, δεν θα θέλατε να μάθετε την αλήθεια και να υποθεί η αλήθεια σε ένα δικαστήριο, ώστε να υπάρξει και η τιμωρία των ενόχων. Έγινε λοιπόν, τα πήραν πίσω, προκαλώντας την οργή, όπως είπαμε, και της έδρας, αλλά κυρίως των συγγενών. Οι γονείς αυτού του παιδιού, που περιμένουν 9 ολόκληρα χρόνια να αποδοθεί δικαιοσύνη για το θάνατο του παιδιού τους, και στοϊκά εκεί υπομένουν αυτή τη δοκιμασία.
1: Και δίνουν το δικό τους αγώνα.
0: Που είναι ψυχοφθόρα.
1: Να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους.
0: Όπως και να το κάνουμε, να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν χθες οι γονείς του μικρού Μάριου.
4: Άλλα είχαν πει πριν 9 χρόνια στις καταθέσεις, σήμερα νεωρούνε, άλλα λένε. Σίγουρα νιώθω μεγάλη αγανάκτηση, γιατί 9 χρόνια τώρα προσπαθώ με μεγάλη προσπάθεια, υπομονή και επιμονή να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου. Δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί ένα παιδί πήγε στο σχολείο και έφυγε τόσο άδικα σε μια γιορτή, όπως το γνωρίζετε όλοι. Έφυγε με το χειρότερο τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι.
5: Πληγή είναι ανοιχτή, δεν κλείνει. Οι μνήμες είναι νοπές. Θα συνεχίσουμε παρόλα τα ψέματα, τις ψευδοκίες, τις ψευδομαρτυρίες. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παλεύουμε για τη δικαίωση του γιού μας. Είναι επώδυνο μέχρι... Δεν υπάρχουν λέξεις να πω πόσο σκίζεται η ψυχή μας κάθε φορά. Αλλά επειδή ένα κομμάτι έχει φύγει, το υπόλοιπο πρέπει να αγωνιστεί.
1: Συγχαρητήρια σε αυτούς τους γονείς για την αξιοπρέπειά τους, για την ψυχική τους δύναμη.
0: Εγώ, ρε Μαλία, λίγη ντροπή δεν υπάρχει. Λίγη τσίπα δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ούτε ντροπή ούτε τσίπα υπάρχει.
0: Όταν αντικρίζουν τώρα αυτούς τους γονείς,
1: αν τα δικά τους παιδιά.
0: Παιδί, τόσο άδικα. Δεν ντρέπονται καθόλου. Δηλαδή, πώς κοιμούνται το βράδυ, ρε παιδί μου, αυτοί.
1: Μια χαρά κοιμούνται. Πάντως οι γονείς μίλησαν και για ψευδομαρτυρίες, έτσι.
0: Βέβαια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πήγανε μάρτυρες, βασικοί μάρτυρες, οι οποίοι άλλαξαν τις αρχικές τους καταθέσεις.
1: Απλά
0: τώρα
1: ντροπή.
0: Δεν είδαν, δεν άκουσαν ξαφνικά
1: τίποτα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Ακριβώς. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 22 Μαΐου και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Εδώ θα είμαστε και θα την παρακολουθούμε.
1: Και λέει ο Κώστας τώρα. Τώρα φταίνει οι γονείς του Μάριο, αν πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Δεν είναι λύση, Κώστα μου, αυτό που λες.
0: Δεν είναι λύση, όχι.
1: Δεν είναι, Κώστα μου. Δεν είναι λύση. Να ακολουθήσω το παράδειγμα του γονιού από την Κρήτη. Δεν είναι λύση αυτό που λες. Αλλά και οι άνθρωποι και αυτοί δίνουν έναν αγώνα. Μέσα στον πόνο του, στον ανίποτο πόνο που έχασαν το παιδί του τόσο άδικα, θα αγωνιστούν για την αλήθεια. Πολλά μηνύματα και για το πώς συμπεριφέρονται. Δεν είναι όλοι το ίδιο οι Ρωμά. Δεν θέλω να τους βάλω όλους το ίδιο.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι, υπάρχουν Ρωμά που έχουν ενταχθεί στην κοινωνία, που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο κτλ. Υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι παραβατικοί, που κάνουν ό,τι θέλουν. Που έχουν δημιουργήσει γκέτο και δεν τους πειράζει κανείς. Όλο αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο με τους αστυνομικούς που θα είναι εκεί στους καταβλισμούς, τι έγινε. Το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς θα το θυμάμαι?
1: Όχι, το πώς λέω. Το και συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν ανακοινώνουμε κάτι, να βλέπουμε και πώς λειτουργεί αυτό και να φέρει αποτελέσματα. Γιατί αν δεν φέρνει αποτελέσματα, γιατί το κάνουμε?
0: Είναι πάρα πολλά. Δυστυχώς τα περιστατικά βίας και τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είναι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Είναι σχεδόν η καθημερινότητα. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για το κλείσιμο.

0: Υπάρχει και μια αισιόδοξη εξέλιξη. Υποχωρεί λοιπόν το πετρέλαιο, ράλι των αγορών μετά τα μηνύματα Τραμπ για το Ιράν και το γεγονός ότι πλέον υπάρχει παύση της επιχείρησης Ελευθερία προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Υποχωρούν λοιπόν οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον προσωρινά. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και τις επόμενες μέρες.
1: Είναι πολύ μεγάλη πτώση. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ, αλλά δεν είναι μεγάλη. Είναι στα 108,48 δολάρια το βαρέλι, 1,27 κάτω. Θα περιμένουν μεγαλύτερη πτώση. Αλλά περιμένουν και τι θα γίνει οι αγορές. Πάντα έτσι λειτουργούν. Να δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Τώρα να σας πω εγώ για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
1: Ναι, ναι.
0: Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν «Δίχως ηλικία» και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση, οπότε στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public. Με τον τίτλο «Δίχως ηλικία» και στόχο να κάνουν την εμπειρία των αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και κυρίως στα πιλωτικά σημεία που σας αναφέραμε, όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό στην Κύπρο.
1: Πρέπει να γίνεται κόλαση στους δρόμους έξω. Έχουμε και μηνύματα από ακροατές που έχουν καταταλαιπωρηθεί και δεν έχουν φτάσει ακόμα και στην εργασία τους. Έχει γίνει και το ατύχημα στον Κηφισό με την καραμπόλα αυτή και φαίνεται ότι όλα ξέρεις εκεί. Δεν, αν γίνει και ένα ατύχημα στον Κηφισό, έχει τελειώσει και πρωί-πρωί. Πάντως είναι μία μέρα κόλαση όσον αφορά την κίνηση.
0: Οπα. Το κακό, Αμαλία μου, είναι ότι είναι κάθε μέρα.
1: Ναι. Επειδή λέγαμε για τα πατίνια, λέει 23χρονος, έτρεχε με 72 χιλιόμετρα ανά ώρα με πατίνι στη Συγκρού και συνελήφθη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε, με πατίνι στη Συγκρού. Έτσι και από ό,τι διακρίνω, μάλλον δεν φορούσε και κράνος.
0: Εγώ παρατήρησα χθες μετά το τέλος της εκπομπής, επειδή είχαμε κάνει πάλι την κουβέντα για τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Στην επιστροφή λοιπόν, κατεβαίνοντας στην Κηφισίας, είχα το νου μου και παρατηρούσα. Πρέπει να σου πω ότι από όσους είδα που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρικό πατίνι, για να μην είμαι υπερβολικός, οι 8 στους 10 θα σου πω, δεν φορούσε κανένας κράνος. Μα κανένας.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Και μιλάμε τώρα ότι το χρησιμοποιούσαν στην Κηφισία.
1: Ναι, τώρα, στην κεντρικότητα τους δρόμους. Αλλά όπου για να το χρησιμοποιήσει, Ιωσήφ, είναι επικίνδυνο αν δεν φοράς και κράνος. Δηλαδή, πραγματικά. Και το κυριότερο είναι αυτό που είπες χθες και εγώ δεν το γνώριζα. Ότι πειράζουν το μοτέρ, τι πειράζουν εκεί για να τρέχουν παραπάνω. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό μου είχε προκαλέσει εντύπωση πώς γίνεται ένα πατίνι να τρέχει παραπάνω που τρέχει ένα αυτοκίνητο.
0: Είναι πειραγμένα. Μάλιστα. Είναι πειραγμένα. Λοιπόν, ακόμα και τα παιδιά, οι πιτσιρικάδες, έχουν μάθει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια να τρέχουν πολύ περισσότερο. Τώρα να σας πούμε και για το μεγάλο διαγωνισμό μας που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο.
1: Πανέμορφο.
0: Στο βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο και περισσότερες πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο του διαγωνισμού είναι Air Fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα.

0: από το στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Thank you.

Εδώ είμαστε, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ανταμώνουμε και σήμερα. Και είμαι σίγουρος ότι εσείς που είσαστε ήδη στους δρόμους, περιμένετε πώς και πώς να ακούσετε τι ακριβώς γίνεται, τι έχει συμβεί το τελευταίο 24ωρο. Εμείς συλλέγουμε, δεν είμαστε μόνο συλλέκτες εμπειριών, συλλέγουμε και ειδήσεις. Όσο περισσότερο και όσο καλύτερα μπορούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, πολλές καλημέρες, να προσέχετε στο δρόμο γενικότερα, όχι ότι βρέχει οτιδήποτε, γενικότερα να προσέχετε, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά πραγματάκια. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για ολόκληρο το Λυκανό πεδίο της Αττικής, με διάφορα ατυχηματάκια έτσι, που δημιούργησαν μια φοβερή ασφυξία όσον αφορά στο θέμα της κίνησης. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πραγματάκια. Ασφαλώς υπάρχουν και πολύ ιδιαίτερες ειδήσεις που έχουμε να διαχειριστούμε για το τελευταίο 24ωρο. Κάποια πράγματα σε επίπεδο ρεπορτάζ σας τα είχαμε πει νωρίτερα, επιβεβαιώνονται, έχουμε προχωρήσει και ένα βήμα παραπάνω και αναφέρουμε ασφαλώς στην πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου, η απόλυτη αρχόντισσα του κόκπιτ εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Ψάλτη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη μας φέρνει όλα τα μηνύματά σας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, δεν έχετε παρά να γράψετε στο στούντιο papakirialfm.gr αυτό το οποίο σας απασχολεί, αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, να μας δώσετε για τον παλμό της πόλης βεβαίως, που πάρα πολύ μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει και το ρεπορτάζ σας, διότι εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8. Η μαγική αυτή συγνότητα που μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Κι όμως η εσωτερική επικαιρότητα έχει φτάσει στο σημείο, ναι, να υπερκαλύπτει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα το πρωί, λίγες ώρες μετά τη νέα παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή και πρώην Προέδρου ασφαλώς της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε ασφαλώς αναλυτικότατα. Η άρνησή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ το οποίο σας είχαμε δώσει από την Δευτέρα. Έχουμε νέο ρεπορτάζ που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες. Καλά πάει αυτό. Μάλιστα, εχθές υπήρξε συνάντηση με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε ένα φάουλ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ζήτησε συγγνώμη. Επίσης, θα σας δώσουμε αναλυτικότατα το ρεπορτάζ. Πλούσιο, δυστυχώς, και σήμερα, το αστυνομικό δελτίο. Αυτά και πολλά ακόμη. Έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά και με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλα τα σημεία ανά τον κόσμο θα χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει 20 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 22 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 127η ημέρα του έτους. Τι ωραίο ρυφάκι είναι αυτό.

Σήμερα είναι η ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο σε 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπτάμενων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος 107 κάθετος 1998 περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Τι ωραία, τι καλά να προσέχετε τους κωδικούς πρόσβασης, διότι μπορεί να δημιουργηθούν και διάφορες παρεξηγήσεις. Λοιπόν, για ελάτε να ζωηρεύουμε, ελάτε να ζωηρεύουμε. Μπαίνουμε και σε κλίμα έτσι γενικότερα στο σημερινό ημερολόγιο, που έχει πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες γωνίτσες. Παρακαλώ.

Όχι, όχι, δεν μας έχει πιάσει τον, δεν μας έχει μπει το μικρόβιο της Eurovision, αλλά σαν σήμερα το 1977, και αυτό σας λέω έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες το σημερινό ημερολόγιο, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Marie Myriam με τη σύνθεση L'oiseau et l'enfant, το πουλί και το παιδί. Κατά το ελληνικότερο. Ναι, το πουλί και το παιδί. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού. Μάθημα σολφέζ, όπως αντιλαμβάνεστε, όπως το ακούτε, το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.

στις υπόλοιπες γωνίτσες της σημερινής ατζέντας βλέπουμε και να με συμπαθήσουν. Συμπαθάτε με εκεί, οι δημιουργοί γενικότερα και όλοι εσείς εκεί έξω που πατάω πάνω στο τραγούδι, αλλά πρέπει να κάνουμε και τη δουλίτσα μας. Το 558 μετά Μούχου, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Για να δει κιόλας ο κύριος Ερντογάν να τα διαβάζει αυτά και να ακούει, φαντάζομαι του κάνουν τις διάφορες μεταφράσεις, από πότε υπήρχε η Αγία Σοφιά. Όχι, λέμε τώρα, ρε παιδί μου, έτσι να υπενθυμίζουμε και κάποια πραγματάκια. Το 1824 η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1953 ιδρύεται η κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΚΙΠ τότε. Τη δεκαετία του 80 μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. Πόση πολύ μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει ένα έψιλον στη θέση του ΚΑΠΑ. Ε, μπορεί άραγε, δεν ξέρω τι να σας πω. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, να ξέρετε, η Εβίτα Περόν. Γεννήθηκε το 1919 η σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Όχι αν περιμένετε να ακούσετε Μαντόνα και Don't Cry For Me Argentina. Θέλει, άμα έχει όρεξη κυρία Ψάλτη, μπορεί να σας κάνει και το χατήρι. Α, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και το 2011 φεύγει από την ζωή ο James Fraser, σκοτσέζος, ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Το άσμα που ακούγεται, ξέρετε τι μας φέρνει. Αρχαία γνωμικά.

Αριστοφάνη είχε την έμπνευση και επέλεξε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, και πόσο δίκιο είχε, διότι στην αρχαία Ελλάδα ακόμα και αυτοί οι οποίοι έγραφαν, ξέρετε, έγραφαν κωμωδίες. Ο Αριστοφάνης είναι ένας ο σπουδαίος κωμικός ποιητής της αρχαιότητας. Κι όμως και μέσα από αυτά τα έργα, τι μεγάλη σοφία βγάζουν. Ναι. Γνωστός για τα καυστικά και σοφά γνωμικά του. Αυτό μας λέει το AI. Συνεχίζουμε το κοινωνικό πείραμα που συχνά σατιρίζουν την πολιτική και την κοινωνία. Όπως το «αλ απεχθρών δίτα πολλά μαθαίνουσιν οι σοφοί». Οι σοφοί μαθαίνουν πολλά από τους εχθρούς τους. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Αυτό είναι αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες που τις αγαπάμε, και να μην με παρεξηγήσετε ούτως ή άλλως, εκτός όλων των υπολείπων είμαι και πατέρας δύο κοριτσιών, έχω και τον Βενιαμίν, τον Αχιλλέα βεβαίως, αλλά να ξέρετε ότι όπως και να το κάνουμε, τα κορίτσια ρε παιδί μου είναι τσαχπινό μπιρμπιλό καργαλιάρικα. Έρωτας, μεγάλος έρωτας. Λοιπόν, ουδέν εστί θηρίων γυναικός αμαχότερων. Δεν υπάρχει πιο ακατανίκητο θηρίο, με την καλή έννοια, έτσι, πλάσμα θα πω εγώ, από τη γυναίκα. Συμφωνούμε απόλυτα. Μην τα βάζεις ποτέ με μία γυναίκα, έχεις σίγουρη την ήττα στο τσεπάκι σου. Ναι, εγώ αυτό κάνω, να ξέρετε. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και λέω ό,τι πεις αγάπη μου, ό,τι πεις. Και θα κλείσουμε με αυτό. Ερέ την χρήνε πρώτα γενέσθε πριν πηδαλείς επιχειρήν. Πρέπει πρώτα να γίνεις κοπηλάτης πριν επιχειρήσεις να πιάσεις τα πηδάλια. Πρέπει να μαθαίνεις τις βάσεις πριν να αναλάβεις ηγεσία. Γιατί όσοι ανέλαβαν ηγεσία, έτσι, φυτευτεί ρε παιδί μου, είτε εξ ανάγκης, είτε επειδή, ξέρετε τώρα, είμαστε και στην εποχή της ρουσφετολογίας, το συζητάμε τώρα τι ρουσφέτια γίνονται, έχουμε να δώσουμε ρεπορτάζ και για αυτά. Διότι όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα και πάει να την αχτεί στον αέρα γενικότερα, η Βουλή αυτή, να το θέσω λίγο διαφορετικά, είναι προτείνουσα όσον αφορά στο Σύνταγμα, όσον αφορά στο κομμάτι της αναθεώρησης του Συντάγματος. Η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική, και αντί να έχουν μπει οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου στη διαδικασία να συζητήσουν σοβαρά τα θέματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν στο Σύνταγμα, μπας και εξυγχρονιστεί επιτέλους, έχουμε μονίμως κοκορομαχίες. Συνεχίζουμε.

Βεβαίως κολλάει κιόλας και με τις τελευταίες εξελίξεις με το κρουαζιερόπλοιο. Ξέρετε. Για να ακούσουμε τη Μαντόνα σαν ντουζένια της.

Θα την πάμε λίγο ανάποδα την ειδησιογραφία. Το ζευγάρι από την Ολλανδία το οποίο βρήκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στην αρχή το πήραμε λίγο ίσως και μας πέρασαν κάτω από τα ραντάρ κάποια πραγματάκια. Το ζευγάρι από την Ολλανδία, γιατί ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το κρούσμα 0, το οποίο βρήκε το θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει και αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κουραζιερόπλοιο το συγκεκριμένο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στο Buenos Aires. Εν τω μεταξύ, τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 8 μετά τη διάγνωση ενός άνδρα στη Ζυρίχη και ενός ακόμα στη Γαλλία, με τον τελευταίο να μην περιλαμβάνεται στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Βοηθιά μας, ξέρετε, αυτά μας θυμίζουν και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία, ναι, όπως και να το κάνουμε, μας δημιουργούν μία αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον ανησυχία. Ας ακούσουμε το ρεφρενάκι, να αλλάξουμε για να μην κοιμηθείτε και αυτό και να πάμε με τα δικά μας. Δώστε.

Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Όσον αφορά σε αυτά τα οποία σημαίνουν στη Μέση Ανατολή και στα καπρίτσια του Ντόναλντ Τραμπ, θα μας τα πει σε περίπου 12 λεπτάκια ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, να μας ενημερώσει από πρώτο χέρι. Όσον αφορά στα δικά μας τα ζητηματάκια, ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα να στείλω την καλημέρα μου στον αδελφό, στον συνάδελφο, στον άνθρωπό μας, σε αυτόν που μας ανοίγει τα μάτια κάθε πρωί τηλεοπτικά και μετά μας ανοίγει και τα αυτιά στο Real FM 12 με 2. Μάνος Νιφλής. Να προσέχεις το δρόμο, αδερφέ μου. Βεβαίως τηλεοπτικά που ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open είναι μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλημέρα σας, κύριε Κολοκυθά. Την αγάπη μου να προσέχετε και στην κυρία Λινάρδου για να μην έχετε κρινίτσα. Τα είπαμε, τα είπε ο Αριστοφάνης για τη γυναίκα γενικότερα, για αυτό το πλάσμα που μας ομορφαίνει τη ζωή. Σκληρή κριτική λοιπόν στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Από αυτό θα ξεκινήσω. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων, επέλεξε ο κύριος Καραμαλής να στείλει ένα ηχηρότατο μήνυμα, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για διαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Κλείνω τα εισαγωγικά. Σας τα είχαμε πει. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή γράφει ένα βιβλίο, θα πήγαινε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή προκειμένου να του δώσει το κομμάτι που αφορά στην εξωτερική πολιτική. Πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Ήταν Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εξωτερικών του κυρίου Καραμαλή κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Καραμαλή. Στο πρώτο διάστημα βεβαίως, επειδή η κυρία Μπακογιάννη ήταν Δήμαρχος Αθηναίων, ήταν ο Πέτρος Μολυβιάτης σε αυτή τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Συναντήθηκαν λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι η συνάντηση διήρκησε περίπου μία ώρα. Μέσα σε όλα η κυρία Μπακογιάννη του είπε του κυρίου Καραμαλή, λένε πάντα οι πληροφορίες, ότι πρέπει να βρίσκεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν μπορεί να λείπει. Καταλαβαίνετε, το πρέπει όχι με την πρέπει σαν και καλά να έρθεις, ότι η παρουσία του είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για άρνηση του κυρίου Καραμαλή. Σας τα είχαμε πει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, διότι εάν θα πήγαινε θα έπρεπε να μιλήσει. Εάν έπρεπε να μιλήσει θα έπρεπε να πει αυτά τα οποία, να, παραδείγματος χάρη, είπε εχθές. Και σε καμία των περιπτώσεων, όπως λέει χαρακτηριστικά σε συνδετημόνες του, σε καθημερινούς συνομιλητές, πραγματικούς, όχι για λατζή, γιατί βγαίνει ο καθένας έξω και λέει «Είμαι συνομιλητής του Κώστα Καραμαλή». Και δεν έχει περάσει απ' έξω από την πλατεία Μαβίλη, από την πλατεία Μαβίλη μπορεί να έχει περάσει, δεν έχει περάσει έξω από το γραφείο του Καραμαλή. Ή, εν πάση περιπτώσει, όταν περνάνε απ' έξω, κλείνουν και την πόρτα και την κλειδώνουν. Λοιπόν, σε πραγματικούς καθημερινούς συνομιλητές του κυρίου Καραμαλή, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, έχει πει ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα έκανε κακό στο κόμμα του, όπως λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Παρόλα τα αυτά, θα εξακολουθήσει να άσκει κριτική. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ούτως ή άλλως και την δυσαρέσκειά του σε κάποια πράγματα, όπως τα έχει διαχειριστεί η σημερινή διοίκηση, η σημερινή κυβέρνηση. Σήμερα έχουμε και διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Έχει ξεκαθαρίσει τη στάση της η κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρινάκης τα έχει πει. Εμείς τα είχαμε αναφέρει σε επίπεδο πληροφοριών. Τα επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι επειδή δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις, λέει, για όλο αυτό, για τις κατηγορίες εναντίον του πρώην Υπουργού και της πρώην Υφυπουργού,
Δεν πρόκειται να συνενέσουν. Θα καταψηφίσουν αυτές τις προτάσεις.

Κάθε φορά που μου έρχεται, που λαμβάνω μήνυμα και το μήνυμα αυτό έρχεται και αφορά μάλλον το αστυνομικό δελτίο, πιάνεται το στομάχι μου. Λέω τώρα να τα ανοίξω, να μην τα ανοίξω, να μην εννοώ να διαβάσω το μήνυμα. Διαβάζω στο ενικός.gr πολλές εξελίξεις για τη δολοφονία στην Κρήτη. Θα τις βρείτε στο ενικός.gr. Συγκλονιστικά ντοκουμέντα, θα τα διαβάσετε. Μαρτυρίες. Υπάρχουν φόβοι για βεντέτα. Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr για αυτό το οποίο συνέβη στη Σάμο. Υπάρχει οργή, όλοι έχουμε εξοργιστεί για το θάνατο μιας σκυλίτσας, ένα σκυλάκι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο το κακοποίησαν με φρικιαστικό τρόπο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει τέτοια πανθρωπιά. Ξέρετε, ένας... όταν πήγαινε ακόμα λύκειο η μεγάλη μου κόρη, κάποια παιδιά μπήκαν μέσα στο σχολείο και κάποιοι κιόλας συμμετείχαν και κάποιοι εσωσχολικοί, χτυπούσαν ένα γατάκι στο προάβλιο του σχολείου. Και η κόρη μου μαζί με 2-3, και με την παρέα της μαζί με 2-3 άλλες κοπέλες, πήγανε, τους διώξανε, έγινε ολόκληρη φασαρία. Πήγε στο διευθυντή μετά η Άννα για όλα αυτά και πάνω στη συζήτηση, επειδή ήταν και μεγαλύτερα παιδιά, της είπα, βρε αγάπη μου, εντάξει, okay, έπρεπε πρώτα να πάτε στο διευθυντή και μετά να γίνει το οτιδήποτε, όχι να πάτε μόνες σας εκεί, γιατί μπορεί να... Και γύρισε και μου είπε το εξής, μου λέει, να σου πω κάτι μπαμπά, όταν μου λέει βλέπω ανθρώπους, βλέπω και μάλιστα παιδιά σχεδόν συνομήλικους μου, να μην έχουν κανέναν ενδιασμό και να προσπαθούν να δολοφονήσουν ένα γατάκι, αύριο μεθαύριο δεν θα έχουν κανέναν ενδιασμό να δολοφονήσουν οποιοδήποτε πλάσμα ανάμεσα σε αυτούς και άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά στην ηλικία όταν ήταν τρίτη γυμνασίου η Άννα. Και είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι για ποιο λόγο έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Εχθές σήμανε συναγερμός εκεί στην Κόρινθο. Ένα 15χρονο κοριτσάκι έπεσε από ύψος περίπου 50 μέτρων στη διόρυγα της Κορίνθου, στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με τους λιμενικούς, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μεταφέρθηκε 15χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα. Ευτυχώς με την καθοδήγηση εκεί και των αντρών του λιμενικού που εντόπισαν την 15χρονη, βγήκε με τις λιγότερες, αν θέλετε, απώλειες η 15χρονη από τη διόρυγα.

Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Και εμείς καλώς σας βρήκαμε. Ένας πανικός με τα μηνύματά σας. Αρχίζω να τα διαβάζω γιατί θα μου τραβήξετε το αυτάκι. Για τα επόμενα τρία λεπτάκια θα πορευτούμε με τα μηνύματάκια σας. Αμέσως μετά θα έχουμε το Θανάση τον Τζίτσα και να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και τις εξελίξεις που αφορούν στη Μέση Ανατολή και αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο συνονόματος ο Σπύρος, το πρώτο μήνυμα σήμερα ήρθε πριν ακόμα ξεκινήσει η εκπομπή, παρακαλώ, πριν πέσει το σήμα από το Σπύρο, τον συνονόματο τον ταξιτζή μας. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να προσέχετε στους δρόμους, εκεί οι... ξέρετε εσείς, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας. Όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Με σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να... επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Νάτος ο Νάσος. Καλημέρα φίλε Σπύρο. Ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα φίλε Σπύρο. Γράφει τη συμπαράστασή μου στο συνάδελφο Νίκο στη Νέα Σμύρνη. Δύσκολα, πολύ δύσκολα με το θέμα της ενέργειας για όλους τους φουρναρέους. Δεν το βάζουμε κάτω όμως. Ευχαριστούμε για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Συνομιλήσαμε μέσα στην εβδομάδα. Νομίζω ότι είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα ο πρόεδρος των Αρτοπιών και για το θέμα της ενέργειας και γενικότερα και για τα πρατήρια. Όλη αυτή η διαδικασία που πιέζει πάρα πολύ το επάγγελμά σας. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε μαζί σας. Εμείς θέλουμε να εξακολουθήσει να μυρίζει, να μοσχοβολά η γειτονιά φρέσκο φρέσκο ψωμάκι. Την αγάπη μου, καλή δουλίτσα να έχετε. Ευλογημένο επάγγελμα. Νάτος και ο Άλεξ. Καλημέρα, φίλε Σπύρο, από τους Αρτοπιούς της Γλυφάδας. Πες το Μανάβη, το Θωμά, να έρθει γρήγορα, διότι χρειαζόμαστε πράγματα. Σε ακούει και αυτός καθημερινά. Καλημέρα στο Θωμά, το Μανάβη. Πού είσαι, ρε Θωμά, ο Μανάβης, πού έχεις το Μανάβικο, να έρθουμε για καλούδια. Θέλουμε γενικότερα. Πράσινες, ο γιατρός Μαρία, γιατί ούγαρ έρχεται μόνον, συνιστά. Πρωτεΐνη, ναι, κρεατάκι και πράσινη σαλάτα. Έχω μπουχτίσει στην πράσινη σαλάτα. Και μάλιστα βρίσκω διάφορα τερτύπια λίγο να την οστιμέψω. Γιατί εντάξει, πόσο μαρούλι να βάλεις, πόσο λάχανο να βάλεις, βάζω και λίγο κρεμμυδάκι μέσα, βάζω και λίγο σκορδάκι μέσα. Δεν είναι λίγο να νοστιμήσει το πράγμα, ρε παιδί μου, αφού όλα τα υπόλοιπα πάω να βάλω λάδι. Είναι με ένα τέτοιο, είναι με ένα ματσούκι στο χέρι η Μαρία, να ξέρεις, η συνωματή σου. Με το πάω να βάλω μπόλικο αλάτι, έρχεται, τάκ, μου το χτυπάει το χέρι. Τι κάνεις εκεί, τι να βάζω, βαλσάμικο, ναι. Εχθές μου τελείωσε το βαλσάμικο, οπότε έβαλα μπόλικο λεμονάκι από τη λεμονιά που έχουμε στην αυλίτσα μας. Ωραίο. Μια χαρά. Μια χαρά. Τι τραβάμε. Είπαμε, ούγαρ έρχεται μόνον. Πάνε τα... λοιπόν, ο Μανάβης, ο Θωμάς, να έρθουμε να πάρουμε. Θέλω να ρωτήσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Άλεξ, το Θωμά, εάν έχει προϊόντα λακωνίας. Δηλαδή, να αρχόμαστε να παίρνουμε το κρεμμυδάκι, όχι από την Ινδία, στα 92 λεπτά και το κρεμμύδι από την Ινδία και το κρεμμύδι από τη Βιωτία. Ήθελα να ξέρω το βατικιώτικο εκεί από τη Νεάπολη Λακωνίας, που είναι και το καλύτερο κρεμμύδι, γιατί τα προϊόντα του νομού Λακωνίας είναι τα καλύτερα. Δεν θέλω καμία αντίρρηση, σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε το καλύτερο λάδι, έχουμε τα καλύτερα σίκα. Έχουμε τι άλλο, έχουμε τα υπόλοιπα που έχουμε καλύτερα, δεν θα τα αναφέρω στον αέρα. Και έχουμε και το καλύτερο κρεμμύδι μεταξύ άλλων.

0: Καλημέρα και στην Ελπίδα. Την αγάπη μου, τι ωραίο όνομα, τα έχουμε πει. Έτσι να μας γεμίζει η ελπίδα το όνομά σου. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Τι ωραίο σπανικούλης είναι αυτό με τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Τόρπη. Καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη και καλή εκπομπή. Η ακρίβεια και τα νέα περιμένουν στη γωνία. Κάθε μέρα να μας τρομάζουν. Καλή συνέχεια καλέ μας άνθρωποι μαζί με την οικογένεια του Real FM. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου αγαπητέ μου. Να προσέχετε. Και βεβαίως κάποια στιγμή Τόρπη που μου είχες γράψει ένα συγκεκριμένο θεματάκι το οποίο είχες, συζητήσαμε κιόλας στον αέρα και πλέον απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη αύξηση. Ξέρεις εσύ. Σταύρο, καλή σου μέρα. Κρατάω το μήνυμά σου, διότι τώρα θα πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε μέχρι τη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι από το Dirty Dancing. Το Dirty Dancing είναι. Μάλιστα. Και το έβαλες τώρα που θα βγάλουμε στον αέρα το Θανάση τον Τζίτσα. Μάλιστα, δεν το σκέφτηκες. Κατάλαβες ρε Θανάση τι τραβάμε εδώ πέρα. Την ώρα που ξεκινάμε τη συνομιλία μας να ακούγεται ο Patrick Swayze με την... δεν θυμάμαι το όνομά της ποια είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, τι κάνεις Θανάση μου, πώς πάνε τα πράγματα εκεί.
1: Για τον Dirty, για τον Dirty, για τον Dancing.
0: Όλο μαζί τώρα το αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι. Ας το αφήσουμε ασχολίαστο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ξύπνησε σήμερα ο Τραμπ, για πες.
1: Να δώσουμε την τελευταία εικόνα. Ναι. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, το Ιράν αναμένεται να απαντήσει σήμερα Πέμπτη στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Mm-hmm. Συγγνώμη, μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν μόνο σέλιδο μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει σταδιακή άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, επαναφορά επίδραση πλοία στα στενά του Ορμούς και μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι συνομιλίες ενδέχεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπήρξαν πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια συμφωνία, αν και παραδέχτηκε πως και στο παρελθόν είχε θεωρήσει ότι βρισκόταν κοντά στη συμφωνία με την Τεχεράνη, χωρίς τελικά να υπάρξει αποτέλεσμα. Επανέλαβε ότι ο βασικός όρος της Ουάσιγκτον είναι να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του, ώστε να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα έρθει το ουράνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή η πρόταση ήρθε μετά από ένα χαοτικό 48ωρο στη Μέση Ανατολή και την αποτυχία αυτής της βραχίδιας Αμερικανικής Αποστολής Προστασίας Εμπορικών Πλοίων στα στενά του Ορμούς. Όμως αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν τις τιμές του πετρελαίου, υποχώρησαν λόγω αισιοδοξίας. Το Brent έκλεισε χθες στα 101 δολάρια το βαρέλι. Αλλά η σύγκρουση έχει επιβαρύνει σοβαρά το κόστος μεταφορών και ενέργειας, κάτι που θα περάσει και τον αναπληρωτικό ή ήδη το περνάει. Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν διπλασιαστεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν δαπανίσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια για καύσιμα μόνο το Μάρτιο, ένα ποσό που είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μας ενδιαφέρουν γιατί θα μεταφέρουν τουρισμό προς την Ευρώπη και προς την πατρίδα. Είναι στο 21% αύξηση μέση τιμή μεταφορά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών με τα επιστροφή εισιτήριο 570 δολάρια, γύρω στα 530 ευρώ. Αυτή η ενεργειακή κρίση εξελίσσεται και σε μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ. Οι τιμές βενζίνης εδώ έχουν ξεπεράσει τα 4,5 δολάρια το γαλόνι, έχουν διπλασιαστεί. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 63% των Αμερικανών θεωρεί ότι Τραμπ υπεύθυνο για αυτή την αύξηση των καυσίμων και επειδή οι διάμεσες εκλογές απέχουν περίπου 6 μήνες, αυτή η ακρίβεια αναμένεται να αποτελέσει και το κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και αν ανοίξει σύντομα η κρίση, οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα συνεχιστούν όλο το καλοκαίρι και πιθανόν μέχρι το φθινόπωρο. Άρα πάμε για όλη την τουριστική σεζόν σχεδόν. Και αυτά.
0: Είναι, όσο πάει και δυσκολεύει το πράγμα. Τώρα το ότι ο Τραμπ επιμένει σε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό που έχει στο μυαλό του, ενώ συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αυτό το...
1: Υπάρχει μια ύφεση, δεν υπάρχουν τώρα έτσι. Ναι. Όπως υπήρχαν μέχρι πριν 2-24 ώρα, τώρα υπάρχει μια ύφεση. Όλοι περιμένουν την απάντηση του Ιράν. Πάλι εκφράζει την αισιοδοξία του. Πάλι θεωρεί ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να πάει και σε κάποιες τρίτες χώρες όπως η Ρωσία. Έχει ζητηθεί. Mm-hmm. Όλα όμως αυτά θα γίνουν πριν γίνει η συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στα μέσα του Μάη. Θέλει, επιδιώκει να κλείσει μια συμφωνία. Υπάρχει μια πίεση από την Κίνα προς την Τεχεράνη ώστε να υπάρξει μια εξομάλυνση και μια καταρχήν συμφωνία. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να τα δούμε επί του πεδίου.
0: Έχεις απολύτω δίκιο. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: ενημέρωση.
0: Την καλημέρα μου.

Προσέξτε τώρα, η ανθρωπιστική κατάσταση στο Λίβανο παραμένει ασφαλώς ιδιαίτερα εύθραυστη. Νομίζω ότι από τα λεγόμενα του Θανάση καταλάβατε πάρα πολλά πράγματα, όπως όλοι μας καταλάβαμε πάρα πολλά πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε την δύσκολη εξίσωση που έχει διαμορφωθεί όσον αφορά στην κατάσταση εκεί στην Μέση Ανατολή. Παρά την εφαρμογή της εκεχηρίας, ο άμαχος πληθυσμός εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό δεν είναι, ας πούμε, δική μας έμπνευση. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ το αναφέρει και το αναφέρει με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο. Διότι από τις αρχές Μαρτίου έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι. Το έχουμε πει. Η ανθρωπότητα έχει χάσει την ανθρωπιά της. Και μάλιστα υποτίθεται ότι οι μεγάλες δυνάμεις αυτού του τόπου, αυτού του πλανήτη, και όλοι αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί, τους οποίους τους έχουμε χρυσοπληρώσει, γιατί όλα τα χρήματα βγαίνουν, είναι ένας κύκλος. Υπάρχει το εργατικό δυναμικό, το οποίο παράγει. Εμείς είμαστε τα γρανάζια αυτής της μηχανής, που παράγουμε, κάνουμε, ράνουμε, κάποιοι τα διαχειρίζονται, κάποιοι τα κακοδιαχειρίζονται, τα καλούδια τα οποία βγαίνουν από μας, μας τα επιστρέφουν με τη μορφή των μισθών, μας τα ξαναπαίρνουν με τη μορφή της φορολογίας. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα και στο τέλος έχουμε φτάσει στο σημείο όλοι να χρωστάμε κάπου, οι χώρες να χρωστάνε να χρωστάνε χρήματα η μία στην άλλη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Παγκόσμια Τράπεζα, αυτοί οι οργανισμοί να χρωστάνε στα κράτη που τα κράτη χρωστάνε σε αυτούς, και πάει κάπως έτσι η ιστορία. Σας τα μπέρδεψα? Δεν φταίω εγώ, είναι μπερδεμένο από μόνο του το ρημάδι, είναι μπερδεμένο από μόνο του. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά συνηγορούν και έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Ότι υπάρχει το ΝΑΤΟ, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει ο ΟΗΕ και απλά κάνουν επισημάνσεις. Προσέξτε τώρα. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Έχουν χάσει λοιπόν, αναφέρει, από τις αρχές Μαρτίου τη ζωή τους 2.700 άνθρωποι. Ο απολογισμός ασφαλώς αυξάνεται σταδιακά, διότι συνεχίζονται οι επιθέσεις. Χθες, παραδείγματος χάρη, σημειώθηκαν νέες αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της χώρας. 6 άνθρωποι την ίδια ώρα σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Η πληροφορία αυτή έρχεται από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Λοιπόν, το πράγμα, κάποια στιγμή, κάποιος που να πάρει ευχή, πρέπει να βάλει ένα στόπ. Εντάξει, το καταλάβαμε. Όλα γίνονται για την ενέργεια, it's all about money, για το ποιος θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Δηλαδή, διάβαζα ότι, λοιπόν, μισό λεπτάκι για να σας πω. Λοιπόν, η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο υπό Ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό. Προσέξτε, πάει να περάσει ένα οποιοδήποτε πλοίο που είναι συμφερόντων χώρας που δεν, το Ιράν δεν τη θεωρεί σύμμαχο. Λέει το Ιράν, μην τολμήσετε να περάσετε, θα στείλουμε drones ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάει να περάσει ένα πλοίο, ξεκινάει από λιμάνια εκεί του Ιράν για να φύγει από τα στενά του Ορμούζ, πλοίο Ιρανικών συμφερόντων ή φιλικών προς το Ιράν χωρών, και έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και λέει, οπ, δεν σας αφήνουμε να περάσετε. Άμα συνεχίσετε, θα σας ανοίξουμε μία τρυπανά με το συμπάθειο στο μηχανοστάσιο, όπως κάναμε στο προηγούμενο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στη σημασία της αποκατάστασης ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια νέας τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ιρανό ομολογό του, με τον Πεζεσκιάν. Εντάξει, προσπαθεί και ο Μακρόν. Είπαμε, επειδή τα έχει κάνει μέσα στο εσωτερικό της χώρας του, τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ούτως ή άλλως είναι η τελευταία του, ο τελευταίος χρόνος στο Ελιζέ.
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν ξέρουμε αν θα μετά το 2032 ξανά έχει το δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα, αλλά εκεί στη Γαλλία είναι λίγο διαφορετικό το όλο κομμάτι και το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται με διάφορες δηλώσεις, τοποθετήσεις ή ενέργειες που κάνουν διάφοροι ηγέτες και πολύ περισσότερο ο Μακρόν, γιατί ο Φρίντριχ έχω την εντύπωση ότι μετά το τελευταίο bullying από την πλευρά του Τραμπ έχει μάλλον λουφάξει εκεί στην καγκελαρία και δεν πολύ μιλάει. Καλύτερα να μασάς, λέει, μερικές φορές παρά να μιλάς, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να επηρεάζει ηγέτες όπως τον Γερμανό καγκελάριο. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πιταρά, ναύαρχέ μου, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον μήνυμά σου. Ο υποναύαρχος είναι από στρατεία. Θα μου επιτρέψει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα διαβάσω μόνο τον τίτλο, ότι το νέο 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα 2025-2036 του πολεμικού ναυτικού, μέρος του συνολικού αμυντικού σχεδιασμού των 25 με 28 δισεκατομμυρίων ευρώ, εστιάζει και αναφέρει με πολύ αναλυτικό τρόπο ο κύριος Πιταράς την απόκτηση νέων τεχνολογιών, την απόκτηση τέταρτης φρεγάτας, FDI, τον εξυγχρονισμό των ΜΕΚΟ, τις νέες κορβέτες, ελληνικά ναυπηγεία, κουτουλού. Να τα πούμε κάποια μέρα και στον αέρα, ναυαρχέ μου. Την αγάπη μου. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Είμαστε 44 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί και είσαστε πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ λοιπόν, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, στην πρωτεύουσα του κάθε νομού, στο χωριουδάκι στο οποίο βρίσκεστε, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας εκεί που είσαστε, που εργάζεστε, που αναπνέετε, που ερωτεύεστε. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Και να μείνετε εκεί συντονισμένοι. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτό το μαραφέτη που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, το smartphone εννοώ, να πατήσετε ένα enter στο realplayer.gr και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Πέφτει η θερμοκρασία, λέει, λίγο ακόμα και έρχεται ο χειμώνας. Από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Α, αγαπητέ μου Αριστοτέλη, εδώ σήμερα θα έχουμε από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις, θα κρυώσεις. Ναι, ειδικά στη σκιά, γιατί κάποιοι, σε κάποιους τους αρέσουν οι σκιές. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Λοιπόν, άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ.

0: Τι κάνετε, κύριε Σταυρακάκη?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Πώς τον πίνεις αυτόν τον καφέ, θέλω να ξέρω.
0: Κοίτα να δεις, απευθείας δηλαδή.
1: Ήπια γιατί ήθελα να πιω λίγο καφέ.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχω μαραθώνιο μπροστά μου, ναι, και σήμερα, αλλά... Δεν ρώτησα, ναι, αλλά να σου πω και γιατί βαριέμαι να φτιάξω. Και επειδή εσείς. Ναι. Πώς πίνετε αυτούς τους καφές, να μου εξηγήσεις τον κόσμο?
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα.
1: Ούτε, άκουσε με.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Σε ξενοδοχείο στον Γκάμπροβο της Βουλγαρίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Που ακόμα ήταν ο Ζίφκοφ.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος της Βουλγαρικής Λαϊκής Δημοκρατίας.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
1: Τέτοιο καφέ δεν έχω πιει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, στη Βουλγαρία πρέπει να σου πω, γιατί εντάξει, εγώ είμαι και μικρότερο παιδί.
1: Εσύ είσαι μικρός, ναι, δεν έχεις καμία σχέση.
0: Το 80 ήμουν 5 χρονών.
1: Παναγία.
0: Αλλά έχω πάει.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, δεν πίνετε ούτε εκεί. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Για να μην πω ότι 86-87 Βουκουρέστι επί Τσαουσέσκου.
0: Επί Τσαουσέσκου.
1: Ο καφές ήταν καλύτερος.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό το πράγμα δεν πίνεται.
0: Φαντάζεσαι.
1: Αυτό τον έφτιαξε εσύ.
0: Ο συγκεκριμένος είναι σύμπραξη, ναι, είναι κοινοπραξία.
1: Κοινοπραξία, κονσόρτσιουμ
0: εταιριών. Ναι, ναι, ναι. Εντελώς. Μεταξύ μου και της κυρίας Ειρήνης Κούρτη.
1: Έπρεπε να είναι μόνο η κυρία Ειρήνη.
0: Κούρτη.
1: Έπρεπε να είναι μόνο η κυρία Ειρήνη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Αν έχεις καλοσύνη, γιατί αυτούς καφές δεν πίνεται.
0: Η οποία κυρία Ειρήνη Κούρτη, ναι, γιόρταζε.

0: Πίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο βράδυ κακή εμφάνιση για 3,5 δεκάλεπτα. Δεν μπόρεσε να πάρει από χθες την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγας. Ιτήθηκε 91-87 από την πολύ καλή και ανώτερη Βαλένθια, η οποία μείωσε τη σειρά σε 2-1 στα play-off στην Ευρωλίγα. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Ξύπνησε το τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν ανανεωμένοι, κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, έφτασαν μάλιστα τη διαφορά στο συν 19, 43-62. Πήρε μπρος ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 5 λεπτά, κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή, όμως δύο συνεχόμενα σούτ της ισοφάρισης του Νίκου Ρογκαβόπουλου κατέληξαν στο σίδερο και η Βαλένθια άντεξε και έτσι έφυγε χθες με την νίκη.
1: Και ο επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ θα γίνει.
0: Στο ΆΚΑ, Παρασκευή αύριο στις 9 και 4 είναι το τέταρτο παιχνίδι. Θα σας ελπίσουμε ότι εκεί ο Παναθηναϊκός θα κάνει τη νίκη που θα, θα το στείλει στο ίδιο γήπεδο στις 22 του Μάη στον Final Four της διοργάνωσης. Ο Μοντέρο και ο Μπαντιό με 16 πόντους ο καθένας, οι κορυφαίοι της Βαλένθιας. Από πλευράς Παναθηναϊκού 17 πόντους ο Τιτέι Σόρτς, 16 ο Ρογκαβόπουλος, που έχασε όμως τα κρίσιμα σούτ στο φινάλε. Αποβλήθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκεί στην τέταρτη περίοδο, Αταμάν, και ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Βαλένθια, συγγνώμη. Πάλι είχαμε και ένα σημείο έντασης για ένα φάουλ που κακώς δεν δόθηκε στον Παναθηναϊκό. Όμως τώρα η ουσία είναι ότι πάμε σε παιχνίδι τέταρτο στη σειρά. Η Ζαλγκίρις στη Λιθουανία νίκησε με 81-78 το Φενέρμπαχτσε, μειώνει και αυτή σε 2-1 τη σειρά και πάμε αύριο για νέο παιχνίδι στην Λιθουανία. 2-1 προηγείται η Φενέρμπαχτσε. Σήμερα ώρα 9 στην Βουλγαρία η Χάποελ παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ η Ρεάλ προηγείται με 2-1 νίκες. Αν σήμερα η Ρεάλ κερδίσει, τελειώνει η ιστορία. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, θα γυρίσει σειρά στην Μαδρίτη. Basketball Champions League σήμερα, Final Four στην Μπανταλώνα. Ο ΙΑΕΚ στις 10 το βράδυ έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό. Ο πρώτος ημιτελικός θα είναι στις 7 η Ρίτας από τη Λιθουανία με την επίσης ισπανική Τενερίφη. Θυμίζω ότι η Ρεάλ, η ΑΕΚ στα προημιτελικά έχει αποκλείσει την διοργανώτρια Μπανταλώνα, γιατί η διοργάνωση γίνεται στην Ισπανία, στην Μπανταλώνα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα... Μπανταλώνα, μου ξυπνάς μνήμες τώρα.
0: Ναι, βέβαια, έχεις πάει εκεί, έχεις πει καφέ, ναι.
1: Όχι, το τελικό στο Τελαβίβ, Ολυμπιακός Μπανταλώνα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: επί 8 λεπτά μισό πόντο ψάχναμε.
0: Ψάχναμε μισό πόντο, ζεις με το παρελθόν.
1: Δεν ζω με το παρελθόν. Οι μεγάλοι άνθρωποι έτσι κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, τώρα...
1: Κοιτάς εσύ που είσαι μικρό παιδάκι.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, Champions League. Η Μπάγερ Μονάχου με την Παρί Σεζερμέν χθες το βράδυ 1-1. Ο Ντεμπελέ για την κάτοχο του τίτλου, την Παρί, προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό. Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. 5-4 έχει κερδίσει η Παρί Σεζερμέν και στον τελικό, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η κάτοχος του τίτλου, η Παρί Σεζερμέν, θα παίξει στις 30 Μαΐου στην Βουδαπέστη με την Άρσεναλ. Θυμίζω ότι η Άρσεναλ την Τρίτη απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης κερδίζοντας την με 1-0. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Σήμερα.
1: Κοίτα να δεις η Παρί που ό,τι δεν κατάφερε με Μέση, με Νεϊμάρ, είχε μαζέψει όλα τα αστέρια της, τα καταφέρνει έχοντας. Το μεγαλύτερο όνομα είναι ο Ντεμπελέ αυτή τη στιγμή στην Παρίσι.
0: Κάτσε, μωρέ, κάτσε. Τι το μεγαλύτερο όνομα είναι ο Ντεμπελέ.
1: Ποιο
0: άλλο. Κάτσε.
1: Καθιστός είμαι.
0: Έχει παίκτες τώρα.
1: Δεν είπα ότι δεν έχει παίκτες, άλλο όμως σου λέω. Δεν έχει τώρα, Μέση, δεν έχει Νεϊμάρ.
0: Και η άλλη που έχει είναι τη πλάκα.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι τη πλάκα. Άλλο λέω. Πες μας, συνέχισε.
0: Ωραία, πες σε παρακαλώ. Δεν θέλω να σε κόψω. Δεν.
1: Όχι, όχι, δεν
0: το είπα. Παρακαλώ, δεν...
1: Αυτό το είπα. Δεν...
0: Δηλαδή, συγγνώμη για.
1: Θα σε πάω μία βόλτα για να ηρεμήσει. Θα σε πάω μία βόλτα στη Σαμ-Σελιζέ. Μισό λεπτό. Θα σε πάω στη Σαμ-Σελιζέ. Εκεί όπου. Πώς το λένε, στο κάτω μέρος τη Σαμ-Σελιζέ είναι η μπουτίκ της Παρί Σεζερμέν. Να σου αγοράσω μία μπλούζα.
0: Έχει κραβασκέλια. Το Γεωργιανό που κεντάει.
1: Μπράβο. Μία μπλούζα με τον κραβασκέλια θα σου πάρω.
0: σου έχει κλείσει το σπίτι με την εθνική ομάδα. Προχώρα, είναι παίκτης, δεν θέλεις να ξέρεις τι είναι.

0: την, τα εκατομμύρια που είναι η αξία του. Λοιπόν, έχει Ντεμπελέ, έχει Ντουέ. Έχει τον Νέβες. Έχει παίχτες που είναι πρώτης γραμμής. Δεν είναι τώρα
1: τίποτα. Δεν είπα εγώ ότι είναι δεύτερης γραμμής, άλλο λέω. Δηλαδή ο Ντουέ, ας πούμε, είναι. Δεν. Είπαμε, είχε στην 11άδα τη κάποια στιγμή η Paris Saint-Germain, τον Μέση, τον Νεϊμάρ.
0: Ωραία, αυτό. Τώρα με αυτούς πορεύεται.
1: Και δεν κατάφερε να φτάσει ούτε ένα τελικό. Αυτό σου έξω εδώ, δεν λέω κάτι άλλο.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, θέλω να σου θυμίσω.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, που εκεί στη Λακωνία μάλλον το αγνοείται.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Ασφαλώς και το αγνοούμε. Ο κάθε ένας από εμάς το μολαϊκό θέλαμε από μία μπάλα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα η ημιτελική δεύτερη σε Europa League. Βρετανικό ντέρμπι στις 10 στον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ. Στην Νότιχαμ Φόρεστ έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Επίσης στις 10 Φράιμπουργκ Μπράγκα, με την Μπράγκα να έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Conference League, πρώτο παιχνίδι, δεύτερα παιχνίδια και σήμερα στις 10 και τα 2. Η Crystal Palace με την Σαχτάρ Ντόνετς. Η Crystal Palace στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει 3-1. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο έχει νικήσει η Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Κλείνοντας με το σκέλος από το Καρπενήσι, εκκίνηση 1:20 με τερματισμό τη Λάρισα γύρω στις 4:30 το απόγευμα. Συνεχίζεται σήμερα ο ΔΕΗ ποδηλατικός γύρος Ελλάδος. Χθες στην πρεμιέρα από τα Γιάννενα έως το Αγρίνιο, 172 χιλιόμετρα, ο Ματέι Άφολς από το Βέλγιο με 3 ώρες 26 δεύτερα 56 εκατοστά ήταν ο νικητής. Πάνω στο νήμα έπεσε όλο το κυρίως γκρουπ, κέρδισε ο Βέλγος. Δεύτερος ήταν ο Γιώργος Μπουγλάς, ο Έλληνας πρωταθλητής. Πραγματικά ήταν πολύ συναρπαστικό το χθεσινό πρώτο ετάπ του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδος, όπου θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με το σιρκουί στο κέντρο της Αθήνας. Θα είναι το τελευταίο ετάπ την Κυριακή το πρωί.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακάκη.
0: Ωραίο καφέ έχετε φτιάξει, να πάρουμε κι άλλο.
1: Να πάρετε. Σε λίγο θα αρχίσω να το χρεώνω.
0: Ποιο?
1: Τον καφέ.
0: Πάλι χαρτιά έχεις. Δηλαδή αυτό
1: έχετε.
0: Ο άνθρωπος έχει. Έπρεπε να βγάζεις ένα βίντεο
1: μα
0: και να φαίνει
1: βίντεο.
0: Live. Έχει ένα κινητό, ένα τάμπλετ.
1: Δύο
0: υπολογιστές αριστερά-δεξιά.
1: Δύο σημειωματάρια.
0: Το
1: ένα είναι ημερολόγιο. Για να γράφουν τα
0: λεπτά.
1: Και μην ξεχάσω, ας πούμε, ότι σήμερα έχουμε να βγάλουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου.
0: Μάλιστα. 5-6-7 χαρτιά μπροστά του, χαλασμός.
1: Και έχω και μία υποσημείωση.
0: Και θα έρθει τώρα η κυρία Κασίμη και θα έχει μόνο τον υπολογιστή και ένα κινητό μπροστά της. Ναι, γιατί είναι.
1: Εντάξει, είναι
0: σίγουρο.
1: Μα μου το λέει, εγώ δεν το κρύβω. Μου το λέει και η μεγάλη μου η κόρη μου, το λέει η Άννα. Μπαμπά, είσαι ξεπερασμένος. Είσαι ξεπερασμένος. Τι είναι αυτό, τι χαρτιά, τι μπλοκάκια. Τι τον παίρνει μέσα στο αυτοκίνητο και μου γκρινιάζει. Έχω σημειώσει κιόλας εδώ. Το παπόρι δεν ήταν από την Περσία και δεν πήγαινε στην Κορινθία. Ήταν από την Αλβανία και πήγαινε στην Ουκρανία.
0: Ποιο παπόρι είναι αυτό?
1: Αυτό το οποίο βούλιαξε στην Άνδρο.
0: Γιατί το προηγούμενο ήταν, από εκείνη τραγούδι ήταν.
1: Αυτό λέω, το συγκεκριμένο όμως το σύγχρονο δεν ήταν από την Περσία. Μάλιστα. Και δεν πήγαινε στην Κορινθία, ήταν από την Αλβανία και πήγαινε στην Ουκρανία.
0: Έχεις τώρα και ένα φυσικοπλοεία, είστε στον Πειραιά κάτω στο λιμενικό, πας και ρυθμίζεις την κίνηση.
1: Το ρεπορτάζ και τα πλοκάμια μας για τη χάρη του ρεπορτάζ βρίσκονται παντού. Καλημέρα σας, κύριε Σταυρακάκη. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα έτσι να στείλω μερικές καλημέρες, γιατί μου έχετε στείλει πολλά, μα πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σου ρε Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα Σπύρο. Όχι μωρέ, θέλουμε την ελληνική και τις δύο ελληνικές ομάδες θέλουμε στο Final Four, Κώστα μου, έτσι, και τις δύο ομάδες. Να είναι και ο Παναθηναϊκός εκεί και να γίνουν και ωραία ντέρμπι και να καταλήξει στην Ελλαδίτσα μας για ακόμη μία φορά η Ευρωλίγκα. Έτσι, θα χαρούμε διπλά, τριπλά, τετραπλά, δεκαπλά. Εάν καταλήξει στον Πειραιά, αλλά εντάξει, αν μείνει στο ΟΑΚΑ, έμεινε, τι να κάνουμε. Καλημέρα Τάσο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα Θοδωρή. Σπυράκο λέει καλημέρα, έχουν αρχίσει να σκάνει μύτη πάλι οι λοιμοξιολόγοι, θα μας τρελάνουν πάλι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, οκ, καταλαβαίνω τι εννοείς. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη, από τη Νέα Σμύρνη ο έτερος αρτοποιός. Έχουμε πολλούς φουρναρέους. Από τον Μπελ Βί, από τη Νέα Σμύρνη. Πολύ μεγάλο ήταν και παραμένει το ενεργειακό κόστος της αρτοποιίας σχετικά με όσα μου ανέφερες εχθές. Είπαμε απλά, ουσιαστικά επανέλαβα το ρεπορτάζ και επανέλαβα αυτά τα οποία μας είπε ο πρόεδρος των αρτοποιών. εδώ στην εκπομπή με την Στεφανία, ότι ό,τι υπάρχει εδώ μέσα κινείται και δουλεύει με αέριο και ρεύμα. Δεν χρειάζεται να σου πω άλλα. Νομίζω την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, διότι μας στέλνετε πολύ ενδιαφέρουσα ρεπορτάζ. Ασφαλώς και θα πούμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα τα συζητήσουμε με τη Στεφανία. Κυρία Ψάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανοιχτήκατε για ακόμη μία φορά. Καλή ξεκούραση σας εύχομαι. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
5: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
4: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
5: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλω να σας ένα λεπτάκι, γιατί εδώ με τα χαρτιά είδατε με μάτιαξε ο Σταυρακάκης. Γιατί γίνεται ένας πανικός με τα χαρτιά. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε μάθει εγώ στα χαρτιά. Το μήνυμα το οποίο θέλω να σημειώσετε, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, είναι ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS, όπως συνηθίζει να λέει η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33. Θέλετε να πάτε και μία βολτίτσα στο Πήλιο, ε? Θέλετε, κυρία, δεν θέλετε Στεφανία να πας στο Πήλιο? Ούτως ή άλλως και να ήθελες να πας, δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Διότι αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM.
1: Τα πράσινα που φορά, τα έχεις δει, ε?
0: Τα πράσινα που φοράς, εγώ στα χωραμένα, αλλά γιατί φοράς πράσινα?
1: Έτσι.
0: Έπρεπε να φοράς, πώς το λένε, έπρεπε να έρθεις...
1: Φοράω πράσινα γιατί στηρίζω,
0: ναι,
1: Σπύρο μου.
0: Όχι σομπρέρο, τι φοράνε στη Βαλένθια?
1: Κοίτα να σου πω, άκου, αν είναι να αυτό το σκορ.
0: 3-1.
1: Παίζοντας,
0: ναι.
1: Δεν είναι το χθεσινό σκορ.
0: Ναι, το χθεσινό σκορ.
1: Παίζοντας μόνο 5 λεπτά μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Μα βλέπεις
1: ένας επτάστερος 5 λεπτά χρειάζεται για να κατρέψει ένα αποτέλεσμα. Άλλο ένα λεπτό χρειαζόμαστε.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ανησυχεί κανείς ότι δεν θα είναι στο Final Four ο Παναθηναϊκός? Νομίζω δεν ανησυχεί κανείς. Λες πια? Δεν νομίζω. Αλλά είναι γεγονός αυτό το οποίο λες. Παίζοντας μόνο 5 λεπτά.
1: Μιλάμε 3 δεκάλεπτα σίγουρα ήταν. 3,5 μισό σου λέω. Για πες.
0: 3,5.
1: Ναι, συγγνώμη που σε διέκοψα.
0: Παρακαλώ.
1: Για το Πήλιο. Ναι.
0: Λοιπόν, Πήλιο. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός. I feel good. I felt good. Γιατί τελείωσε το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM στέλνει μαζί με τη Selecta Rent-A-Car σε έναν από τους πιο μαγευτικούς. Έλα, Σαρδάμ, τα έκανα. Μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο. Ένα τυχερό ζευγάρι μπορεί να πάει στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι μία δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κουτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κουτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Πληροφορίες ασφαλώς στο kotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις. Φυρτές αέρος με 8 προγράμματα, λέει.
1: Τι λες τώρα?
0: Αμέ, για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πρώτον,
0: ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχασε. Δεύτερον, 8 λεπτά μετά τις 6, εδώ στο Real FM 97 και 8, ξεκινάμε από τα πρώτα για να πάμε στα δεύτερα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμ, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Εύβου Κλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω και με τον Ιωσήφ, να δω γιατί. Γιατί ήμουν σίγουρη ότι χθες μπήκε ο ύμνος του Ολυμπιακού. Γιατί ήταν σίγουρος ότι σήμερα το πρωί θα μπει ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Καταλαβες, θα την έχει πατήσει και εμένα κι αυτός. Ναι. Τέλος πάντων, στηρίζουμε ομαδάρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Σήμερα, εγώ το μοναδικό σχόλιο που έχω να κάνω είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Λέγε.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει σε 11 λεπτάκια. Στις 6 και 20 ακριβώς.
1: Του Πασόκ, να δούμε πότε θα ανατείλει.
0: Ο ήλιος του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Καλά πάει. Κάτσε λίγο, γιατί έχω την εντύπωση ότι αρχίζει να τρεμοπαίζει ο πυρσός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πες και για τη Δύση.
0: Για τη Δύση. Για τη Δύση, εννοείς τη Δύση όπως την ξέραμε.
1: Πες, θα πούμε και για την άλλη Δύση όπως την ξέραμε, γιατί και αυτή δεν είναι.
0: Ναι, άστα να πάνε.
1: Ναι.
0: 20 λεπτά, 22 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ θα φύγει ο ήλιος από τον Αττικό ουρανό. Διανύουμε ήδη την 127η ημέρα του έτους.
1: Αλήθεια, πώς πέρασε ρίσκε αυτό.
0: Ναι, και θέλουμε να περάσει, να φύγει.
1: Αυτό δεν γίνεται, Σπύρο. Θέλουμε να μην περνάει ο χρόνος τόσο γρήγορα, να περνάμε καλά. καταρχάς.
0: Με το που μπήκε το 2026 μας τα έχει κάνει μούτι ο άλλος.
1: Ναι, ο άλλος μας θέλει μόνο, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: και ο άλλος μας θέλει.
0: Και ο άλλος.
1: Δεν γιορτάζει, βλέπω σήμερα, κάποιος, για να ευχηθώ.
0: Ναι.
1: Τιμάται μνήμη του εν ουρανού φανέντο σημείου του Δημίου Σταυρού επί Κωνσταντίου, μαρτύρων Ιου Βεναλίου, Ακρακίου και Κοδράτου, αλλά δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα το οποίο να γιορτάζει σήμερα. Κερούλης.
0: Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού, να πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Η σημερινή, πάρα πολύ σημαντική, για όλους όσοι ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος. Αυτό. Κερούλης.
1: Ο καιρός, πάμε στον καιρό, ναι. Λοιπόν, όπως σωστά σου έχω προβλέψει, καταρχάς πρώτη εδώ, πριν από τους μετεωρολόγους έρχεται καύσωνα, να το θυμάσαι, έτσι.
0: Ναι, εννοείται, ασφαλώς.
1: Στάπα εγώ από τη Δευτέρα ότι προβλέπω καύσωνα.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν σήμερα ρες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και το μεσημεράκι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 22-24 βαθμούς και κατά τόπους στα επιρροτικά 25 με 26 βαθμούς. Αττική, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Άνεμοι νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο, υπάρχει μια πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία 10 με 25-26 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω για τον πράσινο ήλιο του Πασόκ, αυτό το οποίο μπορώ να σου πω όμως όσον αφορά στο κομμάτι της κίνησης είναι τα πάντα κατά πράσινα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Δηλαδή, ο χάρτης της Αθήνας του Λεκανοπεδίου είναι σαν να θυμίζει εποχές, πώς να σου το πω τώρα, παλιού Ορθόδοξου Πασόκ.
1: Όταν είχε το Πασόκ, είχε κίνηση, παιδί μου.
0: Όχι, εννοώ ότι σύμφωνα με το χάρτη, όταν οι δρόμοι είναι πράσινοι.
1: Εντάξει, οκ. Γιατί τότε είχαμε πολύ κίνηση.
0: Ναι, ασφαλώς, εννοείται. Και είχαμε και πολύ περισσότερο αυτοκίνητα.
1: Πολύ περισσότερο αυτοκίνητα δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε. Αλλά είχαμε πολύ κίνηση.
1: Είχε κίνηση, δεν είχε και τόσες.
0: Τότε δεν είχαμε και τις τρεις γέφυρες. Οι τρεις γέφυρες φτιάχτηκαν μετά.
1: Όχι, τώρα δεν ξέρω να είμαι ειλικρινής. Πάντως γενικότερα δεν υπήρχαν τόσες ακόμα υποδομές, δεν είχε επεκτάσει τόσο πολύ το μετρό. Εντάξει.
0: Δεν είχαμε την Αττική Οδό.
1: Την Αττική Οδό δεν την είχαμε.
0: Όχι, δεν την είχαμε την Αττική Οδό. Επί Πασόκ.
1: Ποιο Πασόκ, προ, εσύ έχεις.
0: Μιλάω για το παλιό Ορθόδοξο Πασόκ. Όταν μιλάμε για παλιό Ορθόδοξο Πασόκ, μιλάμε τη δεκαετία του 80, Στεφανία μου.
1: Όχι, ρε, εσύ. Εντάξει, έβαλα και τα άλλο μέσα.
0: Έβαλες και το άλλο Πασόκ.
1: Άρα τέλος πάντων μέχρι το 2004.
0: Μέχρι το 2004, ναι.
1: Μόλις είχαμε μετρό.
0: Μόλις, όντως.
1: Ναι.
0: Μετρό και Αττική Οδό.
1: Ναι. Μόλις,
0: τα φτιάξαμε για το, όπως και το Βενιζέλος, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είδες την ωραία που πήγε. Και τα Ολυμπιακά κίνητα τα έχεις δει.
1: Έχω δει.
0: Είναι φοβερό.
1: Έχω κάνει και ρεπορτάζ παλιά. Πρέπει να το πάρα πολλές φορές. Τώρα πια. Δεν κάνω και ελεύθερο πια ρεπορτάζ. Αλλά νομίζω ότι.
0: Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση.
1: Δεν νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει η κατάσταση.
0: Τι εννοείς. Για πήγαινε μέχρι το. Πού είναι το τέτοιο εκεί, το κοπηλατικό, να δεις τι ωραίο που είναι.
1: Ακόμα έτσι.
0: Λιμνούλα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν την Καλαμιά στον κάμπο, γεμάτο καλαμιές. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Εξαιρετικά.
0: Εξαιρετικότατα. Να πούμε μόνο ότι η Κινησούλα έχει στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου. Έχει ένα μποτιλιάρισμα. Εκεί θέλει λίγη υπομονή. 6 και 13. Τα πράγματα δεν προμηνύονται. Και στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Εκεί στο λιμάνι. Κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στον πόλεμο να δούμε. Γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις που προκύπτουν από δηλώσεις, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Έδωσε και το ρεπορτάζ ο Θανάσης ο Τσίτσας, πρέπει να σου πω. Εντάξει, okay.
1: Τι συμπέρασμα έβγαλε. Να το πούμε και για όσους ξύπνησαν τώρα.
0: Τι συμπέρασμα. Τι να σου πω. Ο άνθρωπος είναι αλλούνταλού.
1: Okay.
0: Δεν. Θεωρεί ότι τα πάντα είναι. Είμαστε, λέει, κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι, κάτι το οποίο βεβαίως το έχει ξαναπεί αρκετές φορές προφανώς. Οπότε.
0: Την ώρα που η
1: δεν είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι ισχύει. Αλλά είπε τέλος πάντων τα ξημερώματα, εκτίμησε μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί το είπε, δεν λέει και τίποτα μόνο, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Αυτή είναι η εκτίμησή του. Και επίσης είπε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Λοιπόν, είναι λίγο παγιδευμένος όπως καταλαβαίνουμε σε όλο αυτό που είχε δημιουργήσει και ο ίδιος. Επίσης, το είπε ότι είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτή η φράση παίζει όντως να την έχει επαναλάβει αρκετές φορές. Τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου σήμερα. Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο οποίος πολύ συχνά και μέσω Twitter και γενικά σε δηλώσεις του είναι ένας από αυτούς ο οποίος απαντά στον Τραμπ, οριακά τον τρολάρει και καμιά φορά και μέσω Twitter. Απάντησε λοιπόν με αιχμηρό τρόπο σε αυτές τις δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος για προσωρινή αναστολή του Project Freedom για την εκεί στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, και ο Μακρόν έχει μίλησε για τα στενά, ότι όλα τα μέρη πρέπει να άρουν των αποκλεισμών χωρίς καθυστέρηση, χωρίς όρους, γιατί Μακρόν μίλησε και με τον Πεζεσκιάν του Ιράν. Λοιπόν, και ο Νετανιάχου από τη δική του πλευρά είπε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία διαρκή με τον Τραμπ, τονίζοντας ότι είναι και το Ισραήλ προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Οι αγορές εντωμεταξύ είναι σε άνοδο.
0: Ναι, λογικό είναι. Η τιμή του βαρελιού του Brent υποχώρησε, λέει, κατά σχεδόν 8% στα 101,27 δολάρια, μακριά από τα 126 που είχε φτάσει προημερών. Όλοι έχουμε καταλάβει πλέον ότι ανάλογα το πώς κινούνται οι δηλώσεις του Τραμπ, κινούνται και τα παγκόσμια χρηματιστήρια. Κινείται και το χρηματιστήριο μάλλον της ενέργειας, για να είμαστε πιο ακριβείς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν παραμένει η τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια, βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό ολάκερος ο πλανήτης. Και βεβαίως ανάμεσα στις χώρες του πλανήτη αυτού είναι και η δική μας. Από το κακό στο χειρότερο, εγώ θα πω, πηγαίνουν τα πράγματα, έτσι τουλάχιστον το αισθάνομαι, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Όχι ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα στην εσωτερική επικαιρότητα.
1: Όχι, όχι, γιατί τι έχει στην εσωτερική επικαιρότητα.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η χθεσινή σύνοδος κορυφής εκεί στο Αμάν, Ελλάδα, Κύπρος, Ιορδανία, έβγαλε αρκετά πραγματάκια, πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια. Επιστρέφει ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να πούμε, μετά από αυτά τα δύο ταξίδια, αυτές τις δύο
1: στο
0: Αμπουντάμπι και στο Αμάν, επιστρέφει στη σκληρή ελληνική και κομματική πραγματικότητα. Έχουμε συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τι θα έχουμε, για πες.
0: Τι θα έχουμε, πρώτα απ' όλα, εχθές ο κύριος Καρμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, έστειλε τα μηνύματά του. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΕΠΚΠ. Και μάλιστα σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων μίλησε ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, και είπε το εξής, έκανε λόγο, ανοίγω εισαγωγικά, για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Κλείνω τα εισαγωγικά. Δεν το λες και τυχαίο, 24 ώρες πριν από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Όχι, να σε ρωτήσω κάτι από περιέργεια. Γιατί ο κύριος Καραμαλής μιλάει σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν θα πω άσχετες, κατάλαβες όμως πως το λέω, δεν είναι και δεν πάει στις κομματικές.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο ο κύριος
1: Καραμαλής. Ξέρω, το ξέρω, γι' αυτό είπα, δεν θα πω άσχετες, αλλά γιατί πηγαίνει παραμονές παραμονές συνεδρίου, αυτό θέλω να πω, κομματική, δεν εννοώ τη σημερινή, δεν έχει...
0: Ναι, όχι συνεδρίου, της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Όχι, παραμονές δεν εννοώ, παραμονές συνεδρίου είναι, παιδί μου.
0: Παραμονές συνεδρίου, για παραμονές συνεδρίου...
1: Παραμονή, παραμονές.
0: Ναι, ναι, σου έχω και άλλο ρεπορτάζ.
1: Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι πάντα εμφανίζεται παραμονές κάποια. Ναι. Κάτι γίνεται και εμφανίζεται κάπου αλλού.
0: Συμπτώσεις μάλλον.
1: Όχι, επειδή δεν ξέρω, μπορείς να μου εξηγήσεις. Ναι.
0: Άκουσε, είναι ξεκάθαρη η δυσαρέσκεια του κυρίου Καραμαλή, του πρώην πρωθυπουργού, ως προς τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διακυβέρνηση της χώρας από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο επίσης το γεγονός ότι αυτή η δυσαρέσκεια εκφράζεται και με το όχι του κυρίου Καραμαλή να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ με δεύτερο ρεπορτάζ. Θυμάστε, τα είχαμε πει εδώ με τη Στεφανία, ότι η κυρία Μπακογιάννη είχε στο μυαλό της να επισκεφθεί στο γραφείο του τον κύριο Καραμαλή προκειμένου να του δώσει, γράφει ένα βιβλίο η ναι. κυρία Μπακογιάννη, και μάλιστα το κομμάτι που αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας έλεγαν οι πληροφορίες ότι θέλει να του το δώσει προκειμένου να το διαβάσει πριν εκδοθεί το βιβλίο. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία εχθές η κυρία Μπακογιάννη, λένε οι πληροφορίες, πήγε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή, συναντήθηκε μαζί του. Η συνάντηση διήρκησε μία ώρα πλάς. Είπαν αρκετά πραγματάκια, μην περιμένετε βεβαίως διαρροές ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά για το τι υπόθηκε με λεπτομέρεια. Πάντως η κυρία Μπακογιάννη μεταξύ άλλων του ανέφερε την επιθυμία να πω. Το γεγονός ότι θα είναι πλήγμα να μην, μάλλον όχι θα είναι πλήγμα, ότι ο κύριος Καραμαλής έχει θέση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Θα το πω έτσι με ελεύθερα δικά μου λόγια.
1: Σοκολατάκι του δώσω.
0: Σοκολατάκι, δε, επειδή είχε γενέθλια.
1: Σοκολατάκι.
0: Ναι, σοκολατάκι, δεν ξέρω. Τώρα αυτά κοιτάει. Αυτά είναι οικογενειακά τους. Δεν μπαίνω στα οικογενειακά τους. Σημασία έχει το πολιτικό κομμάτι της ιστορίας. Ο κύριος Καραμαλής είπε ότι όχι. Δεν θα παραστεί στο συνέδριο.
1: Ναι.
0: Τα είχαμε πει, νομίζω, από την αρχή.
1: Ναι, τα είχαμε πει.
0: Διότι υπήρχε και η σκέψη, ας πούμε, ο προβληματισμός. Εάν πάει ο κύριος Καραμαλής, απλά θα πάει για να χειροκροτήσει.
1: Ναι, θα αυτό να συζητούσαμε μιλήσει. Για το αν θα είναι απλός χειροκροτητής, όπως λυζείς και σου έλεγα χειροκροτητής, πρέπει να είναι και να χειροκροτήσει η θεατής.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αναγκαστικά κάποια στιγμή, φαντάζεσαι παραδείγματος χάρη.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Κάνω το εικόνα.
1: Δεν το κάνω εικόνα, αυτό θα γινόταν που λες. Ναι.
0: Κάνω το εικόνα. Να πει, ας πούμε, ο Θοδωρής ο Ρουσόπουλος.
1: Έχει να πάει καιρό σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ούτε στη ΔΕΘ, ας πούμε, είχε πάει στην ομιλία.
0: Όχι.
1: Ούτε πέρυσι.
0: Για πέρσι δεν θυμάμαι. Νομίζω όμως ότι ούτε πέρυσι. Ούτε πέρυσι και πάει. Σου θυμίζω ότι από πέρυσι έχουν ξεκινήσει κουμπουριές.
1: Ναι, άλλο τι έχουν ξεκινήσει.
0: Μπαλωθιές.
1: Αν είχε πάει.
0: Και λέω μπαλωθιές, διότι αν θυμάσαι, η πρώτη εμφάνιση του κυρίου Καραμαλή και η πρώτη πολύ σκληρή κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση ήταν στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: αυτό
0: αμέσως.
1: Είναι πρόπερση.
0: Όχι, τι πρόπερση. Προπρόπερση.
1: Πώς παίρνουν τα χρόνια.
0: Ήμουν ανιός και γέρασα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι πολύ δυνατές έτσι μπαλωθιές που έριξε ο κύριος Καραμαλής ήταν στην Κρήτη, από την Κρήτη. Σε εκδήλωση της Όλγας Κεφαλογιάννη. Της οικογένειας Κεφαλογιάννη, για να είμαι πιο ακριβής.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Ναι, έχει καιρό άρα, έχεις δίκιο.
0: Ναι,
1: το μεταξύ, μια που
0: ψυχρασία.
1: Είμαστε εκεί στα πολιτικά.
0: Ναι.
1: Είδες τι έγινε χθες. Τα άμαθες. Με το λάθος.
0: Εννοείται.
1: Με το λάθος. Για όσους δεν το μάθατε.
0: Για πες το.
1: Έγινε κάποια στιγμή.
0: Η κυρία Κιούβεση.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι η κυρία Κοβέση τώρα. Αυτό η γραμματεία είναι.
0: Να λέμε σωστά το όνομά της. Πρέπει να το μάθουμε. Παρεξηγείται. Και όταν παρεξηγείται, στέλνει δικογραφίες. Κιούβεση είπε ότι τη λένε.
1: Ναι, από την παρεξήγηση στέλνει δικογραφίες.
0: Είναι λόγω το.
1: Από αυτό. Δεν είναι από κάτι άλλο.
0: Μωρέ, είναι και από το κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, υπήρχε μια αναστάτωση χθες γιατί αρκετοί εκ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα νόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ, είδανε, τέλος πάντων, έβαλαν τις κλητές στις κλήσεις για να παραστούν να δώσουν εξηγήσεις σε σχέση με την αναφορά του ονόματός τους. Και είδανε λοιπόν ότι παρότι στη δικογραφία αναφέρεται ότι ελέγχονται για πλημελήματα, σε αυτό το έγγραφο, στην κλήση που έλαβαν στο διαγνωστικό οι δικηγόροι τους, διαπίστωσαν ότι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα.
0: Για κακουργήματα.
1: Άκου τώρα πρόβλημα που υπήρχε. Οπότε έγινε ένας επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αλλά αυτά έγινε λόγος για λάθος και φαίνεται ότι εστάλησαν καινούργιες κλήσεις. Ορθή επανάληψη, email. Ναι. Με τα σωστά στοιχεία. Λένε ότι εκ παραδρομής.
0: Τραγικό λάθος.
1: Λένε ότι εκ παραδρομής της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας έγινε το συγκεκριμένο, δηλαδή στα κλείς ορισμένους από αυτούς τους βουλευτές, για να δώσουν εξηγήσεις. Γιατί γράφτηκε, λέει, λάθος το ποσό της φερόμενης ζημίας που υποτίθεται προκάλεσαν και γι' αυτό ελέγχονται. Και έτσι, επειδή ανέβηκε προφανώς το ποσό, φαίνεται να ελέγχονται για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Οπότε το διορθώσαν αυτό το τυπογραφικό. Και αυτό. Και μάλιστα έλεγαν ότι δεν επηρεάζει σε κάτι. Είναι τυπογραφικό, δεν αφορά, δεν μπορεί να, ξέρεις, ούτε να επηρεάσει τη διαδικασία, ούτε να γυρίζει ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας. Λένε 22 Μαΐου είναι, ναι, για να δώσουν εξηγήσεις. Φαντάζομαι μέσω υπομνήματος και φαντάζομαι ότι όσοι θα ζητήσουν μπορεί για κάποια προθεσμία, ξέρω εγώ, ναι.
0: Τραγικό λάθος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, χωρίς αυτό βεβαίως να υποβαθμίζει την σημαντικότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης που αφορά στο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, που πρέπει να σας πω ότι πλέον και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρονται με ακριβώς αυτή τη φράση, σκάνδαλο ΕΠΚΕΠΕ. Υπάρχει βεβαίως αναταραχή, έδωσε το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα σε όλους όσοι έχουν βρεθεί απέναντι στην κυρία Κοβέση, Κόβεση, Κιούβεση ή οτιδήποτε, να πούν ότι να αποδεικνύεται η προχειρότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε πάρα πολλά ζητήματα. Αυτό βεβαίως θα το δούμε στο τέλος της ημέρας. Απάντως είναι ένα λάθος το οποίο δεν έπρεπε να γίνει.
1: Όχι,
0: από
1: συζητώ,
0: την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Όχι, είναι λάθος. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε και στη διάσκεψη
0: των Προέδρων της Βουλής.
1: Θα συζητηθούν ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια για τις προτάσεις που έχουν καταθέσει μία το ΠΑΣΟΚ και άλλη μία κοινή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, που ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί, για τη σύσταση.
0: Νομίζω ότι καλή. Έχω την εντύπωση ότι ούτε οι ίδιοι έχουν καταλάβει για ποιο λόγο.
1: Ακούω τον κύριο Ζαχαριάδη μια μέρα. Έχουμε κάποιες διαφορές. Δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων. Την έπαιξα λίγο τη γνώση. Εδώ σταματάω.
0: Προχώρα, δώσε την
1: έχουν λίγο διαφορετική τεκμηρίωση. Αυτά, δηλαδή, ως προς το σκεπτικό.
0: Τι διαφορετική τεκμηρίωση.
1: Εντάξει,
0: κάθομαι, τις βάζω δίπλα-δίπλα και δεν βλέπω εγώ διαφορά.
1: Έχει κάποια διαφορά, αλλά δεν καταλαβαίνω.
0: Ανεπαίσθητες, ανθυπολεπτομέρειες.
1: Επειδή ακριβώς δεν είναι μεγάλες οι διαφορές, γι' αυτό ακριβώς και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ήταν μία. Στην που είχαν πει θα στηρίξουν. Έχω καταλάβει ότι είχαν πει θα στηρίξουν. Εννοούσαν θα στηρίξουν την ιδέα.
0: Ναι, όλοι για μία ιδέα ζούμε.
1: Εννοώ, στηρίζεις την ιδέα, καταθέτεις τη δική σου πρόταση. Καταλαβαίνεις τι λέω. Οπότε θα συζητηθεί όλο αυτό. Είναι για τις θέσεις προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και την πρώην Υφυπουργό, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Έχει ξεκαθαρίσει η Νέα Δημοκρατία, διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, ότι δεν πρόκειται να στηρίξει. Θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνόσα παράταξη, ότι δεν υπάρχουν καν αποχρώσεις ενδείξεις.
1: Σωστά.
0: Όσον αφορά
1: και κάνει λόγο
0: συγκεκριμένο
1: για εργαλειοποίηση. Εντάξει,
0: ακριβώς,
1: έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση ότι μέχρι τις εκλογές αυτό είναι το ότι θέλει αντιπολίτευση να μετατρέψει τη Βουλή σε ένα μόνιμο δικαστήριο. Αυτό λέει συνέχεια και κάνει λόγο για εργαλειοποίηση των υποθέσεων. Γίνει και χαμός στη Βουλή ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και στο Μηταράκη.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά με αγχώνεις και εσύ και ο Νίκος Απρανίδης, οπότε θα τα πούμε.
0: Κυρία Κασίμη, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι να κάνουμε και ρηφίλ.
1: Βασικά ο Σαπρανίδης δεν με αγχώνει. Εσένα κοιτάει ο Σαπρανίδης. Ο Σαπρανίδης κοιτάει εσένα.
0: Ο Σαπρανίδης αγχώνει εμένα και εγώ αγχώνω εσένα.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έδωσε διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία και επανέλαβε ότι στη διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 102 δολάρια το βαρελί. Συνεδρία στις 11 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 5χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Αμουδάρα Ηρακλείου.

0: Μου επιτρέπεις να στείλω καλημέρα στη Λία. Ρεπόρτερ, ρεπόρτερ από τις λίγες. Ελέγχει όλο το ρεπορτάζ της Θεσσαλονίκης. Η Λία, η Χριστάρα, να τους πούνε ότι έστειλα καλημέρα.
1: Ωραία.
0: Από το Real. Φοβερός τίτλος.
1: Ναι, ναι.
0: Το βλέπουμε τώρα στην ΕΡΤ. Μοναχός πήδηξε έξω από ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή του.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Δώσε το ρεφρενάκι. Μοναχός εννοεί ότι ήταν μοναχός του.
1: Θα σου πω την είδηση. Λοιπόν.
0: Ζούμε σε φοβερή χώρα. Είμαστε εκπληκτική τύπη.
1: Κάτσε τώρα, γιατί τώρα είναι λίγο περίεργο. Πήγε, λέει, να κλείθηκε το ασθενοφόρο, να παραλάβει τον άνθρωπο. Σέρβος, λένε οι πληροφορίες ότι είναι. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι. Προχθές το μεσημέρι από το λιμάνι της Ουρανούπολης, γιατί δεν αισθανόταν. Όταν καλά. Είχε κάποιες ενδείξεις, τέλος πάντων, ότι υπήρχε ένα πιθανό καρδιολογικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κατά τη διακομιδή του επίδειξε. Εν κινείς εννοείται το.
0: Επίδειξε
1: ασθενοφόρο.
0: Μ' αρέσει έτσι όπως το θέτεις.
1: Μάλλον λέει έληξε τη ζώνη του.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και λίγο πριν φτάσει έπεσε.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι έχω την αίσθηση ότι είναι ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν το ξέρω, ήταν διασωληνωμένος. Οπότε να ευχηθούμε περαστικά.
0: Περαστικά. Περαστικά γενικότερα να ευχηθούμε. Γενικότερα να ευχηθούμε περαστικά. Λοιπόν, έχω μήνυμα από το Δημήτρη το Μάρκο.
1: Ωραία, καλημέρα.
0: Ακόμα τρέχει αυτό το παιδί. Ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Έχει λιώσει παπούτσια στο ρεπορτάζ. Λέει λοιπόν το εξής: κόλαση στο δάσος Χαϊδαρίου. Χαμός προς Ελευσίνα. Και το βλέπουμε και στο χάρτη. Μιτσάρα, την αγάπη μας. Καλά να περνάς. Να είσαι πάντα υγιής. Και τι άλλο να πούμε.
1: Τι άλλο θες να
0: αδερφός.
1: Νόμιζα θες να του πεις και κάτι άλλο.
0: Όχι, τι άλλο να του πω. Αυτό το οποίο έχω να του πω είναι το εξής. Μιτσάρα, επειδή έχουμε πάει ήδη στο Final Four, πράξε τα δέοντα.
1: Αχ, ναι, τώρα θυμήθηκα. Δεν τον συμπαθώ.
0: Είδες, δεν συμπαθεί τους γάβρους, δεν πειράζει.
1: Τώρα το θυμήθηκα.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα το θυμήθηκα γιατί ανεβάζει και πάρα πολύ βίντεο. Πηγαίνει πάρα πολύ συχνά στο βίντεο, τώρα τα θυμήθηκα αυτά. Τα είχα ξεχάσει. Τέλος πάντων.
0: Έχω να σας πω λοιπόν το εξής.
1: Ναι.
0: Ο γνωστός οδηγός Δημήτρης Μάρκος ταλαιπωρείται διότι υπάρχει ένα φοβερό μποτιλιάρισμα εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών που ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, λίγο μετά το κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά στον Κηφισό ήδη, παρόλο που είμαστε 35 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Οπότε θέλει πάρα πολύ υπομονή. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη Πέμπτη, μια ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς. Η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό ξεκινά από το ύψος της Λιωσίων λίγο πριν και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Οπότε καταλαβαίνετε. Έχει πολλή κίνηση, έχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί στο ύψος στη Φιλής. Στο ύψος, ένα λεπτό, του Αγίου Φανουρίου. Ξέρετε εσείς την περιοχή. Από εκεί, στο περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εκεί στη συμβολή, εκεί στο φανάρι του Χίλτον, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έχει ήδη ένα μικρό μποτιλιάρισμα, θέλει την υπομονή σας και εκεί. Γενικότερα στον Πειραιά γίνεται το αδιαχώρητο, είπαμε κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται και το λιμάνι του Πειραιά έχει αυτή την κινητικότητα γενικότερα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Το βράδυ του τελικού Νίκο Σαπρανίδη.
1: Έτσι.
0: Καπνογόνα, ιστορίες, πλοία να κάνουν.
1: Πόσο κάνει ένα εισιτήριο για το Final Four?
0: Αν έχεις φίλο τον Δημήτρη Μάρκο, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θέλεις, Δημήτρη, να τις κάνουμε πλάκα?
1: Να σου πω κάτι.
0: Μπήκα, μέσα στους έκανα πλάκα. Του Ολυμπιακού.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Στείλουμε τη Στεφανία την Κασίνη.
1: Έκανα πλάκα χθες, τέλος πάντων, μέσα στο ζωγράτι και κάτι έψαχνα εισιτήρια γιατί του λέω: θες να πάμε, έχει κάτι στις καλές θέσεις. Όσο μία καρσονιέρα βλέπω, δύο άτομα.
0: Περίμενε, καρσονιέρα τιμή των προηγούμενων.
1: Ναι. Καλά, και τώρα μπορεί να. Κάπου θα βρει μία τέτοια με 15.000.
0: Α, εννοείς τέτοιο πράγμα.
1: Στις καλές.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε.
1: Δηλαδή, μην το χάσουμε.
0: Ναι, πολύ. Ποιο?
1: Την ευκαιρία.
0: Την ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Την εκδήλωση, λες, το event.
1: Την εκδήλωση. Μπράβο, όσοι δίνουν 15.000 να πάνε σε ένα τέτοιο αγώνα. Συγχαρητήριο.
0: Τι αγώνε είναι, 15.000. Τι είναι,
1: εντάξει, ρε παιδί.
0: Καλά, θα μου το πει μετά.
1: Δεν είναι ένα, δεν έβλεπα για ένα άτομο, 7.000.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 7.000 το διπλάσιο. Ρε Νίκο, ειλικρινά φταίω εγώ τώρα. 7.000 το ένα άτομο, τα 2.15.
1: Κάτι
0: δεν πάει καλά. Είναι σαν τι προσφορέ στα σούπερ μάρκετ.
1: 7.5 τώρα και κόλλησε. Λοιπόν, έλα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργο.
1: Χαίρομαι που εκεί κόλλησε το διαδίο.
0: Με τίποτα δεν πρόκειται να γίνουν νωρίτερα οι εκλογέ αφού έρχονται, λέει, Τόνι.
1: Τόνι.
0: Προγραμμάτων επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Γιώργος. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
1: Δεν ναι. Πρόκειται να γίνουν,
0: Ναι.
1: Επειδή έρχονται.
0: Επειδή έρχονται, ναι. Ότι περιμένει πρώτα να έρθουν ο Γιώργος και μετά.
1: Με αυτή
0: να...
1: τη λογική, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Εννοείς να γίνουν μετά. Okay. Ναι.
0: Καλημέρα Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα Ανδρέα από το Παγκράτη. Τι πανικός είναι αυτός. Τα Υπουργεία, λέει, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών πρέπει να κάνουν εξοντωτική νομοθεσία για τους παραβατικούς Ρωμά. Πρέπει να υπάρχει εξοντωτική νομοθεσία για όλους τους παραβατικούς. Τώρα, ασφαλώς, επειδή εχθές το αναφέραμε και άκουσα μετά και τον Ιωσήφ με την Αμαλία που έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το οποίο έγινε, αυτό το οποίο έγινε με τον ανθρωπάκο του, την πέσανε η Ρωμά, επειδή έπιασε το μπιτσιρικά να κλέβει το περίπτερο. Έφτιαξε μια καινούργια επιχείρηση, είπε το αφήνω το περίπτερο και πήγαν και την κάψανε.
1: Ναι.
0: Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι τους γνωρίζουν. Μήπως συμβαίνει κάτι εκεί. Δεν υπονοώ. Ούτε έχω, αλλά.
1: Να συμβαίνει κάτι, τι εννοεί.
0: Γιατί δεν του πιάνουν, ρε Στεφανία.
1: Άλλο αυτό. Όχι. Τι εννοεί εκτό από ότι δεν του πιάνουν, τι άλλο δηλαδή.
0: Θέλει κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν πηγαίνετε λοιπόν να του συλλάβετε, εφόσον όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι. Φοβάστε να μπείτε στον καταβλισμό. Εντάξει. Για λίγο να σοβαρευτούμε. Φταίει σε κάτι ο άνθρωπο. Λοιπόν, δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, τον νόμο στα χέρια του. Μάλλον δεν γίνεται ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει, να παραβιάζει τον νόμο και να μην γίνεται απολύτως τίποτα από τις αρχές.
1: Συγγνώμη, δεν είχαν πριν από κάτι μήνες, δεν είχε υποτίθεται ανακοινωθεί ένα σχεδιασμός από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή υπήρχαν μόνο δημοσίευματα για την πρόσληψη στην αστυνομία Ρωμά ειδικών φρουρών. Που θα έμπαιναν στους καταβλισμούς. Έτσι θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω απλώς τι απέγινε αυτό.
0: Είναι σαν την έφηπη αστυνομία στα πανεπιστήμια.
1: Δεν είναι το ίδιο, καμία σχέση, γιατί ήταν κανονική αναγγελία. Δεν ήταν συνομιλία ούτε με δημοσιογράφους, ούτε διαρροή. Λοιπόν.
0: Εντάξει, παιδί μου, το είπαν, το ανακοίνωσαν. Θέλει και λίγο χρόνο αυτό.
1: Όχι,
0: για
1: δεν
0: να...
1: ξέρω τι έχει συμβεί. Μπορεί να έγινε. Δεν το ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει. Υποτίθεται ότι υπήρχαν δηλώσεις, σου λέω, του κ. Χρυσοχοίδη για άοπλους άοπλοι νομίζω θα ήταν. Και όλες για πρόσληψη άοπλων αστυνομικού πριν από κάτι μήνες ήταν. Που θα ήταν ως διαμεσολαβητές ουσιαστικά με τις κοινότητες των Ρωμά. Αυτά. Ξέρω τι έγινε και θα γινόντουσαν και περιπολίες μέσω του οικισμού.
0: Συνεχίζουμε τη μάχη του κρεμμυδιού και σε αυτή τη μάχη έχουμε βρει συνοδοιπόρους πάρα πολλούς ακροατές όπως τον Δανιήλ. Μία φορά και έναν καιρό, λέει, η Θήβα παρακολουθούσε τη Νεάπολη, την Νεάπολη Λακωνίας, η Θήβα Βιωτίας. Ποια θα βάλει πρώτη το κρεμμύδι στην αγορά. Τώρα έχουμε το νέο Δελχή.
1: Ναι.
0: Καλή σας ημέρα. Στο 0,92 το κιλό, τα
1: ωραία
0: κρεμμύδια από τη Βιωτία και από το νέο Δελχή, από την Ινδία, εν πάση περιπτώσει. Έχουν την ίδια ακριβώς τιμή. Και αυξάνονται συγχρόνως, αυξάνονται παράλληλα οι τιμές τους. Ήταν 0,88 και τα δύο, τώρα 0,92. Έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι είτε πας στη Θήβα είτε πας στο νέο Δελχή, έχεις τα ίδια έξοδα. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να πάμε στη Θήβα για σουβλάκια και στη Λιβαδιά. Πάμε στο νέο Δελχή.
1: Πολύ καλό. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Είδες. Εγώ θα σου δίνω όλες τις ωραίες ιδέες. Γεια σου ρε Παντελή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είδες καθόλου αυτή την υπόθεση με την 72. Πες.
0: Ο Δημήτρης. Καλημέρα λέει, σας ακούμε από Ινδονησία.
1: Άντε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη. Ρεπορτάζ. Αν δεν είσαι τρολ, που δεν μας ενοχλεί κιόλας, εμείς κάνουμε το κομμάτι μας. Μας ακούνε Στεφανία στην Ινδονησία.
1: Που δεν μας ενοχλεί κιόλας.
0: Δεν μας ενοχλεί. Καλημέρα, καλημέρα. Κάνε ρεπορτάζ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μας πεις και να μας στείλεις τιμές του κρεμμυδιού από Ινδονησία.
1: Να μάθω πόσο κάνει και το κρεμμύδι για την Ινδονησία και τίποτα άλλο.
0: Έτσι, μπράβο. Όλα τα μαθαίνουμε. Τι πήγες να με ρωτήσεις, παρακαλώ. ξέχασε.
1: Το ξέχασα. Ναι. Α, ναι, έχεις δει καθόλου αυτή την υπόθεση? Τι να κάνω, ρε, εσύ, όταν σκέφτομαι κάτι και με διακουμπετά, ξεχνιέμαι.
0: Μα και ναι. Και εγώ το ίδιο παθαίνω, σημείωσε το.
1: Την ώρα που μιλάμε στο ραδιόφωνο, να σημειώσω τι θέλω να σου πω που με διακόπτεις για να μου πεις. Δεν γίνεται. Λοιπόν, έχεις δει καθόλου την υπόθεση με την 72χρονη, η οποία καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση. Την 72χρονη, σε εισαγωγικά, ιδιοκτήτρια αυτού του γυροκομείου στου Αμπελόκηπου.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται, είναι παράνομο γυροκομείο προφανώς. Ήταν ένα διαμέρισμα στο οποίο υποτίθεται φιλοξενούσε ηλικιωμένες. Που τους. Πες, γιατί σε βλέπω, χτυπάς το πόδι.
0: Όχι, τι χτυπάω το πόδι, διότι.
1: Που ψάρευε μέσω διαδικτύου από αγγελίες και όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία κόρης ηλικιωμένης για χρηματικούς εκβιασμούς και απειλές. Λοιπόν, χθες έγινε το δικαστήριο, υπήρχαν και καταθέσεις. Λοιπόν, έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο Νικός. Επειδή είχαμε γράψει προηγούμενες μέρες και το πόρισμα των κοινων... είχαμε ένα αναλυτικό δημοσίευμα με το πόρισμα των κοινωνικών λειτουργών που είχαν πάει μαζί με τις αρχές εκεί στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους και διαπίστωσαν όσα συνέβαιναν. Να σου πω ότι ερευνάται και αν η ίδια είχε στήσει κάπου αλλού ένα ανάλογο γυροκομείο, αλλά μαθαίνω ότι υπήρχαν τηλεφωνήματα, δηλαδή μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης σε υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής με διάφορες καταγγελίες άλλες, όχι για τη συγκεκριμένη γυναίκα, γενικά.
0: Άρα δηλαδή υπήρχαν καταγγελίες προγενέστερες.
1: Μετά σου λέω, μετά την αποκάλυψη.
0: Μετά την αποκάλυψη άρχισαν οι καταγγελίες.
1: Ναι. Υπάρχουν, εξετάζονται, σου λέω, εξετάζεται τόσο αν η συγκεκριμένη κατηγορία, η γυναίκα, 72χρονη, που συνελήφθηκε την υπόθεση για αυτό το παράνομο γυροκομείο, έχει κάποιον άλλο χώρο που είχε στήσει και κάποιον άλλο χώρο. Και δεύτερον, και βασικό, εάν. Και αυτές εξετάζονται με πολύ προσοχή και οι ανώνυμες καταγγελίες.
0: Καλοσύνη τους.
1: Ναι, εντάξει. Εξετάζονται καταγγελίες για συναφείς περιπτώσεις.
0: Πόσο καιρό λειτουργούσε παράνομα το συγκεκριμένο?
1: Δεν
0: το
1: έχει
0: γνωρίζουμε.
1: Κάποια άδεια, ρεσί.
0: Αυτό λέει, άρα είναι παράνομο.
1: Ναι,
0: πόσο καιρό λειτουργούσε παράνομα το συγκεκριμένο? Γυροκομείο μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά.
1: Ήτανε κάποιο καιρό.
0: Πόσες φορές έχουμε βγάλει τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος έχει αναφερθεί στο γεγονός ότι πρέπει να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι και στο ότι οι δομές αυτές στη χώρα μας.
1: Δεν είναι δομή αυτό, λέμε. Ένα διαμέρισμα είναι.
0: Οι επίσημες δομές στη χώρα μας είναι πάρα πολύ λίγες, δεν επαρκούν. Αυτό όλο δημιουργεί την τάση παράνομων καταστάσεων.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν και το ψάρευε επειδή τα είχε πολύ φθηνά. Και anyway, από ό,τι ξέρω λοιπόν.
0: Προτρέχεις, δεν είπα εγώ ότι είναι μέσα στις δομές. Απλά οι δομές είναι λίγες. Οι επίσημες δομές.
1: Ήθελα να πω λοιπόν ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν μπει αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες για συναφείς περιπτώσεις, εξετάζονται με πολύ προσοχή αυτή την περίοδο από την περιφέρεια Αττικής. Οπότε να δούμε αν θα έχουμε και κάτι νεότερο από την έρευνα. Χθες έβγαλε και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ένα άλλο πόρισμα, επίσης πολύ σοβαρό, με πολύ σοβαρές παρατυπίες και παραβάσεις σε ένα οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Δυτική Ελλάδα. Είναι για άτομα με οργανικά σύνδρομα, με νόσο Αλτσχάιμερ και μεταξύ άλλων, εκτός από περιστατικά καθήλωσης. Και υπήρχαν καταγγελίες για άσκηση βίας. Τους έπαιρνα και τις συντάξεις.
0: Τι να πει κάτι.
1: Τους έπαιρναν και συντάξεις. Αλλά δες.
0: Λοιπόν, καλημέρα κυρία Ελένη. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη στέλνει την καλημέρα της Στεφανία μου.
1: Καλημέρα.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Πάμε
0: σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό.

0: Γλυκιά Εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Σκεφτόμουν όλη την ώρα κάτι θέλω να σου πω και το ξέχασα.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία επιστρέφει εκεί ποτέ. Που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
1: Στεφανία, πρέπει να σου πω ότι κάθε λεπτό που περνάει επιβαρύνεται η κίνηση στα δύο σημεία τα οποία από πάρα πολύ νωρίς υπάρχει ποτηλιάρισμα και αναφέρομαι ασφαλώς στον Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πάρα πολύ από τόσο νωρίς. Ναι, από τόσο νωρίς. Διότι όταν, ας πούμε, βλέπουμε εδώ στο χάρτη το ποτηλιάρισμα να ξεκινά σχεδόν από την Εθνάρχου Μακαρίου, από την Παναγία Τσαλδάρη, όπως θέλετε, εκεί στο ύψος των Σιπολίων, και φτάνει πλέον μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό το πρωινό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και στην Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου έχει μεγαλώσει η ουρά. Το μποτιλιάρισμα είναι πριν από το κολυμβητήριο, ένα φανάρι πριν το κολυμβητήριο εκεί του Χαϊδαρίου, και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο Σχιστό γίνεται το αδιαχώρητο προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Θέλει πάρα πολύ υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όσοι είσαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχει ένα μποτιλιαρισματάκι εκεί στην Αρδιτού, στο ύψος της Ηλιουπόλεως, και μετά έχει επίσης ένα μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν το φανάρι της, του Χίλτον.
0: Μάλιστα.
1: Καλά πάει το πράγμα, καλά πάει το πράγμα.
0: Να πούμε ότι αύριο, μια που έχουμε λίγο χρόνο, κλείνει, αύριο είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, έτσι. Ναι. Αύριο το απόγευμα λοιπόν στις 6, κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού, και μετά από αυτή την ώρα, δηλαδή αύριο στις 6, η πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η καθαρίση πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά για νέες αιτήσεις. Η τροποποίηση των

0: υφιστάμενων στις 29 Μαΐου. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού δικαιούχου πρέπει έτσι να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Γιατί αν αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης, περιμένουμε και τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού.
1: Ναι. Πώς πάει το, λειτουργούν οι πλατφόρμες γενικότερα, είμαστε σε καλή...
0: Μιλάω για το βασικό, basic πρόγραμμα, το basic αυτό πρόγραμμα. Για το οποίο έπεσε η πλατφορμίτσα.
1: Ναι, λειτουργούν όλα τα πάντα, είναι αυτό, τα έχουμε... Δεν ξέρω, ρωτάω ρε παιδί μου, ήρεμα ρωτάω, ήρεμα γιατί ταλαιπωρείται ο κόσμος γενικότερα.
0: Τώρα δεν έχουν τελειώσει οι αιτήσεις, απλά πολλοί αναρωτιούνται πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν έχει δοθεί η ημερομηνία ακριβής για αυτά τα... Είναι για αυτά τα 300.000 βάουτσερ, για αυτά για τα οποία είχε πέσει η πλατφόρμα. Mm-hmm. Αυτά είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, λοιπόν. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Μπορεί και μέχρι την Κυριακή, λογικά, υπολογίζοντας λίγο τις ημέρες που χρειάζονται για την αξιολόγηση και μοροεδότηση των αιτήσεων, μέχρι την Κυριακή δεν αποκλείεται όμως μέχρι και αύριο, να ξέρεις. Μετά ακολουθούν... οι ενστάσεις, έχει ενστάσεις. Μετά πρέπει να αξιολογηθούν οι ενστάσεις. Θέλει και αυτό κάποιες μέρες. Και μετά θα βγουν οι οριστικοί πίνακες με τους δικαιούχους.
1: Καταπληκτικά.
0: Και μετά θα ξεκινήσει το πρόγραμμα.
1: Και μετά.
0: Η έναρξη του προγράμματος, λοιπόν, είναι 18 Μαΐου. Κανονικά.
1: Έχουμε 7.
0: Δεν φαίνεται ότι θα πάει λίγο πιο μετά. Θα υπάρχει μία παρατασούλα. Γίνεται προσπάθεια έναρξη του προγράμματος να γίνει εντός του μήνα. Και συγκεκριμένα την εβδομάδα που ξεκινάει εκεί στις 25 Μαΐου. 25 δεν έχουμε Δευτέρα. Ναι.
1: Φαντάζομαι. Τώρα
0: 25 έχουμε Δευτέρα. Λοιπόν, γίνεται προσπάθεια λοιπόν να αρχίσει να. Μια εβδομάδα μετά είναι αυτό από τις 18. Δηλαδή να ξεκινήσει 25. Αν τυχόν προλάβουν και το ξεκινήσουν από πιο νωρίς, καλό θα είναι τύπου η Παρασκευή. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος είναι για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά, καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά.
1: Λειτουργούν όλα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε έναν, όσοι είσαστε ήδη έξω, είσαστε στους δρόμους, πολλές καλημέρες, μπόλικη δισογραφία, πάρα πολλά τα θέματα. Ένας καταγάλανος, απίστευτος αττικός ουρανός, να τον απολαύσετε σήμερα, ειδικά όσοι είσαστε μποτιλιαρισμένοι, να κοιτάτε προς τα πάνω για να απολαύσετε αυτό
0: στα
1: τον
0: πάνω,
1: αττικό.
0: Όχι, όταν οδηγείτε, όταν έχει σταματήσει.
1: Ναι, όταν έχει σταματήσει. Αυτό λέω, το μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα, ναι. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, απολαύστε λίγο τον καταγάλανο αττικό ουρανό. Δεν χρειάζεται να είσαστε στο κινητό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σε κάθε φανάρι όλοι κάνουν την ίδια κίνηση. Σταματάνε στο φανάρι, πάλι καλά. Εννοώ που σταματάνε στο φανάρι. Και αυτό δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Όλοι κάνουν την ίδια κίνηση. Πιάνουν το κινητό. Και περιμένουν μέχρι να ανάψει το πράσινο για να φύγουν. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ο Λευτέρης στέλνει την δική του καλημέρα. Όπως και ο Γιώργος. Να γίνει μία αναφορά, λέει, στα παιδιά. Αυτά τα ξέρει η Στεφανία. Στις 6:31 το μήνυμα του Γιώργου, να το δεις για να πράξεις τα δέοντα. Καλημέρα και στο Θανάση. Να είσαι καλά, που στέλνει θεματάκια τα οποία αφορούν στοιχείο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι όσα θέματα μας στέλνετε, εμείς τα επεξεργαζόμαστε, κάνουμε το ρεπορτάζ και βεβαίως τα βγάζουμε στον αέρα. Λέει ο Θανάσης, ο Αθανάσιος έτερος, κοίτα να δεις. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω τι πρόβλημα έχετε περισσότεροι δημοσιογράφοι και δεν αναδεικνύεται το γεγονός ότι το 95% του σχετικού πίνακα της αστυνομίας είναι από Ρωμά. Δίνουμε όλα τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται στα χέρια από το αστυνομικό δελτίο και δεν κάνουμε διακρίσεις. Θανάση μου, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο και για το θέμα αυτό με τον ανθρωπάκο εκεί που του κάψανε και το μαγαζί, έχουμε και το αναδεικνύουμε και το λέμε συνέχεια, όχι μόνο εμείς και οι υπόλοιπες εκπομπές του Real FM. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Η 13η έκθεση κατά... τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ ΕΣΕΙ. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
3: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο
3: ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο γράμμα.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρεις γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
6: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία και επανέλαβε ότι σε διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα $102 το βαρελί. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια και τα ανατολικά της χώρας. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συνεδρία στις 11 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεσμια για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 5χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνέργεια. Στο νοσοκομείο Πέδων μεταφέρθηκε 15χρονη που τραυματίστηκε όταν έπεσε από δίσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Περισσότερα στο ενικός.gr.
13: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
15: New York, New York, New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα με 91-87 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο και πάλι στην Αθήνα το τέταρτο παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain προκρίθηκε στο τελικό του Champions League. Ήρθε ισοπαλή 1-1 εκτός έδρας με την Bayern Μονάχου, την οποία έχει κερδίσει τον πρώτο ημιτελικό με 5-4. Στο τελικό θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Αραιή συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει 7 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στο ίντιο.papaki.real.fm.gr. Σε λίγο θα κάνουμε και βολτίτσα στα περίπτερα. Θα συζητήσουμε και λίγο για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, γιατί σήμερα αναμένεται και απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Τραμπ να κάνει λόγο για πολύ πιθανή συμφωνία, με τις αγορές να το υποδέχονται για άλλη μια φορά καλά.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, καλά πάει αυτό.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά. Ναι. Επίσης, θα έχω τον κύριο Λίτσα. Οπότε θέλω να τον ρωτήσω και γιατί ο Τραμπ τα έχει βάλει τόσο πολύ με την Ευρώπη. Τη χαρακτήρισε στη νέα η κυβέρνηση δηλαδή, του Τραμπ, στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική, ως κολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών.
1: Μα έτσι, να το ρωτήσεις. Για να μας λύσει τις απορίες ο κύριος Λίτσας. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε?
0: Τι έπαθες, Σπύρο μου?
1: Τίποτα δεν έχω πάθει, καλέ. Εδώ βλέπω την κίνηση. Ας πω εγώ την κινησούλα μου εδώ πέρα, γιατί ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και ήδη στον Κηφισό γίνεται το αδιαχώρητο από πάρα πολύ νωρίς. Απλά το μόνο πράγμα το οποίο διαπιστώνουμε κάθε φορά που ανοίγουμε το χάρτη είναι ότι μεγαλώνει το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το μποτιλιάρισμα ξεκινά ουσιαστικά, προσέξτε. Έχει φτάσει εκεί λίγο μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Θα πρέπει να πατάτε φρένο, διότι σε πάρα πολύ μικρή, σε πολύ μικρό μήκος του Κηφισού αρχίζει το μποτιλιάρισμα. Ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει συνεχόμενο, παρακαλώ, μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Άρα πρέπει να οπλιστείτε με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Στην κάθοδο τώρα του Κηφισού οφείλω να σας πω ότι αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Δηλαδή με το που θα βγείτε από την Αττική Οδό θα καθυλωθείτε σε εκείνο το σημείο. Ξεκινά λοιπόν από την έξοδο της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι την παλιά Ρενό που λέγαμε εμείς, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάρα πολύ κίνηση επίσης. Μετά στην κάθοδο λίγο ανοίγει το πράγμα του Κηφισού και έχει ένα άλλο, σε άλλο σημείο μποτιλιάρισμα, το οποίο είναι από το ύψος των Άνω Πατησίων μέχρι, και ένα λεπτάκι γιατί εδώ ο χάρτης μου κάνει διάφορα, και φτάνει μέχρι τη Δυραχείου. Βοήθειά σας λοιπόν.
0: Βοήθειά
1: σας. Να οπλιστείτε με υπομονή. Στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου. Το μποτιλιάρισμα είναι συνεχόμενο και δεν αλλάζει καθόλου μα καθόλου εικόνα. Έχει ένα πολύ δυνατό μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι. Από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, φανταστείτε, ξεκινά το μποτιλιάρισμα αυτό και φτάνει μέχρι και τον Κηφισό. Δεν ξέρουμε και αν έχει γίνει κάτι ή αν είναι απλά μία καθημερινή. Είναι μία καθημερινή. Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, στην περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, από το ύψος της Ηλιουπόλεως στην Αρδιτού. Έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει μέχρι και το φανάρι εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Μετά λίγο ανοίγει μπροστά στο Καλλιμάρμαρο, ξανακλίνει. Μετά ξανανοίγει και μετά από το ύψος της Ερατοσθένους, λίγο μετά την Ερατοσθένους, πηγαίνει σε ρή μέχρι το φανάρι του Χίλτον. Στη Βασιλίσσης Σοφίας, αφήστε το παιδιά, αφήστε το. Δεν.
0: Άστο. Υπάτε.
1: Χειρόφρενο. Κατεβείτε, απολαύστε τον Αττικό ουρανό, παρκάρετε κάπου, πιείτε ένα καφέ και δυο μπορώ να σας πω και σε κανένα δυο τέρμινα θα φτάσετε στη δουλειά σας.
0: Θες να ξεκινήσουμε τη βολίτσα μας στα περίπτερα, Σπύρο μου?
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, ναι. Λοιπόν, πέμπτη σήμερα.
0: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα. Τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Στο πόδι, επιμελητήρια και φορείς Βόρειο Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ακατανόητη απόφαση εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, συμφωνία Mercosur, το κοτόπουλα με σαλμονέλα από Βραζιλία. Δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει εφημερίδα Κόντρα. Νοτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερακάκης. Ακόμη, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Μετασχηματίζεται ο ΕΦΚΑ, αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Και τη δείχνει έρευνα, μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες. Ναι, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα. Αν θες να μιλήσουμε και μια μέρα με τον κύριο Κοζαμάνη, τον καθηγητή δημογραφίας, γιατί ουσιαστικά από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι έχουν αυξηθεί πολύ γεννήσεις μετά τα 40 και έχουν καταρρεύσει κάτω των 30.
1: Αυτό
0: και εξηγεί ότι αυτό προφανώς όμως δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, να το φιλοξενήσουμε μια μέρα του κ. Ζαμάνη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού? Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη? Η πραγματική στόχη της σύγκλησης με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Η φωτογραφία, η οποία πραγματικά εμένα με γελούσα, πρέπει να σας πω, με το που την είδα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος βρίσκεται σε ένα χώρο που υπάρχουν πάρα πολλές πολύ θαμώνες, σε μια συγκεκριμένη καφετέρια. Κάθονται δύο γυναίκες. Χαιρετά τη μία γυναίκα για χειραψίας και λέει ο Αλέξης Τσίπρας: «Ξαναφέρνω την ελπίδα».
0: Έτσι.
1: Η απάντηση λοιπόν της μίας κοπέλας είναι η εξής: «Να σε καλά, αλλά εμείς δύο φρέντο έχουμε παραγγείλει». Γράψατε, κύριε Δελατόλα, γράψατε.
0: Λοιπόν, απογευματινή, περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Προχειρότο προκαλεί ερωτήματα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Σκάνδαλο που επέστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ανέχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι, σας το λέγαμε και νωρίτερα, η κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούζ, στην τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπντάλα. Επίσης, αποκάλυψη του Άξιος, είπα και Ιράν, κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Θεωρεί συνωμοσίες με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας από την Άγκυρα. Κλιμακώνει τις επιθέσεις του Ερντογάν όσο υποχωρεί γεωπολιτική θέση της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Νομίζω μας τα εξήγησε και πολύ αναλυτικά χθες ο κύριος Σταθακόπουλος. Όλα αυτά σε σχέση με τον εκνευρισμό και την ενόχληση της Άγκυρας. Πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δις ευρώ, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, και αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού τον Απρίλιο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, μάλιστα. Και έχει και ένα συγκεκριμένο πινακάκι η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή. Δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος. Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Επίσης, προτάσεις για αναθεώρηση 30 άρθρα του Συντάγματος από την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στα λόγια ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλος στην Ελλάς μετά τα βορίζια. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Επίσης, το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια. Το σχέδιο δράσης του ΦΠΚΑ και οι τεχνικές αποτροπής. Ακόμη αναλυτικός οδηγός, 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη για τα τέλη αεροδρομίων. Και οργιώδες παρασκήνω προς πίσω βήματα από ΗΠΑ και Ιράν για συμφωνία.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση. Η Βουλή θα αποφασίζει. Σύνταγμα επί δεξιά. αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Εστία. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας, της στέγης των βιώσιμων, αλλά όχι ισοσκελισμένων προϋπολογισμών της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση. Απαγόρευσης καθόδου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία, αναφέρει η εφημερίδα Εστία. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα. Περιμένουμε να δούμε. Άντε να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για να αρχίσει να ξεκαθαρίζει και το τοπίο.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντιγιαπόρους για το 2050 του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ως στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας συντακτών. Νέες βολές Καραμαλή πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ryanair, η αναχώρηση της από Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά του Ορμούς, διπλή φιάσκο Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Δεν είναι τωρινό. Είναι πολύ εδώ και πάρα πολλούς μήνες και μάλιστα υπάρχει φοβερή μα φοβερή δυσαρέσκεια στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Λοιπόν, η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ μέσα εισαγωγικά ασφαλώς. Πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων σε σχέση με το 2019, ρεπορτάζ της εφημερίδας. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
0: Το μανιφέστο Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε χωρίς ίχνος ντροπής ο αμετροεπής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ, Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Αμαλίας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Παλιές κλήσεις λόγω ΚΟΚ, λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο ΠΚΠ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Το λάθος που έγινε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης. Μεγάλη εκδήλωση Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από τον Μάη του 1936. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, γράφει ο Ριζοσπάστης. Ακόμη φοιτητικές εκλογές, Τετάρτη 13 Μάη, ψήφος στην πασπουδαστική για σπουδές με δικαιώματα ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, ανατριχύλα. Το χρονικό του φωνικού στη γη του σασμού. Ο κύκλος αίματος που ξεπήδησε το 2023 από τις λαμαρίνες ενός μπαραγιασμένου γιοταχή, ασφαλώς αναφέρεται η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της για αυτό για αυτή την τραγωδία. Στην Κρήτη, 6 σφαίρες στο κορμί του Νικήτα για τον νεκρό γιο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, πολιτικά, συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, το στίχημα της ενότητας, ποια κοκκίνη γραμμή θα θέσει ο Πρωθυπουργός, βαριά ατζέντα και αγωνίες των βουλευτών. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Στα χνάρια του Παΐσιου και του Ιωσήφ Βατοπεδινού, η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη, γράφει εφημερίδα. Στο πρώτο της θέμα, επίσης χανταϊός, η δεύτερη πανδημία έρχεται, διερωτάτε.
1: Λοιπόν, αυτά από την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που ασφαλώς μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την πολιτικά που τη βρίσκεται ασφαλώς στο mail σας. Ο Μιχάλης θέλει μήνυμα από το Γερεβάν, παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα, λέει, και καλή δύναμη, παιδιά από Αρμενία. Είμαστε συγκλονισμένοι με τη δολοφονία του παλικαριού στην Αμμουδάρα. Ένα τεράστιο γιατί. Γιατί δεν το πρόλαβε κανείς από την οργανωμένη δίθεν πολιτεία.
0: Και πολύ καλά λέει μετά πόσο είχαν γίνει, ειδικά στα Βορίζια. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρο Λίτσα, είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καλημέρα, κύριε Λίτσα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, γιατί σήμερα τώρα δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις, αλλά επίσης και μπορεί και να αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις. Αναμένεται πάντως η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για πολύ πιθανή συμφωνία. Εσείς τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί?
2: Ναι, κοιτάξτε, βρισκόμαστε πλέον σε μια διαδικασία όπου όπου βάλεις το κόμμα θα έχεις και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, και αυτό είναι εντυπωσιακό για τους κύκλους που κάνει τη ιστορία. Όπως φαίνεται, υπάρχει πλέον η διάθεση να βρεθεί μια λύση στη μεγάλη σημαντική αυτή κρίση. Η διάθεση υπάρχει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από το Ιράν. Να πω απλώς ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών την Τετάρτη βρέθηκε στην Κίνα, που αυτό δείχνει πολλά. Είναι, αν θέλετε, ίσως το πρώτο ταξίδι το οποίο γίνεται υπό το φως του ηλίου Ιρανού αξιωματούχου.
1: Διόλου τυχαίο, κύριε Λίτσα, διότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο Τραμπ.
2: Ασφαλώς. Διόλου τυχαίο, επιτρέψτε μου να προσθέσω σε αυτό που ορθώς λέτε, γιατί η Κίνα διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την κρίση, παρόλο που δεν έχει εμπλακεί άμεσα σε αυτήν την διαδικασία. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί κάτι τέτοιο, και μάλιστα νομίζω ότι η Κίνα έχει δείξει μία εντελώς διαφορετική συνταγή που ακολουθεί στην εξωτερική της πολιτική, η οποία δεν έχει αυτή την εσχατολογία που υπάρχει είτε στο Ισλάμ, είτε ακόμα και στον δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το μελετήσουμε.
0: Έχει ενδιαφέρον και δεν έχει αναδειχθεί τόσο, και έχει ενδιαφέρον να μας το εξηγήσετε κιόλας.
2: Ναι, είναι βέβαια πάρα πολύ πρωί για να ξεκινήσουμε να μιλούμε για τη φιλοσοφία του Κομφούκιου.
0: Όχι, όχι, το πώς ακριβώς...
1: Δεν είναι ποτέ πρωί να μιλήσουμε για τον Κομφούκιο, κύριε Λίτσα.
0: Έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς εμπλέκεται, γιατί όντως δεν έχει αναδειχθεί, και πώς επωφελείται ουσιαστικά εκεί από τον πόλεμο στον κόλπο. Ναι, αυτό εννοώ.
2: Κοιτάξτε, αρχικώς να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος, το οποίο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμόσαστε πριν από λίγες εβδομάδες ότι το Ιράν είχε ρίξει στο τραπέζι κάτι που θεωρείται έτσι επαναστατικό, ότι θα έβαζε διόδια στα στενά του Ορμούζ, και τα πλοία τα οποία θα περνούσαν θα πλήρωναν είτε σε yuan, δηλαδή σε κινέζικο νόμισμα, είτε σε κρύπτο. Αυτό στην πραγματικότητα ήταν μία νέα συζήτηση η οποία άλλαζε το παιχνίδι, και είναι προφανές ότι αυτή η πρόταση δεν είναι μόνο εφεύρημα της Τεχεράνης, έχει συζητηθεί ήδη με το Πεκίνο και το Πεκίνο είχε δώσει το πράσινο φως. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, το Ιράν βρίσκεται στο πλευρό της Κίνας. Πριν από μερικά χρόνια η Κίνα είχε προσπαθήσει να κάνει το αντίστοιχο της Αβραμικής Συμφωνίας, φέρνοντας για πρώτη φορά το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία στο ίδιο τραπέζι των συνομιλιών. Οι ηγέτες αντάλλαξαν χειραψίες και όλοι λέγαμε...
1: Ναι, σας παρακαλούμε, συμπαθάτε με, δεν θέλω να είμαι αγενής, να βάλουμε σας παρακαλώ πολύ ένα κόμμα στη συζήτησή μας, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία και επανέλαβε ότι στη διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα $102 το βαρέλι. Συνεδρία στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεως στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά στην άνοδο του Καρέα στην Νεούπολη και ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Αρδυτού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Real FM 90. Τι έχω πάθει σήμερα το ραδιόφωνο. Θέλω να του αλλάξω συχνότητα, είναι σίγουρο. Real FM 97 και 8. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Σπύρο Λίτσα, καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και μας εξηγούσε το πώς ωφελείται η Κίνα από τον πόλεμο στον κόλπο και ποιος είναι ο ρόλος της ουσιαστικά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι το Ιράν ουσιαστικά βρίσκεται πίσω, μάλλον η Κίνα βρίσκεται πίσω από το Ιράν. Η Κίνα υπάρχει μέσα σε αυτήν τη σύγκρουση, σε κάθε βήμα εξέλιξης ή μη εξέλιξης αυτής της κρίσης. Προσπορίζεται σημαντικά ωφέλη δίχως να λαμβάνει τη φθορά και την πολιτική φθορά. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα γράψει πριν από λίγο καιρό ότι είναι ίσως η πρώτη φορά όπου βλέπουμε την ήπια ισχύ της Κίνας να αναδεικνύεται έτσι μέσα σε μία πρωτόλια διάσταση, αν θέλετε, και εμφανίζει αυτό ως ένας παράγοντας που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη λύση, δίχως να είναι αυτός ο παράγοντας ο οποίος ρίχνει λάδι στη φωτιά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μελετήσουμε, γιατί πλέον σε αυτή την νέα εποχή της διπολικής αντιπαράθεσης, οτιδήποτε γίνεται σε διεθνές επίπεδο αφορά πλέον αυτόν τον ανταγωνισμό των δύο πόλων και βέβαια και των δύο μεγάλων δυνάμεων, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι σαν να λέμε, κύριε Λίτσα, ότι παλεύουν δύο δυνάμεις, κερδίζει μία τρίτη. Ένα πράγμα, έτσι.
1: Παλεύουν,
2: δηλαδή παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κερδίζει η ΑΕΚ.
1: Κερδίζει ο Άρης, να πούμε.
2: Το πήγατε πιο χαμηλά το πράγμα.
1: Για να είμαι και εγώ χαρούμενος τώρα.
0: Για αυτό το λόγο, καταλαβαίνετε.
2: Αργιανός είστε, κύριε Λίτσα.
0: Ερώτηση, άλλη μία, αν με επιτρέπεις, Σπύρο. Διάβαζα χθες ότι παρουσιάζοντας κυβέρνηση Τραμπ την εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική, όπου περιγράφει τις βασικές απειλές για την αμερικανική ασφάλεια, τα βάζει λίγο με την Ευρώπη, ασκεί δηλαδή, έχει μια πολύ επικριτική αναφορά στην Ευρώπη και τις μεταναστευτικές πολιτικές που εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, και ουσιαστικά κάνει λόγο για κολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και προσπαθώ να καταλάβω γιατί έχει εκφράσει την απογοήτευσή του με την Ευρώπη ο Τραμπ τον προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί όλο αυτό με την Ευρώπη.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ δεν είναι οπαδός του πολυμερισμού. Επίσης, η ιδεολογία του είναι αυτό το οποίο έχω ονομάσει και σε διεθνή μου γραπτά ως ultra-jacksonianism, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας υπέρμετρα-jacksonianός πολιτικός, ο οποίος βλέπει τα ζητήματα να εξελίσσονται με κέντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το America First δεν είναι ένα τυχαίο σύνθημα, το πιστεύει βαθιά ο Τραμπ. Βέβαια εδώ έχουμε ένα σημαντικό θέμα, γιατί μέσα σε αυτή την κρίση και γενικότερα μέσα στην εξέλιξη των πραγμάτων, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να τραυματιστεί η Διατλαντική Ένωση με όλα τα ζητήματα τα οποία έχει αναπτύξει, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ορίμανσης, αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών του Ατλαντικού δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Βέβαια εδώ θα πρέπει, για να μην είμαστε και υπερβολικοί στις αναλύσεις μας, να αντιληφθούμε το εξής, ότι το μεγαλείο της δημοκρατίας σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις δεν παραμένουν αιώνια στα πολιτικά συστήματα. Μία κυβέρνηση έρχεται, ολοκληρώνει τον κύκλο της και έρχεται μία νέα. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είμαι απεσιόδοξος ως προς τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντίθετο μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς αυτή την περίοδο που που αναδεικνύονται αυτές οι προβληματικές μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών, ίσως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρούμε την ευκαιρία και να ισχυροποιήσουμε την περαιτέρω την Ευρώπη, ούτως ώστε να μπορούμε να πούμε στην αμερικανική πλευρά ότι είμαστε ο αξιόπιστος σύμμαχος, όχι μόνο στα ζητήματα της άμυνας, αλλά στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η οικονομία, οι νέες τεχνολογίες και πάει λέγοντας. Η Ευρώπη έχει ζητήματα, δυστυχώς τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα θέματα, αλλά θα τα βρούμε μπροστά μας. Σας δίνω απλώς ένα θέμα το οποίο θα συζητούμε σε λίγους μήνες με πολύ μεγάλη ένταση, πρώτο αθεώς, οι γαλλικές εκλογές, οι οποίες καλπάζουν. Μετά από λίγο καιρό οι γερμανικές εκλογές, ήδη η Γερμανία μας δείχνει που θα πάει το πράγμα και πάει λέγοντας. Αλλά ξέρετε, από την άλλη, η γυραιά Ήπειρος πάντοτε έδινε τη δυνατότητα της πολιτικής ρευστότητας, είτε στην θετική και δεν στην αρνητική της διάσταση.
0: Ναι, αλλά ολοκληρώς, απλώς όπως λέει και ο Σπύρος κάθε φορά για την Ευρώπη, είναι
2: ψάχνει την ευκαιρία. Ψάχνει ακόμα την ευκαιρία. Πότε να μιλήσει, πότε να κάνει κάτι.
0: Ναι.
2: Οπότε προς το παρόν σιωπά και δεν κάνει τίποτα.
1: Υπάρχει, κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι, εάν θέλετε, η μήτρα της πολυφωνίας και της δημοκρατίας. Είναι αδύνατο να αναπτύξει μία μόνο φωνή, και αν αναπτύξει μόνο μία φωνή, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι τόσο εύβοιχο. Επιθυμούμε το πολυεπίπεδο και το πολυμερικό της Ευρώπης, και νομίζω ότι η Ευρώπη μέσα από αυτήν την πολυφωνία έχει να προσφέρει στον τρόπο που εξελίσσονται οι διεθνείς υποθέσεις στον 21ο αιώνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι διοργανώνουν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ή το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, να το πω, και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την κρίση στην Μέση Ανατολή. Πότε είναι, κύριε Λίτσα?
1: Το διοργανώνει το Μεταπτυχιακό των Διεθνών Σπουδών, έχω την τιμή να είμαι διευθυντής, και ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της πόλης, η Φιλόπτωχος Ανδρών Θεσσαλονίκης. Απλώς για να σας πω πολύ σύντομα ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει την ιστορική του ρίζα κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά βέβαια ήταν πάντοτε ελληνικός και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ελληνικής υπόθεσης στην Θεσσαλονίκη. Είναι Δευτέρα, 7 το απόγευμα, και θα έχω την χαρά να έχω μαζί μου και δύο εξαίρετους συναδέλφους από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Κωνσταντίνο Ερβανιτόπουλο, και από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Σωτήρη Ρούσο. Αναμένεται ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη αυτές οι εκδηλώσεις πάντοτε αγκαλιάζονται από την κοινωνία της πόλης.
0: Ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λίτσα.
0: Καλημέρα, κύριε Λίτσα. Καλά. Γεια
2: καλημέρα
0: σας. Σας.
2: Καλημέρα σας. Δήμο μου, το εννοούσα σε επίπεδο τίτλων. Λέει, γιατί χαμηλά ο Άρης. Δεν κατάλαβα. Οι άλλες ομάδες τι είναι δηλαδή?
0: Παιδάκι μου, τι περιμένεις από Ολυμπιακό? Τι περιμένεις από Ολυμπιακό τώρα? Τι περιμένεις?
2: Δεν εννοούσα. Πρώτα απ' όλα, όλη η Ελλάδα τη δεκαετία, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, όλοι ήμασταν Άρης. Ειδικά στο μπάσκετ.
0: Τι περιμένεις?
2: Απλά εννοούσα σε επίπεδο, σε ποσότητα τίτλων. Αμέσως εσύ. Αμέσως. Είπαμε.
0: Μην μιλήσω.
2: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη, ο οποίος θέλει μήνυμα.
0: Καλημέρα. Ο Γιάννης τι ομάδα είναι?
2: Ο Γιάννης τι ομάδα είναι?
0: Ναι.
2: Ρε Γιάννη, ειλικρινά, να σου πω κάτι. Χρειάζεται να απαντήσω? Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, ασφαλώς και ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
2: Όλος ο κόσμος το ξέρει. Στο Πανελλήνιο, άμα ρωτήσει. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τι ομάδα είναι. Στείλτε μου μήνυμα, στείλτε μας μηνύματα τι ομάδα είναι ο Παπαγιάννης.
0: Ολυμπιακός θα είναι, σε αποστολή.
2: Λοιπόν, δεν έχω να πω. Συμφωνείς, Γιάννη μου? Λοιπόν, είναι δυνατόν τέτοια ερώτηση? Τι ομάδα είναι ο Γιάννης ο Παπαγιάννης? Είναι σαν να ρωτάς τι ομάδα είναι ο Δημήτρης ο Μάρκος.
0: Ξέρω γιατί έχει social και τα ανεβάζει συνέχεια.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι ομάδα είναι.
2: Ναι, λοιπόν. Θρύλος ασφαλώς. Ένα θρύλος θα μπορούσε μόνο θρύλος να είναι. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή δουλίτσα.
0: Το πέτυχα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω το εξής.
2: Να ξεκινήσω εγώ, θέλεις.
0: Βεβαίως.
2: Και να συνεχίσεις εσύ.
0: Βεβαίως.
2: Και να ξαναξεκινήσω εγώ.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε. Το κλίμα αλλάζει, Στεφανία. Η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στη Θεσσαλία το έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντικό είναι να είσαι προετοιμασμένος. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας και τώρα στηρίζει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας, δορίζοντας 12 οχήματα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού, του κρατικού μηχανισμού, είδες προϋπολογισμού πήγα να πω, να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο. Και μία από αυτές έρχεται από την Αβίν, η οποία στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Ήδη έχουν αρχίσει τα μηνύματα, έτσι.
0: Για τον
2: ο Παπαγιάννης είναι όσου φουπού, ο Διονύσης. Λοιπόν, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Κανένας δεν πρέπει πλέον να μπερδεύεται από το όνομα, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα κάμια ίδια.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς δύο και τρεις φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια.

0: Χωρίς να χρονοτριβούμε, διότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Ο οποίος, κύριος Παπαϊωάννου, γενικότερα έχουμε πάρα πολλές απορίες με τη Στεφανία και γι' αυτό το λόγο θελήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του. Παρ' όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, βρίσκεστε στη Φλωρεντία. Και... Καλημέρα.
1: Πρώτον, είναι πολύ ωραία η Φλωρεντία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η Φλωρεντία.
2: Κύριε Παπαδάκη, ναι, βρίσκομαι στη Φλωρεντία. Είναι μια συνάντηση σήμερα. Εκπροσωπώ την Υπουργό Παιδείας, την Σοφία Τζαχαράκη, σε μια συνάντηση των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του εορτασμού των 50 ετών από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Είναι κάτι, είναι ένα, το European University Institute, όπως λέγεται, το οποίο ασχολείται με την έρευνα και την διακυβερνησιμότητα και πολύ αρχηγή κρατών σήμερα και όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκεται εδώ και σήμερα είναι η επίσημη...
0: Μάλιστα. Για την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
1: Οπότε μας...
0: Τώρα κύριε Παπαϊωάννου, με συγχωρείτε. Δεν φταίω εγώ.
2: Δεν φταίω εγώ.
0: Λοιπόν, έχει καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωρά το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι όσο μπόρεσα να δω, είναι κάτι το οποίο υπάρχει και ανακοίνωση του Υπουργείου. Ήταν κάτι το οποίο το έχουμε αναλύσει και στους Πριτάνης, στους επιμέρους συνόδους. Τι έχει γίνει με αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι, το έχουμε αναλύσει και σε επίπεδο ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι. Ναι. Σας ακούμε.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, υπήρξε ένα τέτοιο πρόγραμμα, η εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, το Trust Your Stars, το οποίο εξελίχθηκε και... Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου και οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν να αξιολογηθούν και από ένα σημείο και μετά αποδείχθηκε ότι εξαιτίας της αλλαγής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την ανάκαμψη, αλλά να το δούμε και λίγο πρακτικά, ότι η χρονική στιγμή που θα εκταμιεύονταν τα χρήματα σε σχέση με το πρωτογενές υλικό, δηλαδή την έρευνα του κάθε συναδέλφου που στην αρχική πρόταση ήταν τουλάχιστον 2,5 έως 3 χρόνια μέχρι τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγει τώρα στον επόμενο μήνα, αυτόν και τον επόμενο μήνα, δεν ήταν δυνατόν αυτό το ερευνητικό, ας το πούμε έτσι, χρονοδιάγραμμα να προχωρήσει. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο απεντάχθηκε και επίσης λέω...
1: Συγγνώμη, πότε προκηρύχθηκε, δεν έχω καταλάβει.
2: Πεντόρια φωνή ότι δεν καταναλώθηκαν χρήματα, γιατί κάπου διάβασα ότι για 40 εκατομμύρια ούτε ένα ευρώ δεν έχει, είχε εγγραφεί.
0: Αυτό είναι σωστό. Καταναλώθηκε όμως μπόλικη ενέργεια, μπόλικη σκέψη από την πανεπιστημιακή κοινότητα και υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια από την πανεπιστημιακή κοινότητα και από αυτές τις ομάδες που έβαλαν ουσιαστικά πλάτη και έχουν δηλώσει συμμετοχή, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου.
2: 1.241 προγράμματα είχαν κατατεθεί. Κανείς δεν λέει ότι δεν μπήκε πλάτη ή πολλές ερευνητικές ομάδες δεν είχαν εργαστεί για να το κατεβάσουν.
1: Ναι.
2: Καμία αντίρρηση. Όμως επαναλαμβάνω ότι εξαιτίας της χρονοτριβής της όλης διαδικασίας ολοκληρώθηκε βέβαια το διοικητικό κομμάτι, το διοικητικό, δηλαδή ποια προγράμματα, τα 145

0: προγράμματα στην αρχή, έγιναν ενστάσεις, οι 203 αν θυμάμαι καλά ενστάσεις, ολοκληρώθηκαν και αυτές, όμως στην πορεία εκτιμήθηκε και εξαιτίας της αλλαγής του εθνικού σχεδίου, αλλά και να το πω και επιστημονικά και ακαδημαϊκά, ότι δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί τόσο γρήγορα το επιστημονικό έργο, και για τον λόγο αυτό υπάρχουν σκέψεις, δεν λέω ότι θα γίνει, υπάρχουν σκέψεις μέσα από ΕΣΠΑ ή από άλλο εθνικό, από άλλη εθνική χρηματοδότηση, να ξαναυπάρξει μία, όχι ως τρας διοστάς βέβαια, επαναπροκήρυξη προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Άρα δεν αβαγεί εξ ολοκλήρου, τώρα ναι, μπαίνει σε μία διαδικασία αναμονής.
0: Ναι, λέμε ότι είναι στη σκέψη, υπάρχει συζήτηση, να δούμε τι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, όμως επίσημα το TransGeoStars έχει απενταχθεί.
2: Από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει απενταχθεί.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Θα ήταν καλό πάντως να βρεθεί μια λύση, γιατί εντάξει, είναι ένα και καλό πρόγραμμα, είναι φιλόδοξο.
0: Λύση με την έννοια αυτό το πρόγραμμα και αυτές
2: να βρεθούν τα κονδύλια.
0: Οι επιστημονικές προτάσεις δεν πρόκειται να ξαναείνε οι ίδιες προτάσεις. Δεν θα πούμε ότι απεντάχθηκε αυτό, βρίσκουμε τα χρήματα, ξανά δημιουργείται. Απλώς τι λέω, ότι υπάρχουν σκέψεις, είναι θέμα δημοσιονομικού χώρου και να δούμε εάν μπορεί να ξαναυπάρξει μια νέα πρόσκληση με άλλη μορφή, ενδεχομένως και με άλλη κατεύθυνση, αλλά πάλι ερευνητικές ομάδες να συμμετέχουν.
1: Συμμετείχαν πάρα πολλοί φοιτητές και όλα σε όλο αυτό, όπου εκφράζουν και τη δυσαρέσκεια και λένε, να, όταν ας πούμε κάνουμε τόση δουλειά και τελικά πηγαίνει στο Βρόντο, γιατί να καθίσουμε στην Ελλάδα.
2: Να ρωτήσω κάτι, μήπως άργησε η προκήρυξη απλό, δηλαδή έπρεπε να έχει γίνει, γιατί διαβάζω για προχειρότητα λίγο, για καθυστερήσεις.
0: Προσέξτε, προχειρότητα, ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί ό,τι νομίζει. Όμως όλη η διαδικασία έγινε σύμφωνα με την προκήρυξη. Δεν υπήρξε καμία παρατυπία,
2: δεν λέω για παρατυπία,
0: αναφορικά με τα στάδια. Δεν κατάλαβα, λέτε για,
2: για την
0: καθυστέρηση ενδεχομένως. Για τον χρόνο. Προφανώς όταν έληξε η κατάθεση από την ώρα που προκηρύχθηκε μέχρι την λήξη της κατάθεσης, μέχρι την, πώς το λένε, την συγκρότηση των επιτροπών. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι και η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης από το Εθνικό Μητρό δεν είναι και τόσο εύκολο, διότι σε αυτά τα προγράμματα το 80% ενδεχομένως των Ελλήνων ερευνητών συμμετείχαν, άρα αυτοί δεν έπρεπε να συμμετείχαν ως κριτές, ως αξιολογητές μάλλον, και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν άλλος ένας λόγος, και κλείνω με αυτό, να πούμε σε άλλο θέμα, και κλείνω με αυτό, ότι η πρόταση, και βαίνει προς ολοκλήρωση η όλη συζήτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ύπαρξη μετά τις επόμενες εκλογές ενός Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, έρχεται και ενισχύει όλη αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε, διότι πλέον σε έναν ενιαίο χώρο θα έχει διαβιβαστεί η έρευνα η οποία γίνεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στα ερευνητικά ιδρύματα. Για να μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα και συνολικά η όλη προκήρυξη, διαδικασία και στόχευση της έρευνας, γιατί χωρίς έρευνα και καινοτομία δεν πάμε προς.
2: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Θέλεις οικονομία. Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Τουρισμός της Eurobank.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρού σε Βελόκηπη, στην Αθηνά από Χαϊδάριο Καραμαγκά στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σήμερα αναμένεται να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του στους μεσολαβητές, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες στα νότια και τα ανατολικά της χώρας. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συνεδρία στις 11 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεσμια για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών αγοριού στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνεργεία. Περισσότερα στο ενικός.gr.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Βαλένθια κέρδισε με 91-87 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο και πάλι στην Αθήνα θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες με την πρόκριση να κρίνεται στις τρεις νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Αραιή συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμη νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: festival.gr. Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
1: Πού πέρασες?
0: Στο μεταπτυχιακό!
1: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
0: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είδες πως σε ξεκινάω σήμερα, έτσι?
1: Τι να κάνεις
0: βέβαια,
1: και εσύ.
0: Αλλιώς περίμενες ότι θα ξεκινούσαμε κι εγώ. Αλλιώς περίμενα. Αλλά τι να κάνουμε, θα ξεκινήσουμε με την ενάτη του Μπετόβεν. Γιατί αυτή η εκπομπή έχει ποιότητα.
1: Επάνω απ' όλα, ποιότητα. Ποιότητα έχει.
0: Η περίφημη λοιπόν ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1824.
1: Ναι, αλήθεια, Τίποτα ισπανικό, μήπως δεν έχει στο μυαλό σου να
0: βάλεις. Όχι, έχουμε πάει τώρα πιο κεντρικά στην Ευρώπη.
1: Α, δεν θες από εκεί, δηλαδή δεν θέλεις σήμερα
0: Δεν θέλω σήμερα, ισπανικά δεν θέλω.
1: Δεν θες καθόλου ισπανικά.
0: Τότος λος πέμπλος, δεν θέλω.
1: Με το δίκιο σου, με το δίκιο σου, Ιωσήφ μου, για την τάξη. Καλά, έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Εγώ δεν το περίμενα, το λέω.
0: Εγώ το περίμενα.
1: Εσύ το έχεις πει. Εγώ θα πω την αλήθεια και λέω την αλήθεια. Όταν εγώ του λέγα αποκλείτο Παναθηναϊκός, θα κάνει το 3-0 για πλάκα. Κράτα μικρό καλάθι, μου λέγε ο Ιωσήφ, γιατί μου λέει δεν μπορείς να νικάς, να μην έχει μία νίκη τώρα, να μην κάνει μία νίκη
0: η Βαλένθια. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Βεβαίως, μην ακούω αυτά και άλλοι ήταν τα 2-1 τα περισσότερα παιχνίδια, αλλά κάποιοι περάσανε με 3-0 για πλάκα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Εδώ έχουμε βάλει την ενάτη του Μπετόβεν.
1: Την ενάτη τώρα, 3-0.
0: Είναι η οδύστη χαρά του Φρίντριχ Σίλερ.
1: Ναι, φανταστείτε.
0: Είναι η ποίηση που πάντα ήθελε να μελοποιήσει ο Μπετόβεν. Και τελικά τα κατάφερε και έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα κορυφαία έργα κλασικής μουσικής. Έτσι, για να ευτυχήσουμε κι εμείς λίγο με την οδύστη χαρά.
2: Ευτυχείτε, Έλληνες! Ευτυχείτε!
0: Μέσα στην ευτυχία είμαστε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και μία έρευνα, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και την επιστημονική της στήλη, όπου θα καταλάβετε πόσο πολύ ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες.
1: Ιδίως όταν πάνε στη λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ και βάζουν μεζίνη, εκεί να δεις ευτυχία και χαμόγελα.
0: Και το κυριότερο, όταν κυκλοφορούν στους δρόμους και κολλάνε για ώρες ολόκληρες. Η κυρία Μαλία Κάτζου περιχαρεί σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, τέλος πάντων.
1: Όχι, όχι, δεν χάρηκα καθόλου και το ξέρεις
0: τώρα. Στο ένα μικρόφωνο.
1: Εντάξει, λίγο στεναχωρημένος, γιατί εντάξει τώρα μεταξύ μας την Παρασκευή θα το πάει να το πάρει ο Παναθηναϊκός και τελειώνει το θέμα.
0: Μη λες μεγάλες κουβέντες.
1: Εγώ το πιστεύω, δεν το λέω έτσι.
0: Okay.
1: Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι να κάνουμε που λες, κορίτσι μου, έτσι είναι ο αθλητισμός, δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Χθες η Βαλένθια πραγματικά ήταν πολύ καλύτερη. Μάλλον ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω αυτό. Και μάλλον και κουρασμένος ίσως, γιατί τα είχε δώσει όλα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, είχε παίξει καταπληκτικό μπάσκετ.
0: Κουρασμένος δεν ξέρω. Ήταν πνευματικά ανέτοιμος, δεν υπήρχε καμία συγκέντρωση. Ναι, υπήρχε μια νευρικότητα, λάθη συνεχόμενα.
1: Γίνονται αυτά.
0: Αστοχία τρομερή. Έδωσε ψυχολογία στη Βαλένθια, η οποία έβαλε τα πρώτα σουτ. Πήρε λοιπόν ψυχολογία η ισπανική ομάδα και μετά έφτασε τη διαφορά μέχρι και στους 20 πόντους.
1: Ναι, ναι, κάπου το είδα, εγώ δεν το βλέπω.
0: Παραλίγο όμως το τέλος. Να το κλέψει το παιχνίδι.
1: Ναι, βεβαίως, να το γυρίσει.
0: Παραλίγο. Ναι. Βέβαια θα ήταν αδικία.
1: Καλά, αδικία, εξαδικία, γιατί
0: δεν ήταν καλύτερος. Δηλαδή,
1: δεν
0: δεν έπρεπε να κερδίσει.
1: Εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν πιθανότητες στο τέλος. Δεν ήρθαν. Πάμε τώρα για την Παρασκευή.
1: Έτσι. Που είναι ουσιαστικά σαν τελικός για το Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου. Αυτό θα πω εγώ. Και ο Κώστας λέει και ο παππούς χάρηκε. Ποιος παππούς? Ο παππούς χάρηκε, ο παππούς που έχασε ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια.
0: Και ο παππούς θα χάρηκε, είναι γνωστός. Είναι σεσημασμένος και ο παππούς.
3: Και ο παππούς!
0: Πάμε λοιπόν την Παρασκευή για να δούμε τι θα γίνει.
1: Αλλά
0: χθες είχαμε και ημιτελικό Champions League.
1: Εγώ να σου πω κάτι, επειδή ξέρεις ότι κοιμήθηκα αργά, ξέρεις τους λόγους εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή γυρίζω στο Μέγκα, νομίζω το έπαιζε. Κάποιο πάντως.
0: Ναι.
1: Καλά το λέω. Και έβλεπα 2-3 φάσεις και μετά κόλλησα. Λέω, κοίτα να δεις που εγώ δεν
0: μάθω. Είναι ωραίο άθλημα. Δηλαδή αυτό που παίζουν εκεί σε αυτή τη διοργάνωση στο Champions League.
1: Ναι, με αυτή την έννοια.
0: Καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ.
1: Δηλαδή κόλλησα για ένα δεκάλεπτο. Ένα δεκάλεπτο κόλλησα.
0: Μπάγερν Παρί Σεν Ζερμέν 1-1. Οι Παριζιάνοι πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης έτσι κι αλλιώς. Θα αντιμετωπίσουν την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Έτσι για να έχετε και αθλητική ενημέρωση από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο καιρός, αρχίσαν οι ζέστες, το νιώθουμε σήμερα. Καταλαβαίνεις τη διαφορά βγαίνοντας έξω. Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να φοράμε τα κοντομάνικα, όσοι δεν το έχουμε κάνει δηλαδή μέχρι τώρα.
1: Πάμε για 30 το Σαββατοκυριακό. Πάμε για 30 και 35 κοντά, 33-34 μέσα στην εβδομάδα την επόμενη. Γιατί μετά, μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη, έρχομαι. Γιατί θα έχουμε και ζέστη. 35 βαθμούς και 34. Είναι πολύ ζέστη για Μάιο μήνα. Μετά θα έχουμε και λίγες λασποβροχές και αφρικανική σκόνη. Ένα ωραίο κοκτέιλ, παιδιά. Ζέστη με λάσπη, βροχή, αφρικανική σκόνη. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Μήπως λέει θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε το τραγούδι «Μη του μιλάτε» του παιδιού σε κάποια ψυχούλα. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται.
1: Ούτε εγώ.
0: Δώσε μας κάποιες διευκρινήσεις γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας θεωρεί ότι υπάρχει σχέδιο. Ότι η χθεσινή ήττα ήταν προσχεδιασμένη για συγκεκριμένους λόγους. Να σε καλά, Κώστα, με έκανες να χαμογελάσω. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε πρωί, λέει, εργάζομαι με soundtrack τις γάργαρες φωνούλες σας. Να σε καλά που μας αντέχεις. Και η Γεωργία Αμαλία μου λέει, μην το τσικλάς και πολύ πρωί-πρωί με τα ισπανικά, γιατί θα ακούσεις το τέλος γαλλικά αντί για ισπανικά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Δεν είναι τόσο, έχει επίπεδο αυτό το παιδί, δεν είναι αυτό. Εντάξει, βέβαια, λίγο όταν τσαντίζεται, το βάζει καμιά φωνή, λίγο κοκκινίζει, γίνεται έτσι σαν τον μπαρμπούνι. Σαν τον μπαρμπούνι γίνεται. Παίρνει και αυτό το ύφος έτσι, ότι τώρα με τσάντισες, είπες βλακεία. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι. Και όσες φορές έχουμε έτσι, που είναι σπάνιο, αλλά να έχουμε έτσι. Δηλαδή να είμαι εγώ λίγο φορτισμένη, λίγο αυτό και να την πω, είναι του πεντάλεπτου, ούτε καν δηλαδή. Οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Εξόλου δείχνει κατανόηση ο Ιωσήφ, αυτό πρέπει να το πω.
0: Καλημέρα και στον Κοντζίλα, καλημέρα και στον Παλιάτς, ο οποίος λέει πραγματικά δεν θέλω να σε πικάρω, μου λέει πρωί-πρωί, αλλά ως Ολυμπιακός δεν θέλω τον Παναθηναϊκό στην έδρα του στο Final Four.
1: Κανείς
0: κατανόητο.
1: Κατανόητο, εντάξει.
0: Καλημέρα και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, να είσαι καλά, και στον Νίκο το Σάνση. Κάθε μέρα, λέει, με βία επεισόδια ατυχήματα της νύχτας ξυπνάμε.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό.
1: Να σε ρωτήσω, ξέρεις τι είναι το φαινόμενο παράδοξο της γκρινιάς?
0: Παράδοξο της γκρινιάς?
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν γνωρίζω.
1: Δεν το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Βγήκανε τώρα μελέτες, έρευνες για το παράδοξο της γκρινιάς.
0: Ναι,
1: από το Ινστιτούτο, λέει, ψυχικής υγιεινής του, στο νοσοκομείο Τάδε της Καλιφόρνια. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Λοιπόν, δεν το ξέρεις?
0: Όχι, για πες μου.
1: Ξέρεις τι είναι το παράδοξο της γκρινιάς? Η μουρμούρα στη σχέση. Και λέει πώς θα τη σταματήσετε?
0: Να σταματήσει τη μουρμούρα.
1: Στη σχέση, ναι.
0: Και δει την κρεμά του μουρμούρα.
1: Κάνανε ολόκληρες μελέτες, παιδιά.
0: Παιδί μου, δεν υπάρχει γιατρία.
1: Παιδί μου, σου λέω εδώ πέρα, τώρα το διαβάζω. Μου ήρθε, ξέρεις, πέταξε φλασάκι. Και λέω, τι είναι αυτό το όσο, πώς τον Ιωσήφ. Λέει, δε, εκδηλώνεται, λέει, πιο πολύ, λέει, το βράδυ. Παρακαλώ. Λοιπόν, και μην μου λες τι να κάνω, και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Και έτσι, λέει, δημιουργείται αυτό, η μουρμούρα και τα λοιπά. Ξέρεις, λέει, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό?
0: Για πες μου, είμαι πολύ περίεργος να μάθω.
1: Ναι. Λοιπόν, να αναγνωρίζετε το θέμα και να το συζητάτε. Το κάνεις εσύ?
0: Όχι.
1: Το κάνετε?
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Λέω, να μοιραστείτε... πάντα δίκιο και τελειώσαμε.
1: Ναι, να μοιραστείτε συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο. Το κάνετε?
0: Να μοιράζομαι το φορτίο?
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Και αν βρίσκεστε στη θέση του δέκτη των αιτημάτων, δηλαδή εσύ που δέχεσαι τη μουρμούρα, να αναλάβετε την ευθύνη και να συμμετέχετε ενεργά στη μουρμούρα.
0: Για καλό βγήκε αυτή η έρευνα τώρα πρωί-πρωί.
1: Λέγεται ο ειδικός σε θέματα σχέσεων Τζον Γκότμαν.
0: Άμα το έχει πει ο Γκότμαν, παιδιά, μας έσωσε τώρα πρωί-πρωί. Όσοι ακούνε, ο ανδρικός πληθυσμός δηλαδή, τώρα
1: λέγεται,
0: είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Μουρμούρα στη σχέση, δηλαδή παράδοξο της γκρίνιας. Να κάνετε αυτό που λέει ο Γκότμαν.
0: Καλά, το παράδοξο το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει ο Γκότμαν είναι, δεν το γνωρίζαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Πρέπει, σου μουρμούρε, παιδί μου, εγώ κάνω μουρμούρα στο Γιάννη. Πρέπει να αναγνωρίσει και να το συζητήσει.
0: Καλά, εσύ κάνεις μουρμούρα σε όλο τον κόσμο, αλλά μην το κάνουμε και θέμα.
1: Να μοιραστεί συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο αυτή τη μουρμούρα.
0: Γιάννη, ετοιμάσου. Ετοιμάσου, έκαψε ο Γκότμαν, Γιάννη.
1: Και αν βρίσκεται στη θέση του δέκτη των ετοιμάτων, δηλαδή αυτό δέχεται τη μουρμούρα, δηλαδή ο Γιάννη, να αναλάβει την ευθύνη και να συμμετέχει ενεργά στη μουρμούρα.
0: Να ξέρει, Γιάννη, ο Γκότμαν σε έχει βάλει στην έρευνα μέσα, σε έχει στοχοποιήσει. Εσύ θα πληρώσεις για όλα τώρα. Υπάρχει και επιστημονική ανάλυση.
1: Βεβαίως. Για τη μουρμούρα.
0: Αχ, τι ακούμε πρωί-πρωί. Θα έχουμε κι άλλα στις επιστημονικής στήλης για τη συνέχεια. Καθώς σας είπαμε, υπάρχει έρευνα που έχει κυκλοφορήσει για τα επίπεδα στρες στον πληθυσμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Νομίζω ότι μπορείτε να τα φανταστείτε. Για να ξεκινήσουμε όμως από τις εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο του πολέμου, που είναι αυτό που μας καίει περισσότερο. Εκεί πέρα ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι το τέλος του πολέμου είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει ο ίδιος.
1: Είτε χειράνε, τον ειρωνεύεται εδώ μεταξύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, λέει, υπάρχει ένα κείμενο 14 σημείων που προσπαθούν πάνω σε αυτό το κείμενο μνημόνιο για πυρηνικά κυρώσεις και ναυσιπλοεία. Και πάνω σε αυτό το μνημόνιο, το 14 σημείο, συζητούν οι δύο πλευρές. Άντε και ευχόμαστε να τα βρουν. Αλήθεια, ευχόμαστε, γιατί το λέω για τις οικονομικές συνέπειες, έτσι.
0: Δίνει λοιπόν μία νέα διορία στο Ιράν, μία εβδομάδα για να έχουμε μία τελική συμφωνία. Από την άλλη υπάρχουν άλλες πληροφορίες που λένε ότι το Ιράν ετοιμάζεται να απαντήσει σήμερα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, οι αγορές έχουν υποδεχθεί θετικά αυτό το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων και γι' αυτό το λόγο κινούνται πτωτικά και οι τιμές του πετρελαίου.
1: Κινούνταν πτωτικά και πολύ σωστά το είπες, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, πραγματικά το πετρέλαιο κινούνταν πτωτικά, όμως τώρα ανεβαίνει προς τα 102 δολάρια το βαρέλι.
0: Αλλά τι 102.
1: Α,
0: εδώ
1: ναι.
0: Τώρα είμαστε στα 126.
1: Όχι, εγώ ήθελα να
0: και
1: πω,
0: στα 116.
1: Τώρα μπήκα για να σου πω ακριβώς και βλέπω πράσινο, λέω Παναγία. Ενώ που μιλούσαμε μέσα ήταν πτώση. Καταλαβαίνετε, εντάξει, υπάρχει μια αναταραχή και ωραία ατμόσφαιρα εκεί στις ενεργειακές αγορές.
0: Τα 102, παιδί μου, είναι χαρά σε Ευαγγέλια.
1: Ναι,
0: μετά από αυτό που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα.
1: Εδώ μιλάγαμε για βαρέλι 150 δολάρια. Ακριβώς. Και 200 και τώρα 101. Τώρα τι να μας κάνει και τα 102 τώρα. Αυτά τα παίζουμε στα δάχτυλα εμείς. Δεν έχουμε ανάγκη τέτοια.
0: Κρατάνε λοιπόν μία στάση αναμονής και οι αγορές και οι τιμές στην ενέργεια. Κινούνται σε αυτά τα επίπεδα που, όπως είπε η Αμαλία. Η ανησυχία όμως εμάς εδώ κυριεύει. Λοιπόν, οι τιμές στα καύσιμα είναι ψηλά, είδαμε το 2.10 χθες, ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του. Και βάζει λιγότερες ποσότητες.
1: Αυτό θα έλεγα. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω και όπου φτάσει. Δεν μπορώ να βάλω παραπάνω. Αυτό. Περιορίζει τις μετακινήσεις βέβαια, γιατί τι να κάνει. Και παίρνει παραπάνω, λέει, χρησιμοποιεί περισσότερο το μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, αν αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και υπάρξουν παραπάνω δρομολόγια και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις κλπ.
0: Και από την άλλη επανέρχεται για άλλη μια φορά το θέμα με τα μέτρα στήριξης. Δηλαδή έχουμε μέχρι τώρα τις επιδοτήσεις με το Fuel Pass για την αμόλυβδη, με την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και η συζήτηση η οποία σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με την μείωση στον ειδικό φορό κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Είναι μια συζήτηση που μέχρι τώρα επί της ουσίας δεν έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα έχει μικρότερα ωφέλη για τους πολίτες από ό,τι έχουν τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί. Ακούμε όμως και πολλούς οικονομολόγους και ανθρώπους της αγοράς οι οποίοι επιμένουν και λένε ότι με αυτά τα μέτρα τα ωφέλη τελικά είναι μικρότερα για τους πολίτες, ότι θέλει μόνιμα μέτρα και όχι προσωρινά μέτρα. Ακούσαμε και τον κύριο Λιαργκόβα προχθές που επιμένει σε μείωση των έμεσων φόρων. Εγώ άκουσα χθες και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος επέμεινε και είπε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί λέει πρώτον θα πρέπει να απαντήσουμε ποιος θα πληρώσει το κόστος από το έλλειμμα το οποίο θα υπάρξει από τα δημόσια έσοδα, τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια το χρόνο από τους συγκεκριμένους φόρους στα καύσιμα.
1: Εντάξει, είναι ένα μεγάλο ποσό έτσι που μπαίνει στο ταμείο του κράτους, οπότε κάπου πρέπει να το εξοικονομήσεις, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Αυτό λέει, ουσιαστικά αυτό λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που είπαμε μόλις νωρίτερα, δηλαδή ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη μπει σε ισχύ από την κυβέρνηση, οι επιδοτήσεις δηλαδή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης, έχουν μεγαλύτερα ωφέλη για τους πολίτες από οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και μέσα σε όλο αυτό το τοπίο έρχεται και η είδηση από τη Θεσσαλονίκη για την Ryanair, η οποία αποσύρει τη βάση της από την πόλη.
1: Ακριβώς, που έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους τοπικούς φορείς και στους τουριστικούς φορείς, καταλαβαίνετε. Γιατί σου λέει κάτι τέτοιο θα πλήξει στον τουρισμό. Υπήρξε μια διευρυμένη σύσκεψη χθες και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δήμου και του Δημάρχου. Θα γίνει συνέντευξη, θα κάνει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή η Ryanair, νομίζω στην Αθήνα. Νομίζω, δεν είμαι πολύ βέβαια, αλλά θα την κάνει. Να δούμε για ποιο λόγο. Θεωρώ ότι όμως είναι όλη αυτή η κίνηση είναι απότοκος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της εκτείναξης των τιμών των καυσίμων. Αρχίζουν τα πρώτα σύννεφα στον τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έσοδα ή οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν θέλω να προτρέχω. Αλλά φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να πληγώνει την πολύ καλή θετική εικόνα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τον τουρισμό.
0: Σύμφωνα με όσα λένε από την πλευρά της εταιρείας, το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη συνεπάγεται όχι πλήρη διακοπή, αλλά σίγουρα περικοπές στα απευθείας, στα υφιστάμενα δρομολόγια.
1: Σε κάποια δρομολόγια, ναι.
0: Αφήνει ανοιχτό η εταιρεία το ενδεχόμενο να επιστρέψει από το Μάρτιο του 2027, ενώ υπάρχουν και άλλα σενάρια τα οποία λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μεταφέρει τη βάση της σε γειτονική χώρα.
1: Με είναι όλα λιγότερα και τα αεροπορικά τέλη, ίσως, έτσι, τα τέλη αεροδρομίου, πώς τα λένε, δεν τα ξέρω και καλά, όλα αυτά.
0: Είναι ένα πλήγμα πάντως και είναι. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον τουρισμό.
1: Βέβαια, το είπα.
0: Εκεί όπου ήδη τα πράγματα
1: δεν πάνε πολύ καλά.
0: Είναι ανησυχητικά, δηλαδή οι άνθρωποι του τουρισμού εκφράζουν την αγωνία τους γιατί βλέπουν ότι υπάρχει ένα κλίμα μουδιασμένο, όπως θα ακούσουμε και στο ηχητικό που είναι από το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
4: Θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε μια κάμψη περίπου 30% στο ρυθμό με τον οποίο λαμβάναμε τις κρατήσεις και αυτό αποτυπώνεται στα τουριστικά δεδομένα της χώρας.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια υστέρηση 5-8% σε εισερχόμενες αφήξεις σύγκριση με το 2025. Υπάρχει ανησυχία σαφώς. Από την άλλη, όλες οι διαθέσιμες θέσεις είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν στα συστήματα, άρα δεν έχουμε ακυρώσεις.
6: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια σεζόν πάρα πολύ δύσκολη. Και καθημερινά παλεύουμε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει για αυτή.
7: Τα καύσιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να απορροφούμε όλο αυτό μέχρι ότου γίνει κάτι ή αντέξουμε ή θα πρέπει από κάπου να καλυφθεί αυτό το κόστος.
1: Λογικό είναι και οι άνθρωποι να κυρώνουν και οι ξένοι με αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, με την ανασφάλεια, βεβαίως με το οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, που δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα και την οικονομία της Ελλάδας, αλλά πλήττει τις οικονομίες όλων των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και η Αθήνα, παιδιά, από τουρισμό, μιλάω για την πόλη, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δηλαδή, επειδή κατεβαίνω στο κέντρο πλέον, βλέπεις μόνο τουρίστες. Δεν υπάρχει αυτό, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα χτυπάνε καμπανάκια οι άνθρωποι του τουρισμού. Λογικό είναι. Σου λένε να συνεχιστεί ο πόλεμος, ακριβήνουν και άλλο τα καύσιμα. Μετανιώνονται πτήσεις. Ο άλλος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, ακριβένουν τα πάντα. Και κάποιοι θα ακυρώσουν ή κάποιοι θα πάνε σε μικρότερο αριθμό διανυκτερεύσεων. Και θα χαλάνε και θα χαλούν και λιγότερα. Άρα θα είναι,
0: είναι και οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Βέβαια,
0: βλέπουμε
1: βέβαια.
0: Και αεροπορικές να κλείνουν. Ήδη έχει κλείσει μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία λειτουργούσε 30 χρόνια. Τώρα με αυτή την κρίση λοιπόν έβαλε λουκέτο. Υπάρχουν φόβοι και για λουκέτα σε μικρότερες εταιρείες, αλλά ταυτόχρονα και για ακυρώσεις, ματαιώσεις μάλλον, πτήσεων που λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ας ελπίσουμε να επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έτσι, να αρχίσει να αποκατασταθεί σταδιακά η ενεργειακή ηρεμία και κανονικότητα, γιατί πραγματικά οι συνέπειες ήδη είναι πάρα πολύ σοβαρές.
0: Καλημέρα και στον Θωμά. Να πάρετε, λέει, και κανένα τιμολόγιο σε αγορές από ποτά. Εκεί να δείτε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για παράδειγμα, λέει, γνωστή βότκα ως προϊόν κάνει 7 ευρώ και ο ειδικός φόρος είναι άλλα 7. Και αυτό, λέει, πολλαπλασιάζεται με τον ΦΠΑ. Καλημέρα και στον Θωμά.
1: Δήμο, δεν τα πάμε καλά. Καλαμάρι, επειδή καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Άκουμε. Κανονίζουμε, την τσιμεντώνουμε, τη ρίχνουμε κάπου στο Σαρονικό και παίρνουμε τίλ τον κροκόδιλο να έρθει να την φάει. Έτσι θα φανεί ατύχημα και δεν θα έχουμε και κανένα πρόβλημα. Θα γλιτώσουν τα δικά μας αυτιά και εσύ θα είσαι με την Κασιανή. Αυτό λέει, καλημέρα σας από Σαλόνικα. Μπράβο ρε Δήμο, να σε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα Δήμο. Καλημέρα και στη Δέσποινα, η οποία ρωτάει για την πλατφόρμα για κοινωνικό τουρισμό για την τρίτη ομάδα συνταξιούχων.
1: Νομίζω να το δούμε. Μέσα στις επόμενες μέρες δεν έχω ενημέρωση για το πότε. Δέσποινα, θα σε ενημερώσουμε και θα ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Δεν έχει ανοίξει ακόμα για την τρίτη ομάδα.
0: Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα. Εμείς δεν είπαμε ότι συμφωνούμε με αυτό το οποίο είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπαμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν δεν θέλεις να αναφέρουμε καν την απάντησή του, είδες να συμφωνούμε εμείς κάπου. Δηλαδή και κάπου να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
8: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1.
21: Η ζωή μας κατοίκον, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
22: Ασφάλεια. Συνέπεια.
2: Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση. Γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος ποιότητας. Πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου. Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
22: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
23: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
24: Ο Παναθηναϊκός.
23: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
24: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
23: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
24: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
23: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Καλημέρα στην Άρτα, καλημέρα στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στη Βόνιτσα, στην Αμφιλοχία, όπου εκτείνεται το σήμα του σταθμού. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε από το ίντερνετ. Στο 7meres.gr κάνετε ένα κλικ στην λέξη Radio 101,5. Μας ακούτε όπου και αν είστε. Πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται μακριά μας, μακριά από τα πάτρια εδάφη, μακριά από την Ήπειρο. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 8.30 με 10 το πρωί. Εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 9.30 θα είμαστε εδώ για μία ώρα για να συζητήσουμε, να αναλύσουμε και στην ουσία να σχολιάσουμε την ειδησιογραφία και την καθημερινότητα. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Πίχας και ας δούμε πρώτα τι έγινε χθες με... τον ποδηλατικό γύρο που ξεκίνησε από τα Ιωάννινα, πέρασε από την Άρτα και κατέληξε το πρώτο κομμάτι του στο Αγρίνιο με νικητή τον Βέλγο ποδηλάτη. Επειδή ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν πολλά, εμείς θα πούμε από τη δική μας πλευρά τα όσα είδαμε και τι μας εντυπωσίασε και τι διαπιστώσαμε. Πρώτον εννοείται ότι όταν γίνεται ένας μεγάλος αγώνας από όποιον και αν διοργανώνεται, γιατί διάβασα και σε διάφορα site και στο Facebook ότι με τα λεφτά των Δήμων οι διοργανωτές έκαναν τον αγώνα. Όταν μιλάμε για ένα παγκόσμιο ετάπ, όταν μιλάμε για μια παγκόσμια αθλητική δραστηριότητα και μιλάμε για παγκόσμιους πρωταθλητές και ολυμπιονίκες που συμμετέχουν σε αυτή την διοργάνωση, εννοείται ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι και δεν είναι δωρεάν για κανέναν η ανταπόκριση, η επικοινωνία και γενικότερα η διαφήμιση. Υπάρχουν και δραστηριότητες αθλητικές οι οποίες σαφώς και έχουν άλλου είδους προσέγγιση, αλλά εδώ σε αυτόν τον ποδηλατικό γύρο η διοργάνωση δεν είναι κρατική, είναι ιδιωτική στην ουσία και συμμετέχει το κράτος, οπότε οι Δήμοι ούτως ή άλλως, αναγκαστικά θα πω εγώ, γιατί εμπλέκεται και το Υφυπουργείο Αθλητισμού και ανταποδοτικά, όχι αναγκαστικά, η λέξη δεν είναι σωστή ή αναγκαστικά, είναι ανταποδοτικά. Ανταποδοτικά λοιπόν μπήκαν στο χορό και έπρεπε να χορέψουν με τα χρήματα τα οποία έπρεπε να δώσουν. Τώρα, τι πήραμε? Πήραμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες από όλη την περιοχή όπου πέρασαν οι ποδηλάτες. Είδαμε τον κόσμο να βγαίνει έξω και μπράβο στους Αρτινούς, οι οποίοι χειροκρότησαν τους ποδηλάτες που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό ποδηλατούν, γι' αυτό αγωνίζονται, για το χειροκρότημα και βέβαια για το μετάλλιο και βέβαια για τα χρήματα τα οποία οι άνθρωποι διεκδικούν. Γιατί από αυτό ζουν. Οπότε μέσα σε όλα αυτά είδαμε και ωραίες εικόνες από την Άρτα, από το ιστορικό γεφύρι, από το κάστρο, από την περιφερειακή οδό. Ωραία τα σχόλια των σχολιαστών που αναμετέδιδαν και υπήρχε και μετάφραση στα αγγλικά για να διαβάσουν όλοι όσοι παρακολουθούσαν τι σημαίνει το ιστορικό μας γεφύρι στην Άρτα, το οποίο σε τηλεοπτικό χρόνο, και όταν μιλάμε τηλεοπτικό χρόνο τα 5, 6, 7, 10 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ σημαντικά, δεν χρειάζεται περισσότερο, ούτως ή άλλως αθλητικό γεγονός είναι και όχι πολιτιστικό ιστορικό. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι από αυτή την προσέγγιση τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά και προσωπικά χάρηκα γιατί ο κόσμος βγήκε έξω και απόλαυσε ένα αθλητικό
μια αθλητική δραστηριότητα, ένα αθλητικό γεγονός, το οποίο πραγματικά είναι σπάνιο και δεν συμβαίνει κάθε εβδομάδα όπως είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ή δεν συμβαίνει κάθε μήνα. Είναι μία φορά το χρόνο και εφόσον περάσει από τη δική σου περιοχή για να μπορεί ο κόσμος να το δει και να ανταποκριθεί γενικότερα η κοινωνία σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Από την άλλη, τι διαπιστώσαμε? Διαπιστώσαμε πρώτα ότι ο δρόμος, και δεν θα σταθώ στον παλιό επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων Άρτας, από όπου κατέβαιναν οι άνθρωποι με τα μπούνια που λέμε, με μεγάλες ταχύτητες, θα σταθώ στο δρόμο εδώ, τον οποίο κάνουμε όλοι μας καθημερινά, από Φιλιππιάδα προς Άρτα. Ο δρόμος αυτός ο οποίος από τα πλάνα των καμερών που κάλυπταν το ποδηλατικό γύρο, από τα πλάνα που έστελνε το ελικόπτερο που ακολουθούσε τους ποδηλάτες, νομίζω ότι πήραμε το πρώτο βραβείο στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό αγώνα, ένα παγκόσμιο αγώνα. Νομίζω ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη πήραμε το πρώτο βραβείο από τον χειρότερο δρόμο που είχαμε να επιδείξουμε, καθώς οι ποδηλάτες και έπεσαν και χτύπησαν και έσκασαν τα λάστιχά τους, που γίνεται συνήθως να σκάν τα λάστιχα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οδηγούσαν οι άνθρωποι, επειδή κάθισα και παρακολούθησα και μέσω τηλεόρασης, μέσω της ΕΡΤ2, για περίπου 15 με 20 λεπτά την κατάβαση από τα Ιωάννινα μέχρι να φύγουν έξω από την Άρτα και να περάσουν και από το Μακρινόρος. Αυτό εκεί, μετά το Μενίδη, το βουνό, το οποίο το κάναμε χρόνια και χρόνια για να μετακινούμαστε προς Αθήνα όλοι όσοι λείπαμε. Λοιπόν, πριν γίνει η Ιόνια οδός, ο δρόμος από Φιλιππιάδα προς Άρτα, όταν τον βλέπεις από ψηλά, δεν είναι απλά μπαλωμένος, δεν είναι απλά έσχος, είναι ντροπή και για την περιφέρειά μας και για τους δήμους μας και για το κράτος μας. Δεν μιλάμε για μέσα, για κέντρο, όπου έχει περάσει φυσικό αέριο, όπου έχουν περάσει εργολάβοι για να περάσουν οπτικές ίνες, για να περάσουμε αγωγούς και πάει λέγοντας. Μιλάμε ότι το βραβείο των πιο, πώς να το πω, όχι των πιο άσχημων, για να το χαριτολογήσω κιόλας, των πιο άσχημων αλλά των πιο επικίνδυνων δρόμων το έχουμε εμείς. Και στην Ήπειρο, αλλά και στην Ελλάδα, έτσι. Οπότε λοιπόν, ας το δουν λίγο οι ηθήνοντες, ας πάρουν τα πλάνα και μην απολαμβάνουν τον ποδηλατικό γύρο. Ας δουν λίγο τα μπαλώματα που υπάρχουν στους δρόμους. Αλλά τι να λέμε τώρα, εδώ ένας δήμαρχος της Ηπείρου και συγκεκριμένα ο Νίκος Γεωργάκος, ο δήμαρχος Πρέβεζας, πήγε και έστρωσε άσφαλτο έξω στην Κιανή Ακτή, σε έναν δρόμο ο οποίος πραγματικά είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά έστρωσε άσφαλτο όχι για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά για να κάνει ο ίδιος αγώνα περιπατητικό πριν από λίγο καιρό. Και δίπλα το κολυμβητήριο, το οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα και τα παιδάκια δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο αυτή τη στιγμή, να κολυμπήσουν δηλαδή, και έρχονται από την Πρέβεζα στην Άρτα, ο συγκεκριμένος δήμαρχος, ο κύριος Γεωργάκος, ούτε καν ασχολείται. Και θέλει να πάει και για υποψήφιος βουλευτής. Αυτούς τους πολιτικούς έχουμε στην Ελλάδα, αυτούς τους πολιτικούς έχουμε στην Ήπειρο, να τους χαιρόμαστε και να τους ψηφίζουμε. Τώρα ελπίζω ο δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κύριος Θωμάς Μπέγκας, ο δήμαρχος Άρτας, ο κύριος Χριστόφορος Σιαφάκας και ο δήμαρχος Αγρινίου, που συναντήθηκαν στο Αγρίνιο για να κάνουν τις βραβεύσεις για το πρώτο κομμάτι του ποδηλατικού γύρου της χώρας, ΔΕΗ Tour of Hellas,
να απόλαυσαν τουλάχιστον την μεγάλη αθλητική γιορτή, γιατί πλήρωσαν και κανά δεκάρι, δεκαπεντάρι χιλιάρικα για να γίνει αυτό. Αλλά ας πάρουν το βίντεο από την ΕΡΤ2, αν δεν το έχουν ήδη γράψει τα γραφεία τύπου τους, και να δουν τα μπαλώματα από ψηλά που έχουν στην πόλη τους, τα μπαλώματα τα οποία είναι έσχος και ντροπή, τα μπαλώματα στους δρόμους. Και ας βγουν όλοι μαζί να διεκδικήσουν χρήματα και πόρους για να φτιάξουν σωστούς δρόμους. Από την άλλη, το ίδιο να κάνει και η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης, ο αγαπητός ο Αλέκος ο Καχρημάνης, να δει με διαφορετικό τρόπο, κύριε περιφερειάρχα, πλέον τη σύνδεση της Άρτας με την Πρέβεζα, εκεί όπου είναι μαύρο χάλι τα πάντα. Και εκεί όπου καθημερινά όλοι μας κάνουμε το σταυρό μας για να πηγαίνω ερχόμαστε. Αυτά για όσον αφορά τον ποδηλατικό γύρο, και πάμε παρακάτω για να δούμε λίγο κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας και έχουν να κάνουν με τους πολίτες οι οποίοι βασανίζονται κάθε μέρα, αλλά όταν έρχεται η ώρα της ψήφου είναι εκεί για να στηρίξουν αυτούς οι οποίοι τους υπόσχονται αλλά δεν υλοποιούν. Όπως ο Δήμαρχος Πάργας, ο Νίκος Ζαχαριάς, ο οποίος πανηγύριζε εχθές με ποστάρισμα στο προσωπικό του Facebook, στην προσωπική του σελίδα, για σύμβαση καθαρισμού. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Πάργας εχθές ανέβασε ποστάρισμα στο Facebook που πανηγύριζε, εξέδωσε ανακοίνωση δηλαδή, που πανηγύριζε για σύμβαση καθαρισμού του κάστρου. Φοβερό, έτσι, ήταν καλογραμμένη η ανακοίνωση για να, στην ουσία, για να οι πολίτες να παρασυρθούν και να πούν «Α, κάτι έγινε εδώ». Αλλά εδώ δεν έγινε κάτι όμως. Υπέγραψε μια σύμβαση για να καθαρίζει ο Δήμος το κάστρο. Αυτό είναι αυτονόητο. Συγκαταλέγεται υπάρχει στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και ενώ θα έπρεπε να αναζητά ευθύνες ο Δήμος Πάργας και ο ίδιος ο Δήμαρχος τον εαυτό του, γιατί δεν βρίσκει για να αξιοποιήσει χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάδειξη του κάστρου της Πάργας, και μάλιστα έχασε σημαντικά, και πανηγυρίζει γιατί έκανε σύμβαση για να καθαρίσει το κάστρο. Και ο Αλή Πασάς να ζούσε θα σήκωνε τα χέρια ψηλά. Ο Δήμος Πάργας ούτε κατάφερε να ενταχθεί σε προγράμματα, ούτε κατάφερε να πάρει το πρόγραμμα Leader 2023-27 που είναι εδώ από την ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ στην περιοχή μας, και πανηγυρίζει γιατί υπέγραψε μία σύμβαση για να καθαρίζει το κάστρο. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μια και πάλι πασάς. Τα νέα δεν είναι καλά για τον Πλάτανο, για τον Πλάτανο στο γεφύρι της Άρτας, στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Μου στέλνει κάποιος που με ακούει φίλος, με ακούνε και διάφοροι φίλοι, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην Αθήνα, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στα αρμόδια υπουργεία. Και ταυτόχρονα μου στέλνει ένας φίλος ο οποίος γνωρίζει πράγματα και θάματα και μου λέει τα Γιάννενα πλήρωσαν για τη συγκεκριμένη διοργάνωση την αθλητική, τον ποδηλατικό γύρο 70.000 ευρώ, το Αγρίνιο 60.000 ευρώ και η Άρτα 8.000 ευρώ. Τα Γιάννενα πλήρωσαν 70.000 ευρώ γιατί ήταν το σημείο εκκίνησης. Το Αγρίνιο γιατί ήταν ο τερματισμός και εκεί έγινε το όλο σουαρέ, όπως λέμε. Δηλαδή έγιναν και οι δύο εκδηλώσεις τη μία μέρα και την επόμενη ημέρα. Και η Άρτα ήταν ο ενδιάμεσος προορισμός, ο οποίος στην

αγωνιστικό αγώνα, ανεξαρτήτως αν πλήρωσε 8.000 ή 10.000 ή πόσα χρήματα πλήρωσε, 8.000 μάλλον είναι σύμφωνα με το Διάβια, αλλά στην ουσία όμως το ζητούμενο είναι ότι, και δεν θα σταθώ τι παίρνουμε, γιατί σας εξήγησα πριν ότι οι εικόνες ήταν πάρα πολύ δυνατές, όντως, και υπάρχουν αθλητικά γεγονότα που πληρώνονται, που πληρώνεται το στιγμιότυπο με πολλές χιλιάδες ευρώ και το στιγμιότυπο σημαίνει δευτερόλεπτο. Οπότε λοιπόν δεν στέκομαι σε αυτό, αλλά πηγαίνω λίγο παραπέρα, εκτός από τον ποδηλατικό γύρο, ο οποίος πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο περνάνε οι ποδηλάτες μπορεί να είναι δευτερολέπτον τα στιγμιότυπα, αλλά είναι δυνατό όμως το συναίσθημα και δυνατή η εικόνα που σου μεταφέρουνε. Οπότε επαναλαμβάνω ότι η Άρτα καλά έκανε και συμμετείχε σε αυτό τον συνδετικό κρίκο, Ιωάννινα Άρτα Αγρίνιο. Έπρεπε να γίνει έτσι. Θα ήμουνα κατά αν η Άρτα θα έπρεπε και αυτή να πληρώσει 60.000 και 70.000 ευρώ αντίστοιχα, όπως έγινε με τα Ιωάννινα και με το Αγρίνιο. Για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί είδα και τις δύο εκδηλώσεις και στα Ιωάννινα και στο Αγρίνιο. Βεβαίως, από τη μία πλευρά τα Ιωάννινα είχαν εξαγγελίες από τον κύριο Βρούτσι, τον υφυπουργό, για 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση για αθλητικές εγκαταστάσεις και ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ η Άρτα μέχρι στιγμής έχει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσουν αν με ακούν από το Δημαρχείο, έχει μέχρι στιγμής περίπου 300-500.000 υποσχέσεις μέχρι στιγμής, οπότε είναι και μεγάλες οι αποστάσεις. Αν η Άρτα πάρει υπόσχεση και υλοποιήσιμη από το αρμόδιο Υφυπουργείο Αθλητισμού για 5 και 6 εκατομμύρια ευρώ, εννοείται ότι πρέπει να συμμετέχει σε τέτοιου είδους αθλητικά γεγονότα, διότι επαναλαμβάνω είναι ανταποδοτικά τα θέματα τα οποία αφορούν την όλη κατάσταση.

Γιώργο μου, έτσι είναι η πολιτική. Μου στέλνει ο φίλος ο Γιώργος, μου λέει έτσι πάει, έτσι πάει. Αυτή είναι η χώρα που ζούμε, έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο κύριος Βρούτσης βρέθηκε διήμερο στα Ιωάννινα. Τι να λέμε τώρα, ο κύριος Βρούτσης είναι υφυπουργός αθλητισμού και μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει τι γίνεται στην Ομοσπονδία Πυγμαχίας, εκεί όπου γίνεται το Μάλε Βράσε, εκεί όπου πραγματικά μιλάμε για απίστευτα πράγματα τα οποία έχουν διαμορφωθεί όλη αυτή την περίοδο, με πρόεδρο ο οποίος πραγματικά έχει ποινικό μητρό και είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Και οι φίλοι που έχω μέσα και στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αλλά και στα κανάλια πανελλαδικά έχουν μείνει με τα χέρια ψηλά, δεν ξέρουν τι να πούνε στα μικρόφωνα και τι να γράψουν. Τα έχουν γράψει και τα έχουν πούνε, και τα έχουν πούν όλα. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος σε ποια χώρα ζούμε και όπως είπε και ο Καχρημάνης σε αποστροφή του λόγου του στην Περιφερειακή Επιτροπή, καλύτερα που δεν ήμουν στα Γιάννενα. Γιατί ο κύριος Βρούτσης δεν θα έλεγε αυτά που είπε. Μου χρωστάει ο Αυγενάκης, ο υφυπουργός αθλητισμού, λέει 4 εκατομμύρια ή 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν μου τα έχει βρει. Ψάξτε να βρείτε να μου τα δώσετε, λέει ο Καχρημάνης στον υφυπουργό αθλητισμού. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Και επειδή για περισσότερα από 20 χρόνια έκανα ρεπορτάζ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και παλιά ΕΠΑΕ, Super League, βιβλία γράφουμε για το τι συνέβαιναν και για το τι συμβαίνει ακόμα στον θεάρεστο κόσμο του αθλητισμού, τον οποίο τον υπηρετούμε πάνω από 33 χρόνια επαγγελματικά. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο, κάθε φορά μας πληγώνει με πάρα πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν.

Βασίλη μου που στέλνεις μήνυμα, όσα και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, όση πίεση και να ασκήσουμε, έτσι όπως είναι δομημένη η κατάσταση, είναι δύσκολο να αλλάξει το τοπίο στον αθλητισμό στη χώρα μας. Δυστυχώς. Έλεγα για να πάμε για διαφημίσεις για τον πλάτανο στην Άρτα. Εχθές ήρθαν οι επιστήμονες, για να φύγω τώρα από τον ποδηλατικό γύρο. Χθες ήρθαν οι επιστήμονες από Ινστιτούτο, δεν θυμάμαι τώρα, έδωσαν μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στην Βίκη Ευαγγελίου εχθές το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του RTV, όπου εμέσως πλην σαφώς θα ανέβει η συνέντευξη σε λίγο και στο 7meres.gr, όπου εμέσως πλην σαφώς είπαν το εξής, ότι παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Άρτας, ότι η ξηρασία του πλατάνου δεν έχει να κάνει με την αρρώστια, να το πω έτσι απλά, που έχουμε στα πλατάνια μας στην Ήπειρο και όχι μόνο, δεν συσχετίζεται με το μικρόβιο το οποίο μπορούσε να έχει μεταφερθεί είτε με τον αέρα είτε με τα νερά του Αράχθου και να είχε δημιουργήσει αυτό το σοβαρό πρόβλημα της ξηρασίας στον ιστορικό πλάτανο δίπλα στο ιστορικό γεφύρι εκεί στον Πρωτομάστορα, αλλά είναι, λένε οι επιστήμονες, φυσιολογικός θάνατος του δέντρου. Ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, εκατονταετίες, νομίζω ότι ο πλάτανος είναι 350 ετών, κάπου εκεί τέλος πάντων, ελπίζω να μην πέφτω πολύ έξω, από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι θυμάμαι. Οπότε λοιπόν ο πλάτανος ήρθε σιγά σιγά στο τέλος του και οι επιστήμονες ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο ή στην ουσία να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση στην ίδια την περιοχή και να δουν και τι θα κάνουν με το κουφάρι του πλατάνου. Αυτές είναι κάποιες λύσεις τις οποίες ψάχνουν για το επόμενο διάστημα, όπου θα υπάρχουν και ανακοινώσεις. Αλλά ο πλάτανος τελικά δεν ξηράθηκε από την αρρώστια των πλατάνων, δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα με το κλάδεμα των μεγάλων κορμών από τον πλάτανο. Όταν ο Δήμος Αρτέων το 2024, αν δεν κάνω λάθος, κλάδεψε τον πλάτανο. Οπότε ο φυσιολογικός θάνατος που ήρθε σε αυτόν τον ιστορικό πλάτανο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δημιουργεί νέα δεδομένα πλέον και αναμένουμε τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα κατόπιν υποδείξεως των επιστημόνων οι οποίοι ήρθαν από την Αθήνα. Πάμε για διαφημίσεις. Εδώ είμαστε στο πρωινό μαγκαζίνο στους 101,5 στα FM, στο μικρόφωνο Βαγγελής Πίχας. Στην εκπομπή αυτή προσφέρει η βιομηχανία Γάλακτος Καράλης με τα κορυφαία κίτρινα τριγιάδες. Θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Η μεγαλύτερη βιομηχανία Γάλακτος σε εξαγωγή κίτρινων τριγιών, γραβιέρα περίφημη, κεφαλογραβιέρα, πεκορίνο μοναδικό, Κασκαβάλι και πάει λέγοντας. Και βέβαια το Βασίλειο της Φέτας έχει έδρα την Άρτα, έχει έδρα το 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Όλα τα προϊόντα μεγάλα ελληνικής παραγωγής από την ευρύτερη περιοχή με παραδοσιακό τρόπο, γι' αυτό και είναι πεντανόστιμα, γι' αυτό και τρελαίνουν τα τυροκομικά προϊόντα της βιομηχανίας Γάλακτος Καράλης, εκτός από τους Έλληνες και όλους τους ανθρώπους που τα έχουν δοκιμάσει και τα απολαμβάνουν σε όλες τις ηπείρους του κόσμου, με κορυφαίες εξαγωγές σε Καναδά, σε Αμερική, σε Αυστραλία και πάει λέγοντας. Καλημέρα στην οικογένεια Καράλη, στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων. Πάμε διαφημίσεις.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 509076. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο Βάγγελης Πίχας, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους που βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους και οδηγούν αυτή τη στιγμή. Με προσοχή, παιδιά. Καλημέρα στους οδηγούς του αστικού κτελάρτας που καθημερινά μας μετακινούν με ασφάλεια σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αρταίων. Σε όλα τα χωριά, σε όλες τις κοινότητες. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5, μας ακούτε όπου και αν είστε. Για να ξεκαθαρίσω ένα θέμα, γιατί ανέβηκε προχθές στην κατηγορία κεντρή στο 7meres.gr με τίτλο «Στρατόπεδο Βερσία Άρτας και ο κλήρος πέφτει στο Δήμαρχο Άρτας, τον κύριο Σιαφάκα». Η ανάρτηση έχει να κάνει με το εξής. Από τη στιγμή που ο κύριος Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης Υπήρου, αναφέρει ότι την επιστολή την δημιούργησε ο Δήμαρχος Αρταίων, ο κύριος Σιαφάκας, είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχουν υπογράψει ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο Αλέκος ο Καχρημάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ψαθάς και ο Δήμαρχος Αρταίων, ο κύριος Σιαφάκας, οι οποίοι με την επιστολή ετούνται από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης την επαναχρησιμοποίηση του πρώην στρατοπέδου Βερσής στην Άρτα με σκοπό τη μετατροπή του σε κέντρο δίκης, καινοτομίας και πολιτισμού Βερσία Άρτα. Ακολούθησε η συνέντευξη του κυρίου Στήλιου στον τηλεοπτικό σταθμό RTV και μετά το δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε ο βουλευτής Άρτας, ο οποίος λέει κρατώ στάση αναμονής πλέον στα δεδομένα τα οποία ο ίδιος προσπαθούσε να προχωρήσει και είχε να κάνει με συναντήσεις με τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας Προστασίας του Πολίτη, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κτηριακές μετατροπές στο στρατόπεδο Βερσή και να έρθουν οι πρώτοι 300 εκπαιδευόμενοι στο στρατόπεδο Βερσή το Σεπτέμβριο. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκαν τα δύο πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λήξουν αυτό το διάστημα. Και επειδή θεωρούμε στο 7meres.gr ότι η περιφέρεια δεν πρόκειται να λήξει το συγκεκριμένο ζήτημα, γι' αυτό και είπαμε ότι ο κλήρος πέφτει στον Δήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Σιαφάκα, ο οποίος και στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε ότι είμαστε υπέρ της πρότασης του κυρίου Στήλιου για να προχωρήσει η διαδικασία και μάλιστα οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου βρέθηκαν στο στρατόπεδο Βερσή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πριν από λίγο καιρό και έκαναν αυτοψία στους χώρους, οπότε από τη μία πλευρά ο Δήμαρχος Αρταίων εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για να προχωρήσει η διαδικασία την οποία υποστήριζε και υποστηρίζει ο κύριος Στήλιος. Από την άλλη όμως η υπογραφή του στην επιστολή, η οποία διέρευσε ή δημοσιεύθηκε θα έλεγα εγώ από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και τη Δευτέρα δημοσιεύθηκε και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δείχνουν ότι πλέον ο κλήρος όντως πέφτει στο Δήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Σιαφάκα, για να πάρει μια συγκεκριμένη θέση και να αναλύσει τι θέλει και ο ίδιος για τους δημότες και για το Δήμο Αρταίων, για να δούμε αν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και προς ποια κατεύθυνση. Τώρα, μια σκύπα Γιώργο Στήλιο, ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας, με ερώτησή του στη Βουλή αναφέρεται στον οδικό άξονα που συνδέει την Άρτα με την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, συνδέει δηλαδή τον ομό Άρτα στην Ήπειρο με τη Θεσσαλία, και έρχεται μία ακόμη ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Άρτας, μετά την ερώτηση για τη σύνδεση Άρτας-Πρέβεζας.
Αναφέρει ο κύριος Στήλιος ότι οι απαντήσεις που ελήφθησαν από τις περιφέρειες Ηπείρου και Θεσσαλίας καθιστούν πλέον σαφές ότι απαιτείται κεντρικός συντονισμός. Η περιφέρεια Ηπείρου δηλώνει αδυναμία κάλυψης του κόστους της συνολικής ανακατασκευής από ίδιους πόρους. Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά τις εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ, διευκρινίζει ότι η ευθύνη αποκατάστασης μεταφέρεται πλέον στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο κύριος Στήλιος ζητά από τον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, να του δώσει σαφείς απαντήσεις για το τι θα γίνει με τη σύνδεση του νομού της Άρτας με τη Θεσσαλία και συγκεκριμένα με την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, εκεί όπου ο δρόμος πραγματικά έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση συνολικής ή τμηματικής μελέτης μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε το έργο να βγει από το τέλμα το οποίο έχει περιέλθει, και πλέον αναμένουμε τις απαντήσεις, τις συγκεκριμένες, και την κατεύθυνση την οποία θα δώσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον οδικό άξονα που συνδέει την Άρτα με την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Διότι μη σας φαίνεται ένα έργο το οποίο, έλα μωρέ, αν γίνει έγινε. Είναι ένα έργο πνοής για την Άρτα, διότι πραγματικά η επισκεψιμότητα που έχουν τα χωριά στα Τρίκαλα ιδιαίτερα και στην Καρδίτσα, αλλά πολύ περισσότερο στα Τρίκαλα, που συνδέονται από εκείνη την περιοχή με τα χωριά της Άρτας, νομίζω είναι μεγαλόχαρη από εκείνη την πλευρά, είναι σε πολύ μεγάλη άνθηση τα χωριά των Τρικάλων από την επισκεψιμότητα που δέχονται και τους χειμερινούς μήνες και τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε το πέρασμα προς την Άρτα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και η σύνδεση θα επιφέρει και θα έλεγα θα δώσει μεγάλο οξυγόνο στα χωριά και στους ανθρώπους που ζουν εκεί ψηλά.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο σοβαρό θέμα. Πάμε στον οροπό Πρέβεζας, εκεί όπου υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για τον αμίαντο που παραμένει πάνω από τα κεφάλια των πολιτών. Να πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Ο οικισμός του νέου οροπού Πρεβέζης λόγω κατολισθήσεων δημιουργήθηκε το 1973 από τέσσερα χωριά: Παλιός Οροπός, Σφινωτό, Τρίκαστρο και Πολύβρισο. Τα σπίτια για στέγες είχαν πλάκα με επικάλυψη πίσας, η οποία από την πολύ ζέστη ρευστοποιούταν. Γι' αυτό το λόγο οι κάτοικοι, συλλέγοντας υπογραφές, διεκδίκησαν τοποθέτηση στέγης στις κατοικίες τους. Το κράτος στη δεκαετία του 1980 δέχτηκε το αίτημα των κατοίκων και τοποθέτησε στέγη στις κατοικίες χρησιμοποιώντας ελενίτ, αμίαντο δηλαδή, παρότι ήταν ήδη γνωστό ότι ο αμίαντος εισπνεόμενος δημιουργεί πνευμονοκονίαση, η οποία είναι θανατηφόρα, και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποφασίσει την απαγόρευσή του. Με το πέρασμα των χρόνων σημειώθηκαν στην περιοχή θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση κατά το παρελθόν και επανέρχεται για την αντιμετώπιση του θέματος και την αντικατάσταση του καρκινογόνου αμίαντου. Η απάντηση τώρα από το αρμόδιο Υπουργείο τότε ήταν οι κάτοικοι να αιτηθούν και να πάρουν άτοκα δάνεια για να αντικαταστήσουν τις στέγες αμιάντου. Ωστόσο, η απομάκρυνση του αμιάντου έπρεπε να γίνει με ασφάλεια, από πιστοποιημένα συνεργεία, και αρκετοί αδυνατούσαν να ανταποκριθούν και στον άτοκο δανεισμό. Το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει με αρνητικές συνέπειες για την υγεία συνολικά των κατοίκων του οικισμού. Η διαιώνιση του προβλήματος υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε αφαίρεση των ελενίτ, χωρίς να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς απομάκρυνσής του. Έχουν περάσει ήδη 4 δεκαετίες και το υλικό από μόνο του αποσυντίθεται, διαχέεται στην ατμόσφαιρα και εισπνεόμενο δημιουργεί την πνευμονοκονίαση και άλλες ασθένειες. Η ανησυχία τώρα είναι διάχυτη στους κατοίκους, γιατί συνεχίζουν να σημειώνονται αρκετοί θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα. Σε αυτό το θέμα και γι' αυτό έχουν απευθυνθεί στο Υπουργείο Υγείας με αίτημα για ειδικές εξετάσεις των κατοίκων Λούρου Οροπού με καρκίνο του πνεύμονα, όπως και να προϋποβληθούν προληπτικά σε ειδικές εξετάσεις σε εθελοντικά κάτοικοι που έζησαν τα τελευταία 30-40 χρόνια στην αντίστοιχη περιοχή. Οι πιο αδύναμοι οικονομικά δεν αντικατέστησαν τη στέγη και ανέρχονται σε περίπου 150 κατοικίες με αμίαντο αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Καλά θα κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λέει, του ΚΚΕ, να εξασφαλίσει την απομάκρυνση με ασφαλή τρόπο από πιστοποιημένα συνεργεία και την κατάσταση με ασφαλή υλικά, με ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος, και επιτέλους, κύριοι, στο Υπουργείο βρείτε μια λύση για αυτούς τους ανθρώπους.

Καλημέρα στον Ροπό Πρεβέζης, καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί, οι οποίοι πραγματικά είναι άνθρωποι που μάχονται όλα αυτά τα χρόνια για τον αμίαντο. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει επιφέρει πάρα πολλούς θανάτους. Ας το κοιτάξουν επιτέλους οι ηθήνοντες. Είχε πάει και ο δήμαρχος Πρέβεζας, ο κύριος Γεωργάκος, κάποιες στιγμές, έβγαλε φωτογραφίες, έκαναν ανακοινώσεις και τίποτα. Και αφού λύθηκαν όλα τα θέματα από τον δήμαρχο Πρέβεζας, έρχονται οι πληροφορίες ότι πιέζει τις καταστάσεις για να είναι υποψήφιος βουλευτής. Για να λύσουμε και τα θέματα σε όλο τον νομό. Ας πάμε λίγο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, τι έγινε τώρα. 58 κριτικοί, λέει, στο ειδόλιο για παράνομες επιδοτήσεις. 58 είναι, δεν είναι 5.800. Τι να κάνουμε οι άνθρωποι. Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην Καστοριά, λέει, ελιές και αμύγδαλα. Σε 1.100 μέτρα υψόμετρο. Μπράβο στους 58 που είχαν αυτή την ιδέα. Φοβερά πράγματα. Άρχισε στο Τριμελές Πλημελιό Δικείο Αθηνών η δίκη των 58 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από το 2020. Το 2020 με την ιδιότητα του Προέδρου του Συνεταιρισμού, λέει ο μάρτυρας, απευθύνθηκα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να δω τι καλλιέργειες δηλώνουν στην περιοχή. Έμαθα προφορικά ότι δηλώνονται 64.000 στρέμματα ως βοσκότοποι για το 2020. Η αρμόδια υπάλληλος γραμματέας του ΒΑΡΑ μου ανέφερε ότι δηλώνονται 22.000 ελαιόδεντρα και 17.000 αμυγδαλιές. Τα ελαιόδεντρα δεν ευδοκιμούν στην περιοχή μας, όπως και τα αμύγδαλα. Ως προς τα 64.000 στρέμματα που εμφανίζονται ως ιδιωτικοί βοσκότοποι, τέτοιες ιδιοκτησίες δεν υπάρχουν πουθενά στην Καστοριά, λέει ο άνθρωπος. Το 2019-2020 οι κατηγορούμενοι, λέει ο μάρτυρας, είχαν δηλώσει πολλές εκατοντάδες στρέμματα ελαιόδεντρων στην Καστοριά. Τις επόμενες χρονιές δεν δήλωσαν τίποτα. Γίγαντες. Ελάς στο μεγαλείο σου.

Επειδή ξεκίνησε η διαδικασία για το Open Mall, της ολοκλήρωσής του και της τοποθέτησης πλέον όλων όσων είδαμε στο προηγούμενο τμήμα του, που έχει να κάνει με φωτισμούς, που έχει να κάνει με, πώς το λένε, τις ζαρτινιέρες εκείνες τις τεράστιες, που έχει να κάνει με παγκάκια. Πλημμύρισε ο τόπος από ζαρτινιέρα και παγκάκια στην Άρτα. Έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα με το Open Mall. Αλλά ποιος θα ασχοληθεί για το τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα? Ας προσέξουν από εδώ και στο εξής οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων. Καλημέρα στις τεχνικές υπηρεσίες. Τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν για την οριστική αποκατάσταση του Open Mall, γιατί πολλά βλέπουμε και διαβάζουμε στα social και άλλα τόσα ακούμε στα καφενεία. Βάζω τελεία προς στιγμήν και θα επανέλθω με δυνατό ρεπορτάζ εφόσον κριθεί απαραίτητο.

τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, πολεοδομία. Δύσκολες περιπτώσεις και για το Δήμο Αρταίων, όπως συμβαίνει στους περισσότερους Δήμους, αν όχι σε όλους, σε όλη την Ελλάδα.

9 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας έχουμε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου. Αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Οι υπηρώτες βουλευτές βρίσκονται εκεί, της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα παραπολιτικά.gr, σήμερα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το σήμα για νέο σύνταγμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι 6 μεγάλες αλλαγές που φέρνει από την ευθύνη υπουργών έως τη δικαιοσύνη, και θα έχουμε τις γαλάζιες ενστάσεις και ομιλία Άδωνη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με βέλη στο δένδια, κάποιοι εξαφανίζονται στις δύσκολες στιγμές.

η Μαρία Καρεστιανού ετοιμάζει το νέο κόμμα και ετοιμάζει και περιοδίες. Αλλάζει ατζέντα, φεύγει από τη συντηρητική ατζέντα με σύνθημα τη δικαιοσύνη. Ο Αλέξης Τσίπρας οργανώνεται. Το ΠΑΣΟΚ αγκομαχά με την εσωτερική διαμάχη που υπάρχει. Γενικότερα, το πολιτικό τοπίο στη χώρα είναι να πω έτσι μία λέξη για να γελάσουμε, τουρλού. Σαλατοποιημένο. Πάντως, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αυτό είπε και εχθές. Θα δούμε.

Λοιπόν, θα πάμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, παρότι είχα ανακοινώσει ότι θα πάμε μέχρι 9.30, εκτάκτως θα παραμείνουμε μέχρι τις 10, διότι θα έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Λουκά Ζάψα. Ο Λουκάς έχει την εταιρεία Into the Wild, Πρέβεζα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στην ουσία για εμένα έχει αναστήσει την λίμνη Ζηρού. Εκεί που δεν την ήξερε ποτέ κανένας, δημιούργησε μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Και από εδώ και 5 ημέρες, όταν κοινοποίησε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ότι δικάζεται για κακούργημα επειδή ανέδειξε τη λίμνη Ζηρού, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση μαζί του, να του δώσουμε τον λόγο και τον χρόνο από τα δικαστήρια στην Άρτα που βρίσκεται, για να μας πει αυτός από τη δική του πλευρά τι ακριβώς έχει συμβεί. Τα έχει γράψει και στην προσωπική του σελίδα στο Facebook και θα τα δημοσιεύσουμε στο 7meres.gr. Οπότε πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά για να διαπιστώσετε και εσείς ότι στην Ελλάδα γίνονται τα πάντα, αλλά δεν γίνονται με το σωστό τρόπο. Οπότε πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Το πρωινό μαγκαζίνο προσφέρει ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Άρτας, 8 χιλιόμετρο Άρτας Γαβριάς. Έχει τη δυνατότητα να ψωνίσετε ολόφρεσκα προϊόντα από το πρατήριο Λιανικής που διαθέτει και που ανακατασκευάζεται αυτή την περίοδο. Το κορυφαίο κοτόπουλο στην Ελλάδα έχει όνομα και προέρχεται από την Άρτα. Πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Άρτας γιορτάζει φέτος 60 χρόνια ζωής με τα κορυφαία προϊόντα του να βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και να τα απολαμβάνουν όλες οι οικογένειες.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Καλημέρα στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στη Βόνιτσα, στην Αμφιλοχία. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε και είναι συντονισμένοι από το site μας 7meres.gr. Εκεί κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5. Μας ακούτε όπου κι αν είστε. Καλημέρα στους φίλους μας ακούνε στην Αθήνα, σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας, αλλά και στους υπηρώτες που μας ακούν στο εξωτερικό. Και τους στέλνουμε τους πολλούς χαιρετισμούς μας. Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον Λουκά Ζάψα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνώρισα περίπου μια δεκαετία νωρίτερα, περίπου αν δεν κάνω λάθος, όταν σε μια κοινή παρέα μας εξιστορούσε το όνειρο που είχε εκείνη την περίοδο ένας νέος σπουδαγμένος άνθρωπος να μπορέσει να προσφέρει στον τόπο με από την πλευρά του αθλητικού τουρισμού. Και όταν εκείνη την περίοδο περιέγραφε όλα όσα σκεφτόταν ή όλα όσα ήθελε να πραγματοποιήσει, οι περισσότεροι από εμάς θεωρούσαν ότι δύσκολα να συμβούν αυτά στην περιοχή μας. Ο Λουκάς Ζάψας όμως αποφάσισε να προχωρήσει το όνειρό του και να δημιουργήσει μία νέα κατάσταση στη λίμνη Ζηρού, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ταυτόχρονα ανέδειξε την ευρύτερη περιοχή και έδωσε και τη δυνατότητα και σε οικογένειες αλλά και σε πολλούς επισκέπτες να απολαύσουν αυτό το τοπίο, το οποίο είναι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Πάμε τώρα να τον συναντήσουμε. Νομίζω ότι σήμερα ήταν μία από τις ενέργειες που θα έκανε, διότι αντιμετωπίζει αρκετά θέματα με τη δικαιοσύνη, και πάμε να το πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ζάψα, καλημέρα Λουκά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ναι, βρίσκομαι σήμερα στην εισαγγελία Άρτας για να πάρω την πρώτη αναβολή, γιατί αύριο θα μιλήσω με τον ανακριτή και σε 10 μέρες περίπου θα βρεθώ στην εισαγγελία ως κατηγορούμενος για καταπάτηση δασικού.
0: Πες μας λίγο, Λουκά Ζάψα, την ιστορία, γιατί καταρχάς πήρα εγώ την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω μαζί σου για να επικοινωνήσεις το θέμα που έχεις μέσω του ραδιοφώνου, διότι είδα στην σελίδα που έχεις στο Facebook, εκτός από τα όσα έχεις γράψει ο ίδιος, να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα συμπαράστασης από πάρα πολύ κόσμο, από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, οι οποίοι σου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, οι οποίοι σου μεταφέρουν τη στήριξή τους, και θα ήθελα αυτό το θέμα να το αναδείξουμε, και εννοείται ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι. Απλά πες μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Να κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή, πώς εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση. Το 2017 δραστηριοποιούμουν στη λίμνη Ζηρός με τη μορφή εξορμήσεων. Δηλαδή πήγαινα, φόρτωνα και ξεφόρτωνα τους εξοπλισμούς, γιατί δεν μπορούσα να δημιουργήσω εγκατάσταση. Κάποια στιγμή ρωτάω πώς μπορώ να εγκατασταθώ και παίρνω την πρώτη άρνηση από τον Διευθυντή της Κτηματικής Πρέβεζας ότι δεν του ανήκει. Μαθαίνω ότι ανήκει στο δασαρχείο. Ρωτάω στο δασαρχείο αν είναι δικό τους. Μου λένε ναι, είναι δικό μας, αλλά δεν μπορείς να μπεις εκεί γιατί υπάρχει αναδάσωση και ένας νόμος που προέβλεπε μόνο τα πεντάστερα ξενοδοχεία και τις περιφέρειες και τους φορείς πρώτου και δευτέρου βαθμού. Μπαίνω στη διαδικασία να βρω τη λύση και κάνω άρση του νόμου, οπότε έφυγε η αναδάσωση για το λόγο ότι είχαν περάσει 70 χρόνια και καταφέρω να φτάσω σε υπουργό, για δείχνοντας την δυναμική που έχει ο εναλλακτικός τουρισμός σε αυτή τη μορφή επιχειρήσεων, και γίνεται τροποποίηση νομοσχεδίου το 2021 που προέβλεπε να μπορούν να μπαίνουν σε δασικό χώρο οι ήπιες μορφές δράσης με την υποστήριξη τροχύλα της καντίνας. Mm-hmm. Εγώ από εκείνη την εποχή όμως ήδη είχα μεγάλα προβλήματα με τον τότε δήμαρχο του Δήμου Καλατζή, ο οποίος για δικούς του λόγους, προσωπικούς λόγους, δεν μου έδινε άδειες. Mm-hmm. Λοιπόν, καταφέρνω και φτάνω μετά από πολύ μεγάλη δυσκολία στον φάκελό μου στον Διευθυντή Δασών Ιωαννίνων, τον κύριο Τσουμάνη, ο οποίος ο άνθρωπος, βλέποντας τον φάκελο και την τροποποίηση του νομοσχεδίου, βλέπει ότι δεν μπορούσε να μου δώσει τον χώρο γιατί ανήκει στην κτηματική. Μου το περιτά. Εμείς έχουμε πτία στο δάσος για κοπή δέντρων και για φωτιά, όχι για εμικμήσεις του χώρου. Αναγκάζομαι να κάνω δεύτερο φάκελο, επανέρχομαι πάλι στην κλιματική και το παίρνω σε δημοπρασία του 2021 για ένα χρόνο με τη μορφή water sport, όχι καντίνα. Ναι. Πάλι ο δήμαρχος αμφισβήτησε την καντίνα για το λόγο ότι υπήρχε κάποιο δημοτικό κοντά, το οποίο δεν έστηκε. Την επόμενη χρονιά, αφού έχω κάνει τα τοπογραφικά μου, έχω δημιουργήσει τα κιόσκια, δουλεύω, το ξαναβγαίνει σε δημοπρασία και πηγαίνω να το πάρω για 3 χρόνια. Πάλι το παίρνω για 3 χρόνια, αλλά χωρίς να πάρω την καντίνα. Ο δικηγόρος μου λέει ότι έχουμε 2 επιλογές, γιατί η καντίνα ήταν αναγκαίο, χρειαζόταν για την υποστήριξη των επισκεπτών. Είστε το πάμε στο διευθυντής αποκεντρωμένης και θα πούμε ότι ο δήμαρχος αυθαιρετεί, γιατί έχει νόμιμο δικαίωμα να μπει η καντίνα, ή θα το κάνει στο δεύτερο εξάμεινο μέσω της κτηματικής, που είναι αρμόδια για τις δημοπρασίες.
0: Ναι.
1: Φτιάχνω το φακελό μου για την καντίνα, πηγαίνω στον διευθυντή της πρέβεζας και μου αρνείται να γίνει η δημοπρασία. Και μάλιστα εκεί μαθαίνω ότι δεν έχω άδεια ούτε για water sport, διότι η δημοπρασία έγινε αρχές Ιουλίου και έπρεπε να γίνει αρχές Ιουνίου από τον Δήμο, που δεν είχε δικαιοδοσία. Με αποτέλεσμα ήμουνα χωρίς άδεια. Όταν του είπα για ποιο λόγο δεν μου το κοινοποιήθηκε αυτό, μου είπε ότι με αφήσαμε να δουλεύεις. Ναι. Έτσι. Και του λέω θα πρέπει να γίνουν και οι δύο τώρα. Μου τις αρνήθηκε και αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω. Έψαξα να βρω τρόπο δηλαδή πώς θα το... Εκείνη την εποχή είχαν γίνει δημοτικές εκλογές και είχε έρθει ένας καινούριος δήμαρχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή...
0: Συγχωρεμένος ο Γιώργος Ασίμπορης.
1: Ναι. Και προσπάθησε να διευθετήσει το θέμα λέγοντάς μου ότι στο 2024 θα το πάρεις με τη νέα δημοπρασία και θα νομιμοποιηθείς. Για να μην μπούμε σε δυσκολίες τώρα.
0: Νόμιμος και ο Δήμος ζηρού με αυτή την κατεύθυνση. Δεν σου έκανε χάρη δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Θα εισόταν καινούργια δημοπρασία. Απλώς εγώ του είπα, Γιώργο, του λέω, αν γίνει μια καταγγελία εις βάρος μου, εγώ θα αναγκαστώ να κυνηγήσω το Δήμο, γιατί εγώ έχω χαρτιά αυτή τη στιγμή που παράγουν όλα τα ένωμα συμφέροντα μέχρι το 2025 από τη δημοπρασία. Ο κύριος Ζιγούρης μου είπε ναι, θα το κάνουμε το 24. Έρχεται το 24 και αλλάζει ο νόμος πανελλήνια εμβέλεια και φεύγουν οι Δήμοι και είναι με καταποκλειστικότητα της κτηματικής υπηρεσίας.
0: Ωραία.
1: Σαν να πάω στον διευθυντή της πρέβεζας κτηματικής και μου λέει ότι αν θα το βγάλει στη δημοπρασία. Μου λέει δεν ξέρω αν μου ανήκει. Του λέω δεν υπάρχουν. 3 υπηρεσίες είναι. Είτε το Δασαρχείο, είτε η Διεύθυνση Γεωργίας ή εσείς. Παίρνω τα χαρτιά και από τη Διεύθυνση Γεωργίας, αυτά αποδεικνύονται.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι δεν τους ανήκει και από το Δασαρχείο και του λέω ότι είναι δικό σου ή δεν είναι. Εμένα, αν δεν είναι δικό σου, θα μου δώσει ένα χαρτί που να αποδεικνύει ότι δεν είναι δικό σου. Τότε αναγκάστηκε να το βγάλει στη δημοπρασία και άδεια για water sport και για καντίνα. Ο νόμος έλεγε τότε ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις μέχρι να γίνουν οι δημοπρασίες μπορούν να κατασκευάζουν, να συντηρούν το χώρο.
0: Να λειτουργούν, ναι.
1: Ακριβώς. Και εκεί που συντηρούσα και έφτιαχνα τις κατασκευές μου, παρουσιάζεται από το πουθενά το δασταρχείο και μου εγχειρίζει ένα χαρτί που λέω ότι είναι δικό του, όλο.
0: Ναι.
1: Του λέω, και μάλιστα με απειλούσαν ότι θα με πάρουν για αυτόφορο. Του λέω, παιδιά, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί μακάρι να ήταν δικό σας και δεν το είχα πάρει από το 2021. Δεύτερον, έχω δημοπρασίες και το αποδεικνύω. Αυτοί δεν με αμφισβητούσαν και αναγκάστηκα να βγω στα κανάλια.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει, από ό,τι άκουσα μετά, τους είχαν ειδοποιήσει να το σταματήσουν και να βρουν τον τρόπο να το λύσουν.
0: Ωραία.
1: Ξαναέρχεται το δασταρχείο και μου δίνει δεύτερο χαρτί και μου λέει δεν είναι όλο δικό μας, ένα μέρος αυτού είναι δικό μας. Αυτά τα χαρτιά τα έχω.
0: Αθάνατη Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, και σε 3 μέρες να μας απαντήσεις πώς βρέθηκες εκεί μέσα. Και λέω, ωραία, τους λέω ο δικηγόρος μου, δείξτε μας πού είναι το δικό σας για να σας πούμε αν είμαστε μέσα στο δικό σας χώρο.
0: Ναι.
1: Και δεν είχαν χαρτιά όταν πήγα να το ζητήσω. Για να απαντήσω. Και τότε βγάζουν το μεικτό, δασαρχείο, κτηματική και αστυνομία και ήρθαν στο χώρο μου για να βρουν αν είμαι παρανομίες. Και βρήκαν κάποια σκίαστρα. Τα οποία εγώ, αυτά τα σκίστρα είναι αυτά που βγαίνουν για τα ακαγία, να μην τα καίει ο ήλιος, που μπαίνουν και βγαίνουν σε 1/4.
0: Ναι, ναι.
1: Έβγαλαν φωτογραφίες και πάνω σε αυτά πάτησαν και μου έριξαν 7.000 ευρώ πρόστιμο και 5 χρόνια διοικητική αποβολή σε όλη την επικράτεια. Ναι. Και καλέστηκαν ένα νόμο του 24, ναι, ο οποίος είναι για τα ξενοδοχεία που αυτηρετούν σε παραλίες και τις κάνουν ιδιωτικές, ναι, και έβγαλαν τέτοιον αυστηρό νόμο. Αυτόν τον νόμο τον χρησιμοποίησαν πάνω σε μένα για να με καταστρέψουν. Παράλληλα, με οδήγησαν στο δασονομείο να απολογηθώ. Πήρα όλα τα χαρτιά, τα έγγραφα που αποδείκνυαν ότι τη νομιμότητά μου, ναι, και βρέθηκα μετά από λίγο στο εφετείο. Εδώ είναι το τραγικό. Ναι. Ο δικηγόρος μου ζήτησε να πάω να πάρω χαρτιά από το Δήμο, ναι, που να αποδεικνύει ότι εγώ πήρα δημοπρασία.
0: Το Δήμο Ζηρού, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το Δήμο Ζηρού. Ναι. Για να αποδείξω ότι ήμουν όμορφος και λογικά ήταν να έχω μπροστά τα καγιάκ και όλα αυτά. Γιατί αυτοί έλεγαν ότι σε μια νύχτα βρέθηκα εκεί και έκανα καταπάτηση.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος με τον διευθυντή του οικονομικού τμήματος δεν μου έδινε το χαρτί της δημοπρασίας.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει θα πας σε δικαστήριο και πρέπει να το εξετάσουμε καλύτερα. Του λέω εσείς εξετάστε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι ένα δημόσιο έγγραφο και οφείλετε να μου το δώσετε.
0: Σωστό.
1: Και δεν μου το έδιναν. Αναγκάστηκε ο δικηγόρος μου να πάει στη εισαγγελία και να κάνει εισαγγελική παραγγελία.
0: Ωραία. Το πήρε το χαρτί.
1: Το χαρτί δεν το πήραμε την πρώτη. Αναγκάστηκε ο δικηγόρος μου να πει και στον εισαγγελέα ότι εδώ πέρα, ναι, γίνεται απόκρυψη στοιχείων και οφείλουν να το δώσουν. Το έδωσαν μετά από 20 μέρες αναγκαστικά, ναι, γιατί κατάλαβαν ότι κινδυνεύουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για να πάρουν το χαρτί της δημοπρασίας, καταλαβαίνετε,
0: ναι, ναι,
1: ότι,
0: ναι,
1: εγώ,
0: ναι,
1: έλαβα μέρος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο εφετείο δικάστηκα, γιατί στο δικαστήριο εξετάζουν στιγμία.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή είχες χαρτιά. Όχι, δεν εξετάζουν για ποιο λόγο έγινε άκυρη δημοπρασία. Mm-hmm. Γιατί η δημοπρασία έγινε άκυρη με επιτιότητα του Δήμου, όχι, mm-hmm, με δική μου επιτιότητα, και έπρεπε να γίνει εκ νέου.
0: Ναι.
1: Άρα, αφού έχω στιγματιστεί στο δικαστήριο, το οποίο το έχω φτάσει στο Συμβούλιο Επικρατείας τώρα, με επεβάζουν και στο δασονομείο, uh-huh, με την προοπτική ότι θα με στείλουν εισαγγελέα. Λοιπόν, άρα με έχουν καταστρέψει. Αυτοί περίμεναν ότι εγώ δεν θα ξαναπάω στη λίμνη, ότι δεν θα δουλέψω, οπότε η υπόθεση θα τελειώσει έτσι. Γιατί η απειλή από το δασαρχείο, uh-huh, ότι αν είναι δασικό είναι 5 χρόνια φυλάκιση, γιατί είναι κακούργημα,
0: ναι, ναι,
1: και 200.000 ευρώ το πρόστιμο το ανώτερο. Uh-huh. Εγώ ξαναπήγα πάλι και περίμενα να δω την αντίδραση.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν ήξεραν τι να κάνουν. Με αποτέλεσμα βρέθηκε κάποιος κακόβουλος, το οποίο μου έκανε μεγάλο καλό τελικά, και έκανε καταγγελία σε 7 υπηρεσίες ότι εγώ συνεχίζω και δουλεύω.
0: Ωραία.
1: Και τους λέει πώς είναι δυνατόν αυτός να έχει καταδικαστεί και να συνεχίζει να δουλεύει. Άρα εσείς τον καλύπτετε. Και ανάγκασε τις υπηρεσίες,
0: ναι,
1: να λειτουργήσουν. Ουσιαστικά ανάγκασε τον εισαγγελέα να τους ειδοποιήσει να πάρουν ακριβείς θέσεις.
0: Ωραία.
1: Και σε ποιον ανήκει ο χώρος.
0: Τις πήρανε.
1: Ναι, αναγκαστικά τώρα όμως στο δασαρχείο,
0: ναι,
1: εμένα με στέλνει για κακούργημα.
0: Ωραία.
1: Εκεί που περίμεναν ότι θα φύγω ή θα περάσει 5 χρόνια και δεν θα το στείλουμε,
0: uh-huh,
1: βρίσκουμε στην εισαγγελία με την ποινή για κακούργημα για 5 χρόνια φυλάκιση. Και 200.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Η περιφέρεια τι λέει?
1: Η περιφέρεια λειτουργήσε του εξίσου. Έστειλε και αυτή χαρτιά, mm-hmm, και τους είπε πάρτε θέσεις, γιατί εδώ η περιοχή βρίσκεται σε ανάπτυξη. Υπάρχουν ενδιαφερόμενος που μπορεί να την αναπτύξει και δεν μπορεί αυτό να είναι ορφανό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Ο νόμος όμως,
0: ναι,
1: ορίζει ρητά και λέει από το χειμέριο κύμα και για 60 μέτρα,
0: ναι,
1: ανήκει στην κτηματική υπηρεσία.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή τα κιόσκια μου είναι μέσα στο νερό. Ουσιαστικά είναι σαν βάρκες. Δηλαδή είναι ολοφάνερο.
0: Φαίνεται αυτό και από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες που έχεις βγάλει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι.
1: Ακριβώς. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4-3 χαρτιά δυνατά. Έχω την υπογραφή του Διευθυντή Δασών Ιωαννίνων,
0: mm-hmm,
1: που λέει ότι το 2021 δεν μας ανήκει.
0: Ναι.
1: Εποπτεία έχουμε, ανήκει στην κτηματική, που καταδεικνύει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερον, τις δημοπρασίες που έλαβα μέρος ακριβώς μετά, ότι μπήκα με δημοπρασίες μέσα.
0: Ναι.
1: Τρίτον, το αποδεικνύει η ίδια η λίμνη, που βρίσκεται.
0: Γιατί παραμένεις, Λουκά Ζάψα, εκεί και με όλα αυτά τα οποία σου έχουν δημιουργήσει? Από ό,τι κατάλαβα, στην ουσία, ποτέ δεν ξέρεις με τη δικαιοσύνη τι μπορεί να συμβεί, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ έχεις όλα τα έγγραφα και τα αποδεικνύεις με όλη την αλήθεια που σε συνοδεύει. Γιατί παραμένεις μετά από όλα αυτά τα θέματα τα οποία σου έχουν δημιουργήσει?
1: Πρώτον, γιατί είναι το δίκαιο μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, γίνεται μια μεγάλη αλητεία εις βάρος μου. Και τρίτον, ακόμα και αν ήθελα να φύγω αυτή τη στιγμή και να έλεγα ότι εγώ θα πάω κάπου, στη Λίμνη Τριχωνίδας, στο πουθενά, και ξαναέφτιαχνα αυτό το πράγμα 2 χρόνια, τόσο μου πήρε, γι' αυτό όλος ο κόσμος ξέρει ακριβώς ποια ήταν η κατάσταση εκεί πάνω και γι' αυτό έχω τόσο μεγάλη συμπαράσταση, γιατί ξέρουν τι ανάδειξη έγινε. Λοιπόν, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος θα συνέβαινε επακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, θα έφτιαχνε ένα μέρος, θα παίρναν 2-3 χρόνια και ξαφνικά θα παρουσιαζόταν κάποιος, θα πήγαινε στο δήμαρχο και θα έλεγε: αυτός ο ξένος που ήρθε εδώ πέρα βγάζει χρήματα και εμείς τον αφήνεις, και θα έκαναν ακριβώς το ίδιο.
0: Οπότε δηλαδή, τα βάζεις αυτή τη στιγμή στην ουσία με τον νόμο και προσπαθείς να

0: πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά ένα δυναμίτη στα θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και αυτό γιατί έχουμε διαφορετικούς πληθωρισμούς στις χώρες μέλη, επομένως απαιτούνται και διαφορετικές πολιτικές. Και αυτό συντηρεί τις αποκλίσεις των οικονομικών πολιτικών που δεν τις θέλει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν τις θέλει και για έναν άλλο λόγο. Και για λόγο δανεισμού και για λόγο δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα. Αν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό το οποίο μάλλον γίνει πραγματικότητα, αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης που θα την ονομάσουμε στάσιμο πληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επιτοπλίστων από τον πληθωρισμό, που δεν είναι άλλος από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους.
1: Ερώτηση. Η τακτική του να ενισχύονται οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις με επιδόματα είναι κατά τη γνώμη σας μια σωστή τακτική σήμερα, ή θα προτιμούσατε τη μείωση των έμεσων φόρων, για παράδειγμα, στην αντλία της βενζίνης και στα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ?
0: Η ενίσχυση όλων των ετών, τα ΠΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα πολύ περιστασιακό φαινόμενο, ένα πολύ παροδικό φαινόμενο. Επομένως, δεν χρειάζεται να μειώσουμε έμεσους και άμεσους φόρους ή ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Όταν όμως πιστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, και εγώ μπορώ να σας πω ότι για όλο το 2026, κύριε Χατζηνικολάου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κινείται πάνω από το 4,5%, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ποσοστό, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαστρωτικά και ουσιαστικά μέτρα, δηλαδή μείωση εμέσων αμέσων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης. Δεν θα είναι ο πληθωρισμός κάτι παροδικό και συγκυριακό. Και αυτό μπορεί να είναι μια πρόβλεψη που τη λέμε μεταξύ μας. Υπάρχουν όμως και οι έρευνες της κοινής γνώμης, οι οποίες διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από άλλα μεγάλα οικονομικά ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνουν ότι όλοι πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός της Ευρώπης θα κινηθεί πάνω από το 4%. Αν στην Ευρώπη είναι 4% ο μέσος πληθωρισμός, στην Ελλάδα είναι 5,5-6%. Αυτό σημαίνει πληθωρισμός. Όχι αστεία. Δεν είναι κάτι δηλαδή παροδικό και συγκυριακό. Άρα πρέπει να επανασχεδιάσουμε από την αρχή πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Και προσέξτε, πολύ σωστά εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη ενίσχυσης των καταναλωτών με τα πάση, με τις μειώσεις του φόρου που είπαμε προηγουμένως και οτιδήποτε άλλο. Εδώ όμως υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής και της ελληνικής οικονομίας.
1: Σωστά.
0: Η οποία πλήττεται. Όταν ο ελληνικός πληθωρισμός είναι 4,6 και ο μέσος ευρωπαϊκός του Απριλίου είναι 2%, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μείωση στην ανταγωνιστικότητα κατά 53% της ελληνικής παραγωγής, των εξαγωγών, των εγχωρίως παραγωγμένων κλπ. Τα οποία θα τα δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν ένα νέο επανασχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, έχοντας σαν βάση ότι έχουμε την εμφάνιση του πληθωρισμού. Μέχρι τώρα τι έχουμε δει? Έχουμε δει μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποφεύγει να βάλει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και λέει ότι ξέρετε κάτι, είναι θέμα ημερών, οι αποφάσεις του κυρίου Τραμπ αλλάζουν κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Ορμούζ, επομένως θα πέσει και η τιμή του πετρελαίου. Εν ολίγης, αυτό μπορεί να είναι η ιστορία των επόμενων μηνών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πέσουν και ο πληθωρισμός. Γιατί εδώ έχουν διαταραχθεί εφοδιαστικές αλυσίδες, εισροές, έχουν κόστη, μεταφορές. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα που προκλήθηκε.
1: Μάλιστα.
0: Από το πρόβλημα στην Ανατολή, καταλάβατε.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
0: Γεια σας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε

0: να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας, αφού γνώρισε την ήττα 91-87 από τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα το playoff. Η Ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 και η σειρά συνεχίζεται αύριο 9-4 και πάλι στην έδρα των Πρασίνων, όπου θα κυνηγήσουν εκεί να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση. Κακή παρουσία για τους γηπεδούχους για 3,5 δεκάλεπτα, που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, όμως δεν τα κατάφεραν με τα δύο συνεχόμενα σουτ του Ροκαβόπουλου να μην μπαίνουν. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη, έφτασε δίκαια στην νίκη, μάλιστα ήταν στο συν 19-43-62. Ακόμη χθες η Ζαλγκύρη στο Κάουνας νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε, μείωσε 2-1 τη σειρά, αύριο και πάλι στη Λιθουανία ο τέταρτος αγώνας, 9 απόψε στη Βουλγαρία. Η Χάπολ Τελαβίβ αντιμετωπίζει τη Ριάλ Μαδρίτη στο τέταρτο αγώνα των play-off. 2-1 προηγούνται οι Ισπανοί. Δύσκολη αποστολή στις 10 απόψε για την ΑΕΚ στην Ισπανία. Αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Unicaja Málaga στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Τον άλλο αγώνα στις 7 η Λιθουανική Ρίτα θα παίξει με την Τενερίφη. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Η Παρίσι Σεντερμέν και φέτος στο τελικό του Champions League. Η κάτοχο του τίτλου ήταν η Ιστόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στον δεύτερο ημιτελικό, την οποία Μπάγκερ είχε κερδίσει στο Παρίσι 5-4 και έτσι στις 30 Μαΐου στο τελικό στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσει και πάλι το τρόπαιο απέναντι στην Arsenal. Φωνάζουν οι Γερμανοί για φάση πέναλτι στον Νέβες, όμως Βάρ και διαιτητής δεν έδειξαν παράβαση. Απόψε στις 10, δεύτερη ημιτελική Europa League, μεγάλο παιχνίδι Aston Villa Nottingham Forest, live τηλεοπτικά από τον Αντένα. Η Forest 1-0 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Ακόμα Freiburg Park Μπράγκα, συγγνώμη, 2-1. Οι Πορτογάλοι έχουν κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Στις 10, δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, 3-1 η Crystal Palace στο πρώτο αγώνα και Στρασβούργο Ράγιο Βαγικάνο, 1-0 η Ισπανή τον πρώτο ημιτελικό. Πολύ μεγάλη βραδιά απόψε αθλητική και σήμερα θα αναλέω ότι το μεγάλο παιχνίδι εκεί, Aston Villa Nottingham Forest στον Αντένα, να δούμε αν η Forest καταφέρει. Μία από τις δύο θα καταφέρει να είναι στο τελικό του Europa League.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομονώσεως.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681 051 806 και 2681 051 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 072 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681 028 652.
6: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 0 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Αραιή συννεφιά σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμη νότι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα ο Βασιλόπουλος γιατί το έβαλε αυτό το ερωτικό τραγούδι? Υπονοεί κάτι σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Αντώνη γελάς. Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Τέτοιες αγάπες.
0: Καλημέρα.
1: Να έχουμε τέτοιες αγάπες.
0: Λες, τι προβλέπεις? Πώς το είχες πει χθες, το έπεσε ή προχθές, μούμινε, ήτανε ατακάρα, σιγά τα αίματα.
1: Τα αίματα.
0: Τι αίσθηση έχεις για την κοινοβουλευτική ομάδα? Ακούω ότι έχουν εγγραφεί 50 βουλευτές να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Θα δοθεί ένα πεντάλεπτο στον καθένα. 5, 5, 5, 25. Αυτό είναι 250 λεπτά. Δηλαδή πόσες ώρες θα είναι η... Πάνω από 4-5 ώρες θα είναι η συνεδρίαση.
1: Πρέπει να έχει τελειώσει μικρό πολυτεχνείο για να βγάλεις άκρη.
0: Ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας σε ομιλία του Φιντέλ.
1: Λοιπόν, ενδεχομένως να έχουν συμπεριλάβει και την ομιλία του Μητσοτάκης του χρόνου.
0: Λες,
1: να αφαιρεθεί. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχουν δύο εικόνες. Η μία εικόνα που αφορά ταβέρνες και τα λοιπά, που λένε εκεί σκίζω, κάνω, δείχνω και λοιπά. Αν δεν πάρει ο Μητσοτάκης 30, θα βάλουμε θέμα και διάφορα άλλα ηχηρά. Έτσι, ακόμα και φιλικά διακοιμήσει τον Μητσοτάκη, και πόσο μάλλον κάποιοι άλλοι που δεν είναι και στι σωματοφύλακες. Και εικόνα μπροστά στο Μητσοτάκη και στον κάθε πρωθυπουργό εδώ που τα λέμε κλπ. Αλλά εμείς υπερασπίζουμε, το λέω τώρα σοβαρά, το ρόλο του βουλευτή. Γιατί οι βουλευτές πράγματι έχουν ένα δίκιο. Πάνε στις περιφέρειες, τρώνε ξύλο, πάνε στα μνημόσυνα με τα παξιμαδάκια και γυρίζουν γύρω, κάνουν παρεμβάσεις και καλά κάνουν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες στα νόμιμα πράγματα. Και υπάρχουν και κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση που είναι και μάλιστα εξουσιαστικοί, που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, και εμείς τους δύο τους ξέρουμε όλους καλά και από την Γαλλία και την Ανάποδη, έχουν και ένα ύφος. Καλό θα ήταν να έλειπε αυτό το ύφος. Λογικό δεν είναι?
0: Ναι, λογικό είναι, αλλά από την άλλη μεριά μήπως ήρθε η ώρα να επαναπροσδιοριστεί το τι κάνει ο βουλευτής, τι σημαίνει βουλευτής.
1: Ναι,
0: μήπως
1: σωστό,
0: δηλαδή
1: σωστό.
0: Πρέπει να επιστρέψει το ύψιλον και να μην είναι βολευτής, αλλά βουλευτής.
1: Προφανώς, Νίκο, ναι.
0: Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα και ελπίζω ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση και με αυτά που θα μπουν πάνω στο τραπέζι προς συζήτηση θα βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό θέλω να ελπίζω.
1: Ναι,
0: ότι θα προχωρήσουμε
1: δίκιο.
0: Ένα βήμα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά όμως, όπως ξέρουμε και δεν κάνουμε τώρα τα, λέμε τα θέσφατα, όπως όλες τις δουλειές, τα λειτουργήματα, όπως θες πάρτο, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν όσο μπορούν καλύτερα δουλειά τους και κάποιοι άλλοι που δεν ανταποκρίνονται. Αυτό είναι λογικό. Αλλά εδώ, όταν είσαι ο βουλευτής όμως που δεν ανταποκρίνεται, δεν είναι το ίδιο να με συγχωρείτε αν είσαι δημοσιογράφος και δεν ανταποκρίνεται. Γιατί άμα δεν είσαι, δεν ανταποκρίνεσαι, όχι Χατζη Νικολάου, ο Δελατόλας, ο οποιοσδήποτε Μαρινάκης και Βαλδονιάνης, σας πει αδερφέ, ευχαριστώ πολύ, φεύγει. Εκεί είσαι εκλεγμένος από το λαό για συγκεκριμένο ρόλο, τρόπο και αποτέλεσμα. Είναι αυτά που είπες. Να επαναπροσδορίσουν λοιπόν το ρόλο τους, τη θεσμική λειτουργία και τα πλαίσια της, το έβαλες προχθές ένα καλεσμένο μας, και να κάνουν ένα βήμα με την αναθεώρηση του συντάγματος, με καμιά καλή ιδέα για να προασπίσουν τον ρόλο του βουλευτή. Μια ωραία χαρά τα συμπλήρωσα αυτά που είπες.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Συμφωνώ. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία σε 1-2 λεπτά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Και μία λίγο μετά τις 11.30 με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωκοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Βεβαίως, αν ανέβει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα συνδεθούμε για να πάρουμε γεύση από την ομιλία του. Κάτι πήγες να πεις?
1: Ότι θα πάρουμε μια τζούρα, όπως λέμε.
0: Ναι, μια τζούρα, μια γεύση, μια γεύση.
1: Ναι, μια γεύση.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, εγώ. Κύριε Χριστίδη, θα σας πάω σε ένα θέμα χθεσινό, αλλά μπορεί να έχει και μέλλον. Είδα στην ανακήρυξη του Ευάγγελου Βενιζέλου ως επίτιμου καθηγητή θεολογίας και λοιπά, και να πούμε στους ακροατές, όσους το γνωρίζουν, ότι είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα εδώ και πολλά χρόνια ο κύριος Βενιζέλος ειδήμων στα εκκλησιαστικά, είναι πάρα πολύ βαθύς γνώστης και τα παρακολουθεί. Μέχρι μου έχει εκμεστηρευτεί ότι παρακολουθεί και ακόμα και site εκκλησιαστικού περιεχομένου, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είδα μεγάλη σύναξη από πολλούς χώρους, κομματικούς, από τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Έχετε την αίσθηση ότι αυτό δίνει και ένα τόνο μιας μελλοντικής του αξιοποίησης, αν χρειαστεί?
1: Κοιτάξτε, κύριε Δελάτολα, ο κύριος Βενιζέλος είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ειλικρινά στον χώρο τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό αλλά και τον κοινωνικό, νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει να εκφράζει πολλές φορές πράγματα τα οποία τα εκφράζει με μοναδικό τρόπο. Επομένως, η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων εχθές εκεί στην Ακαδημία και όλων ημών αλλά και πολλών ακόμα σπουδαίων προσωπικότητων ήταν κάτι το οποίο έγινε για να τιμήσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος πρέπει να σας πω ένα παραπολιτικό, να σας το πω και δημόσια, γιατί εγώ έχω υπάρξει γραμματέας στην νεολαίας ΠΑΣΟΚ την περίοδο της δικιάς του θητείας. Πράγματι, ένα από τα site, μάλλον κάποια από τα site τα οποία διαβάζει πάντοτε τις πρωινές ώρες ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι τα γνωστά χριστιανικά και θρησκευτικά site. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικά στο κομμάτι θεολογίας γνωρίζει σπουδαίες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Άρα, εγώ δεν θα ήθελα να βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτικά και κομματικά συμπεράσματα. Θα έλεγα όμως ότι είναι κάτι το οποίο του αξίζει αυτό το οποίο έγινε χθες. Και το λέω εκφράζοντας, αν θέλετε, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και φυσικά το όλον ΠΑΣΟΚ.
2: Ωραία. Τώρα βοηθάω λίγο τον Νίκο παραπάνω, που είναι με το λαιμό του λίγο ταλαιπωρημένος, και να πω το εξής, να συνεχίσω. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στην...
0: Να τα αφήσεις αυτά και να πεις ότι έχεις λογοδιάρεια. Λοιπόν, λέγε.
2: Ήμουν σίγουρος ότι θα το πεις, σε είδα. Το παίρνω
0: για πες,
2: πίσω.
0: Για πες.
2: Δεν ήταν πετυχημένο. Έξυπνο ήταν. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν επιλέγει στη Βουλή να πει όχι στην προανακριτική, σε όχι για άλλο θέμα, στις εξεταστικές κλπ. Εσείς με αυτή τη θέση προσδοκάτε να κερδίσετε πολιτικά και ουσιαστικά πέρα από το πολιτικό κέρδος με το να επιμείνετε, ή θα αλλάξει η τακτική σας?
1: Κύριε Δελατόλα, ειδικά όσον αφορά την προανακριτική επιτροπή, κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλεται να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε στοιχεία τα οποία εμπλέκουν δύο πρώην υπουργούς και με βάση αυτά τα στοιχεία καταθέτουμε μια προανακριτική επιτροπή, η οποία θέλουμε να διερευνήσει πιθανές ευθύνες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους συγκεκριμένους υπουργούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το αρνείται, γιατί προφανώς κάτι φοβάται. Και γιατί ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέχεια, όσον έχει πει πολλές φορές και ο κ. Γεωργιάδης αλλά και άλλοι βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, θέλει να καλύπτει όποιον είναι δικός του. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο θα χρειαζόταν και αυτό το οποίο θα ζητούσε οποιοδήποτε, όπως το ζήτησε η κυρία Ραμπάτζη, είναι να ψηφίσει η Βουλή οποιαδήποτε επιτροπή προταθεί, για να δούμε ποιοι άνθρωποι ενδεχομένως έχουν ευθύνες ποινικές και ποιοι δεν έχουν. Το ότι δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία το κρίνει ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι είναι μια πρακτική την οποία πρέπει συνταγματική αναθεώρηση να την αλλάξουμε. Εμείς το μήνυμα το οποίο στέλνουμε προς τους πολίτες είναι ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέσα και έξω από τη Βουλή για να υπάρχει δικαιοσύνη, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε είτε περάσει ένας χρόνος, είτε περάσουν δύο χρόνια, είτε περάσουν περισσότερα χρόνια, γιατί πρέπει σε υποθέσεις που αφορούν το δημόσιο και το ευρωπαϊκό
0: κύριε
1: χρήμα.
0: Κύριε Χριστίδη, θέλω να σας παρακαλέσω να σας ξαναπάρουμε σε λίγα λεπτά. Ανέβηκε ο Πρωθυπουργός στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Φυσικά,
0: να πάρουμε μια γεύση και να σας πάρουμε για να σχολιάσετε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας. Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία, και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο, ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά προόδου και σε μια νέα θητεία. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της σταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών τις οποίες εισηγούμαστε. Έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας. Αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέλφους βουλευτές, παραπάνω από 50, μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της οικίας μας και των παιδιών μας. Σταματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμή των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική, αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας το μιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά, η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συνταγματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους, ότι αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συστηματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το Πασόκ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε επ' της αρχής συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτοίνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική τους συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με την συνταγματικότητά τους και τη συμβατότητά τους προς το ενωσιακό δίκαιο.
0: Πήραμε καλή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Στα επόμενα δελτία ειδήσεων θα μάθετε και ό,τι άλλο πει. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και στη συνέχεια και πάλι μαζί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι αυτό της παρατεταμένης ακρίβειας. Περιμένουν από την κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Έντος της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν επί της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι θα τελειώσει σύντομα. 4 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρυσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρι. Κυδεύεται σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο νεαρός που δολοφονήθηκε από τον 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι και στις εξοδούς για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε τώρα για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και για την συμφωνία που δεν τήρησε σε σχέση με τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, αλλά και να υπενθυμίζει από το παρελθόν ότι έχει μία παράδοση εντός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ να μην συνεννοείται με τα άλλα κόμματα σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, από σήμερα θα έχουμε πλέον τις προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν κάποιες από αυτές ταιριάζουν εντός εισαγωγικών με όσα το ΠΑΣΟΚ λέει, θα τις ψηφίσετε μαζί ή όχι? Και γιατί?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ θα κάνει μια μεγάλη εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το κράτος δικαίου, ακριβώς για να παρουσιάσει και η αξιωματική αντιπολίτευση τις δικές της θέσεις, σε μια λογική η οποία λέει ότι πρέπει πια το Σύνταγμά μας να παραλληλιστεί με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις εποχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετούμε θα είναι σαφής και απόλυτος και ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε μια παράδοση τα τελευταία χρόνια και το γνωρίζετε πολύ καλά, ήδη από το 2019 είχαμε μια συγκεκριμένη λογική στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε, εμείς στην πρώτη Βουλή, η οποία είναι η προτείνουσα Βουλή, δεν θα δώσουμε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει η πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανειλημμένος και είναι κάτι το οποίο θα το υλοποιήσουμε όταν έρθουν οι προτάσεις στη Βουλή.
2: Εγώ πάντως θέλω να μας διευκρινίσετε το εξής. Όλα αυτά τα θεσμικά και τα προγραμματικά υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες για τα πρόσωπα. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, πρότεινε τον κύριο Μακρυδημήτρη, εσείς κάποιον άλλον επίσης σοβαρό υποψήφιο. Ή είναι.
1: Κοιτάξτε,
2: ο Νίκος το είπε με έναν τρόπο, ένα πολιτικό παιχνίδι αυτό το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις, αλλά ξέρετε πόσο κρατάνε αυτές, δύο μέρες κρατάνε. Η ουσία είναι να λειτουργήσουν οι αρχές, γιατί είχαμε και στο παρελθόν απουσία ανεξάρτητων αρχών με μεγάλο κόστος, παραδείγματος χάρη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, το οποίο πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήρθε στις κάλπες.
1: Βεβαίως. Και έτσι ακριβώς πιστεύω ότι είναι καλό το να συζητούν τα κόμματα μεταξύ τους, πάντοτε με όρους προσκυνείου και όχι με όρους παζαριού. Επομένως, επειδή η Νέα Δημοκρατία δια του κ. Μαρινάκη έχει αλλάξει την θέση της αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. Στην αρχή είπε ότι είχαν συμφωνήσει, μετά είχαν πει, έλεγε ότι μίλησαν 20 φορές και ούτω καθεξής. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι έχουμε μιλήσει με τα υπόλοιπα κόμματα. Το βασικό ζήτημα είναι εάν υπήρξε κάποιο τύπου συμφωνία, εάν υπήρχε διαπραγμάτευση παζάρι και συμφωνία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε μια διαδικασία στην οποία πάνω από 40 βιογραφικά ελέγχθηκαν. Με βάση αυτή τη διαδικασία πρότεινε κάποια πρόσωπα πριν από μια εβδομάδα ο Παναγιώτης Δουδονής στη διάσκεψη των Προέδρων και σε αυτή τη λογική θα επιμείνουμε και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Με βάση βιογραφικά, με βάση την επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων οι οποίοι έκαναν ένα βήμα μπροστά και αυτή είναι μια αντίληψη η οποία κατά την άποψή μου πρέπει να οδηγήσει και στη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες, πολύ χρήσιμες και είναι και κάτι το οποίο πρέπει να μην αποκτά κομματικές αγγυλώσεις και αντιπαραθέσεις στη δημόσια σφαίρα.
2: Τώρα, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση για να κλείσουμε που αφορά λίγο τα εσωκομματικά. Η διεύρυνση πάλι για άλλη μια φορά βλέπω βάλεται από κάποιους που έχουν διαφορετική προσέγγιση. Υπήρξε μια αντιμετώπιση του ευπρεπούς πολιτικά κ. Καστανίδη, η οποία δεν συνάδει τουλάχιστον με την ευπρέπεια που θα έπρεπε να κανείς να έχει απέναντι σε έναν πρόσωπο όπως με αυτή τη διαδρομή. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε, πώς πάει αυτό το θέμα?
1: Κύριε Δελατόλα, η παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη στην Επιτροπή Διεύρυνσης αποτελεί εγγύηση. Αποτελεί εγγύηση διότι έχει δείξει ο Κώστας Σκανδαλίδης τα πολλά χρόνια στα οποία ασχολείται με την πολιτική στην πρώτη γραμμή ότι γνωρίζει πώς να αναθέτει όρους και κανόνες. Η συζήτηση που αφορά τον Χάρη Καστανίδη είναι μια συζήτηση που έγινε πριν από αρκετές μέρες. Δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στην κουβέντα την οποία κουβεντιάζουμε, στην κουβέντα την οποία κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία προσωπική πρόβλεψη για ένα πρόσωπο. Είναι μια θεσμική απόφαση την οποία πήραν πάνω από 5.000 σύνεδροι στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι θητείες. Αυτό είναι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει, αυτό είναι το οποίο έχουμε συζητήσει. Και από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες και επόμενες εβδομάδες η Επιτροπή Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη θα κάνει και άλλες ανακοινώσεις, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ανοιχτούμε σε επίπεδο παραταξιακό. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα σχόλιο, mm-hmm. λέγοντας ότι αυτή η διεύρυνση πρέπει να είναι μια διεύρυνση που πρωτίστως αφορά τους πολίτες, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ζητούν ένα άλλο μοντέλο εξουσίας και διακυβέρνησης. Και επομένως τα μηνύματα, εκτός από τα γνωστά πρόσωπα, τους πρώην βουλευτές, τους πρώην υπουργούς, τους ας πούμε γνωστούς στη δημόσια σφαίρα πολιτικούς, αφορά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σήμερα αόρατοι, αγωνίζονται και μας ακούν αυτή τη στιγμή μέσα από τη δουλειά τους, μέσα από το αυτοκίνητό τους, και στους οποίους απευθύνουμε ένα πολύ μεγάλο κάλεσμα. Και τέτοιου είδους κάλεσμα ήταν και η πρόταση την οποία κάναμε για τα εργασιακά, και θα ήθελα κάποια στιγμή, φαντάζομαι, αν δεν είχε μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης, θα κάναμε και μια άνοιξη.
0: Θα τα πούμε σύντομα και πάλι, κύριε Χριστίδη.
1: Θα κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Με χαρά μεγάλη. Με χαρά μεγάλη. Okay. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπο.
1: Καλή σας μέρα.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και το μήνυμα Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ατζέντα και τα θέματα που θέτουν οι βουλευτές κατά τις ομιλίες τους. Ποιες αιχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκδήλωση. Νέο χτύπημα του ελληνικού FBI στην Greek Mafia. Πώς έφτασε στα ίχνη 4 ατόμων για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι στο Χαλάνδρι. Σχεδίαζαν να σκοτώσουν και άλλο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης. Μέσα στο στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες, αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο.
9: πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tentopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
13: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ. Κυρία Βόζεμπεργκ, καλή σας ημέρα.
16: Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές μας.
0: Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσεις?
2: Ναι, ναι. Είστε σε μια επιτροπή που έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε αν συμμερίζεστε και τι εικόνα έχετε εσείς για...
0: Αν έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, ναι. Ακούγεται ξανά μέσα από το τηλέφωνό σας.
16: Εγώ, όχι, δεν έχω.
0: Γιατί ξαναακούμε τον εαυτό μας.
16: Θα βγάλω το ακουστικό, είμαι στο...
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κυρία Βόζη,
16: είναι καλύτερα τώρα?
0: Πολύ, πολύ καλύτερα.
2: Πολύ, το μιλάμε για καμπάνα του Αγίου Πέτρου. Να σας πω, έχετε εσείς εικόνα για το πώς πάει ο τουρισμός στη χώρα, γιατί η ανησυχία υπάρχει στον κλάδο του τουρισμού και κατ' επέκταση σε πολλούς Έλληνες που ασχολούνται με το κλάδο και πειράζει την οικονομία λόγω του πολέμου, της ακρίβειας πάνω σε αυτό. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση της συγκεκριμένης εταιρείας
0: Ryanair
2: να κόψει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη. Πολύ κρίμα και για τους εργαζόμενους και επίσης για την διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Τι εικόνα έχετε, κυρία Βοζεμπεργκ?
16: Η αλήθεια είναι, κύριε Δηλατόλα, εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητείται το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο πανευρωπαϊκός τουρισμός λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Στην Ελλάδα οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι για ακυρώσεις σοβαρών πακέτων μέχρι στιγμής. Συζητώ και με την κυρία Κεφαλογιάννη που συνεργάζομαι ως πρόεδρος της Επιτροπής και εκείνη ως υπουργός τουρισμού. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική επιρροή, έτσι που να μετράτε δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι όλοι περιμένουν, επειδή είναι απρόβλεπτη η προοπτική του να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε κάτι σημαντικό, αν είναι η απόφαση απάντηση του Ιράν σε θετική κατεύθυνση. Αλλά στην ερώτηση

0: Πάρα πολύ.
1: Έχετε μεγάλο δίκιο και μάλιστα υπάρχει και αλλαγή κατευθύνσεων. Υπάρχουν πακέτα τουριστών οι οποίοι επιλέγουν άλλα μέσα μεταφοράς. Και ας είναι πιο χρονοβόρα ή πιο δύσκολα, ας πούμε, ακριβώς για την αύξηση των εισιτηρίων. Προσπαθεί να παρέμβει η Επιτροπή στην πολιτική που ασκείται από τις εταιρείες. Αλλά καταλαβαίνετε, επειδή μιλούμε για ιδιωτικούς πια τομείς, ελάχιστα μπορεί να παρέμβει. Παραδείγματος χάρη, αν εξαρτούν και συναρτούν οι εταιρείες την ανατίμηση των εισιτηρίων συνδυάζοντάς τη με τις τιμές της ενέργειας, ελάχιστα μπορεί να κάνει η Επιτροπή, παρά μόνο εάν παρέμβει οριστικά στις τιμές της ενέργειας σε επίπεδο πανευρωπαϊκής πολιτικής. Δηλαδή, αν παρέμβει εκεί η Επιτροπή, που προσπαθεί να παρέμβει, κάποιες στιγμές παρεμβαίνει, αλλά καθοριστικά μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Η αποχώρηση, παραδείγματος χάρη, της Ryanair είναι μια απόφαση της πολιτικής της εταιρείας. Εκεί τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή? Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε και τους λόγους. Δηλαδή, ακόμη είναι περίπου αχαρτογράφητα τα νερά, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εξαγγελμένη στρατηγική και για τα λιμάνια και για τον τουρισμό. Βάζω τα λιμάνια γιατί πάντοτε παραβλέπουμε το ότι περιλαμβάνεται στην Επιτροπή που έχω την τιμή να προεδρεύω και η ναυτιλία, που είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, για την οικονομία της χώρας μας, την παραλείπουμε επειδή δεν υπάρχει στον τίτλο.
0: Τώρα θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα αντιδρά και κινείται γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ενώ η Ευρώπη πληρώνει το ακριβότερο τίμημα από τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, έχει τη μικρότερη δυνατή πολιτική ανάμιξη και επιρροή.
1: Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν είναι άδικο έτσι όπως το καταγράφετε, ότι επισημαίνετε. Και τούτο γιατί? Γιατί μέχρι τώρα το γεγονός ότι δεν είχαμε ενιαία εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαία νομισματική πολιτική, το βρίσκουμε όταν συμβαίνουν κρίσεις. Στις κρίσεις λοιπόν αυτές, όπου μετρούν μεν τα οικονομικά μεγέθη που συνδέουν τα κράτη-μέλη με τις τρίτες χώρες, αλλά η παρέμβαση είναι ανύπαρκτη. Θα μου πείτε, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόεδρο Τραμπ, που δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, δεν είμαι και αρμόδια γι' αυτό, αλλά σίγουρα όλοι ξέρουν ότι είναι ένας απρόβλεπτος πανίσχυρος ηγέτης που καθορίζει το παιχνίδι στη συγκεκριμένη περίπτωση του πολέμου. Εκεί ενδεχομένως ελάχιστα να μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολλά. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, πιστεύοντας ότι αν υπήρχε μια οργανωμένη εξωτερική πολιτική η οποία θα υπερεύαινε κάπου τα οικονομικά συμφέροντα για την ανάγκη της συντήρησης της συνοχής και του ευρωπαϊκού οικοδόμηματος να μην μπορέσει να διχαστεί, θα μπορούσε να έχει μια πιο ουσιαστική παρέμβαση. Αν θέλουν μπορούν να το κάνουν, ενδεχομένως να μην θέλουν. Θα το πω και με αυτή τη λογική.
0: Όσα ακούμε περί ενιαίας άμυνας ευρωπαϊκής και περί κοινής εξωτερικής πολιτικής, μπορεί να τα δούμε σε ορατό χρόνο να λειτουργούν, να συμβαίνουν.
1: Κύριε Χατζηνικολάου,
0: ναι.
1: Το πρώτο. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την άμυνα όντως οργανώνεται πλέον πολύ συστηματικά και πολύ προσεκτικά και με μεγάλη σοβαρότητα. Και αυτό πρωταγωνίστησε και η Ελλάδα, θυμίζουμε, δια του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, που το έχει θέσει εδώ και 2 χρόνια, ότι τότε με την επέκταση του πολέμου, την παράταση μάλλον του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που και εκεί θυμίζω είχε προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τετράμινη διάρκεια και περάσαμε τα 4,5 χρόνια. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το τομέα και στη στρατιωτική κινητικότητα που είναι αντικείμενο των επιτροπών μας, δουλεύουμε εντατικά από όλες τις... Δεν υπάρχει χώρα η οποία να απουσιάζει από αυτή την οργανωμένη αμυντική πολιτική, αλλά για την εξωτερική πολιτική δεν είναι ενιαία η γραμμή, να το λέμε πάντοτε. Ναι. Θέλει ακόμη βήματα. Όμως η άμυνα, η ενωμένη άμυνα είναι πια γεγονός. και στην οργάνωση και στην υλοποίηση.
0: Σήμερα η εφημερίδα των συντακτών λέει όμως ότι η Ευρώπη έχει λεφτά μόνο για όπλα. Ότι η πολιτική για τη φτώχεια που εξήγηλε χθες η Κομισιόν είναι χωρίς χρηματοδότηση. Ενώ αντίθετα ξοδεύονται αφιδώς χρήματα.

0: για την άμυνα.
1: Είναι άδικη η κριτική σε ένα σημείο, ότι η αλήθεια είναι ότι αποδυναμώθηκαν τα κονδύλια από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχυθεί η άμυνα, είναι γεγονός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι προβλέψεις για τα κράτη-μέλη με βάση τις ανάγκες τους. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι στην Ελλάδα κλειδώθηκαν ήδη 50 δισεκατομμύρια στην ολοκλήρωση του πακέτου που τελειώνει, και τα 50 δισεκατομμύρια είναι για την επόμενη πενταετία. Σε αυτό έχουν συμβάλει και οι ευρωβουλευτές, έχουμε πολύ συμβάλει. Εμείς έχουμε τον κύριο Αυτιά, παραδείγματος χάρη, στην επιτροπή αυτή. Σε άλλες επιτροπές που είναι στις δικές μας επιτροπές, εκεί που προβλέπουμε, έχουν για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει δηλαδή παράπονο αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη ότι κάποιο αδικήθηκε με βάση τις ανάγκες και τις μελέτες που έχουν υποβληθεί. Που σημαίνει ότι αποδυναμώθηκαν μεν κάποια εργαλεία, άρα χωρίς να παραβλέπεται η πολιτική για τη φτώχεια. Θεωρώ ότι δεν είναι σε μεγάλο βαθμό άδικη η καταγραφή Μάλιστα. αυτή. Αλλά πάντοτε θα υπάρχουν τέτοιες αδυναμίες, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, γιατί πάντα θα υπάρχουν εκείνα τα κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν τα καταφέρνουν και πιέζονται υπερβολικά από τις συνθήκες και από τις συγκυρίες. Όχι όμως ότι αυτό το παραβλέπει η Επιτροπή αυτή τη στιγμή που συνομιλούμε.
0: Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Περιλαμβάνει και την ναυτιλία η Επιτροπή αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα κυρία Βόζενμπερκ, ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News. Μην τη χάσετε. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρν.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Σε 40 λεπτά αναμένεται η εκκίνηση του δεύτερου ετάπ ποδηλατικού γύρου ΔΕΗ από το Καρπενήσι έως τη Λάρισα. Χθες το πρώτο σκέλος του αγώνα από τα Ιωάννινα έως το Αγρίνιο, ο νικητής ήταν ο Βέλγος Ματέι Άφοντς. Με δεύτερο τον Έλληνα πρωταθλητή Γιώργο Μπούγκλα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Αραιή συννεφιά σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμη νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γιατί δεν υπήρξε.
1: Ορίστε.
0: Γιατί δεν υπήρξε.
1: Σοσιαλιστική διεθνή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν, εμείς δεν θυμόμαστε τίποτα. Μόνο την κομμουνιστική διεθνή θυμόμαστε.
0: Διαβάζετε όταν γινόταν. Είχατε διάβασμα.
1: Όχι, αλλά είμαστε ελληνιστές εδώ με τον σύντροφο. Είμαστε ελληνιστές.
0: Α, και εσύ.
1: Μας άρεσε, δεν τον βλέπεις. Κοίτα, κοίτα, κοίτα τώρα. Καλά, μαρξιστές τώρα. Μαρξιστές είναι ελάχιστοι. Την τύφλα τους, ούτε τις πρώτες πέντε σελίδες δεν έχουν διαβάσει.
0: Ναι. Εγώ καραμανλιστής.
1: Καραμανλιστής.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: ναι, μια
0: αφορμή.
1: Είναι μια τάση της αριστεράς και αυτό.
0: Αυτό. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Είναι η δική τάση, αλλά είναι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η άλλη τάση είναι ο Κωνσταντίνου. Που,
0: σωστό.
1: Που ορκίζεται σε ό,τι γουστάρω, ρε, θες τίποτα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα το είπα μάλλον η φλή, ναι. Αλλά εντάξει, ωραία, συνηθίζω να λέω εντάξει τι να κάνουμε σε αυτή τη χώρα, θα συμβούν όλα, θα συμβεί και αυτό. Αν δεν μπορεί να το πεις και κανονικότητα.
0: Ποιο λες?
1: Ρε παιδί μου, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων,
0: ναι,
1: ορκίζεται διαβάζοντας ένα κείμενο που έχει γράψει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Θα το καταλάβαινα αφού ορκιστεί,
0: mm-hmm,
1: να πει θέλω να κάνω και ένα statement.
0: Okay.
1: Θέλω να πω δύο κουβέντες.
0: Ναι.
1: Έτσι, Δημοτικός Σύμβουλος έγινα, ναι, θέλω να πω δύο κουβέντες. Οκ. Okay. Ναι. Αλλά το να ορκίζεται σε ένα δικό του όρκο και ο εκπρόσωπος της πολιτείας εκείνη την ώρα που τον ορκίζει και πρέπει να βεβαιώσει ότι ορκίστηκε αυτός, mm-hmm, με βάση το νόμο.
0: Mm-hmm.
1: Το ότι λέει ο νόμος.
0: Ναι.
1: Βεβαιώνει ότι ορκίστηκε με βάση το νόμο, ενώ έχει ορκιστεί με βάση, mm-hmm, το τι γουστάρει ο κ. Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι μέλος του στέλεχος της Ανταρσία.
0: Okay.
1: Ούστο το καπέλο,
0: ναι,
1: του, δεν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: τον.
0: Ναι.
1: Αφού εξελέγει, αφού ο Δούκας με αυτούς κυβερνά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ωραία όλα αυτά, αλλά ρε παιδιά, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα.
0: Έλα μου, ρε μπάμπη, τώρα. Τι κάθεσαι όλη σε αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι.
0: Τι κάθεσαι όλη.
1: Είσαι σχολή Μητσοτάκη.
0: Όχι, δεν είμαι σχολή
1: Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, mm-hmm, μέσα του λέει τι με, τι έχεις μπλέξει. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι.
0: Σόπα ρε συμπάμπη, με τι έχεις μπλέξει. Σόπα ρε συμπάμπη. Μισό λεπτό ρε συμπάμπη, με τι έχεις μπλέξει. Σε αυτούς από κάτω στους οποίους απευθύνεται στηρίζεται το κόμμα κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτοί γυρνάνε σε όλες τις γειτονίες και τις περιφέρειες τους και τρώνε τα χαστούκια του αιώνα. Ηρέμησε ρε μπαμπή, ηρέμησε.
1: Εγώ το λέω αυτό. Εγώ λέω πώς θα νιώθει ο άνθρωπος.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι αισθάνεται έτσι.
1: Μα με συγχωρείς τώρα σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, ναι, όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Ξεκίνησε τέλεια,
0: ναι,
1: την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα προλίγου.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά, δεν περιμένω να γίνει καμιά επανάσταση. Αλλά
1: περίμενε, ναι, ρε παιδί, ναι, κάτσε να σου πω. Ξεκίνησε, ωραία, του είπε δύο λογάκια, ξέρετε τα διεθνή, του έτσι αλλιώ αυτά κτλ. Λέω θα πει μετά και για τα ελληνικά εκείνα τα άλλα και γενικώ θα πει για την πολιτική κατάσταση. Και αρχίζει ένα πράγμα το οποίο καθόμουν και περίμενα να τελειώσει και δεν τελείωνε. Τι?
0: Σε έβλεπα κάτω.
1: Για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τους μάζεψε.
0: Mm-hmm.
1: Μερικούς μήνες πριν τις εκλογές. Mm-hmm. Πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος που πρακτικά έχει ξεκινήσει ήδη, αυτό το καταλάβαμε. Mm-hmm. Για να τους μιλήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση, έκανε μια ημερίδα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Να σου πω κάτι. Σήμερα σε τι να πρωτοκύρα. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα σου κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Από την άλλη, σε τι να πρωτοαπαντήσει ο Μητσοτάκης σήμερα. Εντάξει. Ξαναλέω ότι δεν περιμένει κανείς να γίνει καμία. Τουλάχιστον από αυτά που φαίνονται μέχρι στιγμής, δεν περιμένει κανείς να γίνει καμία επανάσταση.
1: Να δούμε τι θα πούν και οι βουλευτές.
0: Αυτό λέω, βρε μπαμπή. Δεν ξέρω. Προφανώς θα υποθούν κάποια πράγματα. Δεν περιμένω να γίνει κάποια επανάσταση, ότι ξαφνικά θα γίνει πιο βαθιά η κρίση στη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, παραμένει η κρίση. Έχει λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε δημόσια και χώνουν συνέχεια μπηχτές. Έχει να αντιμετωπίσει τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος χθες είπε ότι είπε, σύν το ότι δεν θα πάει στο συνέδριο του κόμματος. Έχει να αντιμετωπίσει ότι ίσως, εδώ με διορθώνεις αν θυμάσαι κάτι άλλο, ότι πρέπει να είναι το πρώτο κόμμα, τουλάχιστον στις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο κάνει συνέδριο χωρίς κανέναν πρώην πρόεδρο. Θα βάλουμε το Μεϊμαράκι, okay. Θα βάλεις το Μπλακιωτάκι υπηρεσιακό, να το πω έτσι, πρόεδρο. Δεν υπάρχει, Σαμαρά δεν θα έχει, okay. Καραμαλή δεν θα έχει στο συνέδριο. Θα είναι ίσως το πρώτο κόμμα που κάνει συνέδριο εδώ και πολλές δεκαετίες χωρίς κανέναν πρώην πρόεδρό του. Αυτό είναι ζήτημα. Έτσι. Άρα λοιπόν, σκέφτομαι και την άλλη πλευρά, την πλευρά
1: Μητσοτάκη. Ο Μεϊμαράκης θα πάει γιατί είναι και ευρωβουλευτής.
0: Όχι, δεν λέω ότι δεν θα πάει ο άνθρωπος. Λέω απλώς ότι ο Μεμαράκης ήταν πόσο καιρό ήταν πρόεδρος ο άνθρωπος.
1: Ήταν κάποιους μήνες. Πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Αυτό, ναι, ναι, πολύ, όντως πολύ δύσκολους.
1: Το καλοκαίρι αλλά του, θέλω να το πω καλοκαίρι ότι, του Τσίπρα,
0: ο Μεμαράκης και πέρασε και την Μπέη τότε. Έφαγε και εκλογές τα μούτρα ο Μεμαράκης. Το θυμάσαι?
1: Σωστό.
0: Έτσι. Ενώ πέρασε διαπέρους και σύνδρου για ελάχιστο χρόνο όμως. Έχετε τον κύριο Πλακετάκη που ήταν υπηρεσιακός πρόεδρος. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι με τους δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι στο συνέδριο.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: εντάξει, ναι. Όχι, υπάρχει ένα θέμα εκεί.
0: Τι να πρωτοαντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης. Έτσι. Από την άλλη, ακούγοντας τον Καραμαλή χθες για αυτά που είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλήθεια τώρα. Για να πάρω τώρα την πλευρά Μητσοτάκη, αλήθεια τώρα, ρε. Δηλαδή, λέει για πελατειακό κράτος ο Καραμαλής. Μα να τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε εντελώς αυτή τη χώρα. Δεν κατηγορώ ή δεν τον δικάζω τον άνθρωπο, αλλά είναι, είναι ένας από τους εκπροσώπους των περιόδων της χώρας όπου πελατειακή σχέση ήταν νόμος. Δηλαδή, ο Δούκας που έλεγε μοιράζαμε τα λεφτά με τις σακούλες.
1: Δεν το έλεγε. Τότε το είπε αστειευόμενος σε μια στιγμή ως δήμαρχος Σπάρτης.
0: Όχι. Και εφόσον επιμένεις και το λες έτσι ότι το έλεγε αστειευόμενος, έχω άλλο από τον κύριο Δούκα να σου πω που δεν το είπε καθόλου αστειευόμενος. Έχω να σου πω, τότε που αποκάλυπτε ο κύριος Δούκας, υφυπουργός οικονομικών, ότι εγώ ζητούσα να πούμε ότι οι συντάξεις δεν θα αυξηθούν ή και να μειωθούν και μου απαντούσαν όχι, θα χάσουμε τις εκλογές. Αστειευόμενος το είπε αυτό. Αυτό δεν είναι πελατειακό κράτος?
1: Δεν τον πολύ πιστεύω τον φίλο Πέτρο.
0: Ρε Μπάμπη, τι άλλο θα πεις τώρα για να είσαι τρίξει το.
1: Σου λέω αυτό που νιώθω και αυτό που έχω πει σε δεκάδες φίλους. Αν με ακούσω τώρα να λέω κάτι άλλο, θα βγω έξω να με μουτζώνουν.
0: Δεν γίνεται όμως κουβέντα έτσι, επιτρέψε μου να σου πω. Για ακόμη μια φορά δεν γίνεται κουβέντα έτσι. Δεν μπορεί να δέχεσαι κάτι ή να μην δέχεσαι. Αν έχεις να πεις ότι ο Δούκας είναι ψεύτης. Μισό λεπτό.
1: Λέω ότι δεν το πιστεύω. Μισό λεπτό.
0: Ο πρώην υφυπουργός οικονομικών, ο υφυπουργός οικονομικών του Κώστα Καραμαλή, δημοσιοποίησε επιστολές με τις οποίες χτυπούσε καμπανάκι προς τον Γιώργο Λογοσκούφη και προς τον Καραμαλή. Και έρχεσαι τώρα σήμερα να μου πεις, δεν τον πολύ πιστεύω. Ρε Μπαμπή, να κάνουμε κουβέντα. Και εν πάση περιπτώσει, εσύ που πέρασες το πολιτικό σύστημα, μου λες ή που έχεις αυτή την εμπειρία που έχεις, μου λες ότι ο Καραμαλής σήμερα ήρθε να καταδικάσει το πελατειακό κράτος. Ρε Μπαμπή.
1: Πρώτον, τα μπέρδεψες.
0: Καθόλου δεν.
1: Δεύτερον.
0: Καθόλου
1: δεν μπέρδεψες. Τα μπέρδεψες. Πώς έφτασες τώρα στον Καραμαλή, τι είπε χτες από τη συζήτηση που είχαμε για εκείνα? Κατά σύμπτωση.
0: Εγώ τα μπέρδεψα.
1: Κατά σύμπτωση.
0: Μιλάς εσύ που αν το πιάσεις τώρα θα με πάστε στη Σοβιετική Ένωση.
1: Μπα όχι, δεν φταίει σε κάτι.
0: Λάσκα, έχω δίκιο.
1: Σε όλα αυτά που συζητούμε.
0: Από το κυκλοφοριακό να το ξεκινήσει και να το πάει στη Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, παιδί μου, για άλλα ναι, αλλά όχι γι' αυτό τώρα έλεος.
0: Έλα, σ' ακούω λοιπόν.
1: Ο Πέτρος Δούκας είναι ένας από τους βασικούς υπευθύνους του υπερδανισμού και μάλιστα το είχε και το καφιόταν διότι ήταν ικανότατος το να το κάνει αυτό, του υπερδανισμού που έκανε ο Κώστας Καραμαλής όταν ήταν πρωθυπουργός και τον οποίο έκανε μέσα σε ελάχιστα χρόνια δημιουργώντας ένα τρομακτικό πρόβλημα στη χώρα. Και με τον υπερδανισμό πρώτος και καλύτερος ο Πέτρος Δούκας γνώριζε ότι τα λεφτά αυτά εκεί που δίνονται δεν είναι το σωστό. Άρα γι' αυτό λέω δεν τον πολύ πιστεύω. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
0: Συνεχίζω. Όχι, δεν είναι. Τα δικά σου είναι αυτά που λέω εγώ. Άκου τώρα όλη η συνομιλία σε αυτά που λέω εγώ τα σοβαρά. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Μια παρατήρηση έκανα.
0: Δεν έκανες παρατήρηση. Λες υπεύθυνος τον υπερδανισμό του Καραμαλή. Να κάνω τώρα ζούμε πως το πες. Τι κατάλαβα ως τηλεθεατής ή ακροατής. Αν σε έβλεπα στην τηλεόραση. Πώς παρασύρθηκε έτσι ο Καραμαλής και υπερδανίστηκε, ρε γάμο. Πώς τον παρέσυρε έτσι αυτός ο Δούκας. Αυτό είπες.
1: Είπε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είπες.
1: Είπα ότι αυτός ήταν που έβαλε την τελευταία υπογραφή. Αυτός έκανε τον δανεισμό.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να έχει.
0: Με εντολή.
1: Δεν υπάρχει εντολή. Εσύ, όταν είσαι υπουργός, υφυπουργός κτλ., είσαι αυτοτελή ευθύνη.
0: Πες μου που θες να καταλήξεις.
1: Ότι δεν έπρεπε να δανειστούν.
0: Η
1: κυβέρνηση Καραμαλή έπρεπε
0: σου,
1: να κόψει το δανεισμό. Δεν τον έκοβε,
0: μου.
1: Διότι θα έπρεπε να κάνει, κάνει
0: ναι.
1: περικοπές δαπανών, οι οποίες θα ήσαν δυσμενείς για το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Άναγιά σου. Αυτό είναι πελατειακό κράτος ή δεν είναι?
1: Το πελατειακό κράτος οδηγεί σε υπερβολικό δανεισμό, ναι. Αλλά δηλαδή όχι, τώρα, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τώρα δηλαδή που ο Μητσοτάκης δεν έχει υπερβολικό δανεισμό, δεν υπάρχει πελατειακό κράτος.
0: Μισόλτο. Θες να πάμε στην αρχή να πιεις κάτι για να ηρεμήσεις, γιατί σε βλέπω ότι προσπαθείς εντέχνως να τα μπερδέψεις. Είμαι πολύ καθαρός.
1: Υπάρχει ένας λόγος, δεν θα το πω στο μικρόφωνο, θα τον πω εσένα μετά.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι εδώ λέω κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι, αγάπη μου, ναι,
0: λέω,
1: σε κατάλαβα.
0: Είναι, δεν με κατάλαβες, γιατί πάλι το πέταξες, ότι το πελατειακό κράτος οδηγεί σε υπερδανισμό. Οι προηγούμενοι υπερδανίστηκαν και ο Καραμαλής είχαν πελατειακό κράτος και αναγκάστηκε ο Καραμαλής τον υπερδανισμό.
1: Ότι οδηγεί, αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο.
0: Μπάντι μου, λέω κάτι πάρα πολύ απλό και δεν θα αλλοιώσει το σχόλιο μου με την καμία όμως. Δεν θα σε αφήσω να τα αλλοιώσει το σχόλιο μου. Λέω ότι είναι αστείο ο Καραμαλής ή όποιος πρωθυπουργός προηγούμενων περιόδων να κατηγορεί τον Μητσοτάκη για πελατειακό κράτος. Ζούμε όλοι στην ίδια χώρα. Το ρουσφέτη πήγαινε, έδινε και έπαιρνε. Κατάλαβες τι λέω? Είναι πάρα πάρα πολύ σαφές αυτό που λέω. Επίσης, εγώ δεν στέκομαι ή δεν κάνω ψυχανάλυση στο τι λέει κάποιος ή το πιστεύω λίγο ή πολύ ή αν είπε χιουμοριστικά πήραμε την τσάντα και μοιράζαμε τριχίλιαρα στους σεισμούς της φωτιές Ηλίας. Καταλαβες? Δεν θα εξετάσω αν κάνει πλακίτσα ή όχι. Το έλεγε. Πρώην υφυπουργός οικονομικών. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν τώρα μην... Θέλω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο και προσπαθώ να πει είτε ότι είναι ψεύτης ο Δούκας, είτε ότι.
1: Δεν είπα ότι είναι ψεύτης ο άνθρωπος.
0: Τι μου λες?
1: Προς Θεού, μιλες τέτοια πράγματα, μας ακούνε. Είναι και φίλος.
0: Α, ναι. Α, τώρα μιλάω τέτοια πράγματα.
1: Ψεύτης. Δεν είπα ότι είναι ψεύτης.
0: Ο Πάντης φοβήθηκε μην βγει λάθος συμπέρασμα. Ο Πάντης μας έχει χρεώσει.
1: Είναι οι γνωστές τρομολαγνικές δημοσιογραφικές σου μέθοδοι. Και δεν θα επιτρέψω σε αυτό το στούντιο να εκφράζονται ανεφαντηρήσεως.
0: Είναι αυτό που ξεκινάς να κάνεις ένα σχόλιο το οποίο είναι τόσο απλό, θες 34 για να το κάνεις και έχει πάει και 19 από τις και 5 που μπήκαμε για να σου βγάλει την ψυχή και να μην καταλαβαίνει τελικά ο κόσμος τι ήθελες να πεις. Αυτή είναι η τεχνική.
1: Εντάξει, αφού δεν μίλησες καθόλου μέχρι το 19, σου δίνω το λόγο μέχρι να. Μέχρι
0: με
1: το
0: πολύ
1: διάλειμμα.
0: Μεγάλη χαρά. Λάσκαρη έλειπε την προηγούμενη φορά. Μπήκε μπαϊλτισμένος και μου λέει στον αέρα: σήμερα δεν είμαι καθόλου καλά, δεν θα μιλήσω καθόλου. Σταμάτησε να μιλάει και 35 είχαμε ξεφύγει, πήραμε και over το διάλειμμα.

0: Βλέπω εδώ ότι Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση, γιατί κάθε πρωί που κατέβαινε στις 6 να έβγε καμία ξαπλώστρα, είχαν όλοι βάλει μια πετσέτα και με αυτόν τον τρόπο δήλωναν ότι είναι κρατημένες. Και αντί να την πετάξει την πετσέτα στην πισίνα ο άνθρωπος και να καθίσει, που δεν υπήρχε κανείς εκεί γύρω, έτσι, ναι, θεωρούσε ότι δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Αυτά. Έκανε μήνυση σε δικαστήριο στο Ανόβερο. Okay. Όχι. Και το κέρδισε.
1: Βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ σαφές που μιλούσαμε για τον κύριο, για τον κύριο Δούκα, τον υφυπουργό οικονομικών του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Καραμαλή, και τι έκανε. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει καταλάβει, κατάφερε τελικά να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι ήθελα να πω. Ο Γιάννης σου λέει εδώ: καλημέρα σε κύριε. Το Πασόκ θέλει αρχηγό, ούτε Ανδρουλάκη ούτε Δούκα. Κατά τα κάνεις να συμπάρει.
0: Ωραίος ο φίλος, μπράβο. Χρειάζεται χιούμορ. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε?
1: Έλα.
0: Δεν ξέρω, τι άλλο υπάρχει? Για να δούμε τι λέει ο Ενικός εδώ.
1: Για να δούμε τι θα βγάλει τέλος πάντων αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα. Να λάβουμε κάτι ως δεδομένο πάντως, ότι τα πράγματα εντός της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Οκ, συμφωνούμε σε αυτό?
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
1: πες και το ρεπορτάζ σου, γιατί έχεις επαφές και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά τώρα θα μιλήσουν οι βουλευτές. Όταν μιλήσουν και τους ακούσουμε, δεν είναι.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Θεωρείς ότι θα γίνει κανένα, θα βγει και κανένα επάνω να.
0: Ναι, ναι, νομίζω θα μιλήσουν.
1: Ναι,
0: θα μιλήσουν.
1: Εντάξει, άλλο
0: θα μιλήσουν με τον προσήκοντα τρόπο, έτσι. Δεν λέω ότι θα σκουτούν πάνω να βρίζονται.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, αλλά θα μιλήσουν οι άνθρωποι, θα μιλήσουν. Όσοι είναι να μιλήσουν, έχουν γραφτεί, είχαν γραφτεί πόσοι, 40-45 μέχρι χθες, αφού χρειάστηκε να μειώσουν το χρόνο που θα έχουν στη διάθεσή τους ο καθένας. Ήταν αρχικός 5 λεπτά, έγινε 3. Αν γραφτούν κι άλλοι, θα γίνει 2. Και αν γραφτούν κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, θα γίνει 1. Και αν γραφτούν κι πολλοί, δεν χρειάζεται να μιλήσει κανείς.
1: Έτσι.
0: Ναι. Έτσι. Να, άμα έχεις πολλούς βουλευτές, υπάρχουν όρια χρόνου. Έχει και άλλες δουλειές ο πρόεδρος. Λοιπόν, τι θέλεις τώρα? Εντάξει, θα δούμε τι θα πει. Θα δούμε τι θα πει. Γι' αυτό προφανώς δεν είπε, ασχολήθηκε με τη συνταγματική αναθεώρηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί θα τους ακούσει και μετά θα απαντήσει. Άρα έχει μέλλον αυτό. Θα χρειαστεί να το προσχολιάσουμε μάλλον αύριο. Καλά να είμαστε έως τότε. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας φορέας ειρήνης σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο φορέας ειρήνης είναι οι αγορές.
1: Φορέας ειρήνης.
0: Βεβαίως.
1: Για πες το, πολύ ενδιαφέρον έτσι πως το λέω.
0: Και εκπρόσωπος των αγορών,
1: ναι, ναι,
0: των ελεύθερων, ανταγωνιστικών, καπιταλιστικών αγορών, ποιος είναι? Ποιο? Η Κίνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μπροστά σε αυτή την κατάσταση ο Τραμπ τα έχει βρει δύσκολα. Οι αγορές μίλησαν, θέλουν ειρήνη, θέλουν ό,τι είναι να γίνει με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει άλλου είδους πολεμική αναστάτωση, και πρέπει αυτό να γίνει προτού, διότι έχει αναβληθεί ήδη μια φορά και ελπίζουμε να μην αναβληθεί δεύτερη, επισκεφθεί ο Τραμπ την Κίνα.
1: Ναι.
0: Το Πεκίνο και τον σύντροφο Σι. Η Κίνα αυτή τη στιγμή μιλάει εξ ονόματος του τμήματος εκείνου του κόσμου, άρα και της Ευρώπης, που σου λέει μπάστα.
1: Ναι.
0: Έκανες ό,τι έκανες, το έκανες όπως το έκανες, αλλά τώρα τουλάχιστον σταμάτα το. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν λέει κανείς, ή τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ, υπάρχουν διάφοροι ανόητοι, δεν ξέρω σε τι ορκίστηκε ο κ. Κωνσταντίνου, μπορεί να ορκίστηκε και σε αυτό. Αλλά δεν λέει κανείς ότι πρέπει οι μουλάδες να έχουν όπλο, ατομική βόμβα, να τη ρίξουν όπου γουστάρουν. Δεν νομίζω. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το τι θα σέψεις αυτό και πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος. Ο πρόεδρος Σι είναι ο άνθρωπος των αγορών. Οι αγορές πιστεύουν σε αυτόν, πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει. Που σημαίνει ότι θα βρει και έναν τρόπο να συνεννοηθεί με τον Τραμπ και σε ζητήματα που έχουν και μεταξύ τους, τα οποία δεν είναι μικρά και δεν είναι και εύκολα. Άρα το ένα πράγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα, κατά τη γνώμη μου, πολύ ενδιαφέρον είναι η παρέλαση την οποία κάνει ο δικτάτορας Πούτιν, καπηλευόμενος τη μεγάλη νίκη του σοβιετικού λαού και των άλλων ευρωπαϊκών λαών εναντίον του ναζισμού, που δεν θέλει να του χαλάσει την ησυχία και την λαμπρότητα και όλα αυτά που έτσι τα έχει μετατρέψει ο δικτάτορας Πούτιν, ο Ζελένσκι, ο οποίος μπορεί να πετάξει ένα ωραίο αετό και να του τα κάνει άλλα ντάλλον. Αυτό επίσης, αυτό είναι το πέταγμα της πεταλούδας. Και αυτό από τη θεωρία των αγορών το πήρα.
1: Είδες τι ωραίο που είναι να έχεις ετοιμάσει το σχόλιο σου, να έχεις το νου σου ότι θες να κάνεις ένα συγκεκριμένο σχόλιο και ο συνάδελφός σου να σε αφήνει να μιλάς 5 λεπτά άκοπα και μοντάριστα για να κάνεις το σχόλιο σου. Βλέπεις τι
0: πότε πήγε πέντε.
1: Βλέπεις τι ωραίο που είναι.
0: Ωραία. Χαίρομαι που μ' άκουσες πάντως. Γιατί ήθελα
1: και
0: να.
1: Και εγώ
0: πω.
1: Χάρηκα που άκουσα το σχόλιο σου και είναι πολύ ωραίο να ακούμε ένα στα σχόλια του άλλου. Πώς με δεις, Λάσκαρη. Πολύ καλό σου.
0: Έχει μια σοκολάτα έξω να φας.
1: Εγώ στην έδωσα.
0: Όχι, εσένα την έδωσαν.
1: Αλλαγή ημιώρου. Τι τηλεδίσω και πιστεύω.
0: Κοινή μας φίλη την έδωσε, ξέρει τι κάνει.
1: Πάμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής.
17: Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να μιλά τη γλώσσα των πολιτών αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση. Όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε στον Ασπρόπυργο. 12χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Πατήσια έως Εγάλεως στο κέντρο της Αθήνας, Εσταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου και από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου.

0: Το τραγούδι το αφήσαμε και έπαιξε έτσι, δεν το πατήσαμε, το αφήσαμε να ακουστεί, για να ακούσει ο φίλος της εκπομπής και φανατικός ακροατής μας ο Νίκος Βογκάκος, που απολαμβάνει την εκπομπή. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είπε το όνομά μου στην αρχή ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου. Να πω ότι είναι ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ωστόσο, ο Βασίλης θα συμφωνήσει μαζί σου. Λέει: Μάνο, έχει δίκιο ο Μπάμπης. Το πελατειακό κράτος διωγγώνει το δανεισμό. Επί Μητσοτάκη μειώθηκε ο εξωτερικός δανεισμός. Μένα, αλλά εξφενδονίστηκε στα 580 δις.
1: Λοιπόν, κύριε Μάνο Νιφλή, ακούστε.
0: Έλα.
1: Πρώτον, το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 98.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Χθες λοιπόν που το προσέχαμε την ώρα της εκπομπής, πράγματι μετά που το κοιτούσα το απόγευμα, εκείνες οι δύο ώρες, της εκπομπής μας ήταν οι ώρες που έγινε η μεγάλη τρέλα. Έγινε ο κακός χαμός. Αργότερα ανέβηκε πάλι πάνω από τα 100. Αλλά όλοι είχαν να συζητούν αυτό το παιχνίδισμα που έγινε. Και πλέον συζητούν ότι εκεί πρέπει να κρατηθεί, δεν πρέπει να πάει πιο πάνω. Και αυτό είναι και στο χέρι του Τραμπ και στο χέρι των αγορών. Αλλά θέλω να σου πω ότι εάν καταφέρουν να βρουν έναν τρόπο να λειτουργήσουν τα πράγματα πάλι, γιατί εκεί υπάρχουν εργοστάσια, υπάρχουν πολλά πράγματα. Χωρίς να λέω ότι αύριο το πρωί θα φτιάξουν όλα. Και αλλά επειδή για τις αγορές το σημαντικό είναι τι εκτίμηση κάνεις για τα όσα θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Αν οι εκτιμήσεις σου αυτές είναι θετικές, είναι αισιόδοξες, τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, αρκετά ταχύτερα, από ό,τι προφανώς στο αντίστροφο.
0: Θέλω πριν πάμε στον εκλεκτό προσκεκλημένο μας να διαβάσω ένα μήνυμα και το απαντώ πολύ γρήγορα. Λέει: Πρώτη φορά συμφωνώ με τον Μπάμπη και όχι με τον Μάνο. Ο Καραμαλής έχει δικαίωμα να μιλάει για το πελατειακό κράτος, όχι λαμβάνοντας υπόψη τη δική του διακυβέρνηση, αλλά τα 10 σκληρά χρόνια μνημονίων που βίωσαν όλοι οι Έλληνες με ευθύνη των πελατειακών κυβερνήσεων. Αντιλαμβάνεται, λέει, τις ευθύνες του και των πριν αυτών και γι' αυτό θεωρεί ότι όλα αυτά θα έπρεπε να τα είχαμε αφήσει πίσω στο 2009. Σπύρο, θα σου πω ότι θα το δεχόμουν απολύτως το μήνυμά σου και θα το προσυπέγραψα λέξη προς λέξη, αν είχε υπάρξει μία δήλωση αυτοκριτικής, γιατί ας πούμε τον Τζίπρα τον κατακρεουργήσαμε γιατί δεν είχε κάνει την αυτοκριτική του. Ο Καραμαλής δεν έκανε ποτέ αυτοκριτική για το πώς φτάσαμε, δεν λέω ότι είναι ο μοναδικός υπεύθυνος προς Θεού, πώς φτάσαμε στα μνημόνια, εκτός και αν θεωρείς ότι η διακυβέρνηση Καραμαλή δεν ήταν συνυπεύθυνη για την κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα το 2012, για να τα λέμε όλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι, στο πλαίσιο συζήτησης αυτής που κάνουμε. Έλα, μπαμπή μου.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς τα δικά μας. Ο κύριος Φώτης Σπυρόπουλος είναι δικηγόρος, είναι επίκουρος καθηγητής ποινικού δικαίου. Είναι κοντά μας, τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Καλώς σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Και θέλουμε τα φώτα του με αυτή την υπόθεση. Τι υπάρχει, γιατί λέμε εμείς βεντέτα. Και ότι η κριτική είναι τρελαμένη με αυτό και ότι υπάρχει στην Κρήτη.
0: Σιγά μην είναι βεντέτα.
1: Ναι, η βεντέτα, κύριε Σπυρόπουλε, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε. Ναι,
1: κύριε Σπυρόπουλε, η βεντέτα υπάρχει ως νομικός όρος, είναι ένα ξεχωριστό παράπτωμα?
2: Η βεντέτα δεν είναι νομικός όρος. Η βεντέτα είναι ένας εγκληματολογικός, τολμώ να πω, όρος και ίσως και λογοτεχνικός, αν θέλετε. Και σε κάθε περίπτωση η βεντέτα για όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιούταν, με απλά λόγια θα λέει κανείς, ως δικαιολογία. Αυτό το λέμε, ξέρετε, στην κλιματολογία ηθική ουδετεροποίηση. Δηλαδή κάνουμε ένα έγκλημα...
1: Πώς το είπατε, κύριε Σπυρόπουλε?
2: Ηθική ουδετεροποίηση.
1: Ηθική ουδετεροποίηση.
2: Ηθική ουδετεροποίηση. Ναι. Δηλαδή ότι ηθικά στέκομαι εντάξει απέναντι σε μια κακή πράξη, σε μια εγκληματική πράξη που έχω κάνει. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται πολλές φορές, ξέρετε, ο όρος βεντέτα. Προκειμένου να δικαιολογήσει μια εγκληματική πράξη, η οποία βέβαια αυτή η εγκληματική πράξη και διαχρονικά αποσκοπούσε στην επίδειξη ανδρισμού, επιβολή τη οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ένα εθιμικό άλοθη είναι η Βεντέτα. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά...
2: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εδώ, εν προκειμένου πάντως, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι γίνεται κατάχρηση του όρου και από εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να πούμε και στον κόσμο γιατί μιλάμε για τον δράστη ο οποίος εκτέλεσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο, έτσι. Εδώ νομίζω ότι κάνουμε λάθος και εμείς οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιώντας τον όρο Βεντέτα, γιατί δεν πρόκειται για Βεντέτα, και καλύπτουμε άθελά μας ένα ολόκληρο κενό που έχει υπάρξει σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πετάμε και τον όρο Βεντέτα.
1: Δεν είχαν οι οικογένειες μεταξύ τους παλιά. Για τις Βεντέτες συνήθως, κύριε Σπρόπλε, λέμε ότι...
0: Που θέλω να καταλήξω, καταλήγω στο ότι εδώ έχει υπάρξει μια σειρά καταγγελιών, γνωστοποιήσεων στις αρχές, ασφαλιστικών μέτρων, μια σειρά πραγμάτων και περιορισμών που δεν τηρήθηκαν. Και αντί να πούμε ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους, πετάξαμε ένα Βεντέτα και τελείωσε.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι με τη Βεντέτα ότι δυστυχώς, διαχρονικά πάλι όπως είπατε, κάπως έτσι άνοιγαν οι Βεντέτες.
0: Ναι.
2: Και αυτό φοβάμαι και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Α, λέτε, υπάρχει φοβός να ανοίξει η Βεντέτα.
1: Σωστή παρατήρηση του κ. Σπυρόπουλου.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, μιλάμε για μια περίπτωση ενός ανθρώπου που φαίνεται ότι πήρε τον νόμο στα χέρια του, γιατί κατηγορείται γι' αυτό, το οποίο είναι προφανώς καταδικαστέο, δεν το συζητάμε αυτό σε καμία περίπτωση, το καταλαβαίνουμε όλοι. Mm-hmm. Αλλά αυτό που θα πρέπει να. Αυτό όμως θα απασχολεί στα δικαστήρια, τα οποία θα φέρουν στο ζύγι της δικαιοσύνης όλες τις συμπεριφορές και θα κρίνουν.
1: Αλλά τα δικαστήρια δεν υπάρχει περίπτωση να θεωρήσουν ελαφρυντικό το ότι εκδικήθηκε το θάνατο ή, εν πάση περιπτώσει, όπως το είδε ο ίδιος του γιού του.
2: Θεωρώ πως όχι, αλλά θα αφήσουν τα δικαστήρια να μιλήσουν. Εγώ αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι θα πρέπει η κριτική που κάνουμε να ρίξει το φως της κάπου αλλού. Ξέρετε, αυτό το φαινόμενο της αυτοδικίας αναδεικνύει μια κρίση εμπιστοσύνης προς τους επίσημους μηχανισμούς απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή, αν η δικαιοσύνη, γι' αυτό, και δεν το λέω, δεν προσπαθώ σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσω το δράστη. Προσπαθώ να εξηγήσω μια κατάσταση. Δηλαδή, αν η δικαιοσύνη είχε δράσει πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, γιατί εκτός που γνωρίζουμε από δημοσιογραφικές πληροφορίες για αυτό το τροχαίο, προκειμένου να κριθεί αν το θύμα της ανθρωποκτονίας ευθύνεται ή δεν ευθύνεται για το τροχαίο, είχαν περάσει 3 χρόνια και δεν είχε γίνει κάποιο δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο. Για να πει και αυτός ο πατέρας ότι ορίστε καταδικάστηκε ή δεν καταδικάστηκε, δεν φταίει. Δεν το λέω, ξαναλέω, για να δικαιολογήσω.
0: Ναι, αντιληπτό, αντιληπτό.
2: Για να εξηγήσω τη συμπεριφορά του. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν στο φαινόμενο της αυτοδικίας γενικότερα αναδεικνύεται μια κρίση εμπιστοσύνης προς τους επίσημους μηχανισμούς απονομής δικαιοσύνης και προς την νομιτάξη που φαίνεται ή να καθυστερεί ή να αδρανεί ή να αδυνατεί να αποκαταστήσει την όποια αδικία. Δεν είναι βέβαια, όπως είπαμε, λύση. Η αυτοδικία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη πρακτική, αποδοκιμαστέα πρακτική, γιατί ρίχνει νερό στο μήλο της βίας. Mm-hmm. Δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο ουσιαστικά κοινωνικής απορρίθμισης, αντεκδίκησης,
0: εδώ...
2: πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά είναι επί 2020.
0: Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να επιμείνω στο εξής, γιατί κάνετε μια απολύτως ορθή και εύγλωτη προσέγγιση για το τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση για την αυτοδικία και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Επιτρέψτε μου να επιμείνω στο κομμάτι, στο εξής, ότι φτάσαμε εδώ. Γιατί δεν τηρήθηκε τίποτα από αυτά που είχαν αποφασίσει και είχαν επιβάλει οι αρχές. Δηλαδή, έχουν υπάρξει καταγγελίες στο παρελθόν, έχουν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα. Είναι γνωστή μια κατάσταση, έχει προϋπάρξει απόπειρα δολοφονίας του ιδίου δράστη κατά του θύματος και δεν λειτουργήσε τίποτα από όλα αυτά.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, διότι προφανώς και δεν έχω προγνωστικογραφία.
0: Ναι. Ούτε κι εγώ δημοσιογραφικές πληροφορίες μεταφέρω. Έτσι.
2: Έχω την αίσθηση ότι δεν είχε γίνει κάποια διαδικασία για απόπειρα ανθρωποκτονία. Είχε γίνει μια διαδικασία για επικίνδυνη σωματική βλάβη προς το θύμα της ανθρωποκτονίας από τον φερόμενο δράστη, την καθημολογία δράση της ανθρωποκτονίας, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, το οποίο είναι πλημέλημα, βαρύ πλημέλημα, αλλά πλημέλημα, το οποίο όμως και πάλι δεν δικαιολογεί την προσωρινή κράτηση του δράστη ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, τυχόν περιοριστικά μέτρα που μπορεί να επιβλήψουν, τα οποία δεν τα γνωρίζω, γιατί υπήρχε μετά και μια απόφαση για παραβίαση δικαστική απόφαση πάλι από δημοσιογραφικέ πληροφορίε. Εκεί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα το εξή. Γι' αυτό εγώ είπα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να δρά γρήγορα. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλέ αποφάσει που περιορίζουν την πρώτη. Περιορίζουν κάποιους ανθρώπους να πλησιάζουν κάποιους άλλους.
0: Ναι.
2: Εκεί. Μπορώ να είμαι επικριτικός για την αστυνομία και να μιλάμε ώρες μέχρι το βράδυ για το τι πρέπει να αλλάξει την αστυνομία. Αλλά δεν μπορεί η αστυνομία να είναι μέσα σε κάθε σπίτι. Δεν μπορεί να φυλάει οποιονδήποτε έχει βγάλει περιοριστικά μέτρα κατά οποιοδήποτε άλλο, είτε με τη μορφή ασφαλτικών μέτρων σε ένα αστικό δικαστήριο, είτε με τη μορφή περιοριστικών μέτρων.
0: Δύο πράγματα και έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά βάζω ένα αλλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να έχουμε μία διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 24, εκκρεμή δίκη, η οποία από το 24 πρόκειται να γίνει νομίζω τέλη του 26 ή του 27. Έτσι. Έχουμε μία δίκη για την απόπειρα αυτή. Σε αυτό στηρίζω το προηγούμενο σχολείο μου. Και εκεί προσυπογράφω το σχόλιο σας για τη γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Έτσι, να κυλά. Ωστόσο, οφείλω και να πω από την άλλη πλευρά ότι σε ένα χωριό δεν χρειάζεται ένα αστυνομικό σε κάθε σπίτι. Πόσα ασφαλιστικά μέτρα έχουν γίνει στο χωριό? Καταλάβατε πώς το λέω. Δηλαδή, μερικές περιπτώσεις είναι γνωστές στις κλειστές κοινωνίες.
1: Ναι, αλλά τι να κάνει η αστυνομία, ρε Σιμάνο,
2: από την άλλη. Έχει και η κοινωνία την ευθύνη, η οποία πολλές φορές.
1: Ναι, με συγχωρείτε, κύριε Σπυρόπουλε, τώρα να πω εγώ κάτι για τη συζήτηση. Έτσι, προφανώς δεν είναι η ώρα και δεν κατηγορώ κανέναν.
0: Ούτε και εμείς.
1: Αλλά εάν ξέρεις ότι ο άλλος είναι τρελαμένος και ζει τις καταστάσεις που εν μέρη είδαμε. Διότι είδαμε ότι οι γονείς αυτοί κάνανε μια συγκέντρωση φίλων, γνωστών, του παιδιού που είχαν χάσει. Και για τον χαμό αυτόν θεωρούσαν υπεύθυνο και ήταν γνωστό σε όλους ότι θεωρούσαν υπεύθυνο το παιδί που σκότωσε ο άλλος τώρα. Αυτό είναι παραπάνω από το κάτι που φύλαγε κρυφό ή το ξέρανε κάποιοι ή είχε επιχειρήσει να του ρίξει ξύλο ή να τον χτυπήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν ένα δημόσιο γεγονός. Άρα είναι ένα πολύ βαρύ περιστατικό για να το αφήσει έτσι, αλλά αναρωτιέμαι και η οικογένεια του ανθρώπου που έχασε το παιδί, του παιδιού τώρα που χάθηκε. Βρε παιδί μου, και στις βεντέτες, γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτό. Θυμάμαι από τη λογοτεχνία κυρίως, όχι από τι άλλο, και από ένα βιβλίο πιο εξειδικευμένο, ότι συχνά όταν ήξερε ο άλλος ότι υπήρχε βεντέτα, εξαφανιζόταν για ένα διάστημα. Έφευγε, άλλαζε τόπο, να μην τον βρουν εύκολα.
2: Πράγματι. Δεν ξέρω αν το βιβλίο που αναφέρεστε είναι το κουστούμι στο χώμα, ξέρω Καρτιάνη, αλλά...
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
2: Βιβλίο,
1: ακριβώς αυτό.
2: Το βιβλίο, ναι. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο σε όλες τις παρατηρήσεις σας. Και είναι πολύ σημαντικές και οι παρατηρήσεις σας και οι παρατηρήσεις μου υπό την έννοια του ότι, ξέρετε, αυτή η κουλτούρα αντεκδίκησης σε κάποιες περιοχές είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να ξεριζωθεί. Και εκεί θα πρέπει και η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της αναφορικά με την γρήγορη, με την ταχεία, με την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και οι τοπικές κοινότητες αναφορικά με το να μην οπλοφορούν την Κρήτη ή και σε άλλες περιοχές. Δεν κατηγορώ την Κρήτη, βέβαια.
1: Μα του είχε αφαιρεθεί η άδεια, του είχαν πάρει τα τουφέκια, τα κυνηγετικά.
2: Ναι, είχε όμως ένα όπλο ακόμη.
1: Μα υπάρχει κριτικός που δεν έχει ένα όπλο τώρα μεταξύ μας, δηλαδή.
2: Υπάρχει ο μεσερός μου, γυναίκα μου, να την κρίσει.
0: Ναι, και πολύ. Να πω κάτι, και πολύ καλά κάνετε και το λένετε. Δεν είναι όλοι κριτικοί έτσι. Γιατί για να εξηγούμεθα, να μην παρεξηγούμεθα.
1: Μα το ξέρω τώρα.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Τώρα οι φίλοι μου οι κριτικοί με βρίζουν, διότι αυτό μου λένε κάθε φορά. Δεν είμαστε όλοι κριτικοί το ίδιο.
2: Έτσι είναι, σας λέω. Η σύζυγός μου κατάγεται από το
1: Ηράκλειο. Την ψάχνετε όταν γυρνάει σπίτι. Ότι δεν είναι πληροφορία.
2: Η εμπιστοσύνη απόλυτη είναι και αυτή εγκληματολόγος και ξέρει πολύ καλά τον νόμο γιατί επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.
1: Τώρα που το λέτε αυτό, δεν θα έπρεπε το δικαστήριο που επέβαλε τα ασφαλιστικά μέτρα να επιβάλλει στους δύο γονείς να συμβουλεύονται έναν ψυχολόγο, έναν άνθρωπο που θα τους στηρίξει? Γιατί είναι προφανές ότι έχουν διαταραχθεί ψυχικά οι άνθρωποι.
2: Θα έπρεπε γενικότερα να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούσαν να έχουν τρέξει σχετικά προγράμματα. Ενδεχομένως μια καλή ιδέα και για το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών να τρέξει για προγράμματα για τα θύματα και συγγενείς θυμάτων, τροχαίων ατυχημάτων. Πρέπει να ξεριζωθεί η κουλτούρα της αντεκδίκησης. Αυτό είναι όμως αυτό ο στόχος. Και καθένας από την καρέκλα που κάθεται, από τη θέση την οποία έχει, να δει τι μπορεί να κάνει από το δικό του μετερίζει στην τελική ανάλυση.
0: Κύριε καθηγητά,
2: ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι, πολύ καλό θα αναδεικνύετε αυτά τα θέματα και σε αυτό το επίπεδο με αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή οι ακροατές σας θεωρώ ότι κυρίως από τις δικές σας παρατηρήσεις, και όχι τόσο από τα δικά μου σχόλια, κυρίως από τις επισημάνσεις της δικής σας, γίνονται σοφότεροι.
0: Προσπαθούμε να θέσουμε τα ερωτήματα που θα σας θέτετε ένας ακροατής, αυτή είναι η δουλειά μας.
2: Διάφορες οπτικές δηλαδή του συμβάντος, πέρα από το. Χωρίς καμία διάθεση. Κακώς εννοούμενο του πολιού. Δηλαδή οπτικές, το γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καλώς
0: σας μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Εμείς. Real
3: FM. Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και το μήνυμα Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ατζέντα και τα θέματα που θέτουν οι βουλευτές κατά τις ομιλίες τους. Ποιες αιχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκδήλωση. Νέο χτύπημα του ελληνικού FBI στην Greek Mafia. Πώς έφτασε στα ίχνη 4 ατόμων για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι στο Χαλάνδρι. Σχεδίαζαν να σκοτώσουν και άλλο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης. Μέσα στο στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες, αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: festival.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς την Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει.

0: ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν. Στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος. Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM. Για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λάσκαρη, είσαι έτοιμος. Πάτα το. Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα ρε πάνω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Αρκετή κίνηση. Mm-hmm. Στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο στην Ομόνοια. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι την Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Εγάλεο αλλά και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Μεταξουργείο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Mm-hmm. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Ταύρου και του Θησίου. Ενώ με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, πάνω μου.
1: Καλώς ήρθατε.

0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Καταρχάς να πω ότι είναι μαζί μας και η Vodafone. Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός στο social στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Επιστρέφουμε αμέσως και συνεχίζουμε εδώ παρέα σας.
2: Real FM.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Η ώρα είναι 1.

0: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
7: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
8: New York, New York, New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Τον Τσέχο Τόμας Μάχατς αντιμετωπίζει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο αγώνα του στο τουρνουά της Ρώμης. Πρώτο σερβίς μετά τις 3.30 το μεσημέρι. Χθες για την ίδια διοργάνωση, Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Αραιή συννεφιά σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή Real FM 97,8. Μπάμπης Παπαδημητρίου.
1: Μάνος Νύφλης.
0: Λάσκαρης Αγοραστός. Ρυθμίση ήχου, μουσικές επιλογές. Έβηκα σε όλη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και η κυρία πλέον Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: Ρε ωραίστη να σου πω κάτι. Μ' αρέσει πάντως που επιλέγεις ονόματα έτσι σπουδαίων ανδρών. Δηλαδή, τι δουλειά κάνεις εσύ ωραίστη από περιέργεια? Δηλαδή μία η ώρα το μεσημέρι σκέφτομαι ο άλλος τι να κάνει για να έχει στείλει πόσα mail με διαφορετικά ονόματα. Το πρώτο mail ωραίστη, το άλλο mail Περικλής. Έτσι το δεύτερο διαβαστό, θα έχει γράψει σίγουρα κι άλλα. Αλήθεια ρε μπαγάσα, δεν έχεις δουλειά μεσημεριάτικο.
1: Αν τη βρίσκει έτσι ο άνθρωπος τώρα, γιατί του τη χαλάει.
0: Στο σωστό και δίκιο.

0: Ινστιτούτου Ερευνών των Σούπερ Μάρκετ. Εδώ καλά Δημήτρης που μας τα παρακολουθεί όλα αυτά. Βγάζει ένα δικό του δίκτυ να παρακολουθεί τα είδη σούπερ μάρκετ, όπως τα λένε αυτοί, που είναι πάρα πολλά. Και λέει ότι η αύξηση είναι στο 2,23 ετήσιος ρυθμός.
1: Ναι.
0: Και ότι το μισό από την πληθωριστική αυτή πίεση οφείλεται στην κατηγορία νοπά, φρούτα και λαχανικά.
1: Ναι.
0: Η οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάζεται από τις κακές καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα.
1: Άντε πάλι κακές καιρικές συνθήκες.
0: Καλά, υπήρξαν κι αυτές. Εσύ
1: ναι, ναι,
0: γίνει expert τώρα.
1: Ηρέμησε τώρα, ηρέμησε. Έλα, έλα, κακές καιρικές συνθήκες. Το κακό στον καιρό, όχι το δικό σου. Άκου όμως πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που κόμισε το πρωί ή στην τηλεοπτική εκπομπή ο Γιάννης Χατζησαλάτας. Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στις τιμές των ενοικίων. Κυρίως δεν είναι οι τιμές ως τιμές. Είναι η αναλογία του εισοδήματος. Με προσέχεις. Δαπάνη στο μεταξύ πρόκειται για έρευνα του ΚΕΦΗΜ. Το λέω αυτό γιατί
0: έχει τη σημασία και τον άνθρωπο εδώ.
1: Ναι, το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Και λέει η δαπάνη πάνω από το 40% του εισοδήματος για ενοίκια, σύμφωνα με τη Eurostat, έτσι. Δηλαδή, πάνω από το 40% του μέσου μισθού για ενοίκιο δίνει το 8,2 των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος όρος. Το 8,2 δίνει πάνω από 40% του εισοδήματός του για ενοίκιο. Πόσο είναι στην Ελλάδα αυτό?
0: Τρεις φορές πάνω.
1: 28,9. Έτσι. Το 29,1 στα αστικά κέντρα και το 27,7 στις αγροτικές περιοχές. Ετήσια αύξηση ενοικίων είναι, τέλος πάντων θα περάσω μερικά έτσι γιατί δεν έχει και μεγάλη σημασία, σχέση ενοικίου και μέσου όρο μισθού στοιχεία του ΚΕΦΗΜ, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, δώστε μου τώρα την προσοχή σας, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 70,2 του μέσου μηνιαίου μισθού. Δώσε ρε λάσκαρη. Ενώ για ένα δωμάτιο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται το 33,8 του μέσου όρου, του μέσου μισθού. Εντάξει. Λοιπόν, στο μεταξύ, όταν παίρνει αυτό το ύφος, είναι ότι σκέφτομαι πως τόσο αποδομήσω την έρευνα και με τρελαίνει ήδη από τώρα να ξέρει τη λασκαρή. Λοιπόν, πάμε. Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. Στην Αθήνα αντιστοιχεί το 93,6 του μέσου μηνιαίου μισθού. Έτσι, δύο υπνοδωμάτια. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται το 45,6 του μέσου μισθού. Okay. Και διαμέρισμα τριών δωματίων στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 140,4 του μέσου μισθού, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση 62,3. Δεν με σφαίρε σε όποιο άλλο χρόνο για να το σκεφτεί περισσότερο, σε ακούω.
0: Όχι μόνο, την έχω δει την έρευνα. Δεν είναι εντελώς ανασφαλής. Δεν, εντελώς ανασφαλής. Δεν.
1: Φοβάται κάτι, τι εννοείς?
0: Όχι, είναι ανασφαλή τα στοιχεία, αφορούν σε εμάς, παρόλο ότι έχει αυξηθεί το μερίδιο των ανθρώπων που νοικιάζουν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους και ειδικά στις πόλεις ή στις μεγάλες αστικές περιοχές, σε πάση περιπτώσει. Αλλά είναι και πάλι μιλάμε για τους λίγους. Οι πολλοί έχουν δικό τους σπίτι. Και ειδικά όταν αναφέρει τώρα εκεί τι γίνεται στην επαρχία και τα λοιπά, εξαιρετικά ανασφαλής, ειδικά η σύγκριση με το εισόδημα, διότι είναι ανασφαλές το ίδιο το δηλούμενο εισόδημα.
1: Τι λέει, ρε παιδιά, δηλαδή δεν το λένες. Ποιο δηλούμενο εισόδημα, είναι μέσος.
0: Θα σου πω το γιατί το σκέφτομαι αυτό.
1: Μέσος μισθός. Μπάμπι, έλα.
0: Αυτή την.
1: Θέλω να λάβεις υπόψη σου.
0: Κάτσε να τελειώσει.
1: Όχι, δεν θα τελειώσει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος εμπιστεύεται γιατί ξέρει ότι ξέρει οικονομικά. Όταν προσπαθεί να τον μπερδέψει, τον θυμώνει.
0: Μπορεί δηλαδή, δεν πειράζει, ας θυμώσει λίγο. Δεν κάνει καλό.
1: Όταν,
0: δεν κάνει
1: λες, όταν κοροϊδεύεις κάποιον λέγοντάς του ότι ο δηλούμενος μισθός, δεν υπάρχει δηλούμενος μισθός, σου λέει η αντιστοιχία. Για να νοικιάσεις ένα δωμάτιο, θες τόσο τις 100 επί του μέσου μισθού στη χώρα σου. Ποιος δηλούμενος μισθός? Τι τα μπερδεύεις όλα, γιατί τα κάνεις το λουμπούκι?
0: Θα σου πω τι εννοώ. Ξέρεις ότι είμαι παμφάγος στατιστικής και τις περισσότερες στατιστικές τις ξέρω καιρό και τις έχω ψάξει πάρα πολλές φορές και κάθε φορά που βγαίνω τις ξανακοιτάω, όπως και τώρα που τις χρησιμοποίησε το ΚΕΦΗΜ, το οποίο είναι και σούπερ φιλελεύθερο κέντρο και προσέχει και ξέρει τι χρησιμοποιεί. Σου λέω όμως ότι είναι ανασφαλές, διότι αυτό που μετράμε δεν είναι σωστά μετρημένο. Όταν το βάζεις σε αναλογία, γίνονται τα πράγματα ακόμη πιο περίεργα. Η πραγματικότητα που είναι πραγματικότητα είναι ότι ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο έχει ενίκιο ή έχει δάνειο, βαρύ δάνειο, δυσκολεύεται με το θέμα της κατοικίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα οι λεπτομέρειες και τόσο τις 100 και οι άλλοι, και κυρίως δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τους Ευρωπαίους. Είναι διαφορετικά τα μέτρα και τα σταθμά. Αυτό που σου λέει για το εισόδημα, μην το παίρνεις έτσι χαλαρά. Βλέπεις ότι, ας πούμε, αν πάρεις τα στοιχεία της εφορίας, τι δηλώνεται ως ενίκιο σε αυτούς που έχουν αυτά τα εισοδήματα, θα καταλήξει σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα. Θυμάσαι όταν έβγαλε η εφορία.
1: Δεν κρίνει αυτό. Έχεις λάβει εντελώς λάθος δεδομένα και λογικό είναι όταν παίρνεις λάθος δεδομένα, καταλήξεις σε λάθος συμπεράσματα. Έχεις λάβει ένα δηλούμενο εισόδημα, δεν ασχολείται καθόλου με αυτό η έρευνα. Δύο, έχεις λάβει φορολογικά στοιχεία υπόψη σου για δηλούμενο ενίκιο. Δεν έχει λάβει κάτι τέτοιο. Η έρευνα.
0: Όχι, λέει, όχι, σου λέω ότι αν το συγκρίνεις με το δηλούμενο ενίκιο.
1: Μα δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του δηλούμενο ενίκιο η έρευνα.
0: Το ξέρω, είναι έρευνα που είναι έρευνα πεδίου. Για πες, σ' ακούω.
1: Αφού τα ξέρεις όλα, θα ρε μπαμπή, γιατί λες άλλα πράγματα? Θέλω να μου το εξηγήσεις, ειλικρινά θέλω να μου το εξηγήσεις. Δηλαδή, υπάρχει μια έρευνα που λέει: έχω βγει και έχω δει τι γίνεται στις αγγελίες. Πόσο ενοικιάζεται ένα σπίτι ενός δωματίου, δύο υπνοδωματίων, τριών υπνοδωματίων και πόσο ενοικιάζεται σε σχέση και τι χρειάζεται να καταναλώσω από τον μέσο μισθό στην Ελλάδα. Ένα. Είναι αυτό. Πάω στη Γαλλία. Πάω στην Ιταλία. Πάνω στην Ιταλία. Και βλέπω πόσο κάνει ένα υπνοδωμάτιο σε σχέση με το μισθό μου. Και η αναλογία είναι αυτή. Τι δηλούμενο και ξεδηλούμενο είναι αυτό που λες?
0: Okay, εντάξει, μην συνεχίσουμε την κουβέντα. Σου λέω τις παρατηρήσεις ενός ανθρώπου που, αν κάτι ξέρει καλά, είναι πώς δουλεύουν οι στατιστικές.
1: Μα δεν διαφωνώ.
0: Τις παίρνεις, τις αφήνεις, κάνεις ό,τι θες.
1: Είμαι μέσος νους. Είμαι μέσος νους και σου λέω ότι όχι απλά με μπερδεύεις.
0: Δεν σε μπερδεύω, διότι η ίδια στατιστική που
1: μου χρησιμοποιείται
0: ο καλός φίλος.
1: Στάχτης και δεν έχεις κανένα λόγο να το κάνεις.
0: Γιατί η ίδια στατιστική έχει, αν στο διαμέρισμα κατοικούν δύο άνθρωποι, αν είναι οικογένεια, αν είναι ένα εισόδημα ή δύο εισοδήματα. Άρα έχει σημασία και το ποια στοιχεία θα πάρεις και ποια στοιχεία θα χρησιμοποιήσεις.
1: Μα ποια στοιχεία να πάρεις?
0: Ας πούμε,
1: είναι πολύ δεδομένα.
0: Όταν λες ότι έχω ένα διαμέρισμα δύο δωματίων, ναι, και πάνω, ναι, συνήθως είναι δύο άτομα. Και. Άρα είναι δύο εισοδήματα.
1: Και.
0: Άρα είναι.
1: Και.
0: Ναι, άρα πρέπει να το συγκρίνεις με αυτό.
1: Όχι.
0: Η στατιστική, όταν εμφανίζεται, σου κάνει μία σύγκριση με βάση τον μέσο μισθό ενός ανθρώπου και μετά δίπλα έχει και άλλη κολόνα που λέει όταν έχει οικογενειακό εισόδημα.
1: Όταν θέλει να κρίνει αυτό. Όταν θέλει να κρίνει το οικογενειακό εισόδημα, κάνει.
0: Μπράβο,
1: αυτό.
0: Ναι, αλλά οικογενειακά θα μένει εκεί.
1: Ναι, όχι. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, γιατί αν παρακολουθήσεις τη σειρά των ερευνών που βγαίνουν τις τελευταίες ημέρες, θα έβλεπες ότι έχει εκτιναχθεί η ζήτηση πολύ μικρών σπιτιών στα οποία κατοικεί ένα άτομο, γιατί έχουμε εκτείναξη των διαζυγίων. Παράδειγμα σου δίνω. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Επίσης, πραγματικά, έστω ότι εγώ θέλω να κάνω μια έρευνα. Γιατί μου απαγορεύεις, κατάλαβες πως το λέω, μου απαγορεύεις να κάνω έρευνα.
0: Όχι καθόλου.
1: Θέλω να συγκρίνω το πόσα χρήματα χρειάζεται από το μισθό μου να δαπανίσω για να νοικιάσω ένα σπίτι με ένα δωμάτιο. Και μου λες, όχι, γιατί αν μένετε δύο, Μα θέλω να δω
0: μόνος. Δεν σου είπα αυτό. Σου είπα ότι αυτή η έρευνα είναι καλή σε ορισμένα πράγματα και είναι ανασφαλής στα γενικά της συμπεράσματα. Γιατί από αυτήν προκύπτουν πολλά συμπεράσματα. Στα γενικά της συμπεράσματα είναι ανασφαλής. Γι' αυτό και οι άνθρωποι.
1: Εντύπωση μου κάνει, αλήθεια. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Να μην σου κάνει εντύπωση.
1: Μα προφανώς μου κάνει εντύπωση. Γιατί διαστρεβλώνεις μια έρευνα, είναι ό,τι επίσημο σου έρχεται. Σου λέω επιστολή Δούκα, μου λες. Ο Δούκας δεν τον πολύ πιστεύω. Έχει έρευνα του Κεφίμ που συγκρίνει συγκεκριμένα πράγματα. Λες, ναι, αλλά να κατοικούν δύο.
0: Δεν είναι του Κεφίμ. Η έρευνα αυτή στηρίζεται. Το Κεφίμ πήρε στοιχεία. Στοιχεία από τη Eurostat και από την ελληνική στατιστική. Από αυτά και έκανε μια δουλειά. Πολύ σοβαρή δουλειά και είναι αυτά τα στοιχεία. Εγώ αυτό που ούτε σου λέω ότι είναι ανασφαλή τα στοιχεία είναι τη Eurostat ανασφαλή.
1: Μέχρι τώρα τη εκπομπή δεν θα με λένε μάλλον οι φίλοι, θα το αφιζητήσω. Οπότε δεν έχω λόγο να
0: είναι τη Eurostat.
1: Μωρέ, έλα τώρα, δεν έχει νόημα. Τώρα έλα και τη Eurostat είναι ανασφαλή.
0: Είναι ανασφαλή. Αυτά τα συγκεκριμένα και ορισμένα ακόμα.
1: Ρε μπάμπη στα μνημόνια, πώ μπήκαμε, ποια στοιχεία μπήκαμε.
0: Δεν είχα να κάνουμε αυτά.
1: Δεν σ' ακούω να λε κάτι γι' αυτό.
0: Δεν είχα να κάνουμε αυτά τα ζητήματα.
1: Μα τι μου λε τώρα, α πούμε. Τι μου λε τώρα. Πασχίζω από την αρχή τη εκπομπή να κάνω ένα σχόλιο και να σου πω έχω ένα δεδομένο. Του Δούκα. Είναι ψεύτης ο Δούκας.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Είναι, δεν τον πολύ πιστεύω. Έχω μία έρευνα η οποία είναι Eurostat ψεύτρα, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ψεύτρα και Φιμ δεν έχει κάνει
0: έρευνα. Σου είπα ότι είναι ανασφαλή.
1: Ποια είναι ανασφαλή.
0: Είναι ανασφαλή τα στοιχεία για
1: μωρέ,
0: να βγάλεις.
1: Πες μου που διδάσκεται αυτό για οικονομικά να βγάλεις, για να καταλάβω.
0: Για να βγάλεις γενικά συμπεράσματα.
1: Ποια γενικά συμπεράσματα. Λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πήρα, κάνω ρεπορτάζ. Είμαι εγώ, μου έχει χρεώσει ο αρχισυντάκτης μου. Πάρ τις αγγελίες και δες πόσο κάνει ένα σπίτι και δες από το σπίτι τι αναλογεί στο μισθό του. Τι άλλο θε, γιατί είμαι ανασφαλές, μπορείς να μου εξηγήσεις.
0: Ας το εξηγήσω γιατί. Αλλά μου δώσει μισό. Δεν θέλω παραπάνω. Μισό, μέτρα. Λοιπόν, είναι ανασφαλές διότι ισχύει ένας κανόνας. Εάν δεν μπορώ να το πληρώσω, δεν μπορώ να το έχω. Άρα για να μπορώ να το πληρώνω. Αυτό που λες ότι φτάνει το 60% και να μπορώ να ζω με το υπόλοιπο 40% όλα τα άλλα. Πάνε να πει ότι κάπου αλλού υπάρχει μια βοήθεια, υπάρχει ένα εισόδημα, υπάρχει κάτι το οποίο μου επιτρέπει να πληρώνω αυτό το ενοικίο.
1: Σωστά.
0: Αλλιώς δεν θα μπορούσα να ζήσω.
1: Τι με νοιάζει την
0: έρευνα. Ή γιατί αυτό το...
1: Τι υπάρχουν... νοιάζει την έρευνα.
0: Περίμενα να τελειώσω. Οι φτωχοί ζουν έτσι. Οι φτωχοί. Όλοι όμως, δηλαδή το ποσοστό που βγάζουν αυτές οι έρευνες είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό των φτωχών ανθρώπων.
1: Καταλαβαίνω τι μου λες. Η έρευνα που σου παρουσιάζω, τι σχέση έχει με αυτό που μου λες.
0: Έχει σχέση με αυτό που σου είπα, ότι είναι ανασφαλής για να βγάλεις γενικά συμπέρασμα.
1: Δεν βγάζεις γενικό συμπέρασμα. Βγάζεις κόστος σπιτιού, ενοικίασης υπνοδωματίου σε σχέση με το μέσο μισθό. Τι μου λες για επιπλέον βοήθημα και για να το έχω και να μην το έχω.
0: Λέω,
1: πρέπει να αποτρέψει, δεν μου πει ότι πρέπει να είναι. Αν μένω
0: ένας κανόνας, Μάνο, αν δεν μπορείς να το πληρώσεις, δεν μπορείς να το έχεις.
1: Γιατί.
0: Άρα το να μου βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι πρέπει να πληρώσουν
1: άκουσε
0: αυτό.
1: Άκουσε
0: οι άνθρωποι, οι φτωχοί βέβαια ζουν έτσι.
1: Άκουσε με. Γιατί αυτό αφορά το στατιστικό κομμάτι. Αυτό δεν μου δίνεις να καταλάβω.
0: Όχι, όχι, δεν αφορά το στατιστικό. Το στατιστικό είναι αυτό. Αλλά είναι ανασφαλή τα συμπεράσματα γιατί είναι ανασφαλής η στατιστική αυτή να τη γενικεύσεις. Θέλει να τη δεις πολύ πολύ συγκεκριμένα. Τι λέει αυτή. Αυτό σου λέω. Είναι από τις κοινωνικές στατιστικές. Είναι τρεις-τέσσερις. Οι κοινωνικές στατιστικές γενικώς έχουν θέμα. Αλλά είναι από τις τρεις-τέσσερις κοινωνικές στατιστικές που είναι δύσκολο για να στηριχθείς πάνω τους και να κάνεις πολιτική. Ας πούμε, λέει ο Μητσοτάκης τώρα, είπε στους βουλευτές του προλίγου, να βάλουμε στο Σύνταγμα την υποχρέωση του κράτους για τη στεγαστική πολιτική. Με παρακολουθείς λίγο.
1: Όχι.
0: Κακός.
1: Πώς κακός.
0: Γιατί τώρα που το λέει και θα το κάνει, αν έχει την πλειοψηφία. Και θα το κάνει, θα πρέπει να πούμε με ποιο τρόπο θα θεωρούμε ότι η στεγαστική πολιτική θα είναι ασφαλής και θα προσφέρει ασφαλή στέγη σε καλή τιμή. Τι να δούμε πώς θα το κάνουμε. Δεν είμαι κατά. Απλώς λέω ότι δεν είναι τόσο απλό να το κάνεις. Είναι δύσκολο. Και αν το βάλεις στο Σύνταγμα, διότι το έχει ήδη το Σύνταγμα, το Σύνταγμα του Καραμαλή του 1975, το έχει ήδη και δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί για πολλούς λόγους που τους έχουμε συζητήσει κιόλας μεταξύ μας. Πού είμαστε, έχουμε τον κύριο Μπούρλο.
1: Πάμε διαφημίσεις, δεν θα προλάβουμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: 20 χρόνια μετά, η Arsenal θα έχει και πάλι την ευκαιρία να διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League στον τελικό της 30ης Μαΐου στη Βουδαπέστη. Οι κανονιέριδες το 2006, στον τελικό που είχε γίνει στο Παρίσι, με αντίπαλο την Μπαρσελόνα, αν και προηγήθηκαν με το γκολ του Κάμπελ, δεν κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο, καθώς η Μπαρσελόνα με τους Ετό και Μπελέτη έκανε την ανατροπή και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να μιλά τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση. Όλοι οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και φέρει τραύμα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr. Η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου αναμένεται να σταλεί σήμερα στους Πακιστανούς μεσολαβητές, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο. Στα 99 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Πέτρου Ράλη από Κωνσταντινούπολεως έως Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε, Real FM.
0: Πού έχουμε μείνει τώρα? Τι έχουμε να συζητήσουμε ακόμη? Πολλά και διάφορα. Κάτσε όμως λίγο να τελειώσουμε και με τις υποχρεώσεις μας, Μάνο. Γιατί με τη Σιάμο η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Το αποδεικνύει εδώ και 50 χρόνια που δουλεύει η Σιάμο τα συστήματα αυτά. Είναι ελληνικές κατασκευές με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις. Δημιουργεί θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service και βρίσκεται δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέγετε Σιάμο, νιώθετε σιγουριά κάθε στιγμή, γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα.

0: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού. Και να μιλήσουμε για τις ανοιχείς ησυχίες που υπάρχουν στον τουριστικό κλάδο για τυχόν ελλείψεις αεροπορικών καυσίμων και μετά τον αναβρασμό που επικρατεί λόγω του πολέμου. Κύριε Τσιλίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε, κύριε Τσιλίδη.
1: Χαίρετε.
2: Πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα, γιατί ανακοινώνουν εταιρείες ότι θα μειώσουν τα δρομολόγια τους, θα μεταφέρουν λιγότερο κόσμο και ένα από τα προβλήματα που αναφέρουν είναι ακριβώς ότι είναι σε κίνδυνο να μην έχουν κυροζήνη, να μην έχουν το καύσιμό τους.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Όλοι λένε ότι θα προκύψει πρόβλημα, είναι επικίνδυνο να μείνουμε από καύσιμο. Από καύσιμο δεν θα μείνουν τα αεροπλάνα. Διότι αν βάλουμε το αποθεματικό που έχει κάθε χώρα, ξεπερνάει και την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα επικίνδυνο, ανησυχητικό μήνυμα που τρομάζει την ταξιδιωτική κίνηση. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση οι αεροπορικές εταιρείες να ξεχάσουν το έργο τους ξαφνικά. Άρα είμαι μόνο αν ο πόλεμος συνεχιστεί και αλλάξουν τα δεδομένα, τότε θα το δούμε και αυτό να τρέχει. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν οι εταιρείες είναι για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα πρόβλημα, αν για να μην προκύψει. Μέσα στη διαδικασία του χρόνου, του άμεσου χρόνου, είναι όπου τα αεροπλάνα μπορούν να συμπτύσσουν από 4 πτήσεις την ημέρα σε έναν προορισμό να κάνουν 3. Από 5, 4 και ούτω καθεξής. Αυτό καλό είναι, διότι ένα αεροπλάνο άδειο πια δεν μπορεί να πετάξει, διότι δεν θα μπορέσει να βρίσκει πελάτες τελευταία στιγμή που δεν έχουν αποφασίσει να μετακινηθούν. Γιατί όπως ξέρετε, τα αεροπλάνα πουλάνε πολύ νωρίς πτηνούς ναύλους και τελευταία στιγμή επίσης πτηνούς ναύλους, ανάλογα τον προορισμό. Mm-hmm. Άρα αν όλα αυτά δεν συντρέχουν, δεν μπορεί να παίξει το πάζελ το εμπορικό με βασικό πρόβλημα το πιθανό έλλειμμα καυσίμου. Προσπαθούν όλοι να βρουν μια ιδανική λύση. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι και σε κάποιες πτήσεις τώρα που υποτίθεται υπάρχει αύξηση καυσίμου, αντί να ζητάμε μόνο την διαφορά του ναύλου που είναι πιο ακριβό, ακούγεται να δίνονται προσφορές πολύ φτηνότερες για έναν προορισμό. Και αυτό συμβαίνει κυρίως με τα τσάρτερ. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουν γεμίσει πτήσεις στον προορισμό. Υπάρχουν commitment δεσμεύσεις με προκαταβολές στα αεροπλάνα που είναι πληρωμένα, άλλωστε δεν θα πετάξουν, και τα ξενοδοχεία με συμβάσεις που είναι πληρωμένα τα δωμάτια, και προκειμένου να μείνουν και οι θέσεις και τα δωμάτια κενά, δίδεται μια ελκυστική τιμή στον πελάτη να πάρει τελευταία στιγμή ένα πρόγραμμα για να μπορέσει οποιοδήποτε έχει έλλειμμα να μειώσει το έλλειμμά του.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά έχουμε και το κρούσμα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη που δεν αφορά αμέσως τα καύσιμα σε σχέση με την απειλή, να το πω έτσι, την προειδοποίηση ότι θα αποσύρει τη βάση της εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μπορεί να επηρεάσει, πόσο ανοιχτοί τώρα είμαστε σε όλο αυτό να επεκταθεί?
1: Επειδή εδώ το πράγμα είναι καθαρά εμπορικό.
0: Ναι.
1: Κάθε εταιρεία έχει τη δική της εμπορική πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι η Ryanair πάντοτε πετούσε και έπαιρνε επιδοτήσεις από περιφέρειες και περιφερειακά αεροδρόμια και δεν πήγαινε στα κύρια αεροδρόμια, διότι εκεί δεν έχει καμία επιδότηση. Άρα είναι μια εταιρεία η οποία αξιοποιεί τα αβαντάζ τα ευρωπαϊκά και τις επιδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Το να θέλει τώρα σε ένα περιφερειακό αεροδρόμιο να πει ότι εγώ θα φύγω, γιατί πρέπει να πάρει κάτι παραπάνω που δεν έπαιρνε, ή αν πρέπει να πάρει γιατί θέλει να πάρει. Και όλο αυτό γίνεται στην ελεύθερη οικονομία πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό και πολλοί εκμεταλλεύονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αν θέλει να μείνει, ας μείνει. Αν δεν θέλει να μείνει, mm-hmm. δεν θα κλείσει η αγορά. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που πετάνε στους ίδιους προορισμούς,
0: ναι.
1: και πολλές φορές, μην ξεχνάμε ότι και στην περίοδο της κρίσης του κορονοϊού, από τις εταιρείες που δεν ήταν εύκολες να δώσουν τα λεφτά πίσω στους ταξιδιώτες ήταν η low cost carrier.
0: Mm-hmm.
1: Η low cost carrier λένε δεν θέλω εσένα, θέλω εκείνον. Δεν έχουμε πληρωμή μέσω γραφείου, δεν έχουμε πληρωμή μόνο direct με πελάτη. Για να μην έχει τις συνέπειες και την ευθύνη ενός οργανωμένου πακέτου που ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, το Προεδρικό Διάταγμα και τις συνέπειες του ταξιδιώτη. Άρα ξέρεις πολύ καλά όταν πας κάνεις μια τέτοια κίνηση με μια τέτοια εταιρεία. Ευκαιριακή σε τιμή, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή. Έχει νέα αεροπλάνα. Δεν είναι να είχαμε να λέγαμε σοβαρή εταιρεία. Mm-hmm. Αλλά αυτές οι εταιρείες δουλεύουν με ένα μηχανισμό τέτοιο. Χαμηλό ναύλο, ανταποκρίνουν εδώ που πρέπει να ανταποκριθούν, όσο μπορούν και ανταποκρίνουν. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή βλέπουμε ότι ένα αεροδρόμιο κλείνει για φαινόμενα καιρού, του έχουν κατεβάσει σε άλλο αεροδρόμιο μακρινό και δεν του έχουν επιστρέψει τον προορισμό του, που και αυτό είναι ασυνέπεια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν conditions και όροι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνέπεια των αερομεταφορών. Το κάνουν όλες οι εταιρείες. Είναι σαν να θέλω εγώ να σας πω, θα έρθω στην επόμενη εκδρομή, στην εκπομπή σας, αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει να με δείτε διαφορετικά γιατί δεν ξαναρθώ. Θα σας άρεσε. Εμάς μας αρέσει που τα ακούμε στην αγορά.
0: Σωστό το λέω, γιατί ξέρετε, η πρώτη πληροφορία που διαχέεται είναι φεύγει μια εταιρεία να τραγικά προβλήματα στο τουρισμό, τραγικές επιπτώσεις. Γι' αυτό σας ρωτάμε, για να μας το θέσετε στη σωστή διάσταση.
1: Το ξεκαθάρισα, το έχει κάνει σε πολλές περιοχές, το έχει κάνει και στην Ιταλία, το έχει κάνει σε άλλες χώρες. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι δώσιμο για να έρχομαι. Να σου δώσω είναι σχετικό. Το πόσο θα σου δώσω είναι επίσης σχετικό και επίσης και το τι δυνατότητα έχει κάθε περιφέρεια και κάθε δήμος να κάνει αυτά τα χατήρια πάντα σε όποιον θέλει. Yeah. Δεν νομίζω να είδα καμιά δικιά μας ελληνική αεροπορική εταιρεία να έχει πάει σε καμία περιφέρεια και ένα αεροδρόμιο. Δεν δώστε μου λεφτά για να έρθω ή δεν θα έρχομαι. Το έχουμε ζήσει. Όχι.
2: Ναι, αλλά όταν ξεκίνησαν και η Virgin και η Ryanair και όλες αυτές που ήταν οι low budget, πώς λέγονται, με αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκαν. Οπότε έτσι μάθανε, έτσι κάνουν.
1: Έχουμε και εμείς δύο ελληνικές εταιρείες που ανταποκρίνονται σε όλες τις υποχρεώσεις. Έχουμε δύο μεγάλες εταιρείες και μια μεγαλύτερη από την άλλη, που χρόνια κάνουν αυτή τη δουλειά και δεν είπαν ποτέ τέτοιο να βάλουν πιστόλι στον κρόταφο. Δεν θα σκάσουμε τώρα. Ξέρουμε ότι λύσεις υπάρχουν, προτάσεις υπάρχουν και άλλες εταιρείες πετάνε direct στον προορισμό αυτό. Και μπορεί να βρεθεί ιδανική λύση. Και νομίζω ο τελευταίος που θα υποχωρήσει θα είναι η ίδια η εταιρεία, διότι εάν η αγορά την ενδιαφέρει και ο αριθμός των επιβατών, όπως λέγεται, ότι είναι μεγάλος και ικανοποιητικός, δεν νομίζω κάποιος που έχει μεγάλο ικανοποιητικό έσοδο να το αρνηθεί.
0: Μα μου κάνει εντύπωση ότι έχει κινητοποιηθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι εξειδικευμένη για αερομεταφορές, δεν είναι εξειδικευμένη για τουριστικές μεταφορές.
0: Καλά,
1: τοπική
0: προφανώς.
1: Αυτοδιοίκηση υποστηρικτικά θέλει στον προορισμό τις τουρίστες και ό,τι είναι υπέρ του να έχει κάτι θετικό θέλει να το στηρίζει. Αν θέλει να το πληρώσει με τον τρόπο αυτό είναι επιλογή τους, δικαίωμά τους. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν τι θέλουν τα λεφτά της περιφέρειας και του Δήμου.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω κόντρα στους δικούς μας με ό,τι σκέφτονται και θέλουν. Σας λέω την αντικειμενική πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Η γενική εικόνα, κύριε Τσιλίδη, η απειλή ότι δεν θα υπάρχουν καύσιμα. Γιατί την απειλή αυτή την ακούσαμε και από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην αγορά και δημιουργούν αυτά τα καύσιμα.
1: Ναι.
2: Λέτε ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει. Υπάρχουν καύσιμα αρκετά για τουλάχιστον την θερινή περίοδο και μέχρι τότε θα αντικατασταθούν φυσικά και από τα άλλα. Είναι και μια δικαιολογία για να αυξηθούν τα κόμιστρα.
1: Μπορεί και να είναι. Στο εμπορικό παιχνίδι όλα συμβαίνουν. Αλλά δεν σας κρύβω ότι είναι ίσως και μια πίεση σε όσους μιλάνε και ανακατεύονται με αυτήν τη διαδικασία για αυτήν την περίοδο να κάνουν τι. Να πιέσουν να υπάρχει περισσότερο πετρέλαιο στις αγορές. Το καύσιμο είναι κινητήριος μοχλός, έτσι. Αν λοιπόν σήμερα κάποιοι που μπορούν να βοηθήσουν την έξοδο των πλοίων από τα αθενότητα ορμούς για να φτάσει στον προορισμό να πάει το crude oil να διηλυθεί για να γίνει υποπροϊόν και η κυροζήνη σε αεροπλάνο υποπροϊόν, δεν να πείτε η κυροζήνη έτοιμη, θα πάει σε δηληστήρια. Όσες εταιρείες έχουν την τεχνολογία και κάνουν κυροζήνη και η Ελλάδα το έχει αυτό και από τα αποθεματικά της, συνέχεια συμπληρώνει την κατανάλωσή της για τα αποθεματικά της. Δηλαδή, αν λέμε ότι έχουμε αποθεματικά 3 μήνες ή 4, κάθε μέρα που περνάει, όλο και κάτι προμηθεύεσαι για να είναι αυτοί οι 3 μήνες και 4 στην ώρα τους, στον κατάλληλο χρόνο. Είναι μέτρο το οποίο πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που κάνουν αυτό το σάματα εκεί. Και στη χώρα τους έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Όταν το γαλόνι είχε το 1/3 της τιμής, τώρα πήγε 3 φορές πάνω στην Αμερική. Δεν έχει πρόβλημα η Αμερική με αυτό το θέμα. Η Αμερική δεν σηκώνει αεροπλάνα. Όλα τα τρανσατλάντικα πώς θα τα κάνει. Άρα εδώ παίζεται ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Είναι δύσκολο. Και θα πρέπει να μην μείνουμε από καύσιμα, γιατί το είχε πει κάποια στιγμή και ένας επίτροπος από τις Βρυξέλλες, ότι καύσιμα, έλλειμμα σε καύσιμα δεν έχουμε.
2: Μάλιστα. Πάνω με την ευκαιρία που έχουμε την κύριε Σιλίδη να μας πει και λίγο τη γενική εικόνα πώς είναι, γιατί συνεχώς έχουμε αντιφατικά. Δηλαδή θα πάει άσχημα, αλλά μέχρι στιγμής οι κρατήσεις είναι καλές. Η εικόνα πώς είναι, εξελίσσεται προφανώς, κύριε Τσιλίδη.
1: Να σας πω, δεν έχουμε το ίδιο πάγωμα που είχαμε τις πρώτες μέρες με το καθολικό Πάσχα που ξεκίνησε η σεζόν και γίνονταν οι πόλεμοι και ήταν κλειστά τα 3 αεροδρόμια, τα 4 του κόλπου, ούτε το Ισραήλ κλειστό που δεν ερχόντουσαν ταξιδιώτες. Αυτά έχουν αρχίσει να λειτουργούν και πάλι. Αλλά δεν θα γεμίσουν αμέσως, διότι χάθηκε ένα διάστημα. Από την ώρα που σταμάτησαν αυτοί οι προορισμοί, ανακάλυψαν οι ταξιδιώτες τα ταξίδια τους. Άλλοι ακύρωσαν που δεν ήρθαν εκείνο το διάστημα και είχαμε ένα μείον 30%, αλλά άλλοι προσπαθούν να αναπληρώσουν με τις επόμενες πτήσεις. Δεν έχουν αναπληρωθεί τα κενά. Άρα έχουμε ακόμη μία αργή ροή. Ο προορισμός είναι εκθελκτικό στο να έρθουν ταξιδιώτες. Η Ελλάδα στις αφήξεις του συνόλου έχει 30% επαναλαμβανόμενους ταξιδιώτες. Άρα έχει μια μαγιά, οι οποίοι ξέρουν τον προορισμό. Τους αρέσουν οι άνθρωποι. Έχουν βρει τον τρόπο τους πως δεν θα ξοδεύουν τα λεφτά τους χαζά, αλλά θα είναι με τον τρόπο που θέλουν. Να μείνουν περισσότερο καιρό από 4-5 μέρες ή 7 που μένουν σε ξενοδοχεία, να μείνουν 14, γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν πάρει και σπίτια στην Ελλάδα. Αν δούμε τα Ιόνια και την Πελοπόννησο, έχουν πάρει πάρα πολλοί Ευρωπαίοι σπίτια και όχι για Golden Visa, τα πήρανε γιατί τους αρέσει.
2: Ως εξοχικά δηλαδή. Ναι.
1: Ακριβώς. Εκείνους τους πύργους στη Μάνη. Γιατί τους πήραν οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί? Να πάρουν Golden Visa δεν χρειάζονται. Έρχονται και άλλοι και παίρνουν Golden Visa σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Άρα υπάρχει μια μαγιά που ξέρει ότι εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν είχε πρόβλημα σε αυτό το πόλεμο άμεσα, αλλά δέχεται ένα πόλεμο στην ακρίβεια της ενέργειας, με το αυτοκίνητό μας να πάμε, τα τρόφιμά μας, οτιδήποτε χρειαστεί. Το ζούμε, αλλά αυτό ζουν και στη χώρα τους. Άρα η επιλογή ποια είναι? Αν θα πάω σε έναν προορισμό και θα μου στοιχίζει 500 ευρώ περισσότερο ή 500 ευρώ λιγότερο. Ποιος κάθεται να δουλεύει ένα χρόνο για να μην κάνει διακοπές το καλοκαίρι? Αλλά φυσικά δεν πρέπει να έχουμε το όραμα, τον ρεκόρ και τα μεγάλα μεγέθη να το σταματήσουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα πρέπει να σωθεί η παρτίδα, να έρθουν όσο περισσότεροι μπορούν με τα περσινά στοιχεία που είχαμε και ας μας λείψουν λίγοι. Εδώ είναι ο δρόμος, μπορούμε να επανέλθουμε, αρκεί να έχουμε συνέπεια συνέχεια, να είμαστε τυπικοί στις τιμές μας και σοβαροί στους λογαριασμούς μας. Τίποτα άλλο. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Αν τα έχουμε αυτά, θα πάμε καλά.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιλίδη.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε
0: καλά, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και το μήνυμα Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ατζέντα και τα θέματα που θέτουν οι βουλευτές κατά τις ομιλίες τους. Ποιες αιχμές άφησε ο Κώστας Καραμαλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκδήλωση. Νέο χτύπημα του ελληνικού FBI στην Greek Mafia. Πώς έφτασε στα ίχνη 4 ατόμων για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι στο Χαλάνδρι. Σχεδίαζαν να σκοτώσουν και άλλο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης. Μέσα στο στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες, αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό.
7: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
6: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Little Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Little Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Little Plus 2,39. Little, γιατί αξίζει.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει για τα, μάλλον τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Έλεγες νωρίτερα για το BBC. Το BBC τι πρώτο θέμα έχει? Έχει το θέμα που συζητάγαμε χθες, τον, πώς τον είπαμε αυτόν τον ιό,
0: Χανταϊό.
1: Ναι. Αυτά. Το έχει πρώτο θέμα. Έχει εξαπλωθεί μια ανησυχία με αυτό το πράγμα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπολόγιζα.
0: Ναι.
1: Εσύ κατάλαβες από αυτά που μας είπε ο Γεωργίνης ότι είναι τόσο επιθετικό?
0: Έχει 8, μέχρι χθες τουλάχιστον 8 κρούσματα. Θα δούμε τώρα. Τα αναζητούν το αποτύπωμα του ζευγαριού από την Ολλανδία που είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι από Χιλή, Παραγουάη κτλ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
1: Ού μπλέξεις με αυτά.
0: Ναι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Γεια αύριο σας, να προσέχετε. Εσ' αύριο. Every day before supper time.

right. You're right.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει

0: υπόχρεωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι.
10: Η ώρα είναι 2.

0: ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος μετακίνησης και η οικονομική κατάσταση, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Στα αθλητικά, με 91-87 η Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά, αύριο και πάλι στο ΟΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι. Την Ούνικα Χαμάλαγα αντιμετωπίζει στις 10 απόψε η ΑΕΚ στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Ισπανία.
0: Στο ποδόσφαιρο, η Paris Saint-Germain προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Ήρθε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με την Bayern Μονάχου, την οποία είχε κερδίσει στον πρώτο ημιτελικό με 5-4. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Arsenal.
1: Και αραιή συννεφιά σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές. Τα ορεινά άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ, στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Σκόνη και νοτιάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει.
3: Αυξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από κάτω Πατήσια μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Και να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό Παναγιώτη και για τροποποιήσει στα δρομολόγια του τραμ.
3: Τροποποιήσει στη γραμμή 7 του τραμ από απόψε μέχρι την Κυριακή. Από τις 9 το βράδυ έως τις 12 τα μεσάνυχτα, τερματικό σταθμό στο δρομολόγιο Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνας Πειραιά θα είναι η στάση ΣΕΦ λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το πλαίσιο των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση, η οποία ανοίγει το κεφάλαιο της συνταγματικής αναθεώρησης, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αποφεύγεται η μίζερη εσωστρέφεια. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και έχουμε υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ προέταξε ως μείζονο σημασία το ζήτημα αντιμετώπισης της παρατεταμένης ακρίβειας. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
4: Αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κυβερνήσεως, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτή αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για κόκκινη γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που ασκείται το τελευταίο διάστημα από γαλάζια στελέχη. Να συνδεθούμε τώρα με τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής όρισε πριν από λίγο τις ημερομηνίες που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών. Το επόμενο διάστημα, Γιώργο, το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται σίγουρα να χτυπήσει κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, η οποία αναμένεται για περίπου 20 ημέρες με ένα μήνα να ζήσει μια καυτή περίοδο, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, με δεδομένο ότι προβλέπονται απανωτές συνεδριάσεις. Έχουν συνάφεια με αυτό που ακούγατε προηγουμένως, με την ομιλία δηλαδή του Πρωθυπουργού και σε σχέση με τις άρσεις ασυλίας, αλλά και σε σχέση με το ζήτημα των υποκλοπών. Θυμίζω ότι ήδη έχουν κατατεθεί δύο προτάσεις, μία από το ΠΑΣΟΚ και μία από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, για με αίτημα τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των κυρίων Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής για το ζήτημα των υποκλοπών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο κ. Κεκλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων, στα τέλη Μαΐου αναμένεται να συζητηθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Η ακριβή ημερομηνία θα προσδιοριστεί την ερχόμενη Πέμπτη στην προσεχή διάσκεψη των Προέδρων. Μα είπε όμως ο κ. Κεκλαμάνης ότι από τις 12 Μαΐου θα αρχίσουν να μετρούν οι 15 μέρες που προβλέπει το Σύνταγμα, προκειμένου εντός αυτού του χρονικού διαστήματος να διεξαχθεί η συγκεκριμένη συνεδρία, η οποία θυμίζω θα λήξει με ονομαστική μυστική ψηφοφορία σε κάλπη, στην οποία θα απαιτούνται τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι προκειμένου να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή. Θυμίζω όμως επίσης ότι η κυβέρνηση ήδη έχει πει όχι, ως εκ τούτου αν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίσουν τις προτάσεις, τότε δεν θα συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, ούτως ώστε να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκατατικής Εξέτασης. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην εξεταστική, αυτή φαίνεται πως θα πάει αμέσως μετά, δηλαδή στις αρχές Ιουνίου. Αυτή θα είναι η εισήγηση του Προέδρου της Βουλής, ούτως ώστε μέχρι τις 10 Ιουνίου να έχει συζητηθεί και αυτό. Θυμίζω ότι ο κ. Κεκλαμάνης έχει επί της ουσίας θέσει, ανοίγει την διαδικασία αναθεώρησης και του κανονισμού της Βουλής. Έστειλε επιστολή σήμερα το πρωί στους 297 βουλευτές, ζητώντας τους μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις προτάσεις τους.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στο νέο χτύπημα του ελληνικού FBI κατά της Greek Mafia. Μίλαμε για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τον φάκελο της δολοφονίας του Θαμνάκια συνέλαβαν τρία άτομα, ενώ ο τέταρτος είναι έγκλειστος σε φυλακές. Μάλιστα, φαίνεται ότι σχεδίαζαν και άλλη δολοφονία στελέχους της οργάνωσης. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους, θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
6: Με συντονισμένες και μεθοδικές έρευνες, η εμπειρία αστυνομική του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν, οι Ελισάβετ κυρίες και κύριοι, να εξιχνιάσουν αυτή την πολύ σοβαρή δολοφονία συμβόλαιο θανάτου. Βέβαια και θεωρείται ιδιαίτερα ακριβό συμβόλαιο θανάτου του Γιώργου Μουσκούρη, το οποίο σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, τον Απρίλιο δηλαδή του 25, έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Οι τέσσερις οπλοφόροι που τον είχαν πυροβολήσει την ώρα που έβγαινε από αυτό το διαγνωστικό κέντρο, χωρίς να έχει μαζί του φρουρά όπως συνήθιζε αυτό το βαρύ στέλεχος της Greek Mafia, που είχε εξελιχθεί σταδιακά από απλό μέλος μιας ομάδας νονών της νύχτας, έφτασε ο ίδιος να βρίσκεται ψηλά στα κλιμάκια της Greek Mafia. Τότε λοιπόν οι τέσσερις οπλοφόροι ήταν οπλισμένοι με Καλάσνικοφ, είχαν αδειάσει τουλάχιστον δύο γεμιστέρες χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, αν θα υπάρχουν δηλαδή και αθώοι που θα έβρισκαν το θάνατο από αυτή την ενέργεια, καθώς πολλές σφαίρες κατέληξαν ακόμα και στο εσωτερικό του διαγνωστικού κέντρου. Πρόκειται για έναν Έλληνα, δύο άτομα αλβανικής καταγωγής, με ελληνική όμως επικότητα, και άλλο ένα άτομο το οποίο ήδη κρατείται στις φυλακές για την απαγωγή ενός 25χρονου. Ίσως να την θυμούνται αυτή την περίπτωση οι ακροατές μας. Είχε σημειωθεί στην περιοχή του Ημιτού και σε αυτή την περίπτωση είχε εμπλακεί και ένας γνωστός τράπερ με καταγωγή μάλιστα από την πατρίδα μου, από την Πάτρα.
1: Δώσε μας λίγο το προφίλ των τεσσάρων αυτών ατόμων, Θεοδόση.
6: Και όλοι όλοι τους φαίνεται να είχαν σχέση επίσης με άτομο το οποίο κατά το παρελθόν κινούνταν στους κόλπους της Greek Mafia και φαίνεται να ήταν ο άνθρωπος των ειδικών και δύσκολων αποστολών, ο οποίος όμως είχε συλληφθεί για μια δολοφονία προσώπου που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα και αθωώθηκε στο δικαστήριο. Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της προφυλάκησής του άλλαξε στρατόπεδο εκείνη την εποχή και είχε περάσει στην ρωσική μαφία, η οποία ως γνωστόν έχει θανάσιμη αντιπαλότητα με την Greek Mafia. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι τέσσερις, εκείνη την εποχή φαίνεται να ανήκαν στην ομάδα του συγκεκριμένου προσώπου που σας προανέφερα, το οποίο δολοφονήθηκε στην Αράχοβα σε ξενοδοχείο το Νοέμβριο του 2025. Τότε λέγανε μήπως ήταν εκδίκηση για το φόνο του Γιώργου Μουσκούρη, ωστόσο και αυτό είχε εξιχνιαστεί και όλα δείχνουν ότι και αυτόν από τη μέση φαίνεται να τον είχε βγάλει η ρωσική μαφία. Ωστόσο, από την σύλληψη των συγκεκριμένων προσώπων που σας προανέφερα, ναι, προέκυψε ότι προετοίμαζαν άλλο ένα ηχηρό συμβόλαιο θανάτου, ίσως ένα από τα πιο ακριβά που θα σημειώνονταν στην ελληνική επικράτεια και αφορούσε βέβαια το πιο βαρύ όνομα της Greek Mafia που έχει μείνει αλόβητο από αυτό τον σιωπηρό πόλεμο τόσο μεταξύ της Greek Mafia αρχικά, όσο και στη συνέχεια με την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα.
1: Γι' αυτό και παρακολουθούσαν και δικηγόρο η οποία σχετίζεται με τον συγκεκριμένο άτομο.
6: Η οποία φαίνεται να έχει στενή επαφή με το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο από τις φυλακές, γιατί είναι και αυτός παρυπηνή, από τις φυλακές ανά 1,5-2 μήνες έπαιρνε πενθήμερες άδειες, όσο ορίζει ο νόμος, τις οποίες όλες έχει τηρήσει το χρονοδιάγραμμα, και από ό,τι φαίνεται το γνώριζαν αυτό οι αντίπαλοι του και είχαν παγιδεύσει με GPS tracker το αυτοκίνητο της συγκεκριμένης δικηγόρου για να βλέπουν ανά πάσα στιγμή το που κινείται και το που βρίσκεται. Είχαν φτάσει στο σημείο να βάλουν ακόμα και κάμερες σε συγκεκριμένες περιοχές, τόσο στο γραφείο της, κοντά στο γραφείο της, όσο και στο σπίτι της, για να δουν αν θα έχει συναντήσεις με το συγκεκριμένο πρόσωπο, με αυτό το βαρύ όνομα της Greek Mafia, προκειμένου και αυτό να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου. Άλλωστε έχει αποτυπωθεί σε τουλάχιστον 2 δικογραφίες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI η πρόθεση των αρχηγών της ρωσικής μαφίας να δώσουν 1 εκατομμύριο ευρώ σε όποιον θα βγάλει από τη μέση το πρόσωπο που σας προανέφερα, εν προκειμένου τον τελευταίο αρχηγό της ελληνικής μαφίας.
1: Έχουν συλληφθεί όλοι ή εμπλέκονται και άλλοι, Θεοδόση?
6: Είναι άλλα 2 άτομα τα οποία είναι στο στάδιο της ταυτοποίησης, δηλαδή οι πληροφορίες μου λένε ότι αύριο μεθαύριο οι αστυνομικοί θα είναι σε
1: θέση
6: να έχουν τα πλήρη στοιχεία τους με αποτέλεσμα να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Και να μεταφερθούμε στην Κρήτη. Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στην περιοχή του Μηλοποτάμου, όπου συγγενείς και φίλοι συνοδεύουν αυτή την ώρα τον νεαρό Νικήτα στην τελευταία κατοικία του, του οποίου το νήμα της ζωής έκοψε ο 54χρονος πατέρας του καλύτερου φίλου του. Η κηδεία τελέστηκε νωρίτερα υπό δρακόντια μέτρα ασφάλειας υπό τον φόβο βεντέτας. Συνδεόμαστε με τη δημοσιογράφο της Κρήτη TV, Μέρη Καριωτάκη, για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα.
7: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπες. Σε δηλώσεις της χθες, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος της οικογένειας, άφησε να εννοηθεί με πάρα πολύ νόημα ότι η ίδια η οικογένεια, δηλαδή του Νίκη Ίστρατου, σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν. Πάντως, αυτός είναι ένας φόβος που επικρατεί στην Κρήτη για το τι μέλη γενέστε. Σήμερα στο Χώνο, εκεί όπου στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής τελέστηκε η κηδεία του άτυχου νεαρού, πραγματικά ράγισαν καρδιές και τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τις παρακτικές στιγμές που εκτελήθηκαν κυριολεκτικά κατά τη διάρκεια της κηδείας, της εξωδιακολουθίας, με δάκρυα στα μάτια, με λουλούδια στα χέρια. Ένα βουβό πλήθος βρέθηκε στο χωριό για να πει το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νεαρό. Και βεβαίως με μαντινάδες καθίσε, όπως ήθιστε, τα παιδιά, οι νεαρότεροι, ντυμένοι στα άσπρα, όπως ακριβώς είχε ζητήσει και η οικογένεια του Νικήστρατου. Ήδη με ανάρτησή της από χτες η αδερφή του είχε ζητήσει μαντολίνα, ούτε μία σφαίρα,
0: ακριβώς,
7: όπως και έγινε πραγματικότητα.
0: Ακριβώς, είχε απευθύνει έκκληση στους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά, όπως μας είπες, και να μην έχουν μαζί τους ούτε σφαίρα.
7: Ακριβώς, μόνο Μαντολίνα και βεβαίως εκεί υπήρξαν και ήταν και ο Γρηγόρης ο Σαμόλης και ο Νικομανόλης Νύκταρης που τραγούδησαν για τον άδικο χαμένο Νικήτα, όπως ακριβώς το είχε ζητήσει η οικογένεια, σε ένα πραγματικά κλίμα απίστευτου πόνου, απίστευτης συγκίνησης και απίστευτου γιατί συνέβη ό,τι συνέβη και βρέθηκε ουσιαστικά δύο σπίτια να έχουν κλείσει κυριολεκτικά και δύο παιδιά να είναι στο χώμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του 54χρονου πατέρα, ο ίδιος έχει πάρει προθεσμία, έχει ασκηθεί δίωξη σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και από κοινού διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσικίων και παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Η σύζυγός που επίσης κρατείται κατηγορείται για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία και εξετάζουν οι δικαστικές αρχές βεβαίως τι ρόλο ακριβώς είχε κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης. Οι δυο τους έχουν πάρει προθεσμία και θα βρεθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Δευτέρα στις 2:30 το μεσημέρι. Από εκεί πέρα, από όλη την Κρήτη και από όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν σήμερα στην κηδεία ή που δεν βρέθηκαν στην κηδεία, υπάρχει ένα αίτημα, ένα πάνδημο αίτημα αφενός να μην υπάρχει καμία συνέχεια σε αυτό, να επέλθει κοινωνική ειρήνη. Υπενθυμίζω ότι δύο οικογένειες προέρχονται από την ίδια περιοχή, από το Μηλοπόταμο, και βρίσκονται και διαμένουν και στην ίδια περιοχή, στην περιοχή του Μαλεβιζίου, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Οπότε οι πάντες ζητούν να επέλθει κοινωνική ειρήνη, με το Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κατά τη διάρκεια του επικηδείου να συγκλονίζει κυριολεκτικά, ζητώντας από όλους τους παρευρισκόμενους και από όλους τους κατοίκους της Κρήτης να δώσουν μια υπόσχεση μετά το χαμό του 21χρονου. Μια υπόσχεση, όπως είπε για τον Νικήστρατο, πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα λόγο, γιατί δεν είναι αυτή η άνδρια της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή περνάμε. Ο Τραμπ έδωσε διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη προκειμένου να αποδεχθεί τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας η απάντηση του Ιράν. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη τηλεοπτικού δικτύου ότι ο Τραμπ πάγωσε την επιχείρηση ελευθερία από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να μπλοκάρει τη χρήση κρίσιμων βάσεων και του εναέριου χώρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ίσως έτσι εξηγείται, Θανάση Τσίτσα, και η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε μια περιορισμένη και προσωρινή συμφωνία για την αναστολή του πολέμου, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται ένα μονοσύλλογο μνημόνιο κατανόησης που θα σταματήσει τις εκτροβαξίες χωρίς να επιλύει τα βασικά όμως ζητήματα της σύγκρουσης. Το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει τρία στάδια: επίσημο τερματισμό του πολέμου, αποκατάσταση της ασυπλοείας στα στενά του Ορμούζ και μια περίοδο 30 ημερών εντατικών διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη συμφωνία. Οι συνομιλίες διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ η Τεχεράνη αναμένεται να απαντήσει επίσημα στην αμερικανική πρόταση μέσα στις επόμενες ώρες. Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, κυρίως γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και τους όρους αναστολής των πυρηνικών δραστηριοτήτων. Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συμφωνία, ωστόσο παραδέχτηκε ότι και στο παρελθόν είχε θεωρήσει πως βρισκόταν κοντά στη συμφωνία χωρίς αποτέλεσμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικός όρος των ΗΠΑ είναι το Ιράν να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ και να δεσμευτεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Η ιρανική πλευρά εμφανίστηκε επιφυλακτική. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η απάντηση θα δοθεί εν ευθέτω χρόνο, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την αμερικανική πρόταση ως μη ρεαλιστική σε ορισμένα σημεία. Οι πληροφορίες περί πιθανής συμφωνίας επηρέασαν άμεσα τις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, με τον Brent να πέφτει έως και 11% πριν σταθεροποιηθεί κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι ανέστειλε, όπως είπε και εσύ, ευνηδιστικά το Project Freedom, την αμερικανική επιχείρηση προστασίας πλοίων στα στενά του Ορμούς, αφού η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση βάσεών της και του εναέριου χώρου τους από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν ευνηδιάστηκε από την ανακοίνωση του σχεδίου και αντέδρασε έντονα, θεωρώντας ότι δεν είχε προηγηθεί επαρκή συνεννόηση. Χωρίς πρόσβαση σε συγκεκριμένες βάσεις και σε κρίσιμες υπερπτήσεις πάνω από τη Σαουδική Αραβία, η Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση δεν μπορούσε να υποστηριχθεί επιχειρησιακά. Ελισάβετ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Εφιάλτης για την παγκόσμια κοινότητα είναι το κύμα ακριβία σε προϊόντα και υπηρεσίες που πυροδοτεί η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θυμίζουν ανελκυστήρα, καθώς ανεβοκατεβαίνουν κάθε ώρα, κινούμενες με βάση τους χρησμούς του Αμερικανού Προέδρου. Ο Δημήτρης Χριστούλιας θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πού κινούνται αυτή την ώρα και πώς επηρεάζουν τις αντλίες στη χώρα μας, καθώς το πρωί είδα, Δημήτρη, πρατήριο που διέθετε 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο την αμόλυβδη.
9: Και το θέμα είναι, Βασίλη, να δούμε τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Σημαντική μείωση καταγράφεται ωστόσο στην τιμή του πετρελαίου Brent τα τελευταία 2-24 ώρα, με τις ελπίδες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να αναζωπυρώνονται ανάλογα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Γεγονός που αποτυπώνονται και στην διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 98,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας για δεύτερη ημέρα μείωση, αυτή τη φορά της τάξης του 3%. Υπενθυμίζεται, Βασίλη, ότι πριν από λίγες ημέρες η τιμή του πετρελαίου είχε εκτοξευθεί στα 126 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα τον τελευταίο χρόνο.
0: Αυτή άνοδος... την αποκλιμάκωση, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, τη μικρή αποκλιμάκωση, θα τη δούμε στα πρατήρια εδώ την επόμενη εβδομάδα.
9: Για την ώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω το εξής. Για την ώρα έχουμε κλιμάκωση. Τι εννοώ? Ότι αυτές τις σημειώσεις που έχουμε δει στο πετρελαίο Brent τις τελευταίες δύο μέρες δεν τις έχουμε δει στην Αγγλία. Αντίθετα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει πλέον στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο, 33 λεπτά πιο ακριβή από την αρχή του πολέμου, και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 88 λεπτά ανά λίτρο, ακριβότερο κατά 31 λεπτά από την αρχή του πολέμου. Με τη σημερινή, Βασίλη, και χθεσινή μείωση της τιμής του Brent, αναμένεται, σύμφωνα με βενζινοπόλες, να υπάρξει μείωση για τα καύσιμα στην Αγγλία κατά 2 με 3 λεπτά τις επόμενες 3-4 ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη, όσο περίπου και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει αυτό που πρέπει να γίνει όμως, είναι το πετρέλαιο Brent να είναι στην περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι ή και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όλα αυτά αποτυπώνονται και στον πληθωρισμό. Να θυμίσω ότι σήμερα με την...
0: Δημήτρη, αυτό θα σε ρωτούσα. Μέσα σε αυτή την κατάσταση περιμένουμε αύριο τα κακά μαντάτα.
9: Θα σου πω το εξής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Μάρτιο, είχαμε εκτείναξη του πληθωρισμού στο 3,9% από 2,7% το Φεβρουάριο. Ήδη η Eurostat, η Ευρωπαϊκή δηλαδή Στατιστική Υπηρεσία, ανεβάζει τον πληθωρισμό της χώρας μας για τον Απρίλιο
0: στο 4,6.
9: Πολύ σωστά, από 3,4 που τον είχε προσδιορίσει τον Μάρτιο, 3,1 τον Φεβρουάριο και 2,9 τον Ιανουάριο. Συνεπώς, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη, Βασίλη, εάν αύριο η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώσει πληθωρισμό για τον Απρίλιο κοντά στο 5%. Και το ζητούμενο φυσικά είναι να δούμε ποια προϊόντα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που επιβαρύνει περισσότερο από όλα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, τι δήλωσε η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, η οποία εκτίμησε και μας προέτρεψε να ξεχάσουμε τα παλιά δεδομένα.
10: Την τιμή που εχθές έπρεπε να την ανεβάσω, την άφησα σταθερή. Υπάρχουμε λοιπόν πολλοί επαγγελματίες που θέλουμε να αντισταθούμε. Έχουμε όμως και αυτό το πλαφόν, τα 9,5 λεπτά το ανώτερο, το οποίο πολλοί δεν το φτάνουμε. Πάμε πιο κάτω. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας, να έχουμε καλυμμένους τους πελάτες μας. Δύσκολο παιχνίδι. Γι' αυτό λέω πάντοτε, θέλω το κράτος δίπλα μου. Γιατί εγώ είμαι που δίνω και το φόρο και το ΦΠΑ και μπορεί και πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Και τώρα βλέποντας η κυβέρνηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί για να ξαναπάμε στα παλιά δεδομένα, ξεχάστε το. Η αμόλυβδη, δύσκολο το βλέπω. Το πετρέλαιο το καταφέραμε.
0: Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου μίλησε ο καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Διονύσης Χιόνης, ο οποίος δήλωσε ότι αν μπούμε σε νέα εποχή πληθωρισμού, τότε πρέπει να αλλάξει συνολικά η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
11: Αν λοιπόν είναι αλήθεια αυτό το οποίο φοβόμαστε, ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή πληθωρισμού και ίσως εποχή πληθωρισμού και ύφεσης που θα την ονομάσουμε στασιμό πληθωρισμό, τότε πρέπει στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα κοινά. Την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τη διανομή του εισοδήματος και την προστασία αυτών οι οποίοι πλήττονται ως επιτοπλίστων από τον πληθωρισμό, που δεν είναι άλλος από τους μισθωτούς και τους ταξιούχους. Η ενίσχυση όλων των ετών, τα ΠΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα, είναι οι πρώτες βοήθειες. Όταν όμως πιστούμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε πιο διαστρωτικά και ουσιαστικά μέτρα, μείωση εμέσων αμέσων φόρων, ειδικών φόρων κατανάλωσης.
1: Οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή δεν σταματούν δυστυχώς τα καύσιμα, καθώς είναι ήδη εμφανείς οι πρώτες σημαντικές ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά. Παράγοντες της αγοράς μιλούν για αυξήσεις 25% στο κόστος κατασκευής, επισημένοντας και κερδοσκοπικά φαινόμενα από μερίδα προμηθευτών. Η Μέρη Παπακοσταντίνου έχει περισσότερες πληροφορίες.
12: Η γεωπολιτική σκακέρα, Ελισάβετ, στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα δεδομένα στον κατασκευαστικό κλάδο, οδηγεί σε αυξήσεις σε όλα τα βασικά οικοδομικά υλικά. Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης δημιουργούνται έντονοι κλειδονισμοί στην παγκόσμια ευχοδία.
13: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
12: Στην τιμή του τσιμέντου που κυμαίνεται γύρω στο 15%, τα τούβλα και τα κεραμίδια λόγω της υψηλής ενεργειακής έντασης που απαιτεί επίσης η παραγωγή τους, παρουσιάζουν και αυτά αυξήσεις σε άνω του 7% που φτάνουν μέχρι 10% μετά στην περαιτέρω επιβάρυνση λόγω της άμεσης εξάρτησης που είπαμε με το φυσικό αέριο, το οποίο παραμένει σε ψηλά επίπεδα, ενώ και στους πλαστικούς σωλήνες, ένα επίσης βασικό οικοδομικό υλικό, και στις ρητίνες, το PVC που ξέρουμε, οι τιμές τους προέρχονται από το πετρέλαιο και εκεί έχουμε μια αύξηση πάνω από 10% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Και όλα αυτά όταν με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, να θυμίσουμε ότι είχε καταγράψει ήδη ετήσια αύξηση της τάξης 3,1% πρώτου πολέμου. Και δηλαδή βλέπουμε ότι υπήρχαν σημαντικές ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά. Και μάλιστα αυτό οδηγεί και σε άλλο ένα πρόβλημα. Στους εργολάβους να έρχονται αντιμέτωπους με μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις, λόγω της διαταραχής που υπάρχει στις ναυτιλιακές οδούς, η οποία αυξάνει τόσο και τα ασφάλιστα και τους ναύλους, καθυστερώντας τις παραδόσεις υλικών. Ενώ βλέπουμε ότι και η παραγωγή μειώνεται, ενώ υπάρχουμε λόγω της ελλείψης καυσίμων. Τώρα, μιλώντας πάντα για τα οικοδομικά υλικά, αυτό με τη σειρά του δείχνει ότι πλέον έχουμε και συμβόλαια με πολύ σύντομη ισχύ, συνήθως 24 ως 48 ώρες.
1: Εκεί που είχαμε συμβόλαια άνω του ενός μήνα, έτσι, λόγω των έντονων διακυμάνσεων πλέον.
12: Ακριβώς. Τώρα, λόγω της αστάθειας των τιμών, τα συμβόλαια είναι έχουν πολύ μικρή διάρκεια, με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται και τι τιμές θα έχουν στο τέλος.
1: Δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός, για να το πούμε απλά, Μέρη. Και το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι πόσο μπορεί να πληγεί ο κλάδος της οικοδομής, καθώς δεν ενδέχεται κιόλας κάποια έργα να αναβληθούν περιμένοντας τις εξελίξεις.
12: Πολλοί το επικαλούνται αυτό και οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά που όλα που επικρατούν τώρα θα ενσωματωθούν από την κρίση του Μαΐου, θα ενσωματωθούν τον επόμενο μήνα και εκτιμούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση, όσο δηλαδή διαρκεί η παράταση των εκτροπραξιών, τόσο θα αυξάνεται και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Δυστυχώς οι εκτιμήσεις για τον Μάιο στην οικοδομή και την κατοικία είναι δυσίωνες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλούν οι μολύνσεις με Χανταϊό παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις των ειδικών. Οι υγειονομικές αρχές διερευνούν το ξέσπασμα της επιδημίας στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο αναμένεται να φτάσει το Σάββατο στην Τενερίφη. Οι υγειονομικές αρχές Τζένι Κρυθαρά κατάφεραν να παραλάβουν από αέρος τρεις επιβάτες που νοσούν.
14: Και όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής, Βασίλη, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε από χανταϊό, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα έχει έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο.
14: Γι' αυτό και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεών τους, καθώς είναι τα πρώτα άτομα που εμφάνισαν τα συμπτώματα του ιού στο πλοίο. Την ίδια ώρα, τρεις ασθενείς του πλοίου έχουν μεταφερθεί στην Ολλανδία, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε πως θα φιλοξενήσει έναν ασυμπτωματικό επιβάτη που είχε έρθει σε επαφή με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο επιβιβάστηκαν οι ασθενείς, απέβλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήρι και αναμένεται να φτάσει σε τρεις μέρες στο λιμάνι Γρανάδα της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης στο αρχιπελάγους των Καναρίων νήσων. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο πλοίο είναι 13 τουρίστες και ένας ναυτικός. Θα μεταφερθούν στο δοτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούλα της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και κατευθούν σε καραντίνα. Για τους υπόλοιπους επιβάτες θα αποφασίσουν οι κυβερνήσεις των υπηκότητων που ανήκουν. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τώρα, ο κίνδυνος που συνδέεται με την εμφάνιση εστίας του χανταϊού στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο παραμένει χαμηλός, ωστόσο τα δεδομένα εξετάζονται καθημερινά.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, στιγμές τρόμου έζησε ένας ηλικιωμένος στην Κηφισιά όταν έπεσε στα χέρια ληστών μέσα στην πολυκατοικία που διαμένει. Οι δράστες του έστεισαν καρτέρι στο πάρκινγκ, τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου και τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του που τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, Θεοδόση Πάνου.
15: Ακριβώς, και αυτό το γεγονός δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο ήταν καλά διαβασμένοι,
1: γνώριζαν,
15: αλλά ήταν και πάρα πολύ καλή πληροφόρηση ακριβώς. Γνώριζαν και τις ώρες, γνώριζαν τι ώρα θα πάει στο σπίτι του 77χρονος και αυτό και είχαν πει στο καρτέρι, στο πάρκινγκ, και με το που εμφανίστηκε και πήγε να ανοίξει την γκαραζόπορτα, αμέσως οι ίδιοι εμφανίστηκαν με την απειλή όπλων, τον ακινητοποίησαν, τον κατέβασαν, τον υποχρέωσαν να μπει με το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ ώστε και οι ίδιοι να είναι άνετοι και να μην υπάρχουν μάτια να τους δουν από περαστικούς και ούτω καθεξής, και με το εσωτερικό ασανσέρ από το πάρκινγκ ανέβηκαν μέχρι το διαμέρισμα του 77χρονου. Εκεί αμέσως του είπαν να τους δείξει το χρηματοκιβώτιο. Τον ακινητοποίησαν και άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι. Ζήτησαν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εν προκειμένου, το χρηματοκιβώτιο. Από το χρηματοκιβώτιο πήραν μετρητά αλλά και κοσμήματα, κυρίως ρολόγια αξίας άνω των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε ο 77χρονος στην αστυνομία. Ήδη οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχουν αφήσει πίσω τους κάτι γάντια και 2-3 υλικά που χρησιμοποίησαν για την συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν μεταφερθεί όλα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και εξετάζονται για αποτυπώματα αλλά και DNA των δραστών. Ωστόσο, και σε αυτό το τομέα οι αστυνομικοί μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, γιατί για να αφήσουν πίσω αυτά τα υλικά μάλλον δεν είχε κάτι επάνω που να προδίδει την ταυτότητά της.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέσα στο στρες ζουν 7 στους 10 πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ποιες ομάδες θεωρούνται πιο ευάλωτες?
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
18: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
19: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω, ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η καθημερινή πίεση που βιώνουν οι πολίτες κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη διαμορφώνει ένα σταθερό περιβάλλον ψυχικής επιβάρυνσης που αποτυπώνεται πλέον και σε αριθμούς. Έρευνα για την ψυχική υγεία κατέδειξε ότι καταβάλλονται από άγχος 7 στους 10 πολίτες. Το λεγόμενο αστικό στρες είναι δυστυχώς μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής όλων μας, Εμιλία Σταθάκου.
2: Ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιούμε, Βασίλη, είναι πράγματι ανησυχητικά τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια της ΕΠΑΨΗ για την ψυχική επιβάρυνση που έχουν όσοι ζουν στις δύο μεγαλοπόλεις της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν με τα στοιχεία, το 69% των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βιώνει μέτριο στρες, το 15% υψηλά επίπεδα στρες, ενώ το 75% αναφέρει συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Οι λόγοι δεν είναι μόνο ένας. Οικονομική αβεβαιότητα, η αίσθηση ότι χάνεται ο έλεγχος της καθημερινότητας, αλλά και οι μετακινήσεις δημιουργούν ένα μόνιμο υπόβαθρο πίεση. Μάλιστα, το 41% δηλώνει ότι στρεσάρεται συχνά από τις καθυστερήσεις στις διαδρομές, ενώ όσοι μετακινούνται πάνω από μία ώρα την ημέρα εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα στρες. Πιο ευάλωτοι είναι οι νέοι έως 34 ετών, οι γυναίκες και οι φοιτητές. Αντίθετα, χαμηλότερα επίπεδα άγχους καταγράφονται στους συνταξιούχους και στις ηλικίες 44-55 ετών. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Το στρες της πόλης είναι αποτέλεσμα μιας καθημερινότητας γεμάτης πίεση, αναμονή, οικονομική ανασφάλεια και διαρκείας της βιασύνης. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι χρειάζονται παρεμβάσεις που θα κάνουν τη ζωή της πόλης πιο ανθρώπινη. Καλύτερες μετακινήσεις, περισσότεροι χώροι αποχώρησης, στήριξη της ψυχικής υγείας και πολιτικές που μειώνουν τη καθημερινή αβεβαιότητα.
1: Μόνιμο λοιπόν υποβαθρο πίεσης, άκρος επικίνδυνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Εμιλία.
3: Σε αυστηρότερο καθεστώς μπαίνουν οι ανυπότακτοι, οι λιποτάκτες και οι έφεδροι που δεν ανταποκρίνονται στις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, καθώς νέα κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει την επιβολή και ίσπραξη προστήμων μέσω του φορολογικού μηχανισμού. Τα πρόστιμα θα φτάνουν έως και τις 6.000 ευρώ, Χρήστο Μαζανίτη.
4: Πρόκειται λοιπόν για κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και ενεργοποιούνται οι διατάξεις που ορίζουν την επιβολή και ύσπραξη προστήμων σε ανυπότακτους, λιποτάκτες και έφεδρους, τα οποία θα αντιμετωπίζονται όπως όλες οι υπόλοιπες οπειλές προς το δημόσιο. Δηλαδή, τα πρόστιμα θα φτάνουν ως και 6.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν ειδικές προβλέψεις ακόμη και για πολίτες που δεν διαθέτουν αφημί, αλλά θα πρέπει να εκπληρώσουν τη στρατιωτική του θητεία. Υπολογίζεται ότι οι υποθέσεις ανυποταξίας ξεπερνούν τις 37.000 και αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος παραμείνει ανυπότακτος ή λιποτάκτης, ότι πληρώνοντας αυτό το πρόστιμο έχει τελειώσει με τις
3: υποχρεώσεις. Ότι δεν θα παρουσιαστεί, ναι.
4: Υπάρχουν και υπόλοιπες κυρώσεις, είναι οι νομικές, οι ποινικές κυρώσεις, δηλαδή ο παγόρος εξόδου από τη χώρα, μπορεί να συλληφθεί, μπορεί να ακόμη και να φυλακιστεί ανάλογα με την περίπτωση.
3: Αλλά πάντως, είναι μεγάλος ο αριθμός, είπες 37.000.
4: Ναι, οι υποθέσεις ανυποταξίας ξεπερνούν τις 37.000. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχε κάνει και στην τελευταία του συνέντευξη τύπου ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση, το πρόστιμο θα επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας στρατολογικής υπηρεσίας και θα καταγράφονται τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του υποχρεού και από εκεί και πέρα η ΑΔΕ θα κοινοποιεί το διοικητικό πρόστιμο.
3: Και από τη στιγμή που είπες ότι η οφειλή θα αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλη οφειλή προς το δημόσιο, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος για μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης.
4: Ακριβώς έτσι, και μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα υπάρχουν οι ρυθμίσεις, θα μπορούν, αλλά όπως ισχύει δηλαδή μόλις τις οφειλές προς την εφορία, αλλά και θα μπορούν να οδηγήσουν σε αναγκαστικά μέτρα ύσπραξης όπως πληστηριασμοί και κατασχέσεις, αν καταστούμε ληξιπρόθεσμα.
3: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πληθαίνουν τα τροχιά με πατίνι. 12χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η Σοφία Γαλάνη έχει λεπτομέρειες.
5: Ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σήμερα το πρωί ο 12χρονος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 27χρονος. Ο 12χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα αίματα και τραύματα στο θώρακα. Τον διασωλήνωσαν ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού για περαιτέρω αντιμετώπιση. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος παραβίασε στόπ και ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα εάν φορούσε κράνος. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν πει πάντως ότι το φορούσε, αλλά δεν ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να τον προστατεύσει κατά την πτώση.
3: Δίτες του λιμενικού καταδύονται σήμερα στο σημείο που ναυάγησε το φορτηγό πλοίο κοντά στην Άνδρο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εκτός από τους τόνους σόδας που μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά, όπως θα μας εξηγήσει ο Γρηγόρης Διβάνης.
6: Το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου σημαίας Βανουάτου εντοπίζεται σε βάθος περίπου 40 μέτρων στα βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας. Προς έκρουση σε βραχώδη περιοχή προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εκτεταμένη ροή υδάτων, με αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί. Πραγματοποιούνται καταδύσεις από ειδικά συνεργεία δυτών προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του κήτους, αλλά και να διερευνηθεί το φορτίο του, αν ταυτίζεται δηλαδή με το επίσημα δηλωμένο φορτίο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στις δεξαμενές του πλοίου υπάρχουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη από τα αντιρρυπαντικά μέσα που επιχειρούν στο σημείο, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική αντιρρυπαντική επιχείρηση. Τα 9 μέλη του πληρώματος, 8 υπήκοοι Τουρκίας και ένας από το Αζερβαϊτζάν διασώθηκαν, ενώ οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζονται. Σύμφωνα με δήλωση του 52χρονου πλοιάρχου, η προσάραξη οφείλεται σε ανθρώπινο σφάλμα, καθώς ο ίδιος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο. Το λιμεναρχείο της Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, έχει προχωρήσει στη σύλληψη του πλοιάρχου καθώς και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άνθρων περί επικίνδυνης βλάβης, πρόκλησης κινδύνου από αμέλεια και ναυαγίου.
1: Σε συμφωνία να απαγορευτούν οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες ή ήχους, κατέληξαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος κανονισμός, όπως αποφασίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Δεκεμβρίου. Ως την ημερομηνία αυτή, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί Τζένι Κρυθαρά με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Ο έλεγχος, ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα είναι πολύ δύσκολος.
2: Έτσι, ναι, Βασίλη, και αυτή η απόφαση ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τη νύχτα, το πλαίσιο της ενίσχυσης προστασίας της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Να πούμε πως η πρωτοβουλία έχει τόσο απάντηση στη λειτουργία που είχε προσθεθεί πριν λίγους μήνες στον GROK, που επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν ψευδείς εικόνες γυμνών ενηλίκων και παιδιών βασισμένες σε πραγματικές φωτογραφίες χωρίς ασφαλώς την εγκατάθεση των εικονιζόμενων προσώπων.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
7: Ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για τα play-off της Super League. Τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για δύο κροτίδες που άναψαν οι οπαδοί του και πέντε πυροτεχνήματα που ρίχθηκαν εντός της κερκίδας και στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς θεατές με τον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική των play-off στην Λεωφόρο στις 17 Μαΐου. Τώρα στο μπάσκετ, δύσκολη αποστολή στις 10 απόψε για την ΑΕΚ. Το Ιν Μπανταλόνα στην Ισπανία αντιμετωπίζει την κάτοχο του τίτλου Ουνικάχα Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Πέρσι η ΑΕΚ, να θυμίσουμε ότι είχε αποκλειστεί και πάλι από την Μάλαγα στον ημιτελικό που συνέχεια η ισπανική ομάδα πήρε τον τίτλο. Έχουμε περισσότερη εμπειρία φέτος, δήλωσε ο προπονητής ΑΕΚ Δράγκαν Τσάκοτα, συγκυρώνοντας, έχει σημασία ποια ομάδα θα βρεθεί την καλύτερη μέρα για την νίκη. Στον άλλο ημιτελικό νωρίτερα στις 7 το απόγευμα η Λιθουανική Ρίτα θα παίξει με την Τενερίφη. Τώρα ο Παναθηναϊκός χθες έχασε την ευκαιρία στο κλειστό του ΑΚΑ να πάρει την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Συνεχίζεται αύριο η σειρά στις 9:15 και πάλι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι εκεί θα κυνηγήσουν την τρίτη νίκη τους για να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Κακή παρουσία είχαν οι γηπεδούχοι για 3,5 δεκάλεπτα που πήραν μπροστά στο τελευταίο πεντάλεπτο προσπαθώντας να κάνουν μια αδιανόητη ανατροπή, όμως δεν κατάφεραν αφού τα δύο συνεχόμενα σουτ του Νίκου Ρογκαβόπουλου δεν μπήκαν. Να ακούσουμε τι είπε ο άσος του Παναθηναϊκού.
8: Δεν μπήκε, δυστυχώς. Τι να κάνουμε τώρα, τελείωσε αυτό το παιχνίδι, Παρασκευή. Ήθελα να το βάλω πάρα πολύ, το είδα καλά να πηγαίνει το πρώτο σουτ. Δυστυχώς δεν μπήκε. Το θέμα είναι ότι δεν τα καταφέραμε. Σίγουρα είχε φύγει το μάτς 20 πόντους. Τώρα μόνο και μόνο που το φτάσαμε και που το φτάσαμε ήταν ηρωικό, θα το πω. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε και το παιχνίδι. Όταν φτάνει 20 πόντους, ουσιαστικά έχει τελειώσει εκεί. Δεν είχε χαθεί από εκεί. Δεν άξιζαμε να κερδίσουμε σήμερα. Κάναμε με τεράστια προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή, δεν γινόταν.
7: Την τελευταία περίοδο αποβλήθηκε με τεχνική ποινή ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν και της Βαλένθια ο Μαρτίνεθ. Το Αταμάν διαμαρτύρθηκε για φάουλ που δεν δόθηκε στην ομάδα του. Να ακούσουμε τύπο συνεργάτης του για το παιχνίδι, ο Χρήστος Ερέλη.
9: Ήμασταν πολύ κακοί αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είναι μόνο ότι σκόραρε την παλιωμάδα 24 πόντους, αν θυμάμαι καλά, αλλά σκόραρε πολύ εύκολα με τον τρόπο που θέλει και πολύ εύκολα κιόλας. Βρήκε αυτοπεποίθηση και στην ουσία αυτό που μας έκανε να κυνηγάμε συνέχεια. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα με πολύ πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Είναι μια ομάδα που σκοράρει σχεδόν 100 πόντους μέσα ώρα εκτός έδρας. Και το είπαμε και πριν τον αγώνα, όταν δεν έχει κάτι να χάσει, ενδεχομένως ήταν πολύ πιο επικίνδυνη. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο play-offs εφόσον έχουμε κάνει το 2-0. Νομίζω ότι δεν πιέσαμε τη Βαλένθια όπως έπρεπε για να δείξουμε ότι θα τελειώνει η σειρά σήμερα.
7: Η Ζαλγκίρις τώρα στο Κάουνας θες νίκησε 81-78 την κάτοχο τίτλου Φενέρμπαχτσε, μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο ο τέταρτος αγώνας στην Λιθουανία. Στις 9 απόψε στη Βουλγαρία η Χάπο Αιτελαβίβ παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτη στο τέταρτο αγώνα των play-off. Με 2-1 στις νίκες προϊόφ, με 2-1 στις νίκες προηγούνται οι Ισπανοί. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Η Paris Saint-Germain και φέτος στο τελικό του Champions League.

0: ισοπαλία αναμέτρηση. Και τέλος, στις 10 το βράδυ απόψε και τα δεύτερα παιχνίδια των ημιτελικών του Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, 3-1 η ομάδα του Λονδίνου έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, 1-0 έχουν κερδίσει οι Ισπανοί στο πρώτο ημιτελικό.
1: Ο καιρός. Ηλιοφάνεια και νοτιάδες σήμερα, ωστόσο, στον ορίζοντα διαφαίνονται μεμονωμένες λασποβροχές, Τάσο Αρνιακέ.
2: Πράγματι, ήδη τα σκονοσύννεφα έχουν αρχίσει και καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις του ουρανού της χώρας μας. Και στην Αττική έχουμε αυτά τα σκονοσύννεφα πολύ ψηλά, αραιές νεφώσεις, που και αύριο κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο τα 6 με 7 μποφόρ που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Άρα οι βροχές, κυρίως τα δυτικά και τα κεντρικά και τα νότια, θα είναι λασποβροχές όπου πέσουν. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα κεντρικά και τα νότια στους 26 με 27 σημειωτέων. Αυτή τη στιγμή έχουμε και 28 άρια στη στερεά Ελλάδα. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Από νοτιάδες οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδάργυρο από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Πάντως θεωρώ ότι στην Αττική αύριο δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες ψυχάλες το απόγευμα στις γύρω ορεινές περιοχές.
1: Άρα, σαν να βάλουμε το πλήσιμο των οχημάτων, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
4: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο, από Άνω Πατήσια μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, αλλά και από Κάτω Πατήσια μέχρι Αργύρου Αναργύρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Μεταξουργείου. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και στα δύο στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό, πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Καρέα, στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Κρήτη σε κλίμα Οδύνη. Το τελευταίο αντίο στον 20χρονο, ένταση συγγενών με αστυνομικούς. Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν.
3: Και στο nikos.gr τα πηγαδάκια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το πείραγμα Μηταράκη στον Χαρακόπουλο.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι.

0: Για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
0: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Λουκία, το θυμάσαι.
1: Εννοείται.
0: Εσύ σου αγέννητε, πώς το θυμάσαι.
1: Ναι, πώς δηλαδή, αφού το παίζουμε συνέχεια, βρε, Νίκο μου, από τότε. Γίνεται να μην θυμάμαι το μάθημα σολφές.
0: Ξέρεις πόσο καιρό πριν είναι. Εγώ νόμιζα ότι είναι πολύ πιο πρόσφατο. Είναι τόσο επίκαιρο τραγούδι και τόσο παντοτινό.
1: Για πες μου,
0: λοιπόν,
1: για πες μου,
0: είναι 1900, γιατί το παίζουμε σήμερα. Γιατί σαν σήμερα ακούστηκε το μάθημα σολφές στη Eurovision.
1: Πόσο?
0: 77. Πριν από μισό αιώνα, βεβαίως. 23, 26, 49 χρόνια πίσω, απίθανο. Νόμιζα ότι είναι πολύ αργότερα, όταν
1: ναι,
0: το είδα.
1: Κοίτα, έχει αναπαραχθεί τόσο πολύ,
0: λοιπόν,
1: που έχει, μας έχει μείνει σε
0: Γιατί
1: όλους.
0: Λοιπόν το ακούσαμε σήμερα και θα συνεχίσουμε το ακούμε για λίγο ακόμα. Γιατί σαν σήμερα πριν από 49 χρόνια, στον τελικό της Eurovision, ο Πασχαλής, η Μπέση Αργυράκη, η Μαριάννα Τόλη και ο Ρόμπερτ Βίλιαμς πήραν την πέμπτη θέση με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι υπέροχο τραγούδι. Γιώργος Χατζηνάσιος, στίχη Σέβη Τηλιακού. Και έμεινε και στην ιστορία γιατί ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο. Ακόμα και το χορευτικό, με τα χέρια, με όλα. Το στήσιμο, όλο. Θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες συμμετοχές μας στη Eurovision. Και μάλιστα σήμερα το πρωί φιλοξένησα στο Open το Πασχάλη.
1: Εγώ είχα φιλοξενήσει πρόσφατα την Μπέση Αργυράκη.
0: Αϊθάλης και ίδιο.
1: Ακριβώς. Και μου έλεγε αυτό το πράγμα, πόσο πολύ έχει αλλάξει από τότε. Μου λέει, μακάρι να είχαμε τότε. Τότε ήμασταν μόνοι μας.
0: Μαγεία.
1: Ένα φωκά ευαγγελινό.
0: Α, δεν, τίποτα.
1: Μόνοι μας.
0: Βγήκαν ακίνητοι, ναι.
1: Βγήκαμε, ναι.
0: Και θυμήθηκε ο Πασχάλης εκείνες τις στιγμές του τελικού. Λέει, δεν ήμασταν και τόσο καλά προετοιμασμένοι. Εγώ, λέει, στην αρχή κουνούσα ανάποδα το κεφάλι μου. Δεν το είχα προσέξει ποτέ αυτό. Μια πολύ γλυκιά ανάμνηση.
1: Και σκέψου πόσο σκηνοθετούνται τώρα όλα
0: αυτά. Καμία σχέση.
1: Τελευταία λεπτομέρεια, πόσες πρόβες γίνονται και στην Ελλάδα και όταν πηγαίνουν φυσικά εκεί. Καμία σχέση.
0: Μα καταρχήν τεχνολογία.
1: Το τότε με το τώρα.
0: Τεχνολογία.
1: Ναι,
0: πήγε πέρα. Ένα σκηνικό, τώρα υπάρχει σκηνικό. Υπάρχουν όλα αυτά τα LED με τα ηλεκτρονικά που δημιουργούν 47 σκηνικά, όχι ένα γύρω-γύρω από το τίποτα. Μόνο με φωτισμούς και την βοήθεια της τεχνολογίας. Και είναι ένας τελείως διαφορετικός διαγωνισμός. Τώρα θα μας πούνε οι Κροατές, πάλι με Eurovision ξεκινήσατε.
1: Ναι, ξεκινήσατε με Eurovision, ενώ έχουμε σήμερα.
0: Τι θέλεις να ξεκινήσουμε, τι να ξεκινήσουμε. Με την 7η του Μπετό.
1: Με την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη,
0: περίμενε. Πριν φτάσουμε, και έχω πολλά να σου πω. Θα φτάσουμε και στα σοβαρά αμέσως. Εσύ να πας στα πολιτικά. Περίμενε, είναι μεσημέρι.
1: Δεν ξέρω. Έχει λες ζέστη. Να μου βρει το μικρόβιο,
0: λοιπόν,
1: λόγω εκπομπής.
0: Καταρχήν, έχουμε αγγίξει σήμερα τους 30 βαθμούς. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Φίβα 28,2. Ψαχνά Ευβοίας 27,9. Χαλκίδα 27,6. Λουτράκι 27,1. Και η πρόγνωση λέει ότι αύριο κάπως θα πέσει. Άκουσα τον κύριο Αρνιακό να λέει ότι θα έχουμε ψυχάλες. Άλλοι συναδελφοί του μιλούν για λασποβροχή. Ήδη βλέπω αφρικανική σκόνη που ήρθε. Λένε λοιπόν για λασποβροχή αύριο, ύφεση των φαινομένων το Σάββατο και από Κυριακή πόσο λες ότι θα φτάσει, έχω νεότερα.
1: Πόσο, μου είχες πει 35. Ισχύει.
0: Επιβεβαιώνεται το 34. Από Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 34. Ήταν λίγο προς τα πάνω.
1: Η λασποβροχή το Σάββατο
0: αύριο.
1: Ισχύει.
0: Αύριο.
1: Ισχύει.
0: Αύριο. Το Σάββατο κλαίνουμε αυτό.
1: Το Σάββατο όχι.
0: Ναι,
1: α,
0: αύριο.
1: Εντάξει.
0: Μη φαντάζεσαι καταιγίδες. Λασποβροχή, ξέρεις. Και λίγο και ένα τσάκ να κάνει.
1: Το Σάββατο γίνεται καλό καιρό δηλαδή.
0: Και ένα τσάκ όμως να κάνει, γίνεται καφέ το αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν, ναι, το ξέρω.
0: Πριν πούμε τις πρώτες καλησπέρες, έχω δύο πράγματα να σου πω. Τρία μάλλον. Το πρώτο, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Δεν κέρδισε τη Βαλένθια. Έχασε στο ΟΑΚΑ 91-87, αλλά αύριο το βράδυ έχει την μεγάλη ευκαιρία να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Διότι θέλει μία νίκη και είναι στο γήπεδό του και το αυριανό παιχνίδι, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και εφόσον κερδίσει, πάει στο Final Four. Και εκεί είπαμε με τον Ολυμπιακό, μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν. Πράγμα το οποίο εύχεται όλη η Ελλάδα. Και ξαναλέω ότι όπως είπα μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε την πρόκριση, θα πω μπράβο και στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι εθνική υπόθεση η πρόκριση ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι οπαδική. Εγώ έτσι το βλέπω πάντα, δεν ξέρω εσύ.
1: Το θέμα είναι, εγώ πραγματικά χθες, εγώ σου είπα, δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά, αλλά ήθελα να νικήσει ο Παναθηναϊκός όπως όλες οι ελληνικές ομάδες όταν βγαίνουν εκτός.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, δύο θέματα πριν πάμε στα σκληρά πολιτικά και πριν πάμε και στον Τραμπ. Καλά, έχουν όσο πω είναι και τον Τραμπ, θα πέσει κάτω
1: καλά,
0: τα τέλεια. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Το ένα είναι τι
1: ο
0: συζητούσαμε.
1: Αγαπημένος μας.
0: Ναι, τι συζητούσαμε χθες για τα πατίνια.
1: Για τα πατίνια.
0: Λοιπόν, αυτή τη φορά είχαμε στην Αττική. και είναι θλιβερό. Έχει τραυματιστεί βαριά, διασωληνωμένο και στην Κρήτη παραμένει διασωληνωμένο 40χρονος. Τώρα έχουμε 12χρονο
1: τώρα
0: μαθητή.
1: Ναι, στον Ασπρόπυργο.
0: Ακριβώς. Τι συνέβη εκεί σύμφωνα με μαρτυρίες? Το παιδί δεν είχε δέσει καλά το κράνος στο κεφάλι του, λύθηκε, έφυγε από τη σύγκρουση.
1: Πάλι
0: χτύπησε.
1: Έτσι, κάθε μέρα έχει αρχίσει και γίνεται μάστιγα, Νίκο, αυτό.
0: Μάρτυρες λένε ότι πέρασε δυστυχώς το παιδί stop και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, Λουκία. Είναι θλιβερό.
1: Ναι, παιδί μου, είναι και τα δύο. Είναι θλιβερό και είναι αυτό που σου λέω, αυτό που έλεγα και χθες. Μου έχει συμβεί και εμένα. Βλέπω πατίνι να περνάει μπροστά μου και με πιάνει η καρδιά μου. Δεν το λέω έτσι.
0: Συμφωνά.
1: Γιατί ο άνθρωπος που είναι πάνω στο πατίνι είναι εκτεθειμένος.
0: Σύμφωνα
1: πρέπει
0: με το
1: να προσέχουμε
0: ρεπορτάζ,
1: εμείς οι οδηγοί.
0: Το παιδί πέρασε με στόπ, το κράνος λύθηκε, χτύπησε στο κεφάλι. Ναι. Διακομίστηκε βαριά τραυματισμένο, με βαριές κακώσεις στο κεφάλι, στο θριάσιο. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν
1: αμέσως. Και δίνει μάχη για τη ζωή του αυτή τη στιγμή.
0: Και αν δεν το έχουν ήδη μεταφέρει, θα το μεταφέρουν στο παιδόν. Χρειάζεται άμεση διακομιδή.
1: Έχει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα και τραύματα στο θώρακα.
0: Κοίταξε, Λουκία, είναι αδύνατο να συνεχίσουμε και να μετράμε θύματα, πατίνια κάθε μέρα μεταξύ μαθητών.
1: Πρέπει να γίνει κάτι χθες.
0: Είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ότι η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να απαγορευτούν. Συζητούν. Ήταν αποκαλυπτική η συζήτηση που είχαμε χθες με την Κωνσταντία Δημογλίδου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη. Να θυμίσω τους κανόνες. Τα παιδιά μπορούν με χαλαρές συνθήκες να οδηγούν πατίνια, εάν είναι μέχρι 6 χιλιόμετρα αυτά τα, ξέρεις, τα πολύ ελαφρά. Τα ηλεκτρικά, τα οποία έχουν όριο τα 25, αλλά μάθαμε ότι είναι πειραγμένα πολλά από αυτά και έπιασαν και νέος τη Συγκρού να τρέχει με 72 με πατίνι, καλά αυτό είναι αυτοκτονία.
1: Και διαβάζω
0: μπορούν,
1: τώρα...
0: Λεπτό, μπορούν να πάνε, να πω τους κανόνες, να πάνε τα πατίνια λοιπόν μέχρι 25 χιλιόμετρα, το πολύ, και αυτή τη στιγμή κινούνται σε δρόμους με ταχύτητα που το όριό τους είναι 50 ευρώ και συζητούν να πέσουν, να μπορούν να κινούνται με ταχύτητα μέχρι 30 ευρώ, και αυτό δεν σώζει αν δεν ληφθούν και άλλα μέτρα, και συζητείται το όριο ηλικίας που είναι τώρα από 15 και πάνω να πάει τουλάχιστον από 16. Φτάνουν αυτά? Όχι, Λουκία.
1: Ναι, και το λέω επειδή έχουμε βήμα αυτή τη στιγμή εδώ και μας ακούνε, και μας ακούνε πολύ. Διαβάζω τη μαρτυρία του φίλου του που ήταν μαζί του και λέει: φίλος μου ήταν κάτω, δεν είχε αισθήσεις και του είχε ανοίξει το κεφάλι.
0: Ω Χριστέ μου.
1: Είναι τραγικό όλο.
0: Ω Χριστέ μου.
1: Είναι τραγικό.
0: Παναγία.
1: Και το λέω για να ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και το κράτος και η αστυνομία, όλοι μας, οι γονείς, όλοι, σε μια προσπάθεια να σταματήσει, γιατί είχε αρχίσει και γίνεται μάστιγα.
0: Και σκέψου τώρα τη θέση αυτού του οδηγού, που περνούσε, πήγαινε κανονικά στο δρόμο σύμφωνα με τις μαρτυρίες και χτύπησε το παιδί και το έστειλε διασωληνωμένο στο νοσοκομείο.
1: Τι φταίει αυτός ο άνθρωπος?
0: Πέρασε το παιδί με
1: στόχο.
0: Και εγώ δεν θέλω να είμαι κακός με τους γονείς. Λέω ότι.
1: Όχι, ούτε εγώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα.
0: Πού να ξέρει τώρα ο γονιός, το παιδί φεύγει από το σχολείο, παίρνει ένα πατίνι που βρίσκει στο πεζοδρόμιο και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν είναι απλό το πράγμα. Αν δεν βάλουμε κανόνες ως πολιτεία και ως κοινωνία, θα συνεχίσουν να μετράμε θύματα. Δεν γίνεται. Από άλλο πράγμα. Αλλά τέτοιο αυτό, ξέρεις, είναι το χρονικό μιας προαναγγελθής αυτοκτονίας. Δεν υπάρχει.
1: Αχιστώς.
0: Λοιπόν, να πω ποιοι είμαστε. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης. Είναι εδώ ο Γιάννης και σήμερα, Λουκία.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος Ροκ Σταρ.
1: Τον είχαμε και χθες, τον έχουμε και σήμερα.
0: Δήμητρα Πανανού μας συντονίζει. Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr 211-200-8200. Στείλτε μας για τους δρόμους και στείλτε μας, Λουκία, να μας στείλουν και για την αγορά και τις τιμές. Γιατί πρέπει
1: Φυσικά.
0: Να σου πω ότι έχω μπροστά μου την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι το πιο πιο από όλα, από όλες τις οργανώσεις και σκέψου πώς είναι τα πράγματα.
1: Ελικά είναι ο κύριος Λεχουρίτης, αν δεν
0: Όχι,
1: ο
0: κύριος Κιωσές.
1: Όχι, ο κύριος Κιωσές.
0: Ο κύριος Λεχουρίτης είναι Ίκα.
1: Ναι, λοιπόν, Ίκα, μπράβο.
0: Συνεργάζεται με το Υπουργείο Ανάπτυξη για να λέει το ΙΕΛΚΑ ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ ήταν τον Απρίλιο 2,23. Σκέψου πόσο ήταν. Έχω δει εδώ τις αυξήσεις και τις διακυμάνσεις. Είναι πάνω επισήμως φρούτα και λαχανικά 11,96, βρεφικές παιδικές τροφές 7,43, αλαντικά 7,11, φρέσκα κρέατα 5,57, ψάρια θαλασσινά συν 4,1.
1: Και μας μειωμένα. Και χθες, που ξεχάσαμε να το πούμε αυτό τώρα, Βασάκη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που έλεγε ότι χάνουμε 400 ευρώ περίπου μεσοσταθμικά.
0: Κακώς ξεχάσαμε να το πούμε σήμερα.
1: Ναι, χθες. Ξεχάσαμε να το πούμε.
0: Λοιπόν,
1: χθες.
0: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι χάνει ο καθένας μας 400 ευρώ μόνο από το ενεργειακό
1: Ακριβώς.
0: κομμάτι λόγω του πολέμου. 400 ευρώ. είναι σχεδόν
1: 400 ευρώ.
0: Μια μικρή σύνταξη από αυτές τις ελάχιστες που παίρνουν άνθρωποι πρέπει να ζήσουν για ένα μήνα.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε μειώσεις. Ήδη και ακής χρήσεως 3,08, κατεψυγμένα 2,7, αυγά βούτυρα ζωμί 1,7, ζύμες νοπές κατεψυγμένες 1,3. Και εγώ θα πω ότι το άθροισμα είναι πολύ μεγαλύτερο, Λουκία. Αν βάλουμε και βενζίνη και πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα, δεν αντιμετωπίζεται.
1: Και να σου πω και κάτι, ναι. Όλα αυτά, δηλαδή δεν γίνεται να ζούμε, να εργαζόμαστε για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς και να μην μένει τίποτα μετά, γιατί και ο άλλος θέλει να πάει μια βόλτα. Θέλει να πάει το Σαββατοκύριακο να φάει κάπου έξω, κάτι να κάνει. Δηλαδή θα τρελαθεί άμα δεν μπορεί, δηλαδή να δεν περισσεύει τίποτα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τη Δευτέρα ανακοινώνεται ο πληθωρισμός από την Ελστάτ, το ξέρουμε από τη Eurostat, που ανακοινώθηκε ήδη 4,6, Λουκία, πάρα πολύ, 4,6, ήταν πολύ παρακάτω. Και μαθαίνω ότι ο πληθωρισμός που θα ακούσουμε από την Ελστάτ τη Δευτέρα θα είναι κοντά στο 5%. Ο πληθωρισμός των τροφίμων έφτασε στο 4,5, τη στέγαση στο 5,7, στα καύσιμα στο 27,4 παρακαλώ,
1: άρα μοσχάρι 20,3. Στο τραπέζι να δούμε και άλλα μέτρα, γιατί τα πράγματα είναι ζόρικα. Θα έχουμε αργότερα και τον Όμηρο Τσάπαλο, τον ρωτήσουμε, τον εκπρόσωπο.
0: Χθες του μίλησα απότομα, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ και θα το ξαναπώ σήμερα, διότι δεν φταίει ο κύριος Τσάπαλος, πρέπει να πω ότι είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Εντάξει, είναι ο εκπρόσωπος του, γι' αυτό και τον ρωτάμε.
0: Άκου, γιατί θα σε εκφράσω.
1: Και πάντα μας απαντάει και
0: έγινα Λουκία στην τηλεόραση. Λοιπόν, άκου. Ο κύριος Τσάπαλος, έχοντας την επίσημη γραμμή του Υπουργείου Οικονομικών, όταν τον ρώτησα, ξαναπέστε αυτό που είπες για άλλα μέτρα, ότι μπορεί να χρειαστούν ή χρειάζονται.
1: Χρειάζονται και άλλα μέτρα. Γιατί
0: πάρα
1: βλέπουμε, μας το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, ότι και αύριο, χθες, να τελειώσει ο πόλεμος, έχουμε να δούμε μπροστά μας τραγικές καταστάσεις. Λοιπόν, πιο τραγικές, να το πω έτσι.
0: Του τα είπα όλα αυτά. Του είπα τις πληροφορίες ότι μάλλον πάμε για επέκταση του Market Pass και του Fuel Pass. Έτσι είναι. Και μου είπε ότι εμείς έχουμε ένα μαξιλάρι, το ξέρεις, ένα υπόλοιπο που μπορούμε να πάρουμε μέτρα, 200 εκατομμύρια, γιατί αυτό είναι το πλαίσιο από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και δεν αντέχουμε παραπάνω. Και του είπα πάρα πολύ απότομα, με συγχωρείτε, εμάς, τους πολίτες, άσε εμένα και σένα, τον συνταξιούχο, τον μισθωτό που ζει με λιγότερα από 1000 ευρώ το μήνα, ρωτάτε αν αντέχουν. Εσείς δεν αντέχετε. Εκείνος πώς να αντέξει? Τι τον νοιάζει αν δεν μπορείτε να πάρετε παραπάνω μέτρα? Βρείτε, κόψτε το λαιμό σας και πάρτε παραπάνω μέτρα. Θα μου πεις τι μέτρα? Ό,τι μέτρα μπορεί να πάρει η συντεταγμένη πολιτεία για να βοηθήσει τον συνταξιούχο και τον μισθωτό, που βλέπουν να αυξάνεται αλματοδός το κόστος ζωής, το κόστος των καυσίμων, αλλά οι μισθοί και οι συντάξεις να μην αυξάνονται δυστυχώς και να πρέπει να περιμένει ο συνταξιούχος να πάρει 300 ευρώ το Νοέμβριο, δηλαδή αυτό μας κάνει 20 ευρώ 25 το μήνα, δηλαδή 1 ευρώ τη μέρα. Αυτό είναι, έτσι δεν είναι? Τόσο δεν είναι?
1: Ναι,
0: έτσι,
1: τόσο είναι.
0: Πολύ ωραία, λιγότερα από 1 ευρώ την ημέρα, 365 μέρες και ο χρόνος, 390 ευρώ, να περιμένει να τα πάρει κι αν έχει κλείσει τα 65. Γιατί όπως μου λέει χθες ξανά ο καθηγητής, ο αγαπημένος καθηγητής Μητρόπουλος, αν είναι κάτω από 65, 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, δεν θα πάρουν το 300. Θα τα πούμε και αυτά στον κύριο Τσάπαλο σε λίγο. Τώρα φτιάχνω κλίμα. Εγώ στείλτε τα ερωτήματά σας για τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, να δούμε τι παραπάνω μπορεί να δώσει. Να σου πω επίσης μια είδηση που μου έκανε εντύπωση. Ξέρεις, το συζητάμε τώρα. Θα μου πει κάποιος που μας ακούει, ρε φίλε, εγώ δεν έχω λεφτά να πάω για μπάνιο εδώ με τις δημόσιες συγκοινωνίες και εσύ μου λες για ξενοδοχεία. Το λέω γιατί μου έκανε εντύπωση. Υπάρχει μια ιστορία στα ξενοδοχεία που μου την έχουν διηγηθεί, ότι ξυπνούν οι ξαπλώστες που υπάρχουν στην πισίνα. Στην παραλία που έχει το ξενοδοχείο είναι συνήθως πολύ λιγότερες από αυτές που έχει τους ενίκους που έχει το ξενοδοχείο. Άρα για να μπορέσεις να βρεις μια ξαπλώστρα να καθίσεις να κάνεις μια βουτιά, πρέπει να την πιάσεις, να την κρατήσεις. Πάλι λοιπόν από βραδείς και βάζουν πετσέτες. Για να κρατάνε τις ξαπλώστρες.
1: Και γι' αυτό δικαιώθηκε κάπου, άκουσα, ένας Γερμανός.
0: Πήγε στα δικαστήρια.
1: Δικαιώθηκε, πήγε στα δικαστήρια.
0: Ναι, συγχωρείτε, ήμουν σε ξενοδοχείο στην ΚΟ, πλήρωνα του κόσμου τα λεφτά, φυσικά ποιος άλλος, βρετανικά δημοσιεύματα. Η μήνυση κατατέθηκε σε δικαστήριο στο Ανόβερο, παρακαλώ. Ο Βρετανός αυτός, λοιπόν, λέει ότι το 24 ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο, περνούσα μισή ώρα κάθε μέρα να βρω μια ξαπλώστρα, ξυπνούσα στις 6 και όλες οι ξαπλώστρες είχαν και πετσέτες επάνω. Αν δεν μπορούσα να καθίσω, είμαι κατσόρθιος να κολυμπήσω.
1: Ναι.
0: Και πήγε στο δικαστήριο και δικαιώθηκε.
1: Και δικαιώθηκε, ιδέες.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω πρέπει να το κάνουμε αυτή η απόφαση. Θα αποτελεί
0: πρόσεξε τώρα. πρόσκεισε σε ξενοδοχείο που είναι τετραμελής οικογένεια και είχε πληρώσει, λέει, στο ξενοδοχείο αυτό στην ΚΟ 7.200 ευρώ. Καταλαβαίνεις, τώρα πληρώνεις για 7.000 ευρώ για ξυπνάς από τις 6, να βάζεις ξυπνητήρι, να πιάσεις την ξαπλώσταρα με πετσέτα και να μην τις βρίσκεις κενές, εντάξει. Ξέρω τι θα μου πείτε, σας προλαβαίνω, αλλά εντάξει, το θεωρώ ευτράπελο να λέμε και τα διαφορετικά. Επίσης, πριν πάμε, σε κρατάμε το ζόρι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Με κρατάς. Είναι έτοιμος ο Σπύρος Μουρελάτος.
0: Λοιπόν, ωραία. Να σου πω και κάτι ακόμα. Επειδή έχουμε τη σελίδα του κύριου Δημητρακόπουλου να κάνουμε εισαγωγή, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Θυμάσαι που είχε αρθεί η ασυλία 11-2, 11
1: βέβαια,
0: από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 Χατζηβασιλείου Αθανασίου.
1: Ακριβώς.
0: Από την Ελληνική. Πολύ ωραία.
1: Σαφώς.
0: Πήραν κλήσεις.
1: Είχαμε πει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Πήραν κλήσεις, καλούνται ως υποπτή, η 11 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 21-22 Μαΐου, οι 2 από την Ελληνική Εισαγγελία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μας πει ο κ. Δημητρακόπουλος, θα πάνε, δεν θα δώσουν μόνο υπομνήματα, θα πάνε και οι ίδιοι. Θέλουν να καλέσουν και μάρτυρες. Και μετά θα δούμε αν θα ασκηθούν διώξεις. Άρα είμαστε μπροστά σε ραγδαίες εξελίξεις. Και έχει δώσει πάτημα στη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι έκανε λάθος η γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε κάποιους υπουργούς, πρώην υπουργούς ή βουλευτές έστειλε κλήσεις για κακούργημα ενώ αντιμετωπίζουν πλημέλημα. Και λέει η Δημοκρατία, κοίτα ποιοι μας θέλουν τις δικογραφίες, πόσο επιπόλαιοι είναι. Εντάξει, λάθος κάνανε, αλλά βρήκαν αφορμή να το απαξιώσουν. Λοιπόν, Σπύρος Μουρελάτος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρουμε ότι μπορείς να μιλάς για αυτά που συμβαίνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το βράδυ. Εμένα, μην ξεκινήσουμε πρωθυπουργό, θα μας τα πεις. Είναι νομίζω αναμενόμενη ομιλία του πρωθυπουργού. Μου έχει κάνει εντύπωση και στη Λουκία το ίδιο θα στα πει η επίθεση, συντονισμένη θα έλεγα, κορυφαίων υπουργών κατά άλλων υπουργών, ότι κρύβονται. Ότι δεν βγαίνουν στα δύσκολα και αφήνουν ελάχιστους να βγαίνουν. Επειδή μου το λένε κατηδίαν συνεχώς, όταν τους παίρνουν να βγουν τηλεόραση, ραδιόφωνο και λένε ναι, όλο εμένα παίρνεις. Παίρνεις Γεωργιάδη, Πλεύρη, Βορύδη. Οι άλλοι που είναι. Τα πάνε σήμερα εκεί.
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό που είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης είναι αυτά που σκεφτόμαστε όλοι. Ότι αυτή και που ζούμε καθημερινά. Πραγματικά αυτοί σηκώνουν το βάρος. 2-3. Οι υπόλοιποι δεν. Μόνο για θέματα του χαρτοφυλακίου τους μιλάνε. Έλα, Σπύρο, πες μας.
2: Θα σας είμαι ειλικρινής. Η τάση αυτή εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι καινούργια. Και μάλιστα εμείς εχθές γράψαμε ότι θα υπήρχαν σήμερα κάποιοι βουλευτές που θα αποτύπωναν το συγκεκριμένο προβληματισμό, την απροθυμία δηλαδή, κάποιων μεγαλώσιμων υπουργών να βγουν μπροστά και να βάλουν πλάτη στα δύσκολα. Αυτό λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση είναι πως αυτό το χώρο μπήκαν και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά και μέλη που έχουν ένα νευραλγικό ρόλο στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος. Δηλαδή, τα ίδια είπε, στο ίδιο μήκος κινήματος κινήθηκε μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κερίδης και ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Οι δύο τελευταίοι κοινοβουλευτικοί
2: εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω αυτό γιατί είναι μια ποιοτική διαφορά. Στο πρόσφατο παρελθόν συνηθίζαμε να ακούμε τέτοιες ενστάσεις, τέτοιες σεχμές από βουλευτές οι οποίοι δεν είχαν αξιοποιηθεί στο κυβερνητικό σχήμα και κάποιοι έλεγαν πως βγάζουν και μια προσωπική πικρία, είτε εν πάση περιπτώσει προαλήφονταν για το κυβερνητικό σχήμα και λέμε ότι πλαγιοκοπούν τους...
0: Εδώ Άδωνης την πικρία να βγάλει.
2: Ναι, εδώ έχουμε μια διαφορετική, είναι ποιοτική διαφορά, εγώ την αποδίδω μεταξύ άλλων και στο ότι έρχονται όσον ούπο εκλογές. Και όλοι πλέον κοιτάνε τα πράγματα, αντιλαμβάνονται την πολιτική πραγματικότητα και την συμπεριφορά των συναδέλφων τους υπό ένα πολύ διαφορετικό πρίσμα.
0: Σπύρο, ποιους έδειξαν λέγοντας ότι εμείς βγαίνουμε στα δύσκολα και άλλοι κρύβονται?
2: Εντάξει τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι η πρώτη φορά που φωτογραφίζει ή και το λέει ανοιχτά ή καταφέρεται κατά τον κύριο Δένδια. Πρέπει να σας πω πάντως ότι η μπάλα, να το πω λαϊκά, παίρνει και άλλους υπουργούς. Δεν μιλάμε μόνο για τον κύριο για τον κύριο Δένδια, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που
1: ναι,
2: λένε...
1: Ναι, γιατί δεν είναι και μόνος ο κύριος Δένδιας αυτός ο οποίος δεν βγαίνει. Είναι και άλλοι υπουργοί
0: και
1: που βγαίνουν
0: που
1: μόνο για να μιλήσουν για το,
0: το
1: χαρτοφυλάκιο.
0: Είναι λίγο δύσκολο ο υπουργός άμυνας και υπουργός ο πρόεδρος του κύριου που να βγουν σχόλια.
1: Ναι, γιατί είναι και ευαίσθητα τα θέματα, ειδικά όσον αφορά τον κύριο Δένδια.
2: Ο Νίκος, γιατί κάποιοι από τους πονασκούντες και τους ανησυχούντες βουλευτές λένε πως ορισμένοι υπουργοί με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, βλέπε εξωτερική πολιτική, βλέπε άμυνα, βλέπε οικονομία, δεν μπορούν να βγαίνουν κάθε μέρα και να σχολιάζουν πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλοι όμως υπουργοί, λέει αυτή η σχολή σκέψης εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που προτιμούν την ζώνη εφορίας του δικού τους υπουργείου και είναι πολύ απρόθυμοι στο να τοποθετηθούν επί θεμάτων τα οποία προκαλούν ζημία και συγκεκριμένη κοστολογημένη πλέον.
1: Δηλαδή είδαμε εδώ συγκεκριμένους υπουργούς να λένε ότι οι υπουργοί και ο κύριος Πλεύρης νομίζω το είπε, δεν θυμάμαι, ότι πρέπει να βγαίνουν και σε πάνελ να υπερασπίζονται.
0: Σώθηκε
1: δηλαδή
0: τώρα,
1: να μην είναι μόνο σε να μην είναι μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον.
0: Ποτέ δεν υπήρχε αυτό.
1: Ποτέ δεν υπήρχε. Εντάξει, κάποιοι υφυπουργοί βγαίνουν.
0: Το 89 που κάνω τηλεόραση δεν υπήρχε.
1: Εντάξει, κάποιοι υφυπουργοί βγαίνουν.
0: Εντάξει, σε ζευγάρια. Δηλαδή θυμάμαι το ζευγάρι Ντόρα Βενιζέλο που βγάζαμε. Αυτά ιστορικό. Τώρα θέλω να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Εγώ ξεχωρίζω δύο πράγματα. Το ένα είναι το εσωτερικό από τον πρωθυπουργό και το άλλο προ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τα είπε ο Πρωθυπουργός προς τους βουλευτές του, σταματήστε την εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες. Θα μας πεις τι εννοούσε. Και το δεύτερο, που το αξιολογώ πολύ σοβαρό, είπε ο Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία να διαψεύσει την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη.
2: Το πρώτο. Πολύ καρότο, λιγότερο μαστίγιο στους βουλευτές. Ούτως ή άλλως ερχόμαστε από μια περίοδο πολύ έντονης κινητικότητας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πολύ μεγάλη οργή για τους κυβερνητικούς χειρισμούς των πρώτων 24 ώρων μετά τις διαβιβάσεις, μετά τη διαβίβαση των νέων δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στους βουλευτές? Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Προσπεράστε εφήμερους, πρόσκαιρες πικρίες. Προσπεράστε λάθη της στιγμής. Δείτε τη μεγάλη εικόνα ότι μετά από 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία προηγείται με double score του δεύτερου κόμματος, όποιο εν πάση περιπτώσει και αν είναι αυτό. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του Πρωθυπουργού και είπε μάλιστα, όπως είπατε, μια πολύ λεπτή κόκκινη γραμμή ανάμεσα στον προβληματισμό, εύλογος κατά τον μεγάλο Μαξίμου, και την εσωστρέφεια. Η εσωστρέφεια θα θέλει να την ξορκίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ απλά, γιατί πλέον είμαστε περίπου στην τελευταία στροφή. Από την τελική ευθεία των εκλογών.
0: Κάλυψε κάτι γνώμη στον κύριο Σκέρτσο, ο πρωθυπουργός, από την επίθεση των 5 που του είπαν δεν μπορεί εσύ ως εξοικονομολευτικός να μιλάς για πελατειακές σχέσεις.
2: Ναι, το έχει κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν ο πρωθυπουργός. Πρέπει να σου πω
0: στο υπουργικό συμβούλιο.
2: Αν συνομιλήσεις με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα σου πούν πως το θέμα του Άκη Σκέρτσου δεν ελήξαν για αυτούς και δεν καταφέρονται περισσότερο στην αντικειμενική αρμοδιότητα του Υπουργού Επικρατείας, αλλά στη ροπή που έχει από καιρού εις καιρόν ο κύριος Σκέρτσος, ισχυρίζονται οι συγκεκριμένοι βουλευτές, να τοποθετείται για ζητήματα που δεν άπτονται της άμεσης αποστολής του. Και αυτό είχε άσχημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και γιατί να μην κρυβόμαστε στον αυτοκλώμα, ο κύριος Σκέρτσος δεν προέρχεται από την Νέα Δημοκρατία, προέρχεται από το χώρο του Πασόκ και αυτού.
0: Όπως το Μεσαίο Υπουργικό Συμβούλιο, Σπύρο.
2: Ναι, και αυτό για κάποιους στην Νέα Δημοκρατία, όμως, Νίκο, δεν συγχωρείται. Ακόμη και τώρα, και στο λέω με τα λόγω γνώσεως, γιατί μιλάω με πάρα πολλούς βουλευτές, πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια και ξέρω ακριβώς το πώς σκέφτονται.
0: Τώρα, από τους 5 ή άλλους, εγώ δεν έχω δει κάποιο έτσι πολύ εντυπωσιακό καρφί.
2: Όχι, δεν υπήρξε.
0: Δεν υπήρξε δηλαδή αυτό που αν περίμενε κανείς, ότι θα ανέβουν και θα πούν ντροπή, έσχωση, 5 που έστειλαν την επιστολή. Δεν το είδα αυτό. Είδα μετρημένους τόνους.
2: Ξέρεις, στη Νέα Δημοκρατία έχουν μπορεί τα άλλα κόμματα να μην το αντιλαμβάνονται αυτό. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει και μία παραταξιακή συνέπεια, εγώ θα τη χαρακτήριζα, ότι μπορεί να ασκείται κριτική και δεικτική, δηλητηριώδης πιθανώς, ναι, αλλά ενώπιον του Πρωθυπουργού και όταν υπάρχει θεσμοθετημένος πλέον ο διάλογος εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, προτιμώνται η ποιότερη τόνη και γιατί αντιλαμβάνονται άπαντες πως η μοίρα τους μέχρι τουλάχιστον το βράδυ των πρώτων εκλογών είναι κοινή. Γι' αυτό και όλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης του προέδρεψε.
0: Ένστικτο αυτοσυντήρηση.
2: Φανέλα. Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Αυτό είναι ακριβώς. Και για την κυρία Εκοβέση, επειδή με ρώτησες, να σου πω πως. Ναι,
0: και ο Βορύδης φουλ.
1: Τώρα, και ο Βαρτζόπουλος επίσης, που λογικό είναι. Που λογικό είναι, εντάξει.
2: Δεν ξέρω αν ευθύνεται το ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ ή, εν πάση περιπτώσει, η γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις Βρυξέλλες, αλλά εγώ που συνομίλησα με τους περισσότερους των 11 βουλευτών, των οποίων η ασυλία ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, δεν έλεγαν τώρα και τα καλύτερα λόγια. Αποδίδουν μια προχειρότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα, σε άκουγα και πριν, πρωτού πούμε στον αέρα, έδωσε πάτημα, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ψάχνουν τον κύριο Δημητρακόπουλο, σε λίγο να μας τα πει. Ναι, ναι.
2: Να πούν όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως επικριτές της, ότι η ίδια προχειρότητα που επεδείχθη χθες, πιθανώς να επεδείχθη και κατά την ποινική αξιολόγηση των περιπτώσεων των 11 συν 2 βουλευτών της Δημοκρατίας.
0: Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος Μουρλάτος, με εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Σαν να ήσουν μέσα, Σπύρο. Όλα τα ήξερα.
1: Πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λουκία, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πάμε, ναι.
0: Όταν
1: ναι.
0: επιστρέψουμε, θα έχουμε τον κύριο Δημητρακόπουλο για αυτό που συζητούσαμε
1: να
0: τώρα.
1: Να ανοίξουμε το θέμα.
0: Και μετά ετοιμάσου για Όμηρο Τσάπαλο. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρυσε έως Περιστέρη, στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου προς Σύνταγμα, και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Κηφισίας. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να μιλά τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα με επίκεντρο τη συνταγματική αναθεώρηση. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρη. Καθησυχαστική αλλά σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εμφανίζεται η Κομισιόν για τα κρούσματα Χανταϊού. Αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, στη LFM 97,8. Έχει, ξέρεις, από το Μαρούσι Λουκία, έχουμε πανοραμική θέα στο Λεκανοπέδιο και πάλι έχει έρθει αφρικανική σκόνη και πυκνώνει όσο μιλάμε και είναι σαν συννεφιά, δεν είναι συννεφιά στην πραγματικότητα, είναι αφρικανική σκόνη. Πάλι τα ίδια.
1: Ναι, είναι αυτό που θα ζήσουμε άρα αύριο που μου λέγες.
0: Καιρό είχε να έρθει. Λοιπόν, ξέχασα να σου πω πριν πάνω στον κύριο Δημητρακόπουλο για τον Τραμπ. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι υποτίθεται ότι σήμερα το Ιράν θα απαντήσει αν θα έχουμε κάποιο είδους συμφωνία. Δεν ξέρω, κρατά μικρό καλά, σίγουρα τα πυρηνικά διαφωνούν. Παραμένουν κλειστά τα λιμάνια από τους Αμερικανούς στα ελληνικά. Παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούζα από τους Ρούσους επανάστασης. Μιλούν και λένε και ξελένε.
1: Χαρά τζάμπα χαρήκαμε χθες για λίγο.
0: Λένε και ξελένε οι δύο πλευρές. Οι αργοδέσεις πιστούν με το πετρέλαιο να είναι 99, 100, 101,
1: ναι,
0: πάρα πολύ ψηλά. Εγώ για να καταλάβεις θα σου πω τα μπρος πίσω του Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν λέει μια εβδομάδα δίνω στο Ιράν για συμφωνία. Αυτό
1: άντε καλή,
0: το
1: κάνει μπρος πίσω ο Τραμπ. Περίμενε, τι μου λες, δεν το περίμενα.
0: Το είπε λοιπόν σε δημοσιογράφο του Fox News και βγαίνει δημοσιογράφος του Fox News, έγκριτος φίλος του και λέει ο κάμερα, ο πρόεδρος και αυτό παίζει παντού, μου είπε δίνω διορία μια εβδομάδα στο Ιράν για συμφωνία. Βγαίνει αμέσως μετά ο ίδιος αυτοπροσώπος και λέει εγώ, υπάρχει καμία προθεσμία, δεν υπέρ των προθεσμιών. Από το βάλει γραφείο. Πρόσεξε. Ενώ έχει πει στο Fox μια εβδομάδα προθεσμία, βγαίνει και λέει δεν υπάρχει προθεσμία. Σε 10 λεπτά ξαναβγαίνει. Και λέει θα δούμε αν θα συμφωνήσουμε. Και αν δεν συμφωνήσουμε τώρα, θα συμφωνήσουμε αργότερα. Εσύ τι καταλαβαίνεις.
1: Τι να καταλάβω. Το άλλο το είδες με την υποτιθέμενη συνάντηση, αν έχει γίνει, παίζες κι αν Μοτσντάμπα Χαμενεΐ.
0: Δεν ξέρω. Θέλω να, είναι ένα παζλ αυτό και θέλω να τελειώσουμε για να καταλάβουμε
1: αυτό
0: τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έγινε. Μπορεί να ζει ο... και να λένε ότι συναντήθηκε 2,5 ώρες. Σίγουρα με κάποιον θα συναντήθηκε.
1: 2,5 ώρες. Ναι, και σε ταπεινή και βαθιά εγκάρδια ατμόσφαιρα. Ναι.
0: Λοιπόν, άρα το ερώτημα το μεγάλο αυτό που αγωνεί ο κόσμος είναι είμαστε κοντά σε ένα τέλος πολέμου ή όχι. Η απάντηση είναι, είναι όλα τόσο ρευστά.
1: Όλα στον αέρα.
0: Και ανατροπές τόσο δραματικές από τον πόλεμο στην ειρήνη που κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Το ίδιο το Ιράν λέει ότι εγώ δεν δέχομαι μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου που λένε οι Αμερικανοί ότι δέχομαι. Είναι στο τραπέζι μια λίστα που το Ιράν λέει αυτή είναι λίστα επιθυμιών της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει σήμερα. Άρα κρατάω μικρό καλάθι και ο Γκαλιμπάφ πήρε στο ψηλό τον Τραμπ. Έβγαλε μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση που λέει ο μπρο, ξέρεις αυτό που λένε οι γεια σου μπρο, ναι. Ο μπρο απέτυχε, τώρα γυρνάμε στην επιχείρηση Φόξιος. Φόξιος είναι τα fake news του Άξιος. Η διαρροή του Άξιος ότι υπάρχει λίστα για να συμφωνήσουν. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Τους πήραν στο ψηλό. Μετά τον, αυτό με το αλυσοπρίωνο που έβαλε το κεφάλι του Τραμπ ανάμεσα στα κάγκελα, ο Γκαλιμπάφ πήρε στο ψηλό τον Τραμπ και του λέει μπρο, απέτυχες. Γυρίζουμε στην επιχείρηση Φόξιος. Δηλαδή, μιλάμε για αστεία κατάσταση. Μόνο Νετανιάχου ξέρουμε τι θέλει. Θέλει πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο. Και εδώ βρισκόμαστε. Ποιο είναι το συμπέρασμά σου?
1: Το συμπέρασμα ότι είναι όλα στον αέρα. Ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Και
1: ότι δεν ξέρουμε
0: πληρώνει,
1: τι μας ξημερώνει.
0: Και ποιος την πληρώνει.
1: Εμείς, ποιος άλλος. Εμείς, η Ευρώπη, οι συνήθεις ύποπτοι, οι πολίτες. Οι πολίτες την πληρώνουν και δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας ξημερώνει. Και μιλούσαμε, δεν θέλω να πω το όνομα, ευρωβουλευτή δικό μας, πολύ έτσι που τον ανησυχεί η κατάσταση και μου λέει η Λουκία δεν ξέρεις τι μας περιμένει. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες.
0: Λοιπόν, είναι το πιο πρωτότυπο μήνυμα που έχω δει ποτέ στο Real FM. Λέει ο Δημοσθένη. Ο Δημοσθένη, σας παρακαλώ, αν μπορεί να έρθει κανένας άνθρωπος στα πρακτορία εμπορευμάτων στην Αγία Άνης, μία ώρα και ένα τέταρτο, σταματημένα τα πάντα. Ο Δημοσθένη, ο άνθρωπος, φαντάζεσαι τι τραβάει στην Αγία Άνης και ζητάει βοήθεια για να πάει να ξεμπλέξει κάποιος την κατάσταση στα πρακτορία εμπορευμάτων. Και λέει, παιδιά, μπορεί να έρθει κάποιος να βοηθήσει. Ας πάει κάποιος από την τροχιά, ξέρω εγώ, να ανοίξει το δρόμο. Δε, τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βοηθήσω περισσότερο. Δημοσθένη, απλώς επειδή το διάβασα και έχουμε άμεση επικοινωνία, αυτήν την ώρα περισσότερο μας ακούτε στο δρόμο. Και εγώ μετέφερα την έκκλησή σου. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Δημητρακόπουλος είναι μαζί μας για ένα από τα βασικά θέματα της ημέρας. Ο γνωστός κορυφαίος ποινικολόγος. Κύριε Δημητρακόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Τραβελάκη.
0: Λοιπόν,
2: απλώς μαχόμενος δικηγόρος είμαι.
0: Εντάξει.
2: Τίποτα άλλο.
0: Εντάξει,
2: ευχαριστώ
0: εντάξει.
2: για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γνωριζόμαστε μερικές δεκαετίες, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε Δημητρακόπουλε.
0: Το τι είναι ο καθένας είναι γνωστό. Λοιπόν, κύριε Δημητρακόπουλε, εκπροσωπείτε τρεις από τους 11 των οποίων έχει άρει την ασυλία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι η κυρία Πακώστα και η κύριε Τσιάρας και Μηταράκης, πρώην υπουργοί και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, οι δυο τους. Και ο λόγος σας φιλοξενούμε είναι γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Δηλαδή, άρχισαν να παίρνουν, δεν έχουν πάρει ήδη όλοι, τις κλήσεις για να εμφανιστούν ως ύποπτοι ενώπιον των δικαστικών αρχών. Οι 11 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 2 Χατζηβασιλείου και Αθανασίου ενώπιον της Ελληνικής Εισαγγελίας. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι καταρχήν θα πάνε οι ίδιοι θα στείλουν υπομνήματα. Δεύτερον, θα έχουμε μετά άσκηση διώξεων, εάν κριθεί αυτό ότι υπάρχουν στοιχεία για να προχωρήσουν οι αρχές σε μια τέτοια κίνηση.
2: Καταρχήν, αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι δεν φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Τα προφανώς. Πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί για να εξηγήσουν τις θέσεις τους.
0: Η ποινική ορολογία είναι ύποπτη, καλούνται ως ύποπτη.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Κατά την δικονομία καλούνται ως ύποπτη και θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι μόνο η κυρία Παπανδρέου που χειρίζεται αυτή την υπόθεση, αλλά είναι και ο κύριος Μουζάκης, επίσης Ευρωπαίος εντεταλμένος.
0: Υπάρχει και τρίτος στο γραφείο, τρεις είναι οι Έλληνες εισαγγελείς. Ναι.
2: Νομίζω δύο είναι αυτοί που χειρίζονται.
0: Που χειρίζονται την υπόθεση, έχετε δίκιο, είναι δύο. Ναι, ναι, είναι ο κ. Ζάκης, κυρία Παπανδρέου.
2: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι έγινε ένα λάθος στις κλητεύσεις από την γραμματέα. Και πού το ξέρω αυτό, έτυχε και ήμουνα στο γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και την είδα τη συγκεκριμένη γραμματέα. Η οποία
1: άρα
2: ήταν...
1: μιλάμε για προχειρότητα, κύριε Δημητρακόπουλε.
2: Θα σας πω, θα σας πω πριν το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ήταν, αυτή η γραμματέα συγκεκριμένη, τη γνωρίζω θεσμικά, είναι εξαίρετη, επιμελέστατη, αλλά έκανε ένα λάθος εκεί που έκανε τις κλήσεις. Βρήκε μια κλήση η οποία αναφερόταν 120.000 ευρώ από μια άλλη υπόθεση, τη διέφυγε. Ανθρώπινο λάθος, εράρε, humanum est, λέγανε οι Λατίνοι.
0: Και την έστειλε σε πρώην υπουργό.
2: Να κάποιος είναι ανθρώπινο, έτσι, και το έστειλε.
0: Σε πρώην υπουργό.
2: Το έστειλε σε πρώην υπουργό, ο οποίος δεν είχε, με το έγγραφο που είχε στείλει το σωστό η κυρία Παπανδρέου και ο κ. Μουζάκης, δεν φέρε το.
0: Και βρέθηκε ανακαλύτως πρόπτος για κακούργημα, ενώ αντιμετωπίζει πλημέλημα.
2: Όπως τα λέτε. Αυτό όμως είναι ένα λάθος, το οποίο χρεώνεται γιατί το έζησα βιωματικά, έτσι. Η ίδια η γραμματέας μου το ομολόγησε και της λέω: σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει λόγος να είστε τόσο ταραγμένοι, γιατί είναι μια γραμματέας, ειλικρινά επαναλαμβάνω, με μεγάλη εμπειρία. Αλλά τα λάθη.
0: Εκμεταλλεύεται η γραμματεία για να πει: να ορίστε πώς επιπόλαινε διαδικασία και κοίτα ποιοι μας θέλουν κλήσεις και ποιοι θέλουν δικογραφίες.
2: Εγώ αυτό θα σας πω το εξής. Είναι αυστηρή η αντιμετώπιση να λέμε επιπόλαιες διαδικασίες. Επιπόλαιες διαδικασίες θα είναι εάν δούμε την ουσία πλέον την υπόθεση, της υποθέσεως, ότι χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για να ασκηθεί ποινική δίωξη, ασκείται. Εκεί θα μπορέσουμε να μιλήσουμε.
0: Είμαστε
2: για
0: δικονομικά
2: επιπόλαιη
0: εργασία. Απέχουμε τρία βήματα από εκεί.
2: Λοιπόν, απέχουμε πάρα πολύ. Είναι ένα λάθος που έχει ξανασυμβεί στον χώρο της δικαιοσύνης. Διορθώθηκε έγκαιρα, γιατί το πρόβλημα θα ήταν π.χ. να γίνει μια κλήτευση κατηγορητηρίου και να μην είναι σωστό. Και εκεί πέρα να παραγραφεί το αδίκημα από ένα λάθος ενός γραμματέως. Εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Λάθος της γραμματέως. Εγώ δεν θα συμμεριστώ. Είμαι δικηγόρος, δεν είμαι πολιτικός. Δεν θα επιρρύψω ευθύνες.
0: Τώρα, λάθος να βρεθεί ύποπτος για κακούργημα ως πρώην υπουργός.
2: Δεν είναι σωστό.
0: Εντάξει, αλλά πρώην υπουργός να παίρνει χαρτί ότι καλείται να εμφανιστεί ως ύποπτος για κακούργημα. Εντάξει, λάθος, αλλά.
2: Έχετε δίκιο. Πρώην υπουργός. Εγώ έχετε δίκιο. Σίγουρα. Θα του δημιουργήθηκε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Θα ταράχτηκε όταν ξαφνικά βλέπεις ότι καλείσαι να δώσει εξηγήσεις για κακούργημα. Είναι πολύ βαρύ. Και εγώ δικηγόρος να είμαι, άμα με καλέσουν να δώσω εξηγήσεις για κακούργημα, να είστε βέβαιος ότι θα μου χαλάσει όλη τη διάθεση.
1: Μπορεί να έπαιξε ρόλο όλη αυτή η επίσπευση που ζήτησε και ο Πρωθυπουργός της διαδικασίας.
2: Θα σας πω το εξής. Πριν το πει αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός, εγώ έχω τη δυνατότητα, λόγω της ιδιότητάς μου ως δικηγόρος, δεν αντιδικούμε με τους εισαγγελείς. Κάνουμε έτοιμα ακροάσεως και μας δέχονται. Οι εισαγγελείς δεν είναι κάποια όντα τα οποία είναι εκτός κοινωνίας. Εγώ πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός, είχα μιλήσει με τους αρμόδιους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, εντάξει, οι οποίοι από μόνοι τους μου είχαν πει, όταν τους είπα ότι εκπροσωπώ έναν πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, έναν πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και μια πρώην Υφυπουργό την κυρία Παπακώστα, και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν άμεσα να δώσουν εξηγήσεις ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση και να φανεί και να αποδεχτεί ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Θέλω, κυρία Εισαγγελέα, να κινηθείτε γρήγορα.
0: Ωραία, πάμε στην ουσία
2: και
0: τώρα.
2: Είπανε, θα... ουσία, Νίκο, ουσία. Και μου είπαν και οι δύο εισαγγελείς ότι θα κινηθούμε τάχιστα, ναι, ναι, γιατί μάλιστα καταλαβαίνουμε.
0: Θα πάνε αυτοπροσώπως να εμφανιστούν ή θα δώσουν υπόμονα. Γιατί τώρα να δούμε υπουργούς να πηγαίνουν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα αυτοπροσώπως θα είναι ένα θέμα, το καταλαβαίνετε.
2: Για μένα, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην χώρα μας ενσαρκώθηκε νομοθετικά με νόμο του κυρίου Τσιάρα, όταν ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Άρα,
1: ναι,
2: το να πάει ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης, όπως πάνε όλοι οι πολίτες ενώπιον των εισαγγελέων όταν τους καλούν να δώσουν εξηγήσεις, αυτό τιμά τους πολιτικούς.
0: Θα πάνε.
1: Άρα αυτό είναι θετικό, εγώ, θεωρείτε.
2: Θετικότατο είναι και μάλιστα,
1: μας είπατε.
2: Μάλιστα είπα εγώ στην κυρία Παπανδρέου και στον κύριο Μουζάκη ότι οι τρεις υπουργοί που έχω την τιμή να υπερασπίζομαι
0: θα
2: δεν θα περιοριστούν μόνο σε γραπτό υπόμνημα, αλλά είναι στη διάθεσή σας να απαντήσουν σε όποιο ερώτημα τεθεί, όπως τα έκανε όποιος Έλληνας. Ήτανε
0: θα καλέσουν και μάρτυρες, κύριε Δημητρακόπουλε.
2: Βεβαίως, προσέξτε, σε αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Όταν είπα θα σας προτείνουμε μάρτυρες να τους καλέσετε και τους μάρτυρες, η απάντηση που έλαβα είναι ότι επειδή κινούμεθα σε ρυθμούς οι οποίοι δεν είναι μετά από ένα χρόνο να κριθεί αυτή η υπόθεση, αλλά γρήγορα και το θέλετε εσείς, θα μας φέρετε τις καταθέσεις των μαρτύρων σας σε ένορκη μορφή, γραπτή.
1: Μάλιστα.
2: Να πάνε σε ένα
1: συμβολογράφο. Δεν θα τους εξετάσουν οι ίδιοι.
2: Όχι, δεν προλαβαίνουν να εξετάσουν.
1: Δεν προλαβαίνουν.
2: Γιατί δεν είναι μόνο οι υπουργοί, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα.
0: Αυτό δεν είναι μόνο οι 11, είναι και άλλα 100 πρόσωπα γύρω-γύρω στην οικογραφία.
1: Είναι και οι συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Δεν είναι συνεργάτες, είναι υπάλληλοι του ΠΚΠ, είναι όργανα τα οποία κάνανε αυτές τις έρευνες. Γίνεται μια ενδελεχής έρευνα, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μην αδικηθεί κανείς.
0: Και ο κύριος Μελάς θα πάει σε που μυχογραφείται το τηλεφωνό.
2: Και ο κύριος έχετε απόλυτα δίκιο. Αγαπημένε μου Νίκο, έχεις δίκιο και ο κύριος Μελάς έχει κληθεί και αυτός ως ύποπτος να δώσει και αυτός.
0: Το μεγάλο ερώτημα, γιατί αυτό που θα σφραγίσει ως εξέλιξη το πολιτικό σκηνικό θα είναι αν έχουμε διώξεις. Έπεσε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ωραία, τον καλέσουμε
1: δεν τον
0: ξανά.
1: Έχουμε, θα τον ξανακαλέσουμε.
0: Η Βάσια Πάντως είναι, θα
1: βλέπουμε
0: τον
1: ότι
0: ξανά.
1: Το θέμα, Νίκο, είναι αυτή τη στιγμή πολύ
0: κοντά μας. Πολύ κοντά μας.
1: Ναι, θα και φαίνεται ότι θα πάνε.
0: Και ρωτούσα τον κύριο Δημητρακόπουλο με την ελπίδα να τον έχουμε ξανά. Ελπίζω να μην κινείται και να μην χάθηκε το σήμα. Ότι αυτό που θα σφραγίσει τις... Έχουμε, ωραία. Κύριε Δημητρακόπουλο, με ακούτε.
2: Και το πρωί που είμαστε στην τηλεόραση, κόπηκε η γραμμή μου. Κάτι παρεμβαίνει.
0: Ωραία,
2: γίνεται και δεν μας αφήνουν να μιλήσουν.
0: Είναι η επόμενη δικογραφία, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Το επόμενο έρχεται.
0: Λοιπόν, ακούστε. Αυτό που θα σφραγίσει όμως πολιτικές εξελίξεις είναι αν έχουμε διώξεις. Σε έναν, δύο ή περισσότερους, σε κανέναν. Αν δεν έχουμε, είναι είδηση. Εάν διωχθούν δύο για κακούργημα και 9 για πλημέλημα, είναι επίσης είδηση. Εκεί πόσο κοντά είμαστε. Δηλαδή, πάνε 21-22 Μαΐου. Δίνουν εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά ποια είναι η διαδικασία.
2: Κοιτάξτε, 22 Μαΐου δεν δίνουν εξηγήσεις. 22 Μαΐου μας καλούν ειδικά, έτσι, να εμφανιστούμε ενώπιον τους ή οι δικηγόροι. Παίρνουμε προθεσμία.
0: Μάλιστα.
2: Για να καταθέσουμε.
0: Ωραία, μέχρι τέλος Μαΐου ή θα πάτε ή θα δώσετε προβλήματα.
2: Πιστεύω ότι θα περάσει ο Μάιος, θα είναι αρχές Ιουνίου.
0: Ωραία. Πόσο καιρό μετά θα έχουμε τις διώξεις.
2: Εγώ πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω, έτσι δεν είμαι μάτης. Μιλάω όμως με την εμπειρία μου, πιστεύω αρχές μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουμε εξελίξει.
0: Από εκεί πολύ
2: και
0: κοντά.
2: Πέρα,
0: πολύ
2: από κοντά. Εκεί πέρα, αυτό που μπορώ να πω όμως, είναι το εξής ως δικηγόρος. Έχω δει τη δικογραφία μέχρι στιγμής που αφορούν τα τρία πολιτικά πρόσωπα. Η εμπειρία μου δείχνει πρώτον ότι εδώ πέρα δεν βλέπω ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Του ευρωπαϊκού χρήματος.
0: Αυτό αναφέρεται
2: και
0: ρητά. Αναφέρεται, επειδή έχω διαβάσει και εγώ τη δικογραφία, αναφέρεται, υπολογίζεται και το ποσό της ζημίας αθροιστικά, περί τα 800.000 ευρώ, ότι ζημιώθηκαν τα ευρωπαϊκά ταμεία από χρήματα τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω ενεργειών των ελεγχομένων υπουργών και συνεργατών τους και βουλευτών.
2: Μπορεί
0: το έχετε δει και εσείς.
2: Το κατηγορητήριο να αναφέρεται στο σύνολο. Εγώ σας μιλάω μόνο για τους τρεις ανθρώπους που έχω, επαναλαμβάνω, την τιμή να εκπροσωπώ.
0: Για την κυρία Παπακώστα ξέρω ότι υποστηρίζει, αλλά για την κυρία Παπακώστα το ποσό που αναφέρεται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, αλλά
2: σας
0: αν
2: λέω, λοιπόν,
0: κριθεί και αξιολογηθεί θα μιλούμε για κακούργημα.
2: Προσέξτε, εδώ σας λέω και το εξής. Θεωρώ, διαβάζοντας και έχοντας εμπειρία 37 ετών, μπορώ να αξιολογήσω τα αποδεικτικά στοιχεία μιας υποθέσεως, όπως ένας χειρουργός μπορεί να δει μια ακτινογραφία, έτσι πριν κάνει το χειρουργείο. Σας λέω λοιπόν ότι η εκτίμησή μου είναι ότι κανείς από τους τρεις, τους οποίους έχω την τιμή να υπερασπίζομαι, δεν πρέπει να διωχθεί και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω. Αποδομούνται εντελώς οι κατηγορίες, που δεν υπάρχουν κατηγορίες, αυτά που τους αποδίδονται, πιθανώς το αποδιοφέρεται να τους αποδίδονται, και γι' αυτό ζητάμε και οι τρεις να είναι εκεί πέρα, ώστε να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε όλες τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη συνείδηση των κυρίων εισαγγελέων.
0: Εσείς αυτό θα λέγατε ως νομικός παραστάτης, αλλά να πω, επειδή έχω δει την ηχογραφία, ότι είναι τελείως διαφορετικά. Εγώ δεν τους βαλιάζω. Η περιπτώση Μηταράκη, Τσιάρα και Παπακώστα, σε μία εκ των περιπτώσεων, και την είπα επειδή αναφέρεται δημοσίως, κυρίες Παπακώστα, υπάρχουν ενδείξεις που θα κρίνει προφανώς η δικαιοσύνη, εάν στοιχειοθετούνται και αποτελούν επαρκή στοιχεία για την άσκηση διώξεων. Εάν ευσταθούν αυτά που καταγράφει από την πρώτη έρευνα, γιατί να το πούμε στους ακροατές μας, ότι εδώ δεν μιλούμε για κείμενα από μαγνητοφώνηση συνομιλιών που ήρθαν, προηγήθηκε έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν σταλούν οι δικογραφίες. Άρα, βλέποντας τη δικογραφία για την κυρία Παπακώστα, είναι η πιο βαριά μαζί με τον κύριο Καραμανλή, και εκεί αξιολογούν στοιχεία για διάπραξη κακουργήματος οι Ευρωπαϊκές Εισαγγελικές Αρχές.
2: Τα λέτε πολύ σωστά. Θα σας έλεγα όμως ότι οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν ακούσει ακόμα τα επιχειρήματα της κυρίας Παπακώστα, όπου κρατηθείτε, μπορεί να υπάρχει και δικαστική απόφαση που δικαιώνει την κυρία Παπακώστα. Επί του πιεστήριου, να το περιμένετε.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ ποτέ δεν ρίχνω πυροτεχνήματα. Είμαι δικηγόρος που όταν βλέπω ότι ο εντολέας μου πάει προς καταδίκη, ζητάω ελαφρυντικά. Δεν λέω είναι αθώος. Έτσι, προσέχω πάρα πολύ την κρίση μου. Σας λέω όμως ότι η κυρία Παπακώστα μπορεί να έχει καθοδική απόφαση από άλλο δικαστήριο που δικαιώνει τη θέση της. Όχι που αφορά την κυρία Παπακώστα, αφορά κάποιον άλλον.
0: Κλείνοντας, κύριε Δημητρακόπουλε, επειδή είναι άχαρο να μιλούμε για υποθέσεις υποδικαστική κρίση, είναι άχαρο να το κάνουμε αυτό από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.
2: Ξέρετε όμως γιατί το κάνουμε. Γιατί οι υποθέσεις που
0: αφορούν. Ναι, αλλά είναι άνθρωποι που περιμένουν,
2: πρέπει
0: ξέρετε,
2: να γίνονται και δημόσια για να
1: διασκεδάζονται. Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Οι κατηγορίες ή, εν πάση περιπτώσει, τα αδικήματα που πιθανόν έχουν τελέσει. Εντάξει,
1: και γενικά και υπάρχει, επειδή υπάρχει μία τώρα.
2: Δεν υπάρχει απόρριτο της προδικασίας όταν έχουμε να κάνουμε με πολιτικούς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και υπάρχει μια κριτική,
2: υπάρχει,
1: κύριε Δημητρακόπουλε, αυτή τη στιγμή.
2: Αλλά να κατηγορείται ένας πολιτικός, όλα πρέπει να τα ξέρει.
1: Ακριβώς. Και επειδή υπάρχει και μια. Και επειδή υπάρχει, κύριε Δημητρακόπουλε, και μια κριτική προς τη δικαιοσύνη και τους πολιτικούς, και αυτή τη στιγμή είναι ενδεχομένως καλό αυτό που γίνεται.
2: Βεβαίως.
0: Ότι δίνονται απαντήσεις.
2: Και να ξέρετε,
1: ότι δίνονται απαντήσεις και ότι θα πάνε και οι ίδιοι. Εγώ το ακούω θετικά αυτό.
2: Όλα στο φως, και κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι δικηγόρος, μαχόμενος σε όλη μου τη ζωή. Κάποιοι όμως προσπαθούν την δικαιοσύνη, έτσι, να την χειραγωγήσουν, και ορισμένες φορές πριν μιλήσει η δικαιοσύνη, θέλουν να τις δείξουν στα που πρέπει να κατευθυνθεί. Και αυτοί οι κάποιοι, έτσι, είναι σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
0: Άλλο πήγα να πω, επειδή βλέπω μηνύματα όση ώρα μιλούμε, που λέει: ωραία, ο κ. Δημητρακόπουλος έχει τρεις πελάτες, λέει αυτά, είναι πολιτική. Εμείς βλέπουμε, λένε πάρα πολλοί ακροατές. Ακούστε.
2: Είναι λάθος.
0: Ακούστε το ερώτημα. Λένε λοιπόν ακροατές.
2: Εντολής.
0: Λένε λοιπόν ακροατές. Εμάς μας νοιάζει μεγάλη εικόνα. Υπήρχε σκάνδαλο, υπήρχε. Φαγώθηκαν δισεκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξάρτητα πολιτικούς, μελά ή οτιδήποτε άλλο, φαγώθηκαν. Από ποιον λείπουν? Από εμάς. Τι κάνανε? Τίποτα. Και τώρα έρχονται και μιλούμε για 11 πολιτικούς και για εκατομμύρια, ενώ φαγώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Σας λέω τι εισπράττουν οι ακροατές,
2: ναι,
0: πολίτες.
2: Να απαντήσω.
0: Συνολικά.
2: Εγώ, ναι, συνολικά πάντα, έτσι. Εγώ με αυτούς τους πολίτες είμαι δίπλα τους. Και μάλιστα θα τους πω το εξής, ότι τα χρήματα αυτά είναι των φορολογουμένων,
0: αυτό
2: μεταξύ
0: λένε
2: των οποίων είμαι
0: αυτό
2: και
0: λένε
2: εγώ.
0: Οι ακροατές μας.
2: Και οι δικές μου φορολογικές δηλώσεις είναι πολύ μεγάλες λόγω δουλειάς. Δεν θέλω να πηγαίνουν σε περίεργες κατευθύνσεις τα χρήματα τα οποία με κόπο βγάζω, δικάζοντας όλη την Ελλάδα, έτσι. Είμαι μαζί με τον κόσμο και τους λέω το εξής, επειδή ξέρω και την άλλη την υπόθεση. Ναι, πράγματι, υπάρχουν κυκλώματα υποτιθέμενων γεωργών και κτηνοτρόφων και διαφόρων εταιριών που διαμεσολαβούσαν μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σχετικά.
0: Που έφεραν με χρυσά κουτάλια.
2: Που λαιλατίσανε τα κονδύλια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ελληνικά. Αυτοί πρέπει να πάνε χθες στη φυλακή και τους έχω πει δημόσια, εκτός αν επιστρέψουν τα κλεμμένα. Αλλιώς στη φυλακή. Μην μπερδεύουμε όμως αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις με κάποιους υπουργούς ή κάποιους βουλευτές που κάνανε το ρουσφέτη. Αυτό είναι άλλο το ρουσφέτη. Έτσι, και όποιος πει καταδικάζω το ρουσφέτη δεν είναι ειλικρινής, γιατί όλοι έχουμε ζητήσει ένα ρουσφέτη στη ζωή μας από έναν πολιτικό. Άλλο είναι το ρουσφέτη.

0: ψεύτικους γεωργούς και κτηνοτρόφους, συγγνώμη που τους λέω αλυταράδες, που λιμένονταν τόσα χρόνια τα χρήματα τα κοινοτικά. Και στο τέλος ποιοι ήταν οι ζημιωμένοι? Οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι. Εγώ θα είμαι υποστήριξη κατηγορίας από τους ανθρώπους. Δεν θα τους περασπιστώ ποτέ αυτά τα κυκλώματα.
1: Ευχαριστώ έτσι, πολύ κύριε Δημητρακόπουλε.
0: Και να το πει και ο κόσμος που αυτή τη στιγμή, σαν δημόσιο πρόσωπο και εγώ που βγαίνω σε αυτές τις πόλεις, να ξέρω και το δικό μου το ήθος.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημητρακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ Μιχάλης Δημητρακόπουλος για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και την διερευνόμενη εμπλοκή των βουλευτών, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία και πρώην υπουργών. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Θυμίζω Λουκία 4 και 10 ο Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Στείλτε τα ερωτήματά σας. Και ότι ξέρουμε ότι αυτό που σας καίει περισσότερο, το θέμα της οικονομίας, καθημερινότητας, της ακρίβειας και των μέτρων, που η Λουκία επιμένει ότι πρέπει να έρθουν κι άλλα. Δεν είναι Λουκία.
2: Εννοείται.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
7: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
8: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: radio1.gr. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο

0: Τρία Πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνο σιταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την Ουνικάχα Μάλαγα αντιμετωπίζει στις 10 απόψε η ΑΕΚ στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Ισπανία. Νωρίτερα στις 7 το απόγευμα στον άλλον ημιτελικό η Λιθουανική Ρίτας θα παίξει με την Τενερίφη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
6: Τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότια έως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 4, η ΛΦΜ 97,8, 5η 7 Μαΐου, σε μια μέρα που ξεκίνησε ηλιόλουστη, αλλά συνεχίστηκε με αφρικανική σκόνη να σκιάζει τον υπέροχο γαλάζιο Αττικό ουρανό. Εδώ με τη Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι και απόγευμα, 3 με 5 στο Real FM, μαζί Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα, εσείς, στούντιο papakirialfm.gr, με εκατοντάδες μηνύματα σήμερα, 2-11-200-8-200, και έχουμε καλή είδηση επιστρέφοντας, Λουκία, διότι βλέπω να μεταδίδει η Σαουδαραβική κρατική τηλεόραση, Al Haddath, ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσέγγιση. Τώρα, δεν μιλούν συχνά οι Σαουδάραβες, και πρέπει να σου πω ότι οι Σαουδάραβες ήταν εκείνοι που φρέναραν την επιχείρηση Ελευθερία. Είναι εκείνοι που είπαν: δεν δίνουμε το έδαφος μας για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, κύριε Τραμπ, και σταμάτησε αυτό, και έτσι έκανε πίσω ο Τραμπ, μαθαίνουμε. Τι μεταδίδει λοιπόν η Σαουδαραβική τηλεόραση? Ότι αναμένεται τις επόμενες ώρες πρόοδος, θα με πρόσωπη συμφωνία, ώστε σιγά σιγά να ανοίγει. Να ανοίγουν οι φρουροί της επανάστασης στα στενά του Ορμούς και να λύνεται η πολιορκία των Αμερικανών στα ιρανικά λιμάνια. Και πώς μεταφράζεται αυτό? Για πρώτη φορά το έχω δει αυτό, Λουκία. Τόσο πολύ πίστεψαν οι αγορές ότι έρχεται αυτό, που κατευθείαν έπεσε το πετρέλαιο. Ήταν 101%, πήγαινε 94.
1: Ναι, τώρα είναι καλό αυτό.
0: Τώρα ξανανέβηκε. Μήπως μετέδωσε τίποτα καινούριο τα τελευταία 5 λεπτά η σαουδαραβική τηλεόραση. 96,4. Πριν όμως που το είδα, πριν την ώρα των ειδήσεων, ήταν 94 δολάρια, δεν είναι χαμηλά, αλλά αν υπολογίζει ότι και φτάσει 126 και προημερών 114 και από το πρωί 102, το ότι πήγε 94 είναι σημαντικό. Επομένως, βλέπω και την καμπύλη εδώ. Ναι, τώρα είναι 96, αλλά ξαναλέω, η είδηση είναι πάρα πολύ θετική, και αν ισχύει αυτό που μεταδίδει η σαουδαραβική τηλεόραση, ότι δηλαδή είμαστε κοντά σε συμφωνία για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, να απεγκλωβιστούν εκατοντάδες πλοία, δηλαδή εμπορικά, τάνκερς με ξηρού φορτίου, και την ίδια ώρα να λύσουν οι Αμερικανοί την πολιορκία, η λίστα το non-paper του Άξιος είχε πάρα πολλά σημεία. Το Αγκάθι τα έχει αυτά τα σημεία. Το Αγκάθι ήταν τα πυρηνικά. Εκεί καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει
1: αυτό που
0: συμφωνία.
1: Λέγαμε χθες ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Γιατί άλλα λένε οι Αμερικανοί, άλλα λένε οι Ιρανοί.
0: Πάρα πολύ σωστά. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι οι Ιρανοί έκαναν κάποια κίνηση ως προς τα πυρηνικά, ή ότι οι Αμερικανοί δέχτηκαν να το δουν αυτό που εξ αρχής ζητούσαν οι Ιρανοί σε δεύτερη φάση. Δηλαδή, έλα να ανοίξουμε στενά Ορμούς και λιμάνια και μετά να κάτσουμε στο τραπέζι να δούμε τα πυρηνικά. Αυτό στην αρχή ο Τραμπ το χαρακτήρισε απαράδεκτο. Όταν λέω στην αρχή, εννοώ μία μέρα 4 και 5 και 4 και 10 είπε άλλο. Αυτό εννοώ στην αρχή. Τώρα, πού θα καταλήξουμε, δεν ξέρω. Είναι μια πολύ σημαντική, είναι η πιο σημαντική τελευταία εξέλιξη. Μακάρι να είναι έτσι. Έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις. Όμως, Λουκία, να ξαναπώ, για να μην βιαστεί κανείς να βγει να πανηγυρίσει. Ακόμα και τώρα να κλείσει μια συμφωνία, είναι τόσο πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Τόσο πολλές οι πληγές στην ναυτιλία, στις ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, στα ασφάλιστρα, στα ναύλα, σε όλα, που θα χρειαστούν μήνες συμφωνούν όλοι τουλάχιστον 6 για να φτάσουμε σε μια κανονικότητα. Έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Έτσι.

0: Στείλτε μηνύματα στο στούντιο papakiria.realfm.gr. Βλέπω ήδη στέλνετε. Θα έχουμε τον κύριο Τσάπαλο μαζί μας να το ρωτήσουμε για αυτές τις εξελίξεις. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Τσάπαλε.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Μετέδιδα πριν αυτό που μεταδίδει τώρα η σαδωραβική τηλεόραση, ότι αν είναι έτσι, για πρώτη φορά είμαστε τόσο κοντά. Είναι κρατική σαδωραβική τηλεόραση και έχει σημασία γιατί είναι κοντά στους Αμερικανούς αυτό το δίκτυο, ότι. Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, κρατώ πολύ μικρό καλάθι. Οι μεν Αμερικανοί να χαλαρώσουν την πολιορκία στα Ιρανικά λιμάνια, οι δε Ιρανοί στα στενά του Ορμούζ. Ήδη αγορές το μεταφράζουν σε καλύτερες μέρες και βλέπουμε το πετρέλαιο από τα 102 να πέφτει σε 94-96. Θα δούμε. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, επειδή καταλαβαίνω ότι κάνετε πάρα πολλά σενάρια στο Υπουργείο Οικονομικών, το καλό, το κακό, το ενδιάμεσο, πού βρισκόμαστε τώρα, πόσα περιθώρια έχετε να λάβετε επιπλέον μέτρα, αν χρειαστεί, για να στηριχθούν ευάλωτες κατηγορίες πολιτών και όχι μόνο.
2: Ακόμα και αν τελείωνε ο πόλεμος σήμερα με ανακοινώσεις, θα χρειαζόταν αρκετοί μήνες
0: προκειμένου. Χαίρομαι που το λέτε.
2: Να αποκατασταθεί.
0: Γιατί είναι έτσι, θα να πω, το αναγνωρίζετε αυτό, εννοώ.
2: Ναι, πάμε που είναι όλοι, έτσι. Αναλυτές, όλοι οι σοβαροί επιστήμονες και οικονομολόγοι αυτό ακριβώς ισχυρίζονται.
0: Για 6 μήνες.
2: Τουλάχιστον για 6 μήνες ακριβώς. Και αυτό ουσιαστικά είναι και το βασικό σενάριο το οποίο επεξεργαζόμαστε. Οι πιέσεις στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, του ρεύματος, των πετρελαίων, των καυσίμων θα συνεχιστεί και για επιπλέον μήνες, ακόμα και με το θετικό σενάριο να συμβαίνει σήμερα. Οπότε, εμείς τι πρέπει να κάνουμε ως κυβέρνηση? Να έχουμε χρήματα στην άκρη και να τα δίνουμε στους πολίτες κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη και την κατάλληλη χρονική στιγμή.
0: Προσέξτε,
2: και...
0: γιατί μπαίνετε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Κουή Λουκία. Λουκία, σου δίνω το λόγο.
1: Λοιπόν, κύριε Τσάπαλε,
0: ρισκάρετε, κύριε Τσάπαλε, πολύ.
1: Μήπως έχει όμως έρθει η ώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει πραγματικά με όλη αυτή την κατάσταση, να αρχίσετε να βάζετε στο τραπέζι και άλλα μέτρα? Γιατί αυτά τα οποία έχετε πάρει ήδη φαίνεται να μην επαρκούν.
2: Καταρχάς να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται 800 εκατομμύρια ευρώ σε μέτρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Μέσα από δύο παρεμβάσεις αλλεπάλληλες σε τελευταίο 1,5 μήνα. Και έχουμε άλλα 200 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα του 2025, το οποίο μπορούμε να τα διαθέσουμε πράγματι για ενδεχόμενη επέκταση των υφιστάμενων
1: αυτό
2: μέτρων.
1: Αυτό θέλω να πω, μήπως έχει έρθει η ώρα να έρθει η επέκταση.
2: Η επέκταση καταρχάς έρχεται από τον Ιούνιο και μετά, καθότι τα μέτρα αυτά ισχύουν μέχρι τέλος του Μαΐου. Οπότε δεν υφίσταται τώρα λόγος να ανακοινώσεις κάτι, τουλάχιστον τις επόμενες μέρες. Αξιολογούμε τα δεδομένα ωστόσο, βλέπουμε την κατάσταση πώς εξελίσσεται, υπάρχει αυτό το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων και όταν κρυθεί σκόπιμο στις κατάλληλες χρονικές συνθήκες, εδώ είμαστε να στηρίξουμε περαιτέρω τους πολίτες.
0: Τι θα πει αυτό περαιτέρω, πείτε μας πρακτικά, τι μπορεί να γίνει?
2: Επεξεργαζόμαστε σενάρια επέκτασης των υφιστάμενων και άλλα μέτρα ενδεχομένως, τα οποία θα μπορούσαμε να στηρίξουμε.
1: Να πω ότι ακόμα δεν επεξεργάζεστε ή δεν υπάρχει στο τραπέζι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Η μείωση του ΦΠΑ δεν υπάρχει και ιδιαίτερο αντικρισμά στην τελική τιμή.
1: Ναι, έτσι λέτε εσείς, αλλά βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες έχει, κύριε Τσάπα. Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Ισπανία.
2: Τον ΕΦΚΟ μειώνουν, όχι το ΦΠΑ, τον ΕΦΚΟ μειώνουν.
1: Ναι, τον ΕΦΚΟ, όσο και εσείς τον ΕΦΚΟ.
0: Μισό λεπτό να απαντήσω.
2: Εμείς αυτό το οποίο κάναμε είναι κάτι καλύτερο από αυτό που έκανε η Ισπανία. Μειώσαμε, επιδοτήσαμε μέσω του ντίζελ, στο ντίζελ 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση θα μπορούσαμε 8 λεπτά ένα λίτρο, γιατί αυτό μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο κάναμε και με την αμόλυβδη. 36 λεπτά μέσω του Fuel Pass ένα λίτρο επιδότηση, 34 θα μπορούσαμε να μειώσουμε αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η διαφορά είναι ότι δεν το κάναμε οριζόντια και σκοπίμως δεν το κάναμε οριζόντια και στοχεύσαμε στους μικρομεσαίους, στους ευάλωτους, στη μεσαία
1: και
2: τάξη.
1: Και τι πειράζει δηλαδή αν κατέβαινε παρακάτω η τιμή να πήγαινε οριζόντια? Δηλαδή θα υποφελούταν και αυτός που έχει ανάγκη και αυτός που, εντάξει, μπορεί να πήγαινε σε περισσότερους δικαιούχους, να το πω έτσι.
2: Εμείς προτείναμε και προκρίναμε.
1: Γιατί πολλοί είδανε δεν δικαιούστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Εμείς προκρίναμε να δώσουμε περισσότερα από ό,τι θα δίναμε εάν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πιο στοχευμένα. Και γι' αυτό το κάναμε ακριβώς και για οικονομικούς αλλά και για
0: άρα λέτε τρόπο. Όχι σε αυτό. Όσο και να μην Λουκία, καταλαβαίνω ότι είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού αυτή να μην μειωθούν οι φόροι. Καταλαβαίνω όμως, καταλαβαίνετε και εσείς, κύριε Τσάπαλο, ότι υπάρχει και άλλη άποψη. Τώρα, η οποία μάλιστα έχει βάση με επιχειρήματα που σας εξηγεί η Λουκία.
2: Σαφώς.
0: Σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι σε μία και δύο. Είπατε κάτι που εγώ κατάλαβα ότι είναι είδηση, δεν μου το είπατε χθες τηλεόραση, μου το είπατε σήμερα. Είπατε παράταση των υφισταμένων μέτρων και άλλα που επεξεργαζόμαστε. Δεν σας έχω ξανακούσει να το λέτε, μετράτε τα λόγια σας. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα άλλα μέτρα?
2: Ακριβώς επειδή τα μετράω, δεν μπορώ να σας πω παραπάνω, δυστυχώς.
0: Είναι και άλλα λοιπόν.
2: Είναι και άλλα στο τραπέζι.
0: Βγάλουμε είδηση λοιπόν, Λουκία. Άρα, εκτός από παράταση Fuel Pass και επιδότηση στην Αντλία, μπορεί να ακούσουμε, κύριε Τσάπα, αν τα πράγματα γίνουν χειρότερα ή μείνουν το ίδιο άσχημα, να ακούσουμε και άλλα μέτρα, τα οποία θα αφορούν τα καύσιμα ή άλλους τομείς.
2: Αυτή τη στιγμή η έμφαση δίνεται στο ενεργειακό κόστος.
0: Το ενεργειακό.
2: Έτσι. Το ενεργειακό είναι που πονάει το νοικοκυριό και την επιχείρηση. Εκεί ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Προς το παρόν, στο κομμάτι της ακρίβειας, υπάρχουν αυξήσεις. Mm-hmm. Προφανώς και υπάρχουν αυξήσεις, αλλά δεν είναι οι δυσθεώρητες αυξήσεις που ενδεχομένως κάποιοι να είχαν προδικάσει πριν από δύο μήνες ότι θα επέλθουν στην αγορά. Είδα και μάλιστα και τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ σήμερα που ανακοινώθηκαν για τον Απρίλιο. Είναι μειωμένο σε σχέση με τον Μάρτιο ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν αυξήσεις και πάνω από 10% σε προϊόντα.
2: Υπάρχουν,
0: και επίσης, επειδή βγαίνει ο πληθωρισμός της Ελστάτ μετά τη Eurostat τη Δευτέρα, μαθαίνω ότι θα είναι περί το 4,5%. Πάνω από 4,5-5%.
2: Συνολικά,
0: και
2: πάντα.
0: Συνολικά. Και υπάρχουν αυξήσεις στα καύσιμα πάνω από 20%, ειδικά στο πετρέλαιο και το ξέρετε. Και υπάρχουν και στα κρέας που είναι πολύ παραπάνω. Και στα προκυπευτικά. Και το ερώτημά μου είναι αν, επειδή καταλαβαίνω στα καύσιμα το πολύ πολύ να έχουμε τα ίδια μέτρα για άλλον έναν ή δύο μήνες, εάν σκέπτεστε να πάρετε μέτρα και για το άλλο κομμάτι, δηλαδή τα ράφια του σούπερ μάρκετ, ένα market pass ή κάτι τέτοιο, υπάρχουν οικονομικά περιθώρια για κάτι τέτοιο?
2: Τα οικονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα, καθότι όπως σας είπα έχουμε δώσει ήδη το μεγαλύτερο κομμάτι υπερπλεονάσματος που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε για αυτό το σκοπό. Επομένως, τα χρήματα που απομένουν θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε με έναν τρόπο όσο γίνεται πιο σοφό και λελογισμένο. Mm-hmm. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν πάνω από 500,000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν θέλησαν να υποβάλουν αίτηση για το Fuel Pass.
0: Αυτό έχετε δίκιο. Την προηγούμενη φορά ήταν 3.100.000, τώρα είναι 2.500-2.600. Γιατί εκεί, αυτό?
2: Ακριβώς.
0: Μισό εκατομμύριο δεν πήραν
1: δεν
0: το.
1: Δεν θέλησαν ενώ δικαιούνταν.
0: Βέβαια, ναι. Τώρα μιλάμε για 50 ευρώ στην τσέπη. Δηλαδή, πριν δεν χάσει αν μπορεί.
2: Όσα
0: και να έχει, 50 ευρώ, 50 ευρώ. Δηλαδή, δεν τα χάνει.
2: Είχαν δηλώσει συγκεκριμένα εισοδηματικά δεδομένα και με βάση αυτά μπορούσαν να πάρουν αυτά τα χρήματα. Ωστόσο, δεν τα έκαναν αίτηση. Αυτά λοιπόν τα χρήματα είναι και αυτά κάποια τα χρήματα που μπορούμε ενδεχομένως να διαθέσουμε στο επόμενο πακέτο, αν προκύψει.
0: Είναι 500.000 σε 50 ευρώ, σωστά.
2: Ακριβώς, πάνω κάτω.
0: Δηλαδή είναι 2,25 εκατομμύρια. Δεν είναι άσχημα.
2: Μπορεί λίγο παραπάνω, αν μιλάμε για νησιώτες.
0: Ωραία. Είναι και 60 ευρώ εκεί. Άλλο ερώτημα. Προχωράει το καλοκαίρι. Πανάσχημα τα πράγματα. Αυτό το 200 εκατομμύρια που ακούμε συνεχώς μπορεί να αυγατήσει, να γίνει παραπάνω? Αν ξυπνήσει η Ευρώπη, και επειδή είναι και ο κ. Σπυρακάκης πρόεδρος του Eurogroup και πολλές φορές τον έχω ακούσει και έχω συζητήσει μαζί του, να λέει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευελιξία συνολικά, να ανοίξει το πουγγί η Ευρώπη και να βοηθήσει και να είναι πιο αποτελεσματική, πιο παρεμβατική. Δεν είναι στο χέρι κύριο Πιαρακάκη, γιατί διευθύνει μια ομάδα και έναν οργανισμό που έχει χαρακτηριστεί από όλους τους ηγέτες αργοκίνητο καράβι. Υπάρχει τρόπος να βοηθήσει η Ελλάδα ή η Ευρώπη με παραπάνω μέτρα μέσα στο καλοκαίρι πέραν των 200 εκατομμυρίων που δεν φτάνουν?
2: Εάν το πράγμα ξεφύγει και δεν εννοώ ότι ξεφεύγει, δεν τελειώσει ούτε τον Ιούνιο,
0: αυτό
2: δηλαδή
0: εννοώ.
2: Μια σταθεροποίηση ούτε τον Ιούνιο, τότε η Ευρώπη είναι καταδικασμένη, εγώ πιστεύω, να ενεργοποιηθεί και μάλιστα γρήγορα στο να υπάρξει μια κοινή συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης. Και εδώ
0: κοινή συντονισμένη προσπάθεια, μάλιστα.
2: Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η Ελλάδα, όχι μόνο μέσω της επίσημης ελληνικής κυβέρνησης. Έχει αναφερθεί και έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός υποθέσει της χώρας να στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια, αλλά και του ίδιου του Προέδρου του Eurogroup.
0: Ναι, αλλά η Ευρώπη μένει στα λόγια, κύριε Τσάπαλε.
2: Πιέζουμε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό ως χώρα. Και ως Έλληνες αξιωματούχοι της Ευρώπης πιέζουμε πάρα πολύ στο να υπάρξει μια ενεργοποίηση των αντανακλαστικών. Το έκανε αργά με την κρίση στην Ουκρανία,
0: πολύ αργά.
2: Τον πόλεμο στην Ουκρανία, το έκανε αργά με την ενεργειακή κρίση που προέκυψε μετά. Και στις δύο ωστόσο περιπτώσεις η Ελλάδα ήταν από αυτές τις χώρες που πρωτοστάτησαν και στο τέλος βγήκαν δικαιωμένοι.
0: Ρήτρα διαφυγής μπορεί να ενεργοποιηθεί? Τι είδα αυτό, να το εξηγήσουμε γιατί ακούγονται κινέζικα στους ακροατές μας. Δηλαδή να υπάρξει μια απόφαση ώστε τα κράτη να μπορέσουν να ξοδέψουν χωρίς να μετρούν τα έξοδα στις δαπάνες, που τους δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία.
2: Σωστά. Είναι πάγιο αίτημα της χώρας μας από την αρχή της κρίσης να το εξετάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμής κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλο μέτρο να ενεργοποιηθεί. Μέχρι στιγμής, κρατήστε το αυτό, μέχρι στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής.
2: Γιατί αυτά αλλάζουν πάρα πολύ.
0: Και άλλο παράθυρο από τον κύριο Τσάπαλο. Και επειδή ο κύριος Πιρακάκης είναι πρόεδρος του Eurogroup και έχει άλλη άποψη από την κρατούσα, ας ελπίσουμε εκεί να υπάρξει ενεργοποίηση. Άλλο ερώτημα. Προχωρούμε λοιπόν προς Σεπτέμβριο, φτάνουμε στην προεκλογική περίοδο, λίγο πριν τις εκλογές που θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, κύριε Τσάπαλε. Η ερώτηση είναι, αστειεύομαι, εάν ο. Δεν αστειεύομαι, Λουκία το ξέρει. Εγώ θεωρώ τότε θα γίνουν εκλογές. Ρωτώ, ο Πρωθυπουργός φθάνοντας εκεί, τα χρήματα που έχει υπολογίσει να εξαγγείλει και είναι μέτρα για το 27, είναι εξασφαλισμένα ή μπορεί να μάθουμε το καλοκαίρι όπου τα πράγματα είναι χειρότερα, τα ψαλιδίζουμε?
2: Ευχαριστώ για το ερώτημά σας, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το γεγονός ότι δίνουμε αυτόν τον καιρό χρήματα στον κόσμο στηρίζοντάς τους με τον τρόπο που το στηρίζουμε και με το αποτέλεσμα που έχει, δεν προέρχεται από το πακέτο που θα δίναμε στη 2η Σεπτέμβριο. Mm. Είναι χρήματα τα οποία προέκυψαν υπερπλεώνασμα του 25.
0: Ναι, ναι.
2: Το πακέτο της ΔΕΘ χτίζεται καθημερινά από την αρχή του έτους μέχρι και το Σεπτέμβριο που θα μας έρθει. Από τη μείωση της φοροδιαφυγής, τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, δηλαδή την επέκταση ψηφιακής κάρτας εργασίας και γενικότερα την αποκάλυψη κρυμμένων εισοδημάτων, την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού, την ανάπτυξη, η οποία δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά από τον πόλεμο, και φυσικά τις τουριστικές αφήξεις που μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, αλλά γνωρίζουμε και τα προβλήματα προφανώς που προκύπτουν. Άρα, ό,τι χρήματα μαζέψουμε θα είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων. Μέχρι και το Σεπτέμβριο. Να πάνε καλά δηλαδή τα
0: και
2: πράγματα.
0: Και από όσο μιλάμε, κύριε Τσάπαλη, γιατί μιλάμε για χρήματα που θα ξοδευτούν το 2027.
2: Κοιτάξτε, αν κρίνουμε και τις προηγούμενες ΔΕΘ,
0: πάνω από ένα
2: δις. Εκατοντάδες εκατομμύρια, δεν μπορώ τώρα
0: να και δύο δις, να φτάσει το καλά στις ΔΕΘ.
2: Δεν νομίζω να είναι και δύο δις.
0: Σίγουρα πάνω από ένα
2: δις. Θα ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, μακάρι να φτάσουμε στα δύο δις, αλλά δεν νομίζω.
0: Πάνω από ένα.
2: Θα είναι ένα σημαντικό ποσό τέτοιο, ούτως ώστε να κάνει τη διαφορά. Αυτό θέλουμε, να κάνει τη διαφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ειδικά, γιατί ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή. Θέλουμε αυτή η ΔΕΘ να είναι και μια ΔΕΘ η οποία θα αποκατασταθούν και αδικίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μικρομεσαίους, για τους αυτοαπασχολούμενους, για τα νομικά πρόσωπα.
0: Χαίρομαι που βεβαιώνετε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο της προηγούμενης Κυριακής Real News, της Σταύρο Πιεράκου, που έγραφε, και ξέρω ότι ήταν διασταυρωμένες οι πληροφορίες της, ότι το πρώτο είναι κατάργηση τέλους επιδεύσεων και το δεύτερο μια αποφασιστική μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι στην πρώτη γραμμή αυτά τα δύο.
2: Είναι σενάρια τα οποία πραγματικά εξετάζουμε εδώ και αρκετό διάστημα στο Υπουργείο και θέλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βγούμε εκείνο το μείγμα πολιτικής που θα αφορά και αυτές τις ομάδες που ανέφερα, αλλά και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και ούτω καθεξής.
0: Παρ' όλα αυτά, συνεχίζετε να μην βάζετε στη φαρέτρα, τώρα θα σας ξαναπαραδώσω τη Λουκία. Αυτό που οι 10 στους 10 βλέπω στα μηνύματα να λένε, γιατί λέτε όχι στη Λουκία, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα ράφια και να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ένα μέτρο που θα είναι οριζόντιο, ξέρετε, εσείς τεχνοκρατικά εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Έστω και πιλωτικά, κύριε
0: Τσάπαλε. Αλλά οι 10 στους 10 υποστηρίζουν αυτό που λέει η Λουκία, κύριε Τσάπαλε.
1: Έστω πιλωτικά, και αν δείτε ότι δεν τραβάει, εγώ αυτό λέω. Γιατί δεν το κάνετε πιλωτικά και στα τρόφιμα? Πάρτε μια κατηγορία προϊόντων, 10, 15.
0: Αυτό προτείνω.
1: Και δείτε αν θα έχει αποτέλεσμα.
0: 5. Το ψωμί, τα μακαρόνια και το γάλα. 3.
1: Γιατί αντιμετωπίζετε σαν ιερό το τέμο ΦΠΑ?
0: Ενώ δεν σημαίνει το ίδιο σε άλλες χώρες, Λουκία. Ευρωπαϊκή.
2: Η απώλεια εσόδων θα είναι τέτοια, όπου δυστυχώς δεν θα πετύχουμε το στόχο να στηρίξουμε τους πολίτες και ταυτόχρονα θα μπει μέσα.
1: Ωραία,
2: και το κρατικό ταμείο
1: του υπολογισμού. Αν δείτε,
2: δεν μπορούμε
1: ότι
2: να το πάρουμε
1: στηρίζετε.
2: Πίσω. Δεν θα μπορέσουμε να το πάρουμε. Θα έχουμε μια τρύπα πάνω από μισό δις, μπορεί και παραπάνω. Εάν μειώναμε έστω για 2-3 μήνες ένα ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και στο τέλος δεν έφταναν στον τελικό καταναλωτή και την ενθυλάκωναν οι διάφοροι μεσάζοντες.
1: Αυτά γιατί δεν όμως, αν κάνατε τους απαραίτητους ελέγχους.
2: Θα σας πω, δεν τα λέω εγώ, έχω μια εμπειρία στα οικονομικά, αλλά δεν είμαι οικονομολόγος, επιστήμονας, εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Όχι, εσείς μεταφέρετε τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ακριβώς.
2: Υπάρχουν αναλύσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, της πλέον αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής στη χώρα, όπου με μεθοδολογία και με μαθηματική ακρίβεια προκρίνει και λέει, προεξοφλεί μάλλον, ότι εάν μειώσουμε μία, δύο, τρεις μονάδες ΦΠΑ, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι και το 100% αυτής της μείωσης θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή.
1: Κύριε Τσάπαλε, μήπως επιλέγετε τις αναλύσεις που εξυπηρετούν το αφήγημά σας, να το πω έτσι. Γιατί υπάρχουν.
0: Λουκία, βρες άλλη ανάλυση και στείλ την, σου λέει.
1: Ναι, πραγματικά, μα υπάρχουν και μαζί έχουμε βρεθεί και σε πάνελ και σας έχουν πει φορείς, άλλοι. Που θυμάμαι τον κύριο Χατζηδεοδοσίου, παραδείγματος χάρη, που επιμένει ως προς αυτό.
2: Το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο και το δημοσιονομικό, αλλά και το ρίσκο να μην φτάσει το κέρδος αυτό που θέλουμε στον τελικό καταναλωτή. Αντί λοιπόν να κάνουμε κάτι τέτοιο, εμείς τι κάναμε από αρχές του έτους? Μειώσαμε τους άμεσους φόρους. Και εκεί ένα ζευγάρι μισθωτών με δύο παιδιά που παίρνει από 1.300 ευρώ καθένας, είδε αύξηση μισθού 120 ευρώ καθένας. 250 ευρώ περίπου το μήνα αύξηση.
0: Τώρα με προκαλείτε εμένα, κύριε Τσάπα.
2: Με μαθηματική ακρίβεια λόγω της μείωσης της κλίμακας άμεσης.
0: Ακούστε. Εγώ είμαι έτοιμος να δεχθώ οτιδήποτε θετικό. Για συνταξιούχους, για μισθωτούς, για μείωση φόρων, για αύξηση αποδοχών. Όμως. Τα επίσης 10 στα 10 μηνύματα είναι πείτε στον κύριο Τσάπαλο ότι ό,τι και να κάνουν, η αγοραστική μας δύναμη είναι που μετράει, όσα και να μας δώσουν, αν μας τα παίρνει η ακρίβεια, από τη μία τσέπη μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν, αλλά καλές είναι οι μικρές ή μεγαλύτερες μειώσεις φόρων, καλές είναι οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αλλά η ακρίβεια τα τρώει όλα. Το γεγονός, κύριε Τσάπαλε, ότι εμείς έχουμε, ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσουμε, εγώ σας λέω ότι από τις μικρότερες. Τα στοιχεία λένε τη μικρότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία και κάτω από τη Βουλγαρία. Θέλω να μου πείτε, αυτό πόσο απασχολεί το οικονομικό επιτελείο και πόσο μπορεί πραγματικά να βελτιωθεί, ώστε να μην πέφτουν στη μαύρη τρύπα ό,τι φόρους κόβεται και ό,τι αυξήσεις δίνεται, διότι τα τρώει η μειωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι τόσο ακριβή η ζωή, τα ανίκια, τα βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, η καθημερινότητα, τα καύσιμα, ώστε δεν φτάνουν για να ζήσει ο μέσος πολίτης.
2: Κύριε Στραβελάκη, εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο σημερινός Έλληνας ζει χειρότερα από το πώς ζούσε πριν από 7-8 χρόνια πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία.
0: Μιλάμε για το σήμερα. Ξέρετε, αν πείτε στο ταξίδι πώς ζούσε πριν από 7 χρόνια, λέει κύριε, εγώ σήμερα το μήνα δεν τον βγάζω. Ας τα προηγούμενα χρόνια. Πες μου τώρα, είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση.
2: Γενικές γραμμές, κατά μέσο όρο, ο μέσος Έλληνας ζει καλύτερα από ό,τι ζούσε πριν από 7-8 χρόνια. Ειδικά οι άνεργοι, που τότε ήταν 600.000 περισσότερα από ό,τι είναι τώρα, που δεν έμπαινε ούτε ένα ευρώ στο σπίτι τους, τώρα έχουν εργασία και έχουν πραγματικό εισόδημα, ενώ τότε δεν είχαν καθόλου εισόδημα. Το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί πάνω από 25% ο μέσος μισθός, πάνω από 38%, 40% ο κατώτατος μισθός, είναι χρήματα τα οποία μπήκαν στις τσέπες και στα νοικοκυριά όλων των συμπολιτών μας. Το γεγονός ωστόσο, και παραδέχομαι και πραγματικά συμφωνώ μαζί σας, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτή την αύξηση των εισοδημάτων πυροκανίζει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Ναι, συμφωνώ, είναι το νούμερο ένα ζήτημα στην κοινωνία και στην οικονομία αυτή τη στιγμή. Και το νούμερο ένα πρόβλημα και για την ίδια την κυβέρνηση. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να ενισχύσουμε περαιτέρω το εισόδημα. Είδατε, κάναμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μπήκε μέσα το κράτος πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέσω της αλλαγής της κλίμακας άμεσης φορολόγησης, ακριβώς για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε αυξήσει 6 φορές τον κατώτατο μισθό. Δεν το πληρώνει το κράτος τον κατώτατο μισθό, το πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ακριβώς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε γρηγορότερα. Ο μέσος μισθός έχει ξεπεράσει τα 1.450 ευρώ μεικτά. Φέτος υπολογίζουμε ότι παρά τον αυξημένο πληθωρισμό, οι ενισχύσεις εισοδημάτων θα είναι κατά τι υψηλότερες από ότι ο πληθωρισμός, που ροκανίζει, ξαναλέω, μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων.
0: Χαίρομαι που τον αναλύσεις.
2: Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και οι έλεγχοι παίζουν ρόλο. Και πραγματικά και ο ιδιωτικός τομέας έχει βάλει πολύ μεγάλη πλάτη στο να αυξηθούν τα εισοδήματα. Ζούμε όμως και σε μια παγκόσμια πραγματικότητα, όπου ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και όχι στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ ναι, είναι υψηλότερο σε κάποιες περιπτώσεις και για κάποιους μήνες, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που τώρα ενισχύεται και λόγω του πολέμου.
0: Κύριε Τσάπαλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν αφήσαμε τίποτα αναπάντητο.
2: Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, αλλά νομίζω από τις συζητήσεις αυτές ακούω.
1: Όχι, το καλό είναι ότι συζητάμε και εσείς ακούτε, κύριε Τσάπαλε.
2: Και ο καθένας πρέπει να ακούει, ακριβώς.
0: Στην εκπνοή, βλέπω πολλά ερωτήματα και έχουν δίκιο για την διατήρηση της φοράς αλληλεγγύης. Ξέρετε, έχουν φύγει τα μνημόνια, αλλά πάρα πολλά από τα μέτρα, Κατρούγκαλου και τα υπόλοιπα, παραμένουν. Εκεί τι γίνεται, ξέρετε, στις κρατήσεις, στις συντάξεις, είναι πολύ ψηλά η εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης, υπάρχει εισφορά υπερανεργίας στο δημόσιο και αυτοί στους συνταξιούχους. Πάρα πολλά ερωτήματα.
2: Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προμήθειες και κρατήσεις. Έχει ξυλωθεί ο νόμος Κατρούγκαλου σχεδόν στο 90%, μπορεί και παραπάνω. Με αποκορύφωμα φυσικά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο που μας έρχεται, Δεκέμβριο. Τώρα από εκεί και πέρα η ΕΑΣ δεν την πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Την πληρώνουν όσοι αμείβονται από 1.400 ευρώ και πάνω, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ανακοινώσουμε ότι το επεξεργαζόμαστε ή το οτιδήποτε. Είναι όμως στις προτεραιότητές μας να το δούμε. Το έχουμε πει κατά καιρούς. Μόλις υπάρξει το δημοσιονομικό περιθώριο, εδώ είμαστε να δούμε και το κομμάτι αυτό.
0: Ωραία. Να υποσχεθείτε ότι όταν είστε έτοιμος, θα τα ξαναπούμε για το θέμα της επιστροφής ενοικίου που είναι πολύ μεγάλο. Ναι, όταν είναι έτοιμο το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, για να αντιμετωπίσουμε και το άλλο μεγάλο θέμα που όλοι μαζί κλέβουν την ψηφοφορία και δηλώνουν νίκια 200 και 300 ευρώ σε σπίτια που έχουν αντικειμενική αξία 500.000 ευρώ. Το ξέρετε και περιμένουμε με ανυπομονησία αυτό το μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, μήπως και πιάσουμε τους κλέφτες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάβαλε. Καλό απόγευμα. Πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Κώστα Καραγκούνη να δούμε Λουκία, παρασκήνιο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη ως Νέα Φιλαδέλφια και στην Ποσειδόνος από Μοσχάτο προς Πειραιά. Καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Βύρωνα και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Τη διαβεβαίωση ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη από τα κρούσματα χανταϊού, αναφέρει η Κομισιόν. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημμυλήματα ασκήθηκε στους συλληφθέντες για τη δολοφονία του μέλους της Greek Mafia Γιώργου Μοσχούρη πέρσι τον Απρίλιο στο Χαλάνδρη.

0: στους 97,8. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νομίζω ότι θέσαμε όλα τα ερωτήματα στον κύριο Τσάπαλο και έχεις και έχουν και ακροτές μας, Λουκία, την εικόνα για όλη την πορεία.
6: Ακριβώς.
5: Νομίζω,
6: γιατί βγάλαμε... αυτό πρέπει να κάνουμε, να θέτουμε τα ερωτήματα.
5: Βγάλαμε και ειδήσεις. Και ναι. Η μία είδηση είναι ότι εκτός, δεν το έχει ξαναπεί ο κύριος Τσάπαλος, ότι και καταλαβαίνεις ότι ρωτάει πριν πει κάτι, αλλά δεν το λέει από μόνος του. Ότι εκτός από παράταση Fuel Pass, Market Pass που έχει πει ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Πυρακάκης, εξετάζουν και άλλα μέτρα. Άρα μπορεί να δούμε και Market Pass ή κάτι ακόμα, διότι ακρίβεια στα ράφια επιμένει και
6: πάντως θα είναι Pass.
5: Στο 5%. Πας που πας τώρα, δεν ξέρω.
6: Πας που πας.
5: Που πας.
6: Πας.
5: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυγατίζει το καλάθι της ΔΕΣ. Μαζεύουμε, λέει, από αυτό, από εκείνο, από τ' άλλο.
6: Από εκείνο, ο χαμός έχει να γίνει στην ΔΕΣ.
5: Καταλαβαίνεις ότι βεβαίωσε απολύτως το ρεπορτάζ της Real News, ναι, το αποκαλυπτικό.
6: Ναι. Για κατάργηση. Και μήπως πλησιάζουν και εκλογές κοντά
5: αυτό,
6: στην ΔΕΣ. Αυτό που λέγαμε προχθές.
5: Για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, για μείωση προκαταβολής φόρου και άλλα μέτρα για αγορά, επαγγελματίες, επιχειρήσεις που στενάζουν από την οικονομική λόγω πολέμου και λόγω πολέμου κρίση, και αυτό ήταν είδηση. Και το τρίτο είναι ότι έρχεται, πλησιάζει το ΜΙΔΑ, το μικρό ιδιοκτησία ακινήτων, που είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μητρό ιδιοκτησία ακινήτων, διότι εκεί δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιος και να δηλώνει νίκη 300 ευρώ σε σπίτι που έχει αντικειμενική αξία 1 εκατομμύριο, δεν γίνεται αυτό. Και θα σταματήσει και η κοροϊδία, άρα και οι ενοικιαστές, αν εφαρμοστεί αυτό και αν πιάσουν τους ιδιοκτήτες, αν πληρώνουν 800 ευρώ και δηλώνονται 800 ευρώ, θα πάρουν πίσω τον Νοέμβριο 800 ευρώ ένα νίκη. Αυτό έχει σημασία. Τώρα πληρώνουν 1000 και παίρνουν 200, που δεν είναι δίκαιο, για να έχουμε όλοι μαζί, όχι εμείς, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, όχι να κλέβουν την εφορία. Διότι έχει το ιδιοκτήτη και σου λέει, κύριε, εγώ σ' αφήνω να μείνεις, αλλά θα μου βάλεις υπογραφή ότι πληρώνεις 300 ευρώ για να γλιτώσω εγώ την εφορία, να το έχω τζάμπα, και εσένα σου κόβω και δύο κατοστάρικα, θα στο δίνω το σπίτι 1200, στο δίνω 1000. Αυτό είναι που γίνεται, Λουκία μου, μην κρυβόμαστε. Έτσι γίνεται.
6: Όχι,
5: αυτό δεν γίνεται σε ευγνωμόνη κοινωνία όμως. Γιατί αυτοί όλοι κλέβουν την εφορία σε βάρος του απλού, του έντιμου, και υπάρχουν ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από την εφορία και να δηλώσουν λιγότερα. Ο συνταξιούχος έχει εφορία όσο είναι η σύνταξή του. Ο μισθωτός το ίδιο. Δεν είναι αδικία αυτό. Δεν πρέπει κάποτε να σταματήσει. Λοιπόν, κυριαρχεί παγκοσμίως η είδηση ότι η κρατική σαουδαραβική τηλεόραση μεταδίδει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία για χαλάρωση του κλεισίματος στενά του Ορμούζ και του αποκλεισμού από τους Αμερικανούς στα ιρανικά λιμάνια. Παρ' όλα αυτά, δυσπιστούν οι αγορές, γιατί βλέπω ότι το πετρέλαιο που είχε πέσει 94 δολάρια, τώρα είναι, κάτσε να κάνω πάλι ένα refresh, είναι 97,5. Είχε πέσει 94 ξανατσίμπησε, πήρε τα 3,5 από τα 8 ευρώ που είχε κερδίσει. Θα δούμε. Πάντως είναι μία αισιόδοξη είδηση. Τώρα ξαναλέω, κρατάω μικρό καλάθι, διότι ποτέ δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη πρώτον στον Τραμπ και δεύτερον στο ποιοι εκπροσωπών τους Ιρανούς. Κάτι ρώτησες πριν. Συνάντηση ναι. με τον...
6: Με Χαμενεΐ, με τον Αραχτσί.
5: Ναι, 2,5 ώρες. Ζει ο...
6: 2,5
5: ζει. Ο Μοτσδάμπα ζει. Για να τον είδε θα ζει. Ξέρω εγώ, νεκρό τον πατωρή. Να πεις τον καταφέρω. Να σου
6: πω κάτι όμως. Η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο γενικώς και τα fake news.
5: Κάτσε. Από τα fake news πάμε στην κανονική πληροφόρηση. Κώστας Καραγκούνης, υπουργός εργασίας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καραγκούνη, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Τελείωσε η κοινοβουλευτική ομάδα.
7: Είναι, θα έλεγα, στο τέλειωμα τώρα.
5: Πόσοι έχουν μιλήσει, 40-50?
7: 43.
5: Μπράβο.
6: 43.
5: Ερώτηση.
6: Άρα το ρεπορτάζ το χθεσινό έπεσε μέσα που λέγαμε για 40.
5: Τα ψάλανε στον Πρωθυπουργό ή ήταν ήπιοι οι τόνοι?
7: Κοιτάξτε, καταρχήν έγινε μια πάρα πολύ γόνιμη συνεδρίαση, διότι εδώ υπήρχε το βασικό ζήτημα της συνεδρίασης, πέρα από όλων των ζητημάτων τα οποία τέθηκαν, ίσως και γενικώς πληροφορήστε διάφορα, ήταν η έναρξη διαβούλευσης για τη θεματική αναθεώρηση. Οπότε νομίζω ότι αυτό το ήταν πολύ σημαντικό, έγιναν και σημαντικές προτάσεις, αλλά και αξιολογήσεις, ειδικά δηλαδή, για το ζήτημα της θεματικής αναθεώρησης, με αναφορές των συναδέλφων σε πολλά άρθρα του συντάγματος και έκανα πολύ, θα έλεγα, δημιουργικές παρατηρήσεις. Αυτά βέβαια είναι ζητήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια.
5: Άλλο ρωτάω εγώ. Ρωτάω κύριε για το Αντάρτικο, αν υπήρχε συνέχεια. Για τους 5 κατά Σκέρτσου, για το επιτελικό κράτος.
6: Και όχι μόνο αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Καραγκούνη, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας αφορά και άμεσα. Διότι είστε πραγματικά από τους υπουργούς που βγαίνετε.
5: Μόνο βγαίνετε. Πρωταθλητής. Χρυσό μετάλλιο μακράν.
6: Ακριβώς.
5: Διαγωνίζεται με τον στο βάθρο σίγουρα με Άδωνη και Πλεύρη, οι τρεις πρώτοι.
6: Ακριβώς.
5: Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και αυτό. Και στα δύσκολα
6: πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και στα δύσκολα βγαίνετε και γι' αυτό θέλω να το τονίσω. Και επειδή ασκήθηκε μία κριτική, από ό,τι μαθαίνουμε, για τους υπουργούς που δεν βγαίνουν
5: που
6: να υπερασπιστούν το έργο της κυβέρνησης, που είναι και περισσότεροι. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, γιατί το αντιμετωπίζουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι.
7: Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω μια διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα αυτά.
5: Σας τιμά.
7: Προφανώς.
6: Και σας τιμά αυτό, γι' αυτό το λέω.
7: Όχι, θα σας πω όχι. Το αντίθετο ακριβώς λέω. με την έννοια, εντάξει, το ότι εγώ συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο είναι κάτι το οποίο θεωρώ, αλλά κάθε φορά, είτε αυτό αφορά το χαρτοφυλάκιο, θα το κάνω και θα υποστηρίξω τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουμε. Και βεβαίως με όποια κριτική και δέχομαι και κριτική, και δεχόμαστε κριτική στο Υπουργείο Εργασίας τουλάχιστον, όσο μπορώ εγώ να μιλήσω για το Υπουργείο Εργασίας.
6: Αλλά και
7: για τα υπόλοιπα ζητήματα είναι μια προσωπική στάση. Πιστεύω ότι όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο, και οι πολιτικοί και οι βουλευτές και οι υπουργοί, νομίζω
5: πάμε
7: ότι.
5: Πάμε τώρα. Ποιον εννοούσε ο Άδωνης όταν είπε ότι κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν, αυτό, ότι εκείνο ότι κρύβονται, ποιον?
7: Θα ρωτήσετε το φίλο μου τον Άδωνη, αλλά από εκεί και πέρα.
5: Δεν το είπε μόνο ο Άδωνης, το είπαν κι άλλοι. Το είπε ο κ. Μαρκόπουλος, ο κ. Πλεύρης.
7: Το είπαν αρκετοί συνάδελφοι. Το άκουσα. Ούτε. Προφανώς.
5: Είπε τίποτα πρωθυπουργός γι' αυτό?
7: Η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν έχει πει κάτι, γιατί βγήκα. Ήταν την ώρα που γίνεται η τελική.
5: Όσον από λίγο δεν είχε πει κάτι.
7: Ναι, δεν άκουσα κάτι. Για να βγήκα έξω για να κάνουμε την συζήτηση αυτή τη στιγμή. Η συνέντευξη γι' αυτό και δεν ξέρω τι έχει πει τώρα ο Πρωθυπουργός, αλλά
5: συνέχεια σίγουρα... λοιπόν για το επιτελικό κράτος, για τις πελατειακές σχέσεις, για την στάση του κ. Σκέτσου, δόθηκε, υπήρξε τέτοια κριτική?
7: Θα σας πω, όχι δεν έγινε τόσο έντονη αναφορά. Προφανώς, για να κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο, τα παράπονα, νομίζω το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και οι παρατηρήσεις που υπάρχουν από τους συναδέλφους, προφανώς δεν πρέπει να μπαίνουν κάτω από το χαλί. Οι βουλευτές εκφράζουν και τις αγωνίες κοινωνίας και μεταφέρουν τα παράπονα του κόσμου, αλλά νομίζω και τις δικές τους προσλαμβάνουσες. Και θεωρώ ότι σε ένα βαθμό αυτό έγινε και σήμερα σε διάφορα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκαν, όπως είπα και νωρίτερα οι συνάδελφοι. Έγινε, θα έλεγα, ότι τέθηκε ψηλά το ζήτημα της ποινικοποίησης πολιτικής ζωής του τόπου. Αν θέλετε έτσι να σταχυολογήσω αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι σήμερα.
5: Αυτό αφορά την αντιπολίτευση. Εγώ για τα εσωτερικά σας λέω, κύριε Καραγκούνη. Το πάτε γύρω-γύρω.
7: Να φτάσω και στα
5: υπήρξε
7: εσωτερικά.
5: Υπήρξε κάποια εχνή. Ας πούμε, ο Πρωθυπουργός είπε όχι στη μίζερη εσωστρέφεια. Είπε, υποστήριξε για την γκρίνια που υπήρχε για τις άρσεις ασυλίας. Και επίσης έβαλε, και το σημειώνω αυτό, από το βολή, όχι δεν έβαλε στέση του, έριξε βολές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή ότι καλείται να διαψεύσει την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη. Καταλαβαίνω ότι πήγε να το ισορροπήσει μπροστά στην κρίνια που υπάρχει στην βουλευτική ομάδα για τις δικογραφίες.
7: Ναι, γι' αυτό αναφέρθηκα, ότι πολλοί συνάδελφοι έκαναν ειδική αναφορά στην διακοπή της πολιτικής ζωής, γι' αυτό το είπα. Διότι από τη μία και ήδη το είπαν και σωστά και τους τιμά, έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση δικαιοσύνης, όμως πολλοί από αυτούς σήμερα, συνάδελφοι, διάφοροι συνάδελφοι, αξιολογούν ότι ήρθαν δικογραφίες που είναι υποστήρικτες, που δεν έχουν στοιχεία. Και υπό μία έννοια, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού τους, εγώ το έχω πει στο δημόσιο διάλογο και με την υπόθεση Νοβάρτης, όπου τότε έγινε μια στιγμή εκμετάλλευση του γεγονότος και μάλιστα με καθαρά κομματικές σκοπιμότητες, αυτό το οποίο είπαν σήμερα είναι ότι δεν θα ήθελαν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο, να μην επικρατήσει δηλαδή τώρα που μπαίνουμε και στον τελευταίο έτος των εκλογών, έτσι, στον τελευταίο χρόνο, στην τελική ευθεία, να μην επικρατήσει ένα κλίμα τοξικότητας και διχασμού και εκμετάλλευσης μικροκομματικής αυτό το περιβάλλον δικαστικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου.
5: Λοιπόν, σταθείτε μια στιγμή, επειδή βλέπω παίρνω μηνύματα για καινούρια. Ο Πρωθυπουργός είπε, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο επεισόδιο Γιώγιακα Ταχιάου.
7: Και είπε, έκανε αναφορά,
5: ναι. Μεταφέρω την ενόχλησή μου για το περιστατικό, με ενόχλησε προσωπικά. Έχω την απέτηση από τους υπουργούς να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Αυτό είναι καρφάρα για τον κύριο Ταχιάου του Πρωθυπουργού. Επίσης, βλέπω πολλές βολές για απόντες υπουργούς και βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη, ειδικά να λέει για τον κύριο Δένδια που ήταν χθες στην εκδήλωση, σε εκδήλωση, όχι χθες, τις προηγούμενες μέρες, προηγούμενες εβδομάδες ή μήνες, σε εκδήλωση της Μερίδας Δημοκρατία, ότι κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και δεν έρχονται εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε οι απόντες να αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους. Πολλά όργανα έχει σαν κύριε Καραγκούνη. Έχω καλό ρεπορτάζ.
7: Λοιπόν, το ρεπορτάζ μας είναι καλό πάντα. Λέω ότι δεν υπόθηκαν αυτό το. Έτσι αξιολογούν και οι συνάδελφοι. Η αλήθεια είναι ότι όντως έκανα ειδική αναφορά ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του κ. Γιώργιακά και ότι πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός στους συναδέλφους βουλευτές. Από την άλλη, είπε και ο ίδιος ότι πρέπει και συνολικά η κοινωνική ομάδα, όταν καταθέτουμε και τις ερωτήσεις, να έχουμε μια συνολική αποτίμηση της κατάστασης και βεβαίως της δημοσιονομικής πραγματικότητας. Αλλά από την άλλη, σε αυτό που επέμενε περισσότερο ο Πρωθυπουργός, είναι ότι πράγματι πρέπει να σεβόμαστε τους συναδέλφους όταν φέρνουν θέματα στην Βουλή. Όλοι στο τέλος ημέρας, και εγώ είμαι βουλευτής, πάντα κοιτάζουμε και το συνολικό καλό της χώρας, γιατί αυτό οφείλουμε εκ της ιδιότητάς μας και εκ του συντάγματος, αλλά βεβαίως και στις περιφέρειές μας έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδείξουμε. Και πράγματι έκανε ειδική αναφορά σε αυτό που είπε ο λέγοντας ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση οι υπουργοί να σέβονται τους συναδέλφους όταν καταθέτουν αυτές τις ερωτήσεις.
5: Το θα έλεγα ότι ήταν και λίγο μασάζ στα παράπονα Λουκία βουλευτών των πέντε, με επικεφαλής τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Κατσανιώτη, που είναι και πιο γνωστοί από τους πέντε, ότι δεν μπορεί να μας κατηγορείται για πελατειακές σχέσεις, τη στιγμή που εμείς βάζουμε τα πόδια μας στη φωτιά για να εκλεγούμε με σταυρό και κάποιοι είναι με λίστα, είναι εξωκοινοβουλευτικοί και είναι με την ασφάλεια αυτή στα υπουργικά γραφεία.
7: Εγώ πάντως να πω κάτι. Προφανώς οι υπουργοί έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν και τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές. Τώρα η συμμετοχή λιγότερο ή περισσότερο στο δημόσιο διάλογο ενός υπουργού, προφανώς είναι και μια προσωπική του υπόθεση, είναι σαφές. Άκουσα αυτό το οποίο είπαν και οι συνάδελφοι, ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ νομίζω ότι γίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό και παραγωγικό έργο. Ο καθένας βέβαια αξιολογεί τη στάση του. Εγώ σας είπα και πριν, θέλω να υποστηρίζω το κυβερνητικό έργο, αλλά προφανώς συμμετέχουμε και ευρύτερα στον πολιτικό διάλογο και στο δημόσιο διάλογο με όλα τα θέματα.
5: Νιώθετε ότι βγήκε ο ατμός από τη Χύτρα με τη σημερινή συνεδρίαση, γιατί υπήρχε ατμός.
6: Δεν νομίζω, έχουμε και συνέχεια.
7: Δεν νομίζω ότι υπήρχε πολύ ατμός, αν το λέμε
6: εντάξει, τώρα
7: αλλά
6: είδαμε πολλές τοποθετήσεις, κύριε Καραγκούνη. Δεν λέω ότι είναι κακό.
7: Είναι γιατί νομίζω ότι και γενικά το κάνει αυτό η δική μας παράταξη. Γιατί έχουμε συχνά κοινοβουλευτικές ομάδες. Η δημοκρατική αυτή διαδικασία νομίζω είναι αρκετά καλή, γιατί εκφράζουν και ελεύθερα τις απόψεις τους. Και λένε και τα ζητήματα, όπως είπα και πριν, τα παράπονα δεν μπορεί να κρύβονται κάτω από το χαλί. Να λέγονται μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ θα έλεγα, όταν μιλάμε για κεκλεισμένο των θυρών, πράγματι υπάρχει κεκλεισμένο των θυρών, υπάρχει και μεγαλύτερη ελευθεριότητα σε αυτά τα οποία λέμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά γόνιμα και ουσιαστικά, και τώρα που μπαίνουμε βεβαίως και στην τελική ευθεία, Είμαστε μακριά ακόμα από τις εκλογές, αλλά στην τελική ευθεία. Οπότε αυτό μας κάνει μόνο καλύτερους.
6: Πιστεύετε ότι μετά από τη... Καλά, τώρα αυτό είναι προσωπική σας άποψη, ένα σχόλιο θα ήθελα. Πιστεύετε ότι μετά από αυτή την τοποθέτηση, την ανοιχτή, γιατί πολλοί τοποθετήθηκαν κατά υπουργών που δεν βγαίνουν, θα δούμε περισσότερους υπουργούς να βγαίνουν και να μην σηκώνετε μόνο εσείς το βάρος 5-6 οι οποίοι το σηκώνετε?
7: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι αυτό είναι λίγο υπερβολικό, ότι 5-6 σηκώνει το βάρος, όλοι οι συλλάδες.
5: Σωστά, είναι 4, δεν είναι 5-6.
7: Βλέπουμε τρολάρες.
6: Είδατε, συμφωνούμε και οι δύο. Όχι, κύριε Καραγκούτη, λέμε και τον καημό μας.
7: Δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Είναι ακριβώς. Έχουμε τα δύσκολα, πάρ τον Κώστα Καραγκούνη που βγαίνει. Θα βγει ο Καραγκούνης με τέτοιο θέμα, θα βγει. Βγαίνει ο Καραγκούνης, τα ακούει ο
6: Καραγκούνης.
7: Εγώ είπα και πάλι ότι υπάρχουν και διάφοροι συνάδελφοι που αξιολογούν διαφορετικά όλα αυτά τα ζητήματα.
5: Για να είμαστε δίκαιοι, μην βάζουμε στην ίδια μοίρα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον πρόεδρο του Eurogroup, που δεν μπορούν να βγαίνουν.
6: Υπάρχουν,
7: υπάρχουν και οι υπουργοί πράγματι που έχουν πραγματικά ένα ειδικό ρόλο. Επίπονη διαδικασία και έχουν πάρα πολλού, αφιερώνουν πάρα πολλέ ώρε κτλ. Από εκεί και πέρα, θα λέω, είναι και σε ένα σημείο και μια προσωπική του αξιολόγηση όλο αυτό το ζήτημα. Αλλά εγώ βλέπω πάρα πολλού συναδέλφου και βγαίνουν και στηρίζουν το κυβερνητικό έργο, και από εκεί και πέρα δέχονται και άλλες ερωτήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει ουσία, για να απαντήσω όμως την κυρία Κάτσου, να μην αποφύγω και την ερώτηση, θεωρώ ότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία των εκλογών. Οπότε από εδώ και πέρα, συν το έργο δεν σταματάει ποτέ, το κυβερνητικό έργο. Εγώ, Φερρυππίνη, σας λέω τώρα άμεσα, έχουμε δύο πρωινά διατάγματα που έρχονται και άλλες ρυθμίσεις και παραβάσεις.
5: Φύγετε, περιμένετε. Θέλω να μείνω στον Πρωθυπουργό. Αλλά... Νομίζω, περιμένετε. Ναι, η πιο σοβαρή είδηση της σημερινής κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η φράση Μητσοτάκη ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαψεύσει την εντύπωση, το λέω σε εισαγωγικά, ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να το λέει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να διαψεύσει η κυρία Κοβέση την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη. Έχει δώσει τέτοια εντύπωση. Αν το εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι η κυρία Κοβέση έχει προχωρήσει σε ενέργειες με γνώμονα την πολιτική διαπάλη, είναι πολύ βαριά κατηγορία από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή τον κύριο Βορύδη, που είναι και εμπλεκόμενος και άσκει κριτική βαριά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλους. Ο Πρωθυπουργός να λέει ότι πρέπει να διαψεύσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη. Πολύ βαρύ, κύριε Καραγκούνη.
7: Ωραία.
5: Εμπλέκεται.
7: Προφανώς, θα σας πω. Έγινε προφανώς η συζήτηση τώρα αυτή όσο είμαστε έξω. Αλλά
5: όχι, είναι η ομιλία του, η αρχική του ομιλία. Είναι φράση από την αρχική του ομιλία.
7: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν,
5: είναι μπροστά στις κάμερες αυτό.
7: Είναι
5: στην κάμερα.
7: Σωστά. Είστε δίκιο. Θα σου πω το εξής. Είναι αυτό το οποίο εγώ το έχω πει συχνά στο δημόσιο διάλογο και το λένε πολλά στελέχη και νομίζω ότι αυτονόητο λέει ο Πρωθυπουργός, ότι η νομοθετική εκτελεστική εξουσία οφείλει να μην εκφράζει κρίση για το έργο της δικαστικής εξουσίας και λειτουργίας, αλλά και το αντίθετο. Η δικαστική εξουσία δεν πρέπει να πολιτικολογεί και να κάνει πολιτικές κρίσεις και παρεμβάσεις.
5: Πολιτικολογεί.
7: Νομίζω.
5: Γιατί ο κ. Βορύδης είπε ότι η παρέμβαση Κοβέση ήταν πολιτική τελευταία στιγμή.
7: Ο κ. Βορύδης λέει εύχεται να μην υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και νομίζω ότι σωστά το θέτει με την έννοια ότι πρώτα απ' όλα οι αποφάσεις που αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να καθαρίζονται γρήγορα, γιατί υπάρχει επιρροή και στη λαϊκή βούληση. Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό για τη λειτουργία του κοινωνικού μας συστήματος και της δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα να μένει ο καθένας, είτε αυτό αφορά την εκτελεστική εξουσία στα του οίκου της ή την νομοθετική, αλλά και της δικαστικής εξουσίας στα του οίκου της. Δηλαδή, τι κάνει μια εισαγγελία, τι κάνει ένα δικαστήριο, αξιολογεί ποινικά μια υπόθεση και μένει σε αυτό. Και από εκεί και πέρα κρίσεις, σχόλια, επικρίσεις και περαιτέρω ζητήματα νομίζω ότι δεν ταιριάζουν στο ρόλο που επιτελούν είτε μια εξουσία είτε η άλλη εξουσία. Πρέπει να μένουν μόνο σε αυτά τα οποία έχουν αρμοδιότητα να κάνουν και τίποτε άλλο. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές έρχονται είτε εισαγγελείς είτε πολλές, κάποιοι, δεν το γενικεύω, οι οποίοι κάνουν κάποια σχόλια, το οποίο είναι πολιτικά σχόλια, δεν κάνουν καμία σχέση με τη δουλειά τους, με το λειτουργήμά τους, με την αποστολή τους. Και πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι αυτές οι απόψεις μπορεί να επηρεάσουν, επαναλαμβάνω, τη λαϊκή βούληση. Όταν γινόταν το ίδιο με την υπόθεση Νοβάτης, θυμάστε ότι σερνόταν μια παράταξη πίσω από μια διαδικασία που τελικά όλοι αθώθηκαν οι συνάδελφοι, γιατί δεν υπήρχε τίποτα, όμως η πολιτική.
5: Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το κάνει η Ευρωπαϊκή. Τότε το έκανε η δικαιοσύνη επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν κάνετε τέτοιου παραλληλισμού.
7: Όχι, εγώ δεν κάνω. Καταρχήν δεν κάνω κανένα παραλληλισμό.
5: Είπατε όπως τότε, έτσι και τώρα.
7: Λέω το εξής.
6: Απλά από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση τα βάζει λίγο με την Ευρωπαϊκή. Όχι λίγο, πολύ.
5: Και λίγο περισσότερο.
6: Πολύ περισσότερο μετά από αυτό.
5: Βέβαια, και ο κ. Καραγκούνης
7: δεν
5: ξέρει τι
7: λέει. Δεν την βάζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λέμε όμως κάτι. Ο καθένας θα κάνει το έργο του. Είτε αυτό αφορά, επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική, να μην κάνουμε κρίση για τις δικαστικές αποφάσεις, είτε και της εισαγγελίας ή της δικαιοσύνης που δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί.
5: Μας επαναφέρει στην τάξη ο Γιάννης Καραγευρέκης. Δηλαδή, πρέπει να κλείσουμε, ναι, να επικοινωνήσουμε ξανά, κύριε Καραγκούνη, την επόμενη φορά για θέματα της αρμοδιότητάς που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπω εδώ πολλά ερωτήματα.
7: Πολλά ζητήματα.
5: Ναι, και ξέρω ότι και εσείς το θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης έδωσε εντολή και είναι ο διευθυντής του στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Πάμε διαφημίσεις.
8: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο.

0: Κλείνε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκο. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη.
4: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό. Τα έπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες, από 9 ως 23 Μαΐου. Επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απολύτως στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο, λοιπόν, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Πρέπει να κλείσουμε, Λουκία. Αύριο θα πούμε
11: πάμε
10: για το ταξίδι.
11: Γιάννη,
10: έχουμε. Ναι, ναι. Δύο λόγια για ταξίδι, κυρία Ελληνίου.
11: Λοιπόν,
10: Λουκία, πρέπει να κλείσουμε.
11: Πήγαιο Selecta Rent a Car, τρεις μέρες. Επίσης, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Gotsopoulos Home και Airfryer από τη Μόρις.
10: Πολύ ωραία, κυρία Ελληνίου, την Κυριακή. Με ένα εξαιρετικό βιβλίο Γλυκιά Εκδίκηση, Food and Travel, παντού app. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε Γιάννη Καραγευρέκη, Βάσια Κούτρα, φυσικά Δήμητρα Πανανού και όλους εσάς. Ανώνουμε, Λουκία, το ραντεβού μας για αύριο 3 το μεσημέρι.
11: Για αύριο 3 το μεσημέρι, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα.
10: Γεια σας. Ακολουθούν οι Γιώργηδες, Γιώργος Κουδελάκης και Γιώργος Παγάνης. Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδελάκης.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας.

0: τη ΜΕΛ. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιουλάσις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681 0 28 652.

0: 878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

στα δάχτυλα.

κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base.

0: Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681 051 806 και 2681 051 512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681 028 652.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 072 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 0 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
8: Αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στην άμυνα, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν εν ώψη του αυριανού τέταρτου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, πρόσθεσε ο τεχνικός των Πρασίνων περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather.
11: Τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 6 μποφόρ και ευνοείται η μεταφορά φρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ρε Μητσοτάκη, πάρε μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψες. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτό τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του. Ως Έλληνας πολίτης δεν δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Και ένα ακόμα, ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω, γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Αυτά που ακούσατε τώρα αφορούν τα θύματα των Τεμπών, τους 57 νεκρούς, τα ονόματά τους, τα οποία είναι γραμμένα στον άγνωστο στρατιώτη. Και αυτά λοιπόν ενοχλούν αυτόν που αυτοαποκαλείται πατριώτης και θέλει μια μπουλντόζα και μια καθαρίστρια για να τα σβήσουμε από εκεί, να σβηστούν από εκεί, και στέλνει τους συγγενείς να πάνε να κλάψουν και να στεναχωρηθούν αλλού. Γιατί το μνημείο, λέει, είναι στα Τέμπη και αυτοδιατίθεται να λάβει την εντολή να πάει αυτός να τα σβήσει, γιατί είναι πατριώτης. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτά τα λέει το πολιτικό αυτό αποχωρητήριο. Αυτά τα λέει αυτός ο πολιτικός υπόνομος, αυτό το λουμπεναριό, αυτό το πολιτικό κατακάθι που λέγεται Μπέος, ο δήμαρχος του Βόλου. Να τον χαίρονται οι ψηφοφόροι του.

Τώρα πάμε στο Μητσοτάκη, που, από τον οποίο περιμένει την εντολή ο Μπέος. Γιατί είναι πατριώτης, να πάει να καθαρίσει τα ονόματα των νεκρών, των τεμπών. Πάμε στον ίδιο τον Μητσοτάκη τώρα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια κυβέρνηση σπουδαία, αξιοθαύμαστη, αξιολάτρευτη. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης σήμερα στους βουλευτές του. Και ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή είναι μια αξιοθαύμαστη κυβέρνηση, λατρεμένη, άριστη και επιτελική, γι' αυτό είναι και μια γροθιά. Είμαστε μια γροθιά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και προχωράμε σαν μια γροθιά. Και επειδή λοιπόν είναι μια γροθιά και προς επικύρωση αυτού, έσπευσε να ανακοινώσει ότι οι βουλευτές του, αυτοί οι οποίοι ελέγχονται στο σκάνδαλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ανεξαρτήτως των δικογραφιών που τρέχουν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον το επιθυμούν, είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ισχύει και το τεκμήριο της επιβράβευσης όλων εκείνων που με τη στάση του σε μια υπόθεση που στέρισε πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε χιλιάδες βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι δίνουν τον πραγματικό αγώνα για την επιβίωσή τους, αποδείχτηκαν μαυρογιαλούροι του κερατά.

0: Εδώ λοιπόν τι έχουμε για μία ακόμα φορά. Εδώ έχουμε για μία ακόμα φορά οι άνθρωποι να έχουν ξεπεράσει κάθε όριο πρόκλησης στην προσπάθειά τους να εμφανιστούν, και μιλάω για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, να εμφανιστούν οι ίδιοι, η κυβέρνησή τους, το κόμμα τους, όχι ως ένοχοι, όχι ως υπόλογοι, όχι ως υπεύθυνοι, αλλά ως θύματα. Ακούσατε. Ως θύματα αυτού του ελεηνού σκανδάλου, του δυσόδου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για θύτες και ένοχους. Αντί να απολογείται ο Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι βουλευτές του, για το όργιο αυτό των πελατειακών σχέσεων, από το οποίο ωφελήθηκε ο κομματικός τους στρατός και άλλοι βεβαίως επιτίδη, σε βάρος, ξαναλέω, των πραγματικών αγροτών, των βιοπαλαιστών αγροτών, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί απογειώνουν τη συγκάλυψη τόσο με την άρνηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, όσο και με την προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, γιατί αυτό έκανε σήμερα ο Μητσοτάκης, προκαταβολική αθώωση, τα οποία μάλιστα, όπως είπε, τα επιβραβεύει και με ένταξη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς, πόση ακριβώς δυσοδεία κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους χασάπιδες, με τους φραπέδες, με τις αγροτοφεράρισες, με τους κέρδισα τον τζόκερ, αλλά δεν ξέρω πόσες φορές και πόσα κέρδισα, με όλους αυτούς τους κομματικούς δερβέναγες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι όλος τυχαίως φαίνονται να εμπλέκονται, με τους βουλευτές, οι οποίοι παίρναν τηλεφωνάκια δεξιά και αριστερά για να λύσουν τα δίκαια, λέει, αιτήματα των ψηφοφόρων τους, και ότι αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη, αυτό, λέει, είναι βουλευτική υποχρέωση. Φτάσαμε να λένε ότι το ρουσφέτη, το μέσο, το δόντι, είναι βουλευτική υποχρέωση, και φτάσαμε να προσπαθούν να εμφανίσουν ένα σκάνδαλο σκανδάλων, ένα σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων, προσπάθησαν να το υποβιβάσουν στο επίπεδο του ρουσφετιού, εξαγνίζοντας κιόλας το ρουσφέτι. Για τέτοιους γκρούεζες μιλάμε. Για τέτοιους μαυρογιαλούρους και καλοχαιρέτες. Και σας έλεγα χτες για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λιβανό, ο οποίος είπε, βεβαίως, λέει, και θα το ξανά έκανα και θα ξανά έπαιρνα τηλέφωνο, γιατί ήταν δίκαια τα αιτήματα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και χτες. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα να έχουν μισθούς οι οποίοι δεν τελειώνουν στις 18 του μήνα. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός ή οι υπόλοιποι? Για τους εργάτες εν συνόλο, όχι για τον ψηφοφόρο, σήκωσε κανένα τηλέφωνο? Όχι, πηγαίνει στη Βουλή και αυτός και οι υπόλοιποι και ψηφίζουν τους νόμους για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών. Οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, έχουν δίκαια αιτήματα. Σήκωσε κανένα τηλέφωνο? Όχι για τον ψηφοφόρο του, για τους αγρότες ως κοινωνική ομάδα. Πήρανε κανένα τηλέφωνο? Όχι, βέβαια. Αυτό το οποίο κάνουν είναι να τους στέλνουν στα αγροτοδικεία, τους αγρότες οι οποίοι ζητάνε τα δίκαια αιτήματα. Για τα δίκαια αιτήματα όμως των ψηφοφόρων τους έχουν βουλευτική υποχρέωση να είναι ρουσφετάκηδες. Αυτό πάνε να μας παρουσιάσουν τώρα. Αλλά δείτε για ποιο πράγμα μιλάνε οι άνθρωποι. Έχουμε 58 άτομα, αυτή είναι μια υποπερίπτωση του συνολικού σκανδάλου, έτσι. Γιατί αυτή την ώρα γίνεται στο πρωτοδικείο της Αθήνας δικαστήριο, στη βάση της καταγγελίας που έχει κάνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Καστοριάς, ο οποίος μιλάει για δεκάδες μαϊμού ιδιοκτήτες βοσκοτόπων. Από την Κρήτη, πού λέτε? Στην Καστοριά. Είχαν, λέει, βοσκότοπους αυτοί από την Κρήτη στην Καστοριά. Μιλάμε για 58 τουλάχιστον, αυτή είναι η υποπερίπτωση, οι οποίοι εμφανίζονται να είναι ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά, ξαναλέω, από την Κρήτη. Αρνούνται βεβαίως τις κατηγορίες, είναι αθώοι άνθρωποι μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Όσο ισχύει αυτό, ισχύει και η κατάθεση που έχει κάνει ο πρόεδρος εκεί του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο οποίος από το 2020, προσέξτε, από το 2020 κατήγγειλε ότι στην περιοχή του στήθηκε πάρτι με ψευδείς δηλώσεις ιδιόκτητων βοσκότοπων και εκτάσεων γης, με ανύπαρκτες καλλιέργειες από δήθεν αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη. Μάλιστα, όπως δηλώνει εκεί στην Καστοριά, δηλώθηκαν, λέει, 64.000 στρέμματα ιδιόκτητοι βοσκότοποι αλλά δεν υπάρχει ούτε στρέμμα. Ούτε στρέμμα. Αλλά όμως δηλώθηκαν 64.000 στρέμματα. Και περιέγραψε στο δικαστήριο ότι όταν διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια τέτοιου μεγέθους κομπίνα, ότι ενημέρωσε και τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Βάρα, αλλά και ότι υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην εισαγγελία πρωτοδικών Καστοριάς. Γι' αυτά μιλάμε. Και ξαναλέω, ετούτο εδώ είναι μια υποπερίπτωση του όλου σκανδάλου. Όπως είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, το 2019 και το 20 ήταν δηλωμένα ελαιόδεντρα εκεί στην περιοχή. Ως διαμαγείας, το 2021 αυτά τα ελαιόδεντρα από την Καστοριά που πήγανε, πήγανε στη Φλόρινα. Και κάποια από αυτά που πήγανε, στα Σκόπια. Καταλαβαίνετε τώρα για τι είδους κομπίνα μιλάμε. Επ' αυτόν λοιπόν θέλουν να βγουν και λάδι, θέλουν να βγουν και θυγμένοι. Παριστάνουν και τους θυγμένους τώρα. Είπαμε εδώ έχουμε μια νέα κατάσταση. Έχουμε μια νέα κατάσταση. Μέχρι τώρα όλοι τούτοι, οι άριστοι, οι επιτελικοί, μας κουνούσαν το δάχτυλο. Τώρα συνεχίζουν να μας κουνάνε το δάχτυλο, έχοντας και τη γίδα στην πλάτη. Τους έπιασες με τη γίδα στην πλάτη, αλλά αυτοί συνεχίζουν να κουνάνε το δάχτυλο. Εδώ μιλάμε πια για την αποθράσινση της αποθράσινσης. Μιλάμε για το ασημάζευτον του θράσους. Και θα κάνει και συνταγματική αναθεώρηση, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ έχουμε αναφορές για την παρέμβαση του κράτους. Το κράτος δεν είναι ουδέτερο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι, του αστικού κράτους. Στη λειτουργία των κομμάτων. Επίσης, θα έχουμε τη βούλα του συντάγματος, στη βούλα του συντάγματος τη λιτότητα και την φοροαφέμαξη, διότι θα έχουμε την κατοχύρωση των δημοσιονομικών περιορισμών. Βεβαίως, ο άνθρωπος ζει από τότε που ήταν υπουργός, όταν έφερνε στο γραφείο του αυτό το υπόδειγμα σπουδαρχίδι, το Λαζαρίδι, αξιοκρατικά, θυμάστε τι έχει γίνει με αυτόν τον κύριο. Από τότε που ήθελε να πετάξει στον δρόμο και πέταξε 9.500 υπαλλήλους. Ζει λοιπόν με το όραμα της άρσης της μονιμότητας σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και βεβαίως έχουμε και ειδική αναφορά για την αναθεώρηση του άρθρου 16 με στόχο βεβαίως το νέο, το οριστικό χτύπημα του δικαιώματος στη μόρφωση. Όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, η αριστεία, η επιτελικότητά του τα βαφτίζει ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία? Η ελευθερία είναι το να σπουδάζει κάποιος ανάλογα με την τσέπη της οικογένειάς του. Α, ναι, έχουμε επίσης και την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη για αλλαγές, λέει, στο άρθρο 86 σε ό,τι αφορά τους υπουργούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση υπήρξε πρόταση για κατάργηση, πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες. Υπήρξε πρόταση στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση να καταργηθεί ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Τι έγινε με αυτές τις προτάσεις? Τις είχα καταθέσει το ΚΚΕ. Τι έγινε? Τις απέρριψαν όλοι τους. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Καλά, εκείνη την πρόταση για την κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αυτοί ούτε καν την κοίταξαν. Ούτε καν την κοίταξαν αυτοί. Και στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης για το άρθρο 16. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε τον ορισμό της κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής. Εδώ πάνε με συνταγματική βούλα να στραφούν ενάντια στις ανάγκες και στα δικαιώματα ολόκληρου του ελληνικού λαού και των παιδιών του ελληνικού λαού. Μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 16, για να γίνει συνολικά η ανώτατη εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή, για να γίνει ακόμα πιο απρόσιτη για τη λαϊκή οικογένεια, και όλα αυτά στο όνομα πάντα της αριστείας. Στην ίδια κατεύθυνση είναι οι συνταγματικοί κόφτες που ετοιμάζουν στις κοινωνικές δαπάνες, όλα αυτά βεβαίως στο όνομα τίνος, μα της βιώσιμης δημοσιονομικής λειτουργίας. Βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία. Η βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία είναι αυτή που έχει ως αποτέλεσμα, σε αυτό που εμείς οι σπουδαίοι οικονομολόγοι λέμε μικροοικονομία, να μην μπορεί ο άλλος να τη βγάλει με το μισθό μετά τις 15-20 πρώτες μέρες του μήνα. Και επειδή αυτή είναι η πολιτική τους, γι' αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής τους συμβαίνουν αυτά τα υπέροχα και τα σπουδαία, τα οποία καταγράφει μέχρι και η Eurostat. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα της ανάπτυξης. Μιλάμε για την Ελλάδα της ανάπτυξης, την οποία περιφέρει με ύφος χιλίων Λουδοβίκων ο κύριος Μητσοτάκης στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Τοποθετήσεις και ο ίδιος και οι υπόλοιποι της κυβέρνησής του. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα της ανάπτυξης είναι εκείνη η οποία 3 στα 10 νοικοκυριά με παιδιά στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μέσα στο 2025. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε αυτή τη σχετική λίστα. Το 28,5% των νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα είναι σε αυτό το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι λοιπόν, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτού του περίφημου ευρωπαϊκού κεκτημένου, το μόνο βέβαιο κεκτημένο είναι τα υψηλά ποσοστά φτώχειας εδώ στην Ελλάδα, αφού ξέρετε ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 25 ήταν 22,1%. Εδώ στην Ελλάδα της ανάπτυξης, της αριστείας και της επιτελικότητας είναι 28,5%. Και μέσα στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε και την εμπλοκή στον πόλεμο, διότι η κυβέρνησή μας, τα λέγαμε και χτες, είναι έτοιμη να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά για χάρη των εφοπλιστών. Το διατυμπανίζουν με κάθε ευκαιρία σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Ξέρετε, είναι πολλά τα κέρδη τα οποία βγαίνουν εκεί για τους εθνικούς ευεργέτες. Είναι εκεί που στέλνουν τους ναυτεργάτες, στο στόμα του λύκου. Άλλωστε μας το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, προφανώς τα είπανε και εκεί στη συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, τα είπε και με τους Καταριανούς, τα είπε και με στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά το είχε πει περίτρανα και ο Γεραπετρίτης προχτές, ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει, λέει, την ετοιμότητά της να συμβάλλει στις κατάλληλες προσπάθειες που αποσκοπούν στην διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης μέσω του στενού του Ορμούς, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
4: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλα. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38, 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
15: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
16: Πού πέρασες?
15: Στο μεταπτυχιακό.
16: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
15: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
17: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
18: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών στην Ευρώπη κατάσχεση η Ισπανική αστυνομία. Πρόκειται για 30 τόνους κοκαϊνής αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters και του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, στο ύψος των Αμπελοκήπων και στο Μαρούσι, στην παραλιακή από τη Γλυφάδα έως το Ελληνικό και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαίτερο στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, οι συγγενείς ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του Καραμαλή. Σύμφωνα με τα όσα λένε συγγενείς, η ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά όρια της παράβασης καθήκοντος. Έχει τεράστια ποινική ευθύνη για το βασικό κακούργημα αυτής της υπόθεσης, που είναι η διατάρεξη συγκοινωνιών. Και επίσης η νομική πλευρά των οικογενειών υποστηρίζει ότι υπάρχει τεκμηρίωση όχι μόνο ενδείξεων ενοχής, αλλά και του ενδεχόμενου δόλου του πρώην Υπουργού. Όταν κουνάς το δάχτυλο μέσα στη Βουλή 15 μέρες πριν, σημαίνει ότι ξέρεις και μας εμπέζεις, μας κοροϊδεύεις, αποδέχεσαι ό,τι μπορεί να επέλθει και παραπλανάς αυτούς τους ανθρώπους, έχει δηλώσει ο δικηγόρος των οικογενειών, οι οποίοι στρέφονται για μια ακόμα φορά απέναντι στον Καραμαλή, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Θα σας πω στη συνέχεια και για το πόσο πολύ έχει προσέξει αυτή τη δίκη η κυβέρνηση, γιατί εδώ πια, εκτός από τις γυψοσανίδες, μάθαμε ότι είχαμε και δεξαμενές προπανίου στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αλλά πριν θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο αφορά πραγματικά χιλιάδες οικογένειες, χιλιάδες ανθρώπους, και γι' αυτό, και δεν είναι ένα, είναι 2-3 τα θέματα, και γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια της κυρίας Κατερίνας Φραγκάκη, της δικηγόρου, η οποία γνωρίζει άπτεστα αυτά τα ζητήματα, και θέλω να την καλησπέρισω. Κυρία Φραγκάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Βογιόπουλε για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε στις εξώσεις. Τι αλλάζει στις εξώσεις από τον τρέχοντα μήνα, αν έχω καταλάβει σωστά?
1: Δύο ζητήματα αλλάζουν. Πρώτον, ο δικηγόρος, ο εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος δικηγόρος, είναι αυτός πλέον που θα εκδίδει μέσω της δικαστικής αρχής πάντα, δηλαδή με τη διαδικασία που γινόταν και προγενέστερα, θα εκδίδει τη διαταγή απόδοσης μισθίου. Άρα η διαδικασία της έξωσης πρακτικά θα γίνεται πιο σύντομα, διότι οι δικηγόροι θα κινούν τη διαδικασία πιο άμεσα, αφού βεβαίως έχουν ελέγξει ότι έχει ακολουθηθεί η νομιμότητα, αυτά δηλαδή που ορίζει ο νόμος, ότι πρέπει να έχει κοινοποιηθεί ένα εξώδικο, να έχουν περάσει 15 ημέρες και εν συνεχεία να εκδοθεί η διαταγή απόδοσης μισθίου, ενώ ταυτόχρονα μία δεύτερη αλλαγή που υπάρχει είναι ότι όταν θα λύγει ένα μισθωτήριο, θα μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση να εκδοθεί διαταγή απόδοσης μισθίου. Ενώ προηγουμένως αυτό δεν ίσχυε. Αυτό που ίσχυε ήταν ότι όταν έλυγε ένα μισθωτήριο, έπρεπε κάποιος να προβεί στην άσκηση αγωγής. Mm-hmm. Τώρα αυτό δεν θα γίνεται. Δηλαδή, μόλις θα λύγει το μισθωτήριο, αν δεν ανανεωθεί, αν δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, τότε θα βγαίνει και άμεσα από το σπίτι ο μισθωτής.
0: Πείτε μου κάτι, πριν από αυτές τις ρυθμίσεις παρεμβάλλεται το δικαστήριο?
1: Όχι δικαστήριο, η διαδικασία ήταν μια τυπική διαδικασία όπου καταθέταμε τα δικαιολογητικά και την έκδοση την έκανε ένας δικαστής. Απλά λόγω του μεγάλου φόρτου μπορεί να καθυστερούσε η διαδικασία πιο πολύ, και τώρα επειδή δίδεται και δικαστική ύλη στους δικηγόρους σε αρκετές περιπτώσεις, θα γίνεται κατά αυτό το τρόπο, αλλά μόνο πιστοποιημένοι δικηγόροι θα γίνονται ιονοί δικαστές πρακτικά και θα εκδίδουν αυτές τις διαταγές απόδοσης μισθού, η οποία είναι μια πολύ σύντομη απόφαση.
0: Και με τους ανθρώπους που έχουν πραγματική αδυναμία, ένα πράγμα. Ή δεύτερο, αν είναι καταχρηστική η επιδίωξη του ιδιοκτήτη να πετάξει τον ενοικιαστή, τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις?
1: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη καταθέτοντας ανακοπή και αίτηση αναστολής, όπου να εκφράζουν ουσιαστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε να υπάρξει μια αναστολή και να μην προχωρήσει η διαδικασία της έξωσης. Βέβαια, όταν κάποιος η οικονομική του κατάσταση είναι πολύ άσχημη, εκεί είναι το πρόβλημα. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στο σπίτι για πολλούς λόγους και πρέπει να παραμείνουν, επειδή μπορεί να είναι ασθενείς, μπορεί να είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και παρόλα αυτά να κατέβαλαν τα μισθώματα και να υπάρχει, ας πούμε, ένα τεράστιο, μια μεγάλη αύξηση που έχουμε δει τώρα με τα ενίκια που ζητάνε ποσά τα οποία είναι υπέρογκα και δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική αξία του μισθίου. Τότε σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι άσχημα, θα πρέπει κάποιος να πάει στα δικαστήρια, να βρει το δίκαιο εκεί, γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσει την τραγική κατάσταση της έξωσης.
0: Αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Φραγκάκη, πείτε μου αν κάνω λάθος, και μιλάω πάντα στο γενικό πλαίσιο, δεν παίρνω την υποπερίπτωση για να γενικεύσω, αλλά μιλάω με την παραγωγική, αν θέλετε, μέθοδο, όχι επαγωγικά, ότι οι προηγούμενοι απελευθέρωσαν στην πραγματικότητα ή, εν πάση περιπτώσει, διευκόλυναν τους πληστηριασμούς, ετούτοι εδώ διευκολύνουν τις εξώσεις.
1: Σωστά, και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, με τη στεγαστική κρίση που υπάρχει, με τα ενίκια που ζητάμε τον κόσμο, στον κόσμο που είναι τρελές τιμές πολλές φορές, που δεν μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί, με τις αυξήσεις που κάνουν στα ενίκια, η κατάσταση, θα σας πω από την εμπειρία μου, είναι ασφυκτική. Και αυτό που έγινε τώρα, να εκδίδεται διαταγή απόδοσης μισθίου μόνο με τη λήξη του μισθωτηρίου, ενώ παλιότερα μπορούσαμε να το τρενάρουμε με την αγωγή που γινόταν, που έπαιρνε χρόνο, τώρα αυτό σημαίνει άμεσες εξώσεις άμα τη λήξη ουσιαστικά του μισθωτηρίου.
0: Αυτά ισχύουν από 1η του μηνά?
1: Από 1η Μαΐου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάμε στο ζήτημα των αλλαγών στην εξοδικαστική ρύθμιση οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τι αλλαγές επέρχονται?
1: Κοιτάξτε, στις εξοδικαστικές ρυθμίσεις αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον προστατεύεται η πρώτη κατοικία εφόσον κάποιος ζητήσει να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό που ίσχυε, αλλά να ζητήσει, αν έχει κάποιο άλλο ακίνητο, την εκποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του, καταβάλλοντας την αξία που έχει το ακίνητό του. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, χρωστάει 300.000 και το ακίνητό του εκτιμάται σε 100.000 ευρώ και η υπόλοιπη του περιουσία σε 200.000 ευρώ, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να βρει μία διαγραφή. Αν αυτό δεν ισχύει, έχουμε δει ότι με τον εξοδικαστικό, παρότι έχουν γίνει αλλαγές, δεν βλέπουμε όμως σπουδαία κουρέματα που θα έπρεπε να δούμε, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds ζητάνε τρελά ποσά από τον κόσμο, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τα οποία είναι ποσά τα οποία δεν μπορούν να καταβληθούν από κανέναν, θα έλεγα πολλές φορές, και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν γίνουν κουρέματα, βλέπω να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί βέβαια καλά κρατούν. Γίνονται πολλοί πληστηριασμοί. Ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε να γίνονται εξώσεις. Βλέπουμε να γίνονται πράγματα τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στον κόσμο. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, αν δεν ρυθμιστούν τα πράγματα με νόμους που να βοηθούν τον κόσμο, να υπάρξει τεράστιο πρόβλημα με τις εξώσεις και βεβαίως με τους πληστηριασμούς, ακόμα και της πρώτης κατοικίας.
0: Κύριε Φραγκάκη, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μας έχετε βοηθήσει εσείς να γνωρίζουμε, αλλά πρωτίστως μας έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή τη λέλαπα. Έχουμε τα funds, έχουμε αυτά τα κοράκια, τα δικαιωμένα μάλιστα από τον Άριο Πάγο, τα οποία αγοράζουν σε συνεργασία με τους τραπεζίτες, από τους τραπεζίτες, σε ένα πολλοστιμόριο της ονομαστικής αξίας τα δάνεια και πηγαίνουν μετά στους γδαρμένους οφειλέτες, ζητώντας όχι μόνο την ονομαστική αξία, αλλά διπλάσιες και τριπλάσιες αξίες, ανύπαρκτες. Τα δικαστήρια απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν?
1: Κοιτάξτε, τα δικαστήρια, για να μπορέσει κάποιος να δικαιωθεί, καταρχάς πρέπει να καταθέσει ανακοπή, πρέπει να κάνει αναστολή, πρέπει να κάνει πολλές δικαστικές ενέργειες. Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή, κάποια στιγμή, σας λέω από την εμπειρία μου, θα δικαιωθεί. Γιατί, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, οι εταιρείες αυτές πάνε να βγάλουν υπερκέρδος. Δεν πάνε να βγάλουν τα ποσά τα οποία είχε, για τα οποία είχε κάποιος συμπληθεί, αλλά θέλουν να βγάλουν τριπλάσια και τετραπλάσια ποσά, ενώ έχουν πάρει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα δάνεια αυτά σε ελάχιστα πολύ χαμηλά ποσά. Έρχονται λοιπόν να ζητήσουν υπερκέρδος, να πολλές φορές να εκβιάσουν τον κόσμο και να τον φτάσουν σε σημείο να χάσει την υγεία του. Θα σας πω ότι πριν από 3 εβδομάδες μία πελάτησά μου δεν άντεξε από την πίεση που της δημιουργούσαν, έπαθε ανακοπή και η γυναίκα πέθανε τελικά. Αυτό όμως δεν είναι μία περίπτωση την οποία την έχω δει 1-2 φορές να γίνεται. Έχουμε δει πολύ κόσμο να χάνει την υγεία του. Έχουμε δει κόσμο ο οποίος τελικά πεθαίνει από αυτή την κατάσταση, με αυτό το μαράζι, επειδή κάποτε πήρε ένα δάνειο, το οποίο πολλές φορές και πρέπει, λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω όλων αυτών που αντιμετώπισε αυτή η χώρα, να έρθει να τα πληρώσει τριπλάσια για να σώσει ένα σπίτι, το οποίο ήταν το όνειρο να έχει ένα σπίτι την πρώτη κατοικία του. Δυστυχώς, αν δεν υπάρξουν νόμοι που να προστατεύσουν ουσιαστικά την πρώτη κατοικία, θα βλέπουμε καθημερινά να χάνονται άνθρωποι με αυτό το μαράζι, όπως η γυναίκα που σας λέω αυτή, που πέθανε ξαφνικά. Και ενώ ζητάω αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μέχρι και σήμερα να βρεθεί μια ρύθμιση, μια λύση, δεν δείχνουμε κανένα απολύτως ενδιαφέρον, έστω και αν χάθηκε ένας άνθρωπος.
0: Πείτε μου για το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά μέχρι 100.000.
1: Αυτό αφορά μόνο τα νέα καταναλωτικά. Είναι μια κοινοτική οδηγία που πρέπει να εναρμονιστεί και
0: η χώρα μας. Δεν κάνω λάθος, είναι τριετίας η οδηγία.
1: Ναι,
0: δηλαδή σωστά. 3 χρόνια τώρα κάνουμε ότι δεν υπάρχει.
1: 3 χρόνια κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, ουσιαστικά τι ορίζει, ότι θα πρέπει από το κεφάλαιο που έχει πάρει κάποιος να μην πάρουν πάνω από το 30% με 50%. Εγώ θα σας πω ότι φορές βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει μια πιστωτική κάρτα, είχαν να πάρει.
0: Δυστυχώς έχουμε κάποιες διακοπές. Δεν σας ακούσαμε καλά, κυρία Φραγκάκη, σε την τελευταία σας φράση, αν μπορούμε να επανέλθουμε.
1: Σας δίνω ένα παράδειγμα όπου κάποιος σήμερα μπορεί να είχε πάρει μια πιστωτική κάρτα και να χρώσαγε 3.000 ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση που γνωρίζω στο γραφείο μου που του ζητάει η εταιρεία διαχείρισης αυτή τη στιγμή 50.000 ευρώ
0: από τις 3.000.
1: Για μια πιστωτική κάρτα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τέτοιες διαφορές, μιλάμε για ανθρώπους που χάσανε τα σπίτια τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης και ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να χάσουν το σπίτι τους. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμέναμε, όπως πολύ σωστά είπατε, αφορά υγεία τριετίας. Και πρέπει να εναρμονιστεί και η χώρα μας αυτό.
0: Μα αν δεν το έκαναν, θα τους πήγαιναν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τώρα το εμφανίζουν ως μποναμά, ενώ έπρεπε να το έχουν κάνει 3 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι οι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
7: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
7: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, χωρίς αυτούς γρανάζι δεν γυρνά, ούτε καπάκι σηκώνεται. Και μιλάω για τους εργάτες.
1: Κυρία, αυτό το ξέρω πολύ καλά.
0: Κυρία Κατσούλη, τι έγινε με τους εργάτες εδώ στο Δήμο του
1: Αμαρουσίου? Θα πρέπει να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην απογευματινή βάρδια της Εθνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου και συγκεκριμένα, στο Θανάση, το Λευτέρη, τον Κώστα και τον προϊστάμενό τους, τον

0: Βάρδια ανήκω εδώ, έτσι. Και παίρνοντας το Δήμο Μαρουσίου, στο γραφείο του Δημάρχου, αμέσως με έφεραν σε επαφή με αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά που δεν όφυλαν το κάνουν, ανθρώπινα, έσπρεωξαν το αμάξι να φύγει από το φρεάτιο. Έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ήμασταν και λίγο τυχεροί, γιατί η ΔΑΠ δεν το είχε κλειδώσει το φρεάτιο. Αλλιώς μέλος τους και δεν ξέρω τι, μπήκαν μέσα στον υπόνομο, μου έδωσαν το κλειδί και εγώ είμαι τώρα εδώ και δουλεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά όλοι.
1: Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, δεν παίζουμε με τα κλειδιά πάνω από το φρεάτιο.
0: Ποτέ ξανά.
1: Εντάξει. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι μας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί είναι οι άνθρωποι μας.
0: Είναι οι άνθρωποι μας και το έκαναν αγόγγιστα, Νίκο. Δηλαδή, με καλοσύνη. Με βρήκαν λίγο ψιλοράκος, να μην τα λέμε κιόλα, αλλά κάτι κλαματάκια τα ρίξαμε. Και μου λέει, ρεμίστε, συμβαίνει σε όλους. Λέω, παιδιά, ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, εσύ είσαι η Ελένη.
0: Η Ελένη, μετά εγώ.
1: Και επιστρέφω.
2: Real FM. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρο και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο...
10: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς.

0: Ace. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στην άμυνα, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν εν όψη του αυριανού τέταρτου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, πρόσθεσε ο τεχνικός των Πρασίνων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Άντωνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αμάρινθο, στον Γιώργο που μας ακούει από τη Ρόδο, στον Αβραάμ, στον Παναγιώτη, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real Blocker, στο Γιάννη στην Καβάλα, στην Ατάσα, στον Πέτρο, στην Καστοριά, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στον κύριο Πετράτο. Τζέσι μου, θα το δω, αυτό που μου λες θα το δω. Καλησπέρα στην Αγγλία, στον Άγγελο και στην Ιωάννα, καλησπέρα στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη. Λοιπόν, και πάμε στην δυσόδη, αυτή η υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα, του Αρείου Πάγου, και να προαναγγέλει παράσταση διαμαρτυρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον Άριο Πάγο, αλλά και στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων. Έχουμε την ηχηρή παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου, ο οποίος σε ομιλία που έκανε πριν από λίγες μέρες μίλησε για κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Κουκάκης, ένας από τους ανθρώπους ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των υποκλοπαίων, των χαφιέδων, και ένας από τους ανθρώπους ο οποίος από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, έτρεξε αυτή την υπόθεση, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αποκάλυψη. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικό.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε τώρα στην φάση της διαχείρισης της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Κωνσταντίνου Ζαβέλα, ο οποίος ουσιαστικά δεν ερεύνησε τα όσα του ζήτησε το Μονομελές Πλημελιωδικείο Αθηνών, το οποίο έβγαλε αυτή την απόφαση των 1930 σελίδων μετά τις 39 δικασίμους για την υπόθεση των υποκλοπών και βεβαίως μετά την καταδίκη των 4 ιδιωτών που εμπλέκονταν στην υπόθεση του Predator, συνολικά 126 χρόνια φυλάκισης ο καθένας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, την προηγούμενη Δευτέρα το πήρε όλο απάνω του στην κυριολεξία, Νίκο, και προσφέροντας υπηρεσίες στην κυβέρνηση, ουσιαστικά έκρινε ότι μέσα από αυτή τη μεγάλη

0: Φες του καθενός, δεν τις ξέρω.
1: Δεν πάει γι' αυτό. Τώρα να πούμε τι έγινε πάλι εδώ πέρα, τα καινούργια πάλι.
0: Ποια είναι τα καινούργια?
1: Ναι, Ευρωπαία Εισαγγελέα τώρα.
0: Τι?
1: Θα επεμβεί να πούμε στα κονδύλια, ας πούμε, έτσι, στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για τους που έχουν δοθεί.
0: Αν υπάρχει λαμογιά να επεμβεί.
1: Για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
0: Έτσι. Ναι, αν υπάρχει λαμογιά να επεμβεί, βεβαίως.
1: Αυτό θα κάνει για εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αν υπάρχουν παράνομες πράξεις, να επεμβεί.
1: Βέβαια.
0: Την πατάτα την έκανε όμως, έτσι, βέβαια, ζήτησε συγγνώμη.
1: Το ξέρω,
0: Πρέπει να προσέχουν όμως και λίγο.
1: Πρέπει να προσέχουν και αυτοί και
0: έτσι,
1: να κάνουμε.
0: Όχι να προσέχουν, γιατί μετά εκτίθεται και δίνουν πάτημα.
1: Το ξέρω.
0: Μπράβο.
1: Το ξέρω ότι εκτίθονται. Και μετά δεν γίνονται και έμπιστοι.
0: Έτσι, μπράβο. Και δίνουν πάτημα, σου λέει μετά. Κοίτα εδώ.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα θα ψάξει πάλι για τη σύντηση που έχουν με το μεταναστών.
0: Να
1: πόσα χρήματα, τα ξενοδοχεία που ενοικιαζόντουσαν.
0: Να ψάξει, αν έχουν πάει κονδύλια και τα έχουν φάει κάποιοι και δεν έχουν πάει εκεί που πρέπει, να ψάξει βεβαίως. Αφού δεν ψάχνουν οι δικοί μας, σας ψάχνουν οι ξένοι.
1: Να ψάξουν αυτοί. Κοίταξε να δεις, και δικά μας λεφτά είναι αυτά, και όλων των Ευρωπαίων και δικά μας λεφτά.
0: Εννοείται ότι είναι δικά μας
1: λεφτά. Έτσι, γιατί μας δίνουμε, όταν πληρώνουμε έμφυα, πώς το λένε, όταν δίνουμε αγορά προϊόντα.
0: Κύριε Κώστα, μην το συζητάτε. Ό,τι δίνει η κυβέρνηση, ακόμα και κοινοτικά κονδύλια όταν είναι, δικά μας λεφτά είναι.
1: Δηλαδή, κατά πάντα δικά μας.
0: Άρα πρέπει να πηγαίνουν με χρηστό τρόπο εκεί που πρέπει.
1: Με χρηστό τρόπο. Ναι. Αλλά οι κυβερνήσεις δεν κάνουν χρηστό τρόπο.
0: Εντάξει.
1: Και βάζουν φραπέδες, καφέδες, σαλεπιτζίδες και ό,τι άλλο. Κατάλαβες.
0: Πήρατε εσείς, ούτε εγώ. Ούτε εσείς.
1: Δεν πήρα εγώ.
0: Είδατε. Έξω από το κόλπο είστε κι εσείς κι εγώ.
1: Ναι, αλλά βιοπαλαιστές αγρότες που δεν πήρανε.
0: Την αγμή, τι είχε πείτε μου εσείς.
1: Τι γίνεται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πεινάνε.
1: Γιατί να πεινάνε.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Γιατί να πεινάνε. Να πεινάνε. Δικαιούσαν να πάρουν κάποια χρήματα. Ναι. Και τους ακλέψαν άλλοι. Τους τα κλέψανε, κύριοι. Τους τα κλέψανε.
0: Και ποιος τα έχει γυρίσει.
1: Με τον ανοχή των κυβερνήσεων.
0: Ναι. Και ποιος τα γύρισε μέχρι τώρα, κανείς.
1: Μισό λεπτό.
0: Και αν τα γυρίσει κανείς.
1: Εδώ πέρα δεν υπάρχει.
0: Όχι, γιατί άμα τα είχε γυρίσει κανείς θα το μαθαίναμε. Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, ναι. Εδώ πέρα τα χρήματα πρέπει να γυρίσουν τα χρήματα όλα.
0: Καλά, αφήστε
1: και μισό λεπτό και να τιμωρηθούν. Ωραία. Και να τιμωρηθούν και να πάνε και στη φυλακή, κύριε. Δεν μπορώ εγώ να κλέψω ένα εκατομμύριο και να στο επιστρέψω πίσω και να μου πεις άρε Κωστή, καλό παιδί σε που το επέστρεψε.
0: Αλλά άμα κλέψετε ένα εκατομμύριο, μπορεί και να σας τη χαρίσουν. Καμιά δεκαριά χιλιάδες μην κλέψετε γιατί δεν μέσα σας βλέπω μαζί θα πάμε.
1: Αμα δεν έχεις ποιον να λαδώσεις. 10.000 προς τα πρωτοπάρια. Δεν φτάνε ούτε τα δικαστικά έξω. Κατάλαβες αυτό είναι. Λοιπόν έτσι γίνεται ρε Μανώλη.
0: Ευχαριστώ κύριε Κώστα, να είστε καλά.
1: Αυτό με την κυρία την πρεσβευτή. Ξέρω, βρε παιδιά, μήπως θέλει να κάνει κανένα εκπομπή ραδιοφώνου στην ΕΡΤ να πούμε. Καλά είναι να την κάνει. Άμα να βάζει τίποτα
0: μπορεί να πήγε για συνέντευξη. Πού ξέρετε.
1: Να κάνει και μια εκπομπούλα. Τον Αμερικάνο το θυμάσαι.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα να τη κάνω, μια συνέντευξη. Το να έχει την Αμερικανίδα πρέσβη ή τον Αμερικανό πρέσβη να του κάνει συνέντευξη είναι. Επιτυχία είναι, δεν κακό.
1: Απλό πράγμα είναι. Πήγαινε εκεί στην πρεσβεία.
0: Απλό δεν είναι.
1: Όχι, εμείς θα το κάνουμε απλό.
0: Αν θέλει έτοιμα. Θα πω, έχει πολύ δρόμο για να κάνει τέτοια συνέντευξη.
1: Θέλει να το ζητήσουμε δημοσίως.
0: Και άμα το ζητήσουμε δημοσίως το πήραμε. Γεια σας κύριε Κώστα, καλό βράδυ.
1: Στη φαντασία μας.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Πάντως εκ του πονηρούμα είναι αυτό η επίσκεψη.
0: Δεν νομίζω.
1: Πολλά βάζουν το μυαλό μου, προπαγάνδα και το έργο.
0: Εντάξει, εσείς μπορεί να σκέφτεστε, εγώ δεν νομίζω.
1: Εγώ πονηρά. Εντάξει, λίγο, είμαι λίγο. Ναι. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Σπύρος από τον Κορυδαλό, έλατε.
2: Μανώλη, κάτσε να κλείσω τα. Γεια σου Μανώλη μου,
0: γεια σου,
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται, εκεί ζωηράδες βλέπω, έτσι.
0: Τώρα λίγο ζωηρέψαμε.
2: Λαλίστα τι όλοι. Καταρχήν πώς είσαι εσύ.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Η φωνή βλέπω, έχουμε φτάσει σε καλά επίπεδα.
0: Δεν μας λείπει το ακόμα το να δυναμώσει πολύ, να μπορώ να φωνάξω. Μανώ, και το

0: Το τραγούδι, δεν έχω ακόμα τραγούδι.
1: Μανώλη, από τις αρχές δηλαδή, εγώ σε κάποια φάση, δηλαδή όταν έβγαινε στις αρχές, δεν ήθελα να σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Μπορεί. Ναι, μπορεί. Έπρεπε όμως.
1: Εντάξει, σε πήρα όμως.
0: Ναι, έπρεπε. Σε
1: πήρα αρκετές φορές. Τι γίνεται, ξέρεις, γιατί
0: όλοι, όλοι θεωρούν, εγώ το λέγα από την αρχή, όλοι θεωρούν ότι όταν έχεις χάσει τη φωνή σου για κάποιο λόγο, από και από κρύωμα, στο κρύωμα, ας πούμε, δεν πρέπει να μιλάς όντως.
1: Μανώλη, φαινόσουν να πολύ, ακουγόσουν πολύ σαν αδύναμος, δε φίλε.
0: Ναι,
1: κάτι γιατί, πολύ σοβαρό.
0: Γιατί, ναι, γιατί φωνή, ναι, γιατί ήταν πολύ σοβαρό και γιατί η φωνή δεν έβγαινε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά,
1: ναι.
0: Ξέρεις, όταν έχεις κρυώσει, δεν πρέπει να μιλάς για να ξεκουραστεί η φωνή. Στη δική μου περίπτωση όμως έπρεπε να μιλάω, γιατί δεν έπρεπε να ξεκουραστεί η φωνή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά, ξέρεις, και εγώ όταν μου το πρωτόπανε, δυσκολεύτηκα μέχρι να το καταλάβω.
1: Έπρεπε να τη γυμνάζεις δηλαδή για να
0: ναι,
1: μην...
0: έπρεπε η φωνή να είναι συνέχεια να δουλεύει για να δουλεύει το σύστημα.
1: Εντάξει, προσπαθώ να το αντιληφθώ γιατί εγώ δεν το έχω περάσει.
0: Κι εγώ
1: αυτό.
0: Στην αρχή όταν μου το έπανε προσπαθούσα να το αντιληφθώ. Αλλά έπρεπε να το κάνω κιόλας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πώς τα βλέπεις τα θέματα?
0: Ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
1: Είμαστε μια ωραία κατάσταση.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι.
1: Είμαστε. Εγώ βλέπω, Μανώλη, πολλές μετακινήσεις υψηλών προσώπων. Ο ένας βλέπει τον άλλονα. Δηλαδή, κοίτα, ο δικός μας, ας πούμε, έχει κάνει τόσα ταξίδια. Και οι άλλοι το ίδιο κάνουν, να ξέρεις.
0: Που πάνε να πει
1: ανακατοσούρα, μεγάλη ότι υπάρχει. Τώρα, αν από αυτή την ανακατοσούρα να προκύψει και κάτι καλό, γιατί εγώ δεν το βλέπω.
0: Κοίτα να δεις απόψε, τώρα μετά τα μεσάνυχτα, και το μεταφέρω και ως είδηση. Είχαμε εκρήξεις στον Μπαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ. Υπάρχουν πληροφορίες για επίθεση των ΗΠΑ και το Ιράν λέει ότι έχει στοχεύσει 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά. Τώρα, πριν τα μεσάνυχτα, όλα ήταν ήρεμα και ήμασταν κοντά στη συμφωνία.
1: Ναι,
0: τώρα, μετά τα μεσάνυχτα, είχαμε εκρήξεις. Δεν ξέρει κανείς πού πάμε και τι συμβαίνει.
1: Εντάξει, Μανώλη, να σου πω κάτι. Σύμφωνα με αυτό που βλέπω εγώ, έτσι, δεν μπορεί να συνυπάρξει αυτές οι τρεις διοικήσεις που έχουν αναμειχθεί στον πόλεμο μεταξύ τους, δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Δηλαδή η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και του Ισραήλ.
0: Όχι να συνυπάρξουν, δεν θα συνυπάρξουν.
1: Ναι, δεν μπορούν, απλά δεν μπορούν.
0: Απλά η Αμερική, ο Τραμπ δηλαδή, ανά μία ώρα αλλάζει τοποθέτηση.
1: Και... Ναι, αλλά να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι είναι αυτό και ένας τακτικισμός, δεν ξέρω, Μανώλη, έτσι πιστεύω. Είναι ένας τακτικισμός, διότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να την πω τη λέξη, δεν τους πήγαν όπως θέλαν τα πράγματα. Αλλιώς τα περιμένανε και αλλιώς τους βγήκανε. Δηλαδή, χωρίς εγώ να υποστηρίζω τους Ιρανούς.
0: Εάν διότι είναι τακτικισμός, δεν ισχύει το ότι δεν τους έχουν πάει, γιατί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
1: Ότι έχουν ζοριστεί.
0: Εάν όντως δεν τους έχουν πάει όπως θέλουν, που είναι και αυτό πιθανό, θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί σου λέω τώρα, διαβάζω για εκρήξεις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι επίκειται αμερικανική επίθεση, αλλά αυτές οι πληροφορίες υπήρχαν και την περασμένη Παρασκευή.
1: Υπήρχαν και την περασμένη Πέμπτη, και τη Δευτέρα.
0: Και κάθε βράδυ λέω, ας πούμε, φεύγοντας από εδώ, την ώρα που φεύγω, σκέφτομαι. Και αν τώρα σε ένα τέταρτο γίνει αλλά δεν γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε μέρα παίζουμε άσπρο-μαύρο τι θα γίνει.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θέλουν να τους εξοντώσουν.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
1: Όχι, αυτό που σου είπα, γι' αυτό σου λέω ότι
0: δεν ξέρω αν είναι και δυνατό.
1: Ναι, τα πράγματα έτσι όπως θέλουν, με βάση ότι δεν μπορούν να τους εξοντώσουν. Αυτό είναι ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, πολλές και ο δικός μας, πολλά ταξίδια εκεί πέρα, αγκαλιές φιλιά με τον Ιορδανό, με τα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Εντάξει, τα ταξίδια είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Ναι, κάνει ρε παιδί μου και αυτό στα... Εντάξει, τώρα... Δεν ξέρω να σου πω, ρε Μανώλη, αυτά τι έργο έχουν τελικά.
0: Τι εννοείς?
1: Τι έργο βγάζουν αυτά, ρε παιδί μου? Τι αποτέλεσμα. Ναι, τι αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Δηλαδή, μια εμπόλεμη κατάσταση, με μπαμπούμ συνέχεια. Εμείς εδώ, δεν ξέρω τι θέλουμε και τι κάνουμε.
0: Και αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι η ησυχία και η ηρεμία.
1: Ναι, αλλά κατά ένα ποσοστό, Μανώλη, εμπλεκόμαστε κι εμείς, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, στην παρούσα φάση δεν νομίζω ότι έχουμε. Η εμπλοκή δική μας είναι στο Μεσανατολικό, δεν είναι τόσο άμεση. Στο Ουκρανορωσικό υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Στο Μεσανατολικό είμαστε όμως κι εμείς ένα σπρόξι. Δεν είμαστε, κάτι κάνουμε κι εμείς.
0: Εντάξει, πάντα κάτι κάνεις.
1: Ναι, κάτι κάνεις.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι δηλαδή η συμμετοχή μας στο Μεσανατολικό είναι πολύ ανεμική. Δεν έχουμε κάτι.
1: Εγώ φοβάμαι, Μανώλη, ότι όλοι αυτοί, δηλαδή και η Αμερική με τους δικούς της πρόξη και οι άλλοι με τους δικούς της πρόξη, στο τέλος θα έχουμε μπατυρδί. Αυτό φοβάμαι, αυτό σου λέω.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, και είναι, ξέρεις, παιδί μου, αυτό έχει αντίκτυπο. Δηλαδή τώρα σήμερα έβλεπα, ας πούμε, τον πληθωρισμό στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι εξωπραγματικός, Μανώλη.
0: Δεν είναι.
1: Είναι εξωπραγματικός. Ναι. Δηλαδή, αν λέμε εμείς εδώ ότι. Το οποίο το έχουμε.
0: Όχι, δεν έχει καμία σχέση η οικονομία της Τουρκίας με την οικονομία της Ελλάδας.
1: Ναι, αλλά είναι εξωπραγματικός, Μανώλη. Για τα λεφτά που παίρνουν οι άνθρωποι εκεί, ας πούμε. Δηλαδή, τα μακαρόνια δεν θυμάμαι να σου πω. Δηλαδή, έπαθα ένα σοκ.
0: Οι τιμές, άστο, δεν είναι. Δεν είναι, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να βάλεις μέτρο σύγκρισης κανένα.
1: Ναι, γενικώς υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα, κοίταξε να δεις, καλό είναι να σταματήσουν αυτά, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Γιατί όπου υπάρχει ανταγωνισμός κρατών και όλα αυτά που θέλουν να συμβούν, ο διάδρομος ο ένα, ο διάδρομος ο δύο. Δηλαδή, ο καθένας ξέρει για να εφαρμόσει το πλάνο του, πρέπει να ρίξει κάποιον. Να. Και ο άλλος απλά δεν το δέχεται.
0: Ναι, βλέπεις όμως ότι ο πληθωρισμός, ας πούμε, της Τουρκίας δεν παίζει ρόλο στο πώς, στο αν θα έχει βιομηχανία ή στο πώς τη συμπεριφέρονται.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρω ποιος άλλος.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Μα είναι στους D. Δεν θυμάμαι.
0: Κατάλαβες.
1: Είναι μια χώρα που είναι στους D. Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, θέλω
1: 12.
0: Να πω ότι το πώς περνάει ο λαός της Τουρκίας και σε τι χάλια βρίσκεται η οικονομία της δεν παίζει ρόλο.
1: Όχι, όχι. Συμφωνώ,
0: σε κάποια
1: συμφωνώ.
0: Πράγματα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Mm. Απλώς εμείς λέμε για τον απλό τον κόσμο. Εμείς είμαστε απλός.
0: Απλώς ο κόσμος περνάει.
1: Ναι, εμείς είμαστε απλός ο κόσμος. Δηλαδή, όπως αισθάνομαι τον δίπλα μου, αισθάνομαι και τον Τούρκο ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και την ακούει, ρε παιδί.
0: Έβλεπα ένα βιντεάκι σήμερα στο YouTube. Ένα παλικάρι το οποίο κάνει βίντεο στο YouTube, δεν το ξέρω προσωπικά. Απλά με τράβηξε ο τίτλος. Μπήκα, λέει, στις αποθήκες του παζαριού της Κωνσταντινούπολης. Επειδή έχει τύχει να πάω.
1: Και εγώ έχω πάει στο ναι. Κωνσταντινούπολη, μάλλον. Ναι,
0: ναι.
1: Και στο παζάρι.
0: Και έχω πάει και στο παζάρι, αλλά αυτό με τις αποθήκες μου τράβηξε την προσοχή. Ήταν λοιπόν δύο τύποι που είχαν κάτι αποθήκες και είχαν μαϊμούδες.
1: Ναι.
0: Το βίντεο ήταν κάνα 40 λεπτό. Εντάξει, κάνανε τις διαπραγματεύσεις τους για να μπει η κάμερα κτλ. Αυτοί λοιπόν πουλάγανε τσάντες και δερμάτινα και μάρκες μαϊμού. Από 200-300 ευρώ μέχρι και 1,5-2 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Αυτό που είχε 1,5-2 χιλιάρικα μαϊμού είχε στην κανονική αγορά 10 και 11 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν χρήση.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το χρήμα είναι μαύρο.
1: Ναι, και εντάξει, το δικό μας επίπεδο.
0: Το ρώτησε λοιπόν σε κάποια στιγμή. Δεν σας έχουν κυνηγήσει ποτέ αυτές οι εταιρείες ή το κράτος? Και του λένε ναι. Και πάθαμε, λέει, μια ζημιά 100.000.
1: Ναι.
0: Αλλά η ζημιά που πάει, γιατί τους κάνανε και κατάσχεση. Αλλά η ζημιά που πάθαμε βγήκε σε μια εβδομάδα.
1: Ναι, έχουν όφελος. Δεν τους νοιάζει και να πάθουν ζημιά. Μανώλη, συγγνώμη, αλλά και εδώ ο δικός μας είπε για παραοικονομία των 50 δις, έτσι.
0: Καλά, και υπάρχει και εδώ η παραοικονομία, όχι βέβαια σε αυτό το, σε άλλα είδη και όχι σε αυτό το μέγεθος.
1: Εντάξει, είναι πιο μεγάλο, το είπαμε, είναι πιο μεγάλο μέγεθος η Τουρκία από μας, Μανώλη.
0: Προφανώς είναι.
1: Οπότε, αλλά και εμείς εδώ πέρα με αυτή την παραοικονομία, Μανώλη, έτσι και κυνηγιότανε σωστά, θα είχαμε λύσει αρκετά προβλήματα, πιστεύω. Οπότε συμφέρει και να υπάρχει σε κάποιον.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Σίγουρα συμφέρει να υπάρχει. Τώρα, τι άλλο, να σου πω κάτι, Μανώλη.
0: Εσύ πιστεύεις ότι μπορούν να τους πιάσουνε?
1: Εγώ το πιστεύω, ναι, αλλά κοίτα, Μανώλη, νομίζω ότι είναι και μηχανισμοί.
0: Μπορούνε.
1: Νομίζω ότι είναι και κρατικοί μηχανισμοί μες στο κόλπο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εντάξει. Εντάξει. Την πληροφορία θα την έχουν.
0: Δεν το ξέρω. Και αν δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω κουβέντα.
1: Άμα παίρνουν το παραδάκι τους και αυτοί, θα κάνουν.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, συζήτηση κάνουμε.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν μπορώ να τα αποκλείσω, δεν το ξέρω. Ότι θα έχει συμβεί σίγουρα και κάποια κυκλώματα θα έχουν αποκαλυφθεί κιόλας. Μπορεί τώρα, να συμβαίνει. Τώρα. Μπορεί.
1: Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω, Μανώλη.
0: Για βες.
1: Τη συνεντεύξη του κύριου Σαλμά στο Κρήτη TV της έχεις δει καθόλου?
0: Τώρα τελευταία όχι.
1: Εντάξει. Καλό είναι να τις δεις.
0: Ναι, γιατί...
1: Διότι μιλάει για το κόμμα το οποίο είναι.
0: Για το... Χωρίς εγώ στο... να είμαι στο... κατά το στο οποίο ήταν.
1: Ναι, βέβαια ο κύριος Σαλμάς είναι με τον κύριο Σταμαρά.
0: Ναι, στο οποίο... Αυτό λέω, στο οποίο ήταν.
1: Ναι, αλλά βέβαια, δεν ο κύριος έχει Σαλμάς σημασία, γιατί αυτά... έχει πει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτά έπρεπε να τα πει όταν ήταν στο κόμμα, όχι τώρα που
1: ναι,
0: έχει.
1: Ναι, αυτό, αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Εντάξει, δηλαδή... άρα τόσο καιρό, τόσα χρόνια συμμετείχε σε αυτά που λέει.
1: Ναι, αυτό το πράγμα ήθελα να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι και τελικά για να μας εκτιμήσει ο κόσμος, καλό είναι να ορθώνουμε το ανάστημά μας όταν καίει η φωτιά.
0: Ναι, γιατί είμαι, όταν,
1: γιατί όταν βγαίνεις από το Μαντρί. Και είσαι απλώς και εσύ ένα
0: εκεί πέρα. Δεν γίνεται στο Μαντρί να τρως και όταν βγαίνεις από το Μαντρί να κράζεις αυτούς που τρώνε στο Μαντρί.
1: Ναι, απλά. Απλά το λέω γιατί ξέρεις, συνήθως αυτό κάνουν όλοι τους. Όταν είναι εκεί από οποιοδήποτε... και όταν βγαίνουν από εκεί τα από βλέπουν ποιο... τα
0: λάθη. Εγώ θα εκτιμήσω πολύ οποιονδήποτε βγει από οποιοδήποτε κόμμα, δεν με ενδιαφέρει Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο, πει ενώ είναι στο κόμμα κάποια πράγματα και φύγει μετά.
1: Ναι, και εγώ αυτό, και εγώ αυτή την απόψη.
0: Δεν ξέρω κανέναν που να το έχει κάνει.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι παρακολουθώ πάρα πολύ Βουλή.
0: Ναι.
1: Και σου λέω με βαθμολογία 10 στα 10 ότι δεν παράγεται κοινοβουλευτικό έργο για την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Είμαστε τι έκανες εσύ, τι έκανα εγώ, εσύ που το έκανες έτσι, όταν το έκανες εσύ έτσι και έγινε αυτό. Δηλαδή μιλάμε για πραγματικά για μια αειδιαστική κατάσταση. Δεν παράγεται, δηλαδή δεν βγαίνει ένας να πει ρε παιδιά τι κάνουμε εδώ μέσα, μας εκλέγει κόσμος, ο κόσμος έχει προβλήματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι συνέχεια ο ένας με τον άλλον, όλοι έτσι,
0: ναι.
1: Με ένα κατηγορητήριο. Εσύ που, αυτός που, αυτός που, εκείνος που, όταν εσύ που. Και η κατάσταση συνεχίζεται αυτή που συνεχίζεται εδώ πέρα, αυτή η ωραία κατάσταση που ζούμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει Μανώλη μου, γιατί μίλησα και πολύ, να μιλήσει και κανένας άλλος.
0: Καλά.
1: Και την καλημέρα μου να έχεις. Καλό, και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Γεια.
0: Γεια σου Σπύρο, γεια. Λοιπόν, διαβάζω μηνυματάκια. Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρυθμίση των ήχων. Και βάζουμε τραγούδι. Τι μου έχει, Ποαρό, μου έχει στείλει βίντεο. Τι πού να το δω. Να χρηματοδοτήσετε, λέει, τη δημιουργία ευρωπαϊκών χωριών για παιδιά αμαία, όπου ο γονέας δεν παραδίδει το παιδί στην πύλη του χωριού, αλλά θα μπορεί να ζει μαζί του ως εργαζόμενος εθελοντής και φροντιστής. Άρθρο του αυτιά. Αλήθεια. Αλήθεια. Το έχω προωθήσει για να το διαβάσω, κυρία Ρένα. Δεν ξέρω τι λέει. Να δω πώς το σκέφτεται. Αρχικώς διαβάζοντας το ανατριχιάζω. Έχουν βγει στη μαύρη αγορά εισιτήρια για τη συναυλία των Μετάλλικα. Μάλιστα πολλοί τα πουλάνε στα social media σε τρελές τιμές. Το AI λέει τις αδέπους χανάρι τα social media, δεν μπορώ να τις εντοπίσει. Και να μπορεί δεν τους ενδιαφέρει, Κυριάκη. Άκουσα κάτι 3,5 για 4,000. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί έχουν βγει και εισιτήρια του Final Four στη μαύρη αγορά σε αυτές τις τιμές. Που πρέπει όμως, γιατί άκουσα και κουβέντα, ακούω τώρα εδώ, έχω πάει σε ψηλή κατζηδικό, που συχνάζουν φιλαθλοί μετά από αγώνες. Που έχει και τραπεζάκι μπροστά και μπορεί κάποιος να κάτσει να πιει ένα αναψυκτικό, την πυρότητα, ένα καφέ, ξέρω εγώ κάτι. Και έτσι όπως ψωνίζω, πιάνω κουβέντα που εξηγεί αυτός που το έχει σε δύο παλικάρια πώς έκανε τη μεταβίβαση εισιτηρίου. Μου δώσανε, λέει, τον άμκα τους και έκανα, λέει, μεταβίβαση. Μου δώσανε τα λεφτά και έκανα μεταβίβαση, λέει, στον άμκα τους, τη δήλωση, κάπως το εξηγού. Δεν το πιάσα όμως πώς ακριβώς, δεν κατάλαβα. Δεν άκουσα πού γίνεται αυτή η μεταβίβαση. Γιατί υποτίθεται ότι τα εισιτήρια είναι ονομαστικά. Άρα πες ότι μπορείς να πας. Κάπου με κάποιο τρόπο γίνεται η μεταβίβαση. Το μεταβιβάζει σε κάποιον. Αλλά πρέπει πάλι να είναι ονομαστικό. Δηλαδή πες ότι παίρνω εγώ το εισιτήριο και δεν μπορώ να πάω. Θα το δώσω εδώ στον Γιώργο που έχω απέναντι. Αλλά ο Γιώργος πρέπει να μπει με το δικό του όνομα, όχι με το δικό μου. Με κάποιο τρόπο γίνεται η μεταβίβαση. Νόμιμα, εγώ λέω. Τώρα το τι αντίτιμο παίρνεις, δεν μπορείς να το ελέγξεις, προφανώς. Άκουγα λοιπόν, έχουν βγει λοιπόν σε κάτι τιμές 3,5 λέει και 4.000 εισιτήρια. Το ερώτημα είναι ποιος δίνει αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, έχεις ρε αδερφέ 4 χιλιάρικα για να πας να δεις έναν αγώνα ή δίνεις 3 χιλιάρικα για να πας να δεις τους μετά, τον όποιος και αν είναι. Δεν σου λέω τώρα για τους Μετάλλικα, που μπορεί να είσαι ο πιο φανατικός οπαδός ενός συγκροτήματος ή δεν ξέρω εγώ, ο πιο φανατικός οπαδός του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού ή δεν ξέρω εγώ τι. Να έχω 3 χιλιάρικα για να τα δώσω για να πάω να δω ένα αγώνα. Ρε είστε με τα καλά σας. Δηλαδή άμα τα κρατήσω τα 3 χιλιάρικα στη ζέπη, μαγάρι να τα είχα. Και το δω από την τηλεόραση. Θα μου χαλάσει το... η χωρίστρα. Σοβαρά. Λέει ο Τραμπ. Πού είναι αυτός που είναι. Ότι δεν ξέρω αν θα δίνα 1.000 ευρώ για να... 1.000 δολάρια για να πάω να δω το Μουντιάλ. Και είναι ακριβό το εισιτήριο. Που ο Τραμπ τώρα το χιλιάρικο το έχει για την πλάκα, έτσι. Δίνει ένα χιλιάρικο για οδοντογλυφίδες. Και πάει κάποιος και δίνει 4 χιλιάρικα για να πάει να... στο Final Four. Είστε άρρωστοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Θέλει να μου δώσει κάποιος εμένα τα λεφτά του εισιτηρίου, να του αγοράσω μία οθόνη 80 ίντσες, 100, και να του κάνω την ώρα του αγώνα και αέρα και να του φέρνω και ό,τι θέλει στο χέρι και να κρατήσω τα υπόλοιπα. Αλήθεια τώρα. Να δώσεις 3-4 χιλιά και άντε τα δώσες και πας και χάνει η ομάδα σου. Αλλά είσαι ωραίος. Ήμουν και εγώ εδώ, ήμουν μέσα. Γιατί ξέρετε, τα δίνει ένας Ολυμπιακός και ένας Παναθηναϊκός και έστω ότι φτάνουν στον τελικό και οι δύο. Γιατί μπορεί ένας από τους δύο να μην φτάσει. Μπορεί να φτάσουν και να μην φτάσει και κανένας. Δεν ξέρεις, μπορεί να αποκλειστούν και οι δύο. Αλλά πες ότι φτάνουν. Ένας από τους δύο θα την πάρει την κούπα. Φαντάσου να έχεις δώσει τα λεφτά και να χάσεις και την κούπα. Πώς γυρνάς σπίτι χαρούμενος. Ε. Ωραίος. Πάμε να πιούμε και ένα καφέ τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Το κύριε Κώστα μου το έχετε ξαναπεί για τα κοινά και τα δημοτικά εστιατόρια. Με το πλήρες γεύμα. Δεν είναι βέβαια αυτή η λύση. Το ότι μπορεί κάποιος να φάει, ας πούμε, με 40 με 1 ευρώ που λέτε, με 90 λεπτά το ευρώ, πλήρες γεύμα. Στο Κέντ λέει λοκάνταση. Εντάξει. Κοινωνικά περίπτερα ήταν διατροφής. Αυτό βέβαια δείχνει την ένδυα που υπάρχει. Γεια σας κυρία και από το Αμβούργο. Πολλές φορές ακούμε λέει για τεράστια πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλες εταιρείες όπως η Google και άλλες πολυεθνικές. Το πιο ενδιαφέρον λέει είναι ότι αρκετές φορές οι εταιρείες το κάνουν συνειδητά. Γνωρίζουν εκ των προτέρων το πιθανό πρόστιμο, αλλά υπολογίζουν. Καλά, προφανώς τα κέρδη είναι πολύ μεγαλύτερα. Το πρόστιμο αντιμετωπίζεται σαν ένα απλό κόστος λειτουργίας. Όταν δηλαδή το οικονομικό φύλλο ξεπερνά την τιμωρία, τότε η παράβαση για αυτές τις εταιρείες ουσιαστικά συμφέρει. Και όχι μόνο αυτό, Κυριακή. Αυτά τα πρόστιμα, να ξέρετε, μπαίνουν και σε διακανονισμούς. Δεν το καταλαβαίνουν καν ότι τα πληρώνουν. Ένα ποσοστό επί των κερδών και χαίρεται. Δεν φεύγουν καν από το ταμείο. Δίκιο έχετε, χαιρετισμούς. Ξηρομερίτη, δεν έχω παίξει σκηταλοδρομία ποτέ. Μάνο, λέγω, δεν είπα μεγάλα λόγια, ούτε έψαξα για δικαιολογίες, για υποχρέωση και για ανθρώπινο καθήκον. Όχι, γιατί. Εντάξει, κουβέντα κάναμε. Δεν σε κατηγόρησε κανείς, ρε φίλε. Λοιπόν. Διαβάζουν το για τον κύριο Αυτιά, το είπα. Είπα, σε πρώτη ανάγνωση ανατρίχιασα. Χωριά για παιδιά αμαία με τους γονείς τους. Ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι. Αλλά θέλω να δω το σκεπτικό ποιο είναι. Μήπως και είναι κάτι, από τον τίτλο βγαίνει κάτι διαφορετικό και είναι παρανόηση. Κύριε Σταυρακάκη, τι έχουμε?
2: Είναι μια είδηση που δυστυχώς νωρίτερα δεν την είπαμε, γιατί επικεντρωθήκαμε στη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ να προκριθεί στο Basketball Champions League στον τελικό, που θα αντιμετωπίσει την Ρίτα Βίλνιους, τη Λιθουανική. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή πήρε την Πέμπτη όλους τους περιορισμούς για τους λευκορώσους αθλητές και αθλητρίες, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή τους σε διεθνείς αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η ΔΟ έχει βγάλει ανακοίνωση, αναλυτική γι' αυτό, ότι πλέον
0: Λευκορώσοι
2: είχαμε τον αποκλεισμό Ρώσων και Λευκορώσων από το 2022, από το Φεβρουάριο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επειδή η Λευκορωσία χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για τη ρωσική εισβολή. Και λέει το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ δεν συνιστά πλέον περιορισμούς στη συμμετοχή Λευκορώσων αθλητών αθλητριών συμπεριλαμβανομένων των ομάδων σε αγώνες που διέπονται από διεθνείς ομοσπονδίες και διεθνείς διοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αναφέρει η ΔΟΕ.
0: Για τους Ρώσους.
2: Μπορούν οι Λευκορώσοι να αγωνίζονται ελεύθερα με τη δική τους σημαία και το δικό τους εθνικό ύμνο συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών αθλημάτων. Επίσης, μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις προγραμματικές διοργανώσεις που ξεκινούν αργότερα φέτος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η εθνική της Λευκορωσίας στα ομαδικά αθλήματα θα μπει κανονικά σε κληρώσεις προκριματικών διοργανώσεων ευρωπαϊκών ή παγκοσμίων. Οι αθλητές μεμονωμένα θα πάρουν μέρος κανονικά. Αυτό είναι για τη Λευκορωσία.
0: Οι Ρώσοι θα συνεχίσουν προς το παρόν.
2: Προς το παρόν.
0: Ως ανεξάρτητοι.
2: Ως ανεξάρτητοι στα ομάδες, σε κάποια ομαδικά. Σε κάποια ατομικά.
0: Ατομικά, ναι, όσοι
2: στα ομαδικά ακόμα δεν έχει.
0: Δεν μπορεί ανεξάρτητοι στα ατομικά.
2: Επέτρεψε μου, ομαδικά. Είμαστε σε αναμονή για την Ρωσία.
0: Ναι, γιατί αν είναι, θα πρέπει να γίνει γρήγορα.
2: Ναι, θα γίνει, είμαστε σε αναμονή να μπει και η Ρωσία.
0: Ναι, θα πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί θα γίνουν κληρώσεις.
2: Επειδή μπαίνουν σε.
0: Και αυτό λέω, θα, μπουν, θα γίνουν κληρώσεις.
2: Σε ρυθμούς για εν ώψη Λος Άντζελες.
0: Ναι, και θα πρέπει να γίνει για προετοιμασία.
2: Είναι αυτό. Καλή είδηση, θα μου πεις καλή είδηση.
0: Όχι,
2: ναι,
0: για τον αθλητισμό είναι καλή είδηση.
2: Είναι καλή είδηση.
0: Γιατί θυμίζω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν αποκλειόταν κάποιος, γινόταν εκεχηρία.
2: Γινόταν εκεχηρία.
0: Εδώ τώρα το,
2: δυστυχώς,
0: το έχουμε κάνει λίγο αλλιώς.
2: Ναι, δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είπαμε για τη Βασίλισσα, την ΑΕΚ. 78-65 την.
0: Είπαμε, Αεκάρα το Σάββατο.
2: Ουνικά Χαμάλαγα.
0: Μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι τη ΑΕΚ,
2: Πολύ...
0: αυτό έλεγα.
2: Κάτσε, ρε παιδί μου.
0: Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Μπορεί να είναι.
2: Μπορεί να είναι. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε στον ημιτελικό. Κέρδισε 78-65. Η Ρίτας από τη Λιθουανία, η ομάδα του Βίλνιους, κέρδισε 87-69 την Τενερίφη. Πανελευθερία για τους Ισπανούς. Και έτσι η ΑΕΚ θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιό της στο μπάσκετ. Θυμίζω, 1968, κύπελο κυπελούχων στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τη Σλάβια Πράγας είχε κερδίσει. Το 2000 στη Λοζάνη για το κύπελο Σαπόρτα είχε κερδίσει την Κίντερ Μπολόνια. Και το 2018 στο ΑΚΑ για το Basketball Champions League είχε κερδίσει την Μονακό.
0: Ναι.
2: Έχει δύο χαμένα. Μία Ευρωλίγκα το 1998 έχασε από την Κίντερ Μπολόνια. Και το 2020 είχε χάσει από την Μπούργος για το Basketball Champions League. Οπότε διεκδικεί το τέταρτο τίτλο της.
0: Είδες όμως πόσο μεγάλη σημασία δίνουμε στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Και η ΑΕΚ, ας πούμε, πάει για τέταρτη κούπα.
2: Ναι, βέβαια. Είναι
0: πολύ σημαντικό.
2: FIBA. Αλλά δεν έχει σχέση.
0: Γιατί, συγγνώμη,
2: είναι για αυτή,
0: γιατί πριν την Ευρωλίγκα υπήρχε κάτι άλλο, η FIBA μόνο υπήρχε.
2: Ναι, υπήρχε το κύπελο κυπελούχων στο μπάσκετ και το κύπελο το Σαπτό.
0: Το Κόρατς.
2: Το Κόρατς. Εντάξει, αυτά είναι τώρα για
0: το Κόρατς,
2: προ Χριστού.
0: Όταν υπήρχε Κόρατς, εγώ έκανα ακόμα παιδικά εμβόλια.
2: Ναι, εντάξει, εσύ. Λοιπόν, Σάκοτα, πρέπει
0: εσύ
2: να.
0: Εσύ ήσουν στα εφηβικά.
2: Όχι, όχι. Έκανα. Έχω ρεπορτάζ και άλλα.
0: Εντάξει.
2: Είμαι πολύ μεγαλύτερο από σένα.
0: Δεν είσαι
2: λοιπόν,
0: πολύ μεγαλύτερο.
2: Είμαι. Απλώς ξεκίνησα νεαρότερο.
0: Δεν
2: λοιπόν,
0: είσαι πολύ
2: μεγαλύτερο. Ο Σάκοτα,
0: μεγαλύτερος.
2: Πρέπει να σκέφτεσαι ότι μπορεί να αλλάξει το μέλλον σου μέσα από τέτοιε στιγμέ.
0: Ο ιό Σάκοτα.
2: Τι ο ιό Σάκοτα. Ο προπονητή Σάκοτα, παιδί μου.
0: Ναι.
2: Ο Ντράγκαν.
0: Ναι.
2: Ναι. Ότι στέκεται στην καλή αμυντική λειτουργία που έβγαλε η ομάδα του. Και ότι πρέπει με προσοχή να αντιμετωπίσει την Ρίτα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είχαμε αυτό το επεισόδιο στην Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Τι είναι, α, μπράβο, ναι, μου λίγες.
2: Λοιπόν, εκεί είναι μια αγαπημένη οικογένεια η Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Πάντα.
2: Από τότε που ήταν να έρθει στον Ολυμπιακό. Ήταν πλακωμένη με τον προπονητή, με όλα αυτά. Λοιπόν, έγινε ένα επεισόδιο Τσουαμενί και Βαλβέρδε.
0: Οπα.
2: Ναι. Έχει βγάλει ένα μακροσκελές μήνυμα ο Φρεντερίκο Βαλβέρδε στο Instagram. Αναφέρεται στο επεισόδιο.
0: Ο Βαλβέρδε είναι, δεν είναι γιος του δικού μας.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Α. Με τον Τσουαμενί. Διαψεύδει ότι ο ένας τον άλλον χτυπήθηκαν.
0: Ναι.
2: Υπάρχει λοιπόν ένα σοβαρό επεισόδιο. Νέος καυγάς, γιατί είχε προηγηθεί κι άλλος. Mm. Και ότι ο Ρουγουανός, ο Βαλβέρδε, πήγε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης. Έγραφε η Μάρκα. Για δεύτερη σερή ημέρα πιάστηκαν στα χέρια
0: η Μάρκα,
2: ο Βαλβέρδε.
0: Δεν είναι καμιά τυχαία εφημερίδα.
2: Τι?
0: Δεν είναι καμιά τυχαία εφημερίδα η Μάρκα.
2: Όχι. Για δεύτερη σερή ημέρα πιάστηκαν στα χέρια ο Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί. Με τον Ρουγουανό να μεταφέρεται το Βαλβέρδε στο νοσοκομείο. Ξέφυγε λοιπόν η κατάσταση στα αποδυτήρια. Ένας καυγάς ανάμεσά τους. Καυγάδισαν και την Τετάρτη οι δύο παίκτες. Εντάξει. Όπου υπάρχει τώρα γκρίνια, καταλαβαίνεις ότι εκεί χάνεται και λίγο η κατάσταση. Ο καυγάς ξεκίνησε γιατί ο Βαλβέρδε αρνήθηκε να κάνει χειραψία το πρωί με τον Τσουαμενί. Με αποτέλεσμα να είναι και πάλι εχθρική η προπόνηση που κατέληξε σοβαρό καυγά στο τέλος της προπόνησης. Στο τέλος λέει του καυγά, ναι, ο Βαλβέρδε αποκόμισε μόλοπα και κατέληξε σε κόψιμο, αλλά δεν προήλθε από το χτύπημα του Τσουαμενί. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, πήρε σύντομα εξιστήριο και επέστρεψε σπίτι του. Εντάξει, υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει, σου είπα ότι λέει σήμερα, έχει βγάλει ένα μακροσκελές κείμενο ότι δεν προήλθε από χτύπημα, δεν με χτύπησε ο Τσουαμενί, έπεσε κατά λάθος πάνω σε ένα τραπέζι.
0: Α, έπεσε στην
2: και
0: πόρτα.
2: Προκλήθηκε σκίσιμο στο μέτωπό μου. Τώρα να πω την κακία μου.
0: Ρε φίλε, αυτά στις ελληνικές ταινίες.
2: Ναι, όχι, είναι σαν και αυτόν το φοιτητή. Πότε ήταν το 2000 κάτι που έπεσε στη Ζαρτιέρα.
0: Στη Ζαρτινιέρα.
2: Ναι, στη Ζαρτινιέρα. Ναι. Εντάξει, να πω την κακία μου.
0: Ευτυχώς που υπήρχε το βίντεο, γιατί αλλιώς
2: θα
0: έφυγε η
2: Ζαρτινιέρα. Θα βγάζανε τρελούς.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Υπάρχει η ανακοίνωση της Ρεάλ για το επεισόδιο. Εξέδωσε ανακοίνωση για την επεισόδιο στην προπόνηση μεταξύ Βαλβέρδε του Τσουαμενί, λέγοντας ότι θα γίνει πειθαρχική διαδικασία και θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για δύο υποθέσεις εν ευθέτω χρόνο για τα δύο αυτά επεισόδια. Πάντως, εντάξει, η κατάσταση δεν είναι καλή. Γράφουν ότι υπήρξε απώλεια μνήμης του Βαλβέρδε μετά τον καυγά. Τώρα δεν ήμουν μέσα. Να σου
0: μέσα
2: πω.
0: Δεν ήσουν.
2: Βαριά καμπάνα
0: τώρα,
2: αναμένεται
0: και
2: στο Τσουαμενί.
0: Έπεσε στο τραπέζι, δύσκολο το βλέπω. Να τράκαρε με το τραπέζι.
2: Τα βάζουν οι φίλαθλοι με τον Εμπαπέ. Εντάξει, είναι μια κατάσταση δυσκολοφόρητη. Θυμίζω ότι για να πάμε στο διατάφτα, ότι έχει αποκλειστεί από το Champions League, γελάει ο Βαλής. Και τώρα έρχεται τρεις αγωνιστικές, όπου η Μπαρτσελώνα, θυμίζω, έχει 88, η Ρεάλ 77. Θέλει η Μπαρτσελώνα το τυπικό. Τρεις ή τέσσερις είναι. Θέλει το τυπικό ένα βαθμό για να κλειδώσει η Μπαρτσελόνα τον τίτλο. Πάντως, όταν είχαν έρθει και στο Καραϊσκάκι που ήμουνα,
0: ναι,
2: εκτός ότι είναι σνόμπ κάποιοι παίκτες.
0: Είναι εδώ,
2: ο Εμπαπέ, ο πρώτος.
0: Εντάξει,
2: τον είδα δύο φορές.
0: Μας πέταξε και τρία μπαλάκια, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, τον είδα δύο φορές από κοντά. Ναι. Μία στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό και μία με την εθνική ομάδα, ναι, της Γαλλίας στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ούτε τη μία ούτε την άλλη φορά
0: κολόπεδε
2: δεν μίλησε ούτε στους Γάλλους.
0: Κολόπεδε είναι, μωρέ.
2: Πρόσεξε, ούτε στους Γάλλους δημοσιογράφους, ούτε στους Ισπανούς.
0: Φίλε, να σου πω κάτι.
2: Σε σχέση με άλλους, οι οποίοι ήταν τυπικότατοι.
0: Θα σου πω κάτι τώρα, γιατί τα ξέρεις εσύ, είσαι πιο παλιός. Βγαίνει τώρα Εμπαπέ και μιλάει για προπονητές.
2: Ναι.
0: Και έχει μαζέψει, σου θυμίζω, μια εποχή ο Φέργκιουσον. Ο Σερ Άλεξ,
2: ναι,
0: τους παίχτες της Μάντσεστερ μέσα στα ποδητήρια και πέφτουνε μπουνιές και βγαίνει, ναι, ο Μπέκαμ,
2: ναι,
0: με χτυπημένος στο φρύδι, στο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι του έχει πετάξει παπούτσι ο Φέργκιουσον.
2: Κάτι του έχει ρίξει, ναι.
0: Του έχει πετάξει, είναι σίγουρο.
2: Ναι.
0: Και βγαίνει και του λένε τι έγινε και κάνει ο Φέργκιουσον, ο Μπέκαμ. Χεσμένος και κάνει χτύπησα, λέει, στο ερμάριο.
2: Ναι.
0: Πού να τολμήσει να μιλήσει.
2: Λοιπόν,
0: και βγαίνει ο Εμπαπέ. Ποιος ο Εμπαπέ να μιλήσει για προπονητή, ρε φίλε. Δηλαδή, θα τρελαθούμε.
2: Πάντως, εμένα, τώρα θα μου πεις, ρε Σταυρακάκη, σιγά τα ΟΑ, μου έκανε κακή εντύπωση δύο φορές που τον είδα από κοντά ότι δεν μίλησε στο Καραϊσκάκι ούτε στους Ισπανούς. Τώρα μιλάμε για μεγάλα μέσα ενημέρωσης. όπως το κρατικό ραδιόφωνο της Μαδρίτης, της Ισπανίας, η Μάρκα, οι εφημερίδες ΣΥΑΣ, όλοι αυτοί, ούτε στους Γάλλους συνάδελφους στο παιχνίδι, όχι στο Καραϊσκάκι, στο Νέα Φιλαδέλφια. Πέρασε συνοδεία 6-7 ατόμων που είχε μια κουστοδία, ούτε τους γύρισε, δεν λέω να γυρίσει τους Έλληνες. Άλλοι όμως Γάλλοι ποδοσφαιριστές, διεθνείς, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν, μιλήσαν κανονικά.
0: Εντάξει, όταν η Γαλλία, ας πούμε, έχουν περάσει κάτι παιχταράδες.
2: Εντάξει, καλός παίχτης είναι ο Εμπαπέ, δεν είναι.
0: Δεν σου πω ότι δεν είναι καλός παίχτης. Δεν μειώνω τον παίχτη. Αλλά έχουν περάσει διαμάντια τώρα από τη Γαλλία. Μην τρελαθούν
2: τώρα. Για ποιους?
0: Να σου θυμίσω τον Τρεζεγκέ.
2: Τρεζεγκέ, ναι.
0: Να σου θυμίσω τον Ανρί.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι
2: παιχτάρα.
0: Δεν σου βάζω το Ζητάν, γιατί το Ζητάν είναι για μένα ένα επίπεδο πάνω.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό που λες έχεις δίκιο.
0: Έτσι.
2: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, κλείνοντας τώρα, γιατί μετά θα κάνεις και τις ερωτήσεις σου, σε περιμένω στη γωνία. Θυμίζω ότι έχουμε 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια και νωρίτερα Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Να δούμε αν σήμερα κλείνει η ιστορία του Final Four. Υπάρχει ανακούφιση μεγάλη στις ελληνικές αρχές για το γεγονός ότι πέρασε η Ρεάλ Μαδρίτης με 87-81, συγγνώμη, κέρδισε τη Χάπο Ελ Τελαβίβ, και η ανακούφιση είναι γιατί δεν θα υπάρχει ομάδα του Ισραήλ στην Αθήνα, ούτε Ισραηλοί φύλαφλοι. Οπότε ο σχεδιασμός προχωράει για τις αρχές, για αυτό το πενταήμερο.
0: Συγγνώμη, ξέχασα, ναι. Πλατινί.
2: Καλό, το Μισελ Πλατινί βέβαια. Πέρα, το Μισελ Πλατινί σαν ποδοσφαιριστή, γιατί μετά σαν πρόεδρο του UEFA είχε κάποια θεματάκια, όπως θυμάσαι. Αλλά σαν ποδοσφαιριστή. Εμείς
0: Παπέν.
2: Παπέν, βέβαια.
0: Την Γκανά.
2: Εντάξει.
0: Μου έρχονται ένας-ένας.
2: Ένας-ένας.
0: Δεκαετία 80 είναι αυτή.
2: Ναι,
0: Ζηρές.
2: Ο Ζηρές, βέβαια. Θέλω να σου πω για Πλατινί.
0: Να σου πω, και τότε παίζανε χωρίς επικαλάμιδα.
2: Ναι. Με κατεβασμένες κάλτσες.
0: Έτσι.
2: Και εμείς παίζαμε με κατεβασμένες κάλτσες, σαν σε κάτι ξερά τη Αλφα.
0: Σε σήκωνε στον αέρα. Τρία μέτρα και έκανε γυμναστικές επιδείξεις. Άσε με, σε παρακαλώ τώρα.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τον Πλατινί τον θυμάμαι στο παιχνίδι τη Σετετιέν με τον Άρη. Εκεί τον είδα πρώτη φορά. Όταν ήταν ένα διοργάνωση κυπέλου UEFA, αν θυμάμαι καλά, δεκαετία του 70. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Που ήταν η Σετετιέν. Η Σετετιέν παρεπτόντως έχει πάρει 10 πρωταθλήματα Γαλλίας. Τώρα παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είδαμε τον. Πλατινί.
0: Να σου πω, δεν είπαμε τον Καρεμπέρε, φίλε.
2: Εντάξει. Τους ξεχνάς.
0: Καρεμπέ. Λιζαραζού.
2: Λιζαραζού. Ωραία.
0: Τι συζητάμε.
2: Εντάξει, μεγάλη.
0: Τζοργκάεφ.
2: Τζοργκάεφ. Μεγάλο. Εντάξει, μεγάλη παίκτη. Τώρα μην κολλάς τώρα, εντάξει. Αυτό.
0: Και να σου πω. Και Καντονάρε, φίλε.
2: Ναι, και αυτός. Και αυτός.
0: Πες μου τώρα για τον Καντονά.
2: Άκου. Είχε τα θεματάκια του. Όμως. Άκουμε. Είχε τα θεματάκια
0: του. Δεσαγή.
2: Ο Καντονά έχει τα θεματάκια του, αλλά εγώ τους βλέπω ποδοσφαιρικά. Εντάξει, τον Εμπαπέ τον βλέπω ποδοσφαιρικά, αλλά γενικά το σύνολό του, όλο το περιτύλιγμα, είναι προβληματικό.
0: Είναι προβληματικό. Είναι.
2: Συμφωνείς?
0: Είναι, τι συζητάμε τώρα.
2: Λοιπόν, το 1970.
0: Και να σου πω, ούτε για αστείο δεν φτάνει το επίπεδο Μέση Ρονάλντο, έτσι.
2: Είναι από κάτω.
0: Πολύ κάτω, εντάξει, δεν είναι απλά κάτω.
2: Ήταν 1979, 13 Δεκεμβρίου του 79, όταν ο Άρης είχε παίξει με τη Σεντετιέν, ήταν ο Πλατινής της Σεντετιέν. Ο Άρης ότι είχε την καλή ομάδα, ακούησε Μερτζίδη, Φυρό, Βένο, για το κύπελο. Ποιο ήτανε? Κύπελο UEFA, και είχε χάσει. Είχε χάσει 4-1 ο Άρης στο Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εντάξει, ένα. Εντάξει, ένα μεγάλο. Τότε πρωτοθυμόμαστε τον. Εγώ θυμάμαι τον καλύτερα, τον Πλατινί. Λοιπόν, αφού κάναμε την αναδρομή στο γαλλικό ποδόσφαιρο, χαρά του Όδερη, η Λίκ του.
0: Ναι.
2: Εντάξει, χαρά του Όδερη.
0: Τι, η Λίκ του όμως.
2: Η Λίκ του.
0: Γιατί στη Λίκ
2: του. Άστο, η Λίκ του. Η Λίκ του. Που η Λίκ του έχει στη Γαλλία πολύ καλύτερα παιχνίδια από κάποια παιχνίδια τη Super League.
0: Έχει καλές ομάδες.
2: Ναι, βέβαια. Περίμενε, γιατί μου κάνει τώρα ένα λεπτό. Έχουμε.
0: Πολύ καλές ομάδες.
2: Γιατί μου κάνει πολύ ωραία πάσα. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.
0: Για κάποιον που δεν παρακολουθεί, αν δίνω, θα νομίζω ότι είναι η πρώτη. Με τις ομάδες που έχει.
2: Η Γαλλία στη δεύτερη κατηγορία έχει ομάδες που είναι ιστορικές, όπως και την Championship της Αγγλίας. Μην μπερδευόμαστε. League 2, λοιπόν, πάμε. League 2, να σου λέω εγώ ομάδες τώρα εδώ. Έχει, προηγείται η Τρουά.
0: Περίμενε.
2: Λεμάν, σε τέτοια είναι τρίτη.
0: Μομπελιέ, Μπαστιά.
2: Μομπελιέ, Μπαστιά, Ρενς, Γκιγκάμπ, Γκρενόμπλ, Ναμσί,
0: Αμιάν.
2: Μπαστιά, Αμιέν. Ωραία, έχει ομάδες τώρα που είναι, εντάξει, που μέσω όρο βάζουν 50-60 γκολ την αγωνιστική χρονιά και παραπάνω. Λοιπόν, κλείνοντας, έχουμε τον ΔΕΗ ποδηλατικό γύρο Ελλάδος. Σήμερα ο Σέρβος, μάλλον την Πέμπτη, ο Σέρβος Ντούσαν Ράγιοβιτς ήταν ο νικητής, 3 ώρες 36-15, 36 δε πρώτα, 15 δεύτερα. Ήταν ο αγώνας από το Καρπενήσι μέσω Καρδίτσα στη Λάρισα. Σήμερα ξεκινάει το ετάπ από τον Βόλο και τερματίζουν στη Λαμία με ανάβαση στο Χάνι Πηλίου, η δυσκολότερη διαδρομή, 207 χιλιόμετρα. Στο χθεσινό ετάπ δεύτερος ο Νικηφόρος Αρβανίτης. Στη γενική κατάταξη πάνε πολύ καλά οι Έλληνες, είναι τέταρτος ο Μπούγλας, πέμπτος ο Αρβανίτης, προηγείται ο Ματίας Άφωτ ο Βέλγος. Μετά έχουμε το Σάββατο από Λαμία κατεβαίνει η διοργάνωση, η διοργάνωση είναι τερματίζει στις Σαχαρνές, και την Κυριακή είναι το τελευταίο ετάπ. Θα τελεπορηθεί λίγο ο κόσμος, δεν πειράζει, είναι μέσα στη ζωή αυτά να τελεπορηθεί, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, ο Γύρος Ελλάδος, που θα ολοκληρωθεί με το σιρκουί στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Λοιπόν, τα πάμε όλα.
0: Και στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας είναι και το Πω, που είναι για μένα η ωραιότερη πόλη
2: το
0: που
2: έχω πέρασει.
0: Στα Πυρηναία μέσα.
2: Στα Πυρηναία, ναι. Εκεί δεν έχω πάει, να σου πω την αλήθεια. Έχω πάει στις γαλλικές πόλεις.
0: Ποίημα
2: είναι. Εντάξει, κοίταμε λίγο να σου κάνω μια κίνηση που δεν τη βλέπει ο κόσμος. Αυτό. Όταν
0: όχι,
2: υπάρχει.
0: Χωριό είναι, ρε.
2: Ναι, ρε φίλε, όταν έχει παράπα παντού.
0: Καλά, εμείς είχαμε περάσει χρόνια τώρα, 15 χρόνια.
2: Εντάξει. Ναι, το Πω. Είχε παλιά και καλή ομάδα μπάσκετ το Πω.
0: Ναι.
2: Εντάξει, προπολεμικά.
0: Επαρχία είναι.
2: Ναι,
0: ξέρεις.
2: Προπολεμικά. Λοιπόν,
0: γεια σας.
2: Συνέχεια, γεια σας.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Μπράβο, κυρία.
0: Πάστε κάποια, δεν γίνεται. Γιώργος Ζιβελακίδης. Κατερίνα Βουτσάκη, Αντώνης Μορτάκη, στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, Δημήτρης Σταυραγάκης, δύο φορές στην αθλητική σας ενημέρωση απόψε, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Μετά τις 9 απόψε Παρασκευή, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, και θα σας ετοιμάζουμε και ένα ωραίο θέμα, με τεκμηριωμένες απόψεις. Τεκμηριωμένες απόψεις. Μείνετε απόψεις συντονισμένοι. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν σας λέω όμως τι. Για να τα ακούσετε, να έχετε έτσι λίγο προσμονή.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία γίνεται τώρα στις 11 το πρωί, είναι αυτή που κυριαρχεί στην σημερινή εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά την εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ακολουθήσουν ομιλίες από τους βουλευτές. Πάνω από 50 βουλευτές, λένε οι πληροφορίες, έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Θα έχουν τον χρόνο των 5 λεπτών, που είναι αρκετός για να διατυπώσει κανείς τις απόψεις του και να κάνει την παρέμβασή του. Και περιμένουμε όλοι με εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα. Προηγήθηκε το τζαρτζάρισμα ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς και τους εξωκοινοβουλευτικούς με επίκεντρο το επιτελικό κράτος και τη συζήτηση γύρω από αυτό. Το επιτελικό κράτος που, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, στα μεγάλα έχει πάει καλά. Στα μικρά δεν πήγε καλά. Για παράδειγμα, την περίοδο του κορονοϊού πήγε καλά. Έδωσε λύσεις. Με τη μεγάλη κρίση, με την υβριδική επίθεση στον Εύρο, μεταναστευτικό, και εκεί πήγε καλά. Στα μεγάλα έχει πάει καλά. Στα μικρά δεν πάει καλά. Και αυτά είναι κυρίως, αν θέλετε τη γνώμη μου, που ενδιαφέρουν τους βουλευτές, γιατί γι' αυτά δέχονται την πίεση από τους ψηφοφόρους τους. Και αν διαβάσει κανείς αποφορτισμένα όσα είπε, μάλλον όσα έγραψε, ο Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, και προκάλεσαν τις αντιδράσεις αρκετών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν τα διαβάσει λοιπόν αποφορτισμένα, νομίζω ότι δεν θα βρει πολλά σημεία να διαφωνήσει. Και επομένως, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο και κρίσιμο θέμα είναι μέσα από τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης να επαναπροσδιοριστεί και ο ρόλος του βουλευτή. Να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του βουλευτή. Και ο νόν νοήτο. Δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Ο ρόλος του δεν είναι ρόλος καλοχαιρέτα. Η δουλειά του δεν είναι στα καφενεία, ούτε στα τηλεφωνήματα προς υπουργούς για εξυπηρετήσεις. Η δουλειά του είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Είναι το νομοθετικό έργο. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση του επαναπροσδιορισμού του ρόλου του βουλευτή μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο το επόμενο διάστημα και η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Για παράδειγμα, η συζήτηση που γίνεται για μονοεδρικές περιφέρειες είναι, κατά τη γνώμη μου, μια θετική συζήτηση, γιατί συνδέει την εκλογή του βουλευτή σε κάθε μονοεδρική περιφέρεια περισσότερο με τις ιδέες, με τις απόψεις, με την πολιτική και λιγότερο με την εξυπηρέτηση, με το ρουσφέτη, με το χτύπημα στην πλάτη.

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ενδιαφέρον επίσης, διότι γίνεται στην τελική ευθεία προς το συνέδριο του κόμματος, το οποίο επίσης αναμένεται με ενδιαφέρον. Ο Μάιος γενικώς θα είναι θερμός πολιτικά, όχι μόνο για όσα συμβαίνουν στο κυβερνών κόμμα με το συνέδριο, με τις εσωτερικές διαδικασίες και τον εσωτερικό διάλογο, αλλά και για όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Εντός του Μαΐου αναμένονται κατά πάσα πιθανότητα τα δύο νέα κόμματα, αυτό του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ήδη έδωσε μια πρώτη εικόνα, ένα πρώτο σήμα με το μανιφέστο του Ιδρύματος, του Ινστιτούτου. Θα ακολουθήσει η πολιτική διακήρυξη και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε και το όνομα και κυρίως τα σύμβολα και κυρίως τα πρόσωπα που θα είναι στη βιτρίνα του νέου πολιτικού σχήματος. Αν δηλαδή θα υπάρξουν νέα πρόσωπα ή θα περιοριστεί σε μια ανακύκλωση παλαιών στελεχών που ήταν μαζί του την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα παίξει μεγάλο ρόλο στις εντυπώσεις, θετικές ή αρνητικές, που θα δημιουργηθούν. Και βέβαια αναμένεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο οι πληροφορίες μου λένε ότι περνάει από οδύνες για τη γέννησή του. Μπαινοβγαίνει κόσμος, φαίνεται ότι κάποια από τα στελέχη που την αρχική περίοδο της διαβούλευσης ήταν κοντά της έχουν τώρα απομακρυνθεί. Ενώ είναι πια κοινός τόπος, το λένε και άνθρωποι που πρόσκειται στην κυρία Καριστιανού, ότι όσο λιγότερο μιλάει, τόσο καλύτερα πηγαίνει στις δημοσκοπήσεις. Οι μέχρι τώρα πολιτικές παρεμβάσεις της δεν ευτύχησαν να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Μάλλον το αντίθετο συνέβη.

Τώρα το μεγάλο θέμα στις εκλογές που έρχονται, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις, όλων ανεξαιρέτως των εταιριών, και μάλιστα προκύπτει με έναν τρόπο εκοφαντικό, είναι η ακρίβεια. Είναι η οικονομία και η οικονομία του νοικοκυριού, η οικονομία των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στις επόμενες εκλογές. Από αυτό θα κριθεί και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τις προτάσεις που θα καταθέσουν στο δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση της εικόνας που δεν είναι καθόλου καλή. Και που βέβαια έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα εξαιτίας και της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε όλοι και ευχόμαστε να αποκλιμακωθεί αυτή η αναμέτρηση, γιατί οι συνέπειες είναι ήδη μεγάλες και όπως έχετε ακούσει από όλους τους ειδικούς αναλυτές, είναι συνέπειες που θα ζήσουμε μαζί τους τους επόμενους μήνες ή και τα επόμενα χρόνια.

καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά ικανά και ηθικά στελέχη νέα σε ηλικία. Όπως ο Χαρίτσης ή η Αχτσιόγλου ή ο Ηλιόπουλος, θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ενταχθούν στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα? Είναι κακό? Δεν είπα κάτι τέτοιο, αγαπητέ Γιάννη. Απλώς είπα ότι αναμένει η κοινωνία να δει κάτι νέο από το νέο πολιτικό σχηματισμό. Αν ξαναδούμε τα ίδια πρόσωπα που ήταν στη βιτρίνα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, τυχαίο ότι και τα τρία ονόματα που μου έστειλες είναι από τη Νέα Αριστερά. Και Χαρίτσης και Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλος. Τι εννοώ με αυτό που σου λέω? Τα τρία αυτά ονόματα που είναι πράγματι ονόματα καλών στελεχών, που αποπνέουν ένα ήθος, μια συγκρότηση και που έχουν μια καλή πορεία μέχρι τώρα. Αυτά τα τρία στελέχη δεν ήταν στην αριστερά? Τι κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις? Τι σου λέει αυτό? Νομίζω ότι κατάλαβες ακριβώς τι εννοώ.

Πολύ σωστά το λέει η φίλη Κατερίνα Ικάβουρα από την όμορφη Πάτμο. Ο βουλευτής έγινε βολευτής και πρέπει να ξαναγίνει βουλευτής. Αγαπητέ Στέλιο, νομίζω ότι κατάλαβες τι είπα. Όταν αναφέρθηκα στα μικρά, εννοούσα αυτά που απασχολούν τους βουλευτές και γι' αυτό έχουν τη σύγκρουση με το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Αν κατάλαβες κάτι άλλο, κατάλαβες λάθος. Ο Real Blogger μου γράφει, καλημέρα αγαπητέ φίλε, ότι σίγουρα θα υπάρξουν στην πορεία προς τις εκλογές προτάσεις από τα κόμματα. Το θέμα είναι οι προτάσεις αυτές να είναι πραγματοποιήσιμες και δεύτερον να τηρηθούν.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά. Άντε να δούμε, μου γράφει Νίκο, αφού δεν ακούν τους πολίτες για την ακρίβεια, μήπως ακούσουν τους βουλευτές και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Άκουγα πριν στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας το, απόσπασμα της ομιλίας του και έλεγα μέσα μου, Κώστα εσύ.